Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σκοτωμένο σπίτι στο νησί ή μια μαύρη πόλη δίχως τέλος. Ξέρεις μια ζωμένα μπλε καπέλο, κάτι σαν κορδόνι

ξέχασα κι όμως πάντα σ' αγαπώ. Είμαι όλα αυτά που ξέχασα κι όμως

σελίδα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

ψάρι σαν μικρό σκυλί, σαν μωρό στον ύπνο βυθισμένο. Είμαι μια σταγόνα συμμετρή,

Πόσο κρασί, πόσο ρακί, θα σου βυζάξω ακόμα. Όταν θα'ρθει γονατιστό,

την καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλγώ, στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό, και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό, μονάχη μες τη νύχτα και μες τη λησμονιά. Μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια.

Στην καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ. Στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο καιρό. Και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά. Μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή και γι' αυτό η πληγή πονά.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία, κι ό,τι μας έδεσε κρυφά από την πρώτη τη ματιά είναι του έρωτα.

σαν κι αυτό και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Προσπαθούμε λίγο να δώσουμε από μόνοι μας στον εαυτό μας ένα boost, ένα μπουστάρισμα, ναι. Λίγο έτσι με Ντίνο Ηλιόπουλο, ο οποίος κιόλας βλέπω σήμερα, Μπάμπη, σαν σήμερα γεννήθηκε. Ναι. Λέγαμε τις προάλλες την επέτειο θανάτου, σαν σήμερα γεννήθηκε ο απίστευτος Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Φοβερός.
0: Ρένα Βλαχοπούλου και όλη η τρελή παρέα, Χλόη Λιάσκου, Λάσκαρη.
1: Νίκος Λαδιανός, Μπάμπη Τσιομπάνογλου.
0: Κωνσταντίνο Σταθάκης, ας τον Κωνσταντίνο, έχει προβλήματα τώρα. Από χθες δεν μπορεί, έχει κολλήσει το οχλοκοπτικό και δεν μπορεί να καθαρίσει το υλικοδρόμιο.
1: Ναι, ρε φίλε, χορτάριασε και... δηλαδή. Θα βιαστεί το χόρτο σε καμιά υλικά, δεν θα μπορεί να ταξιδέψεις.
0: Επειδή οι γείτονες τον ζηλεύουν εκεί πάνω στα πεύκα, τον ζηλεύουν και τον έχουν απειλήσει με καταγγελία για μη καθαρισμένο οικόπεδο.
1: Μη φοβάσαι, έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου, να το ξέρεις.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ναι, δέστονα.
0: Κάτσε.
1: Έχει φορέσει την κατάλληλη μπλούζα για να είναι.
0: Θα βρει κλάβου μέχρι τη Δευτέρα να.
1: Έχει το απαραίτητο υπηρετικό προσωπικό. Δέστονα, football και Nike, δηλαδή εντυμένος για να είναι εναρμονισμένος με την εποχή.
0: Τεχνικό ύφασμα. Πέρασε πριν από δίπλα μου και ανατρίχιασα. Έτσι,
1: ναι. Ναι. Παίρνει μόνο με παραγγελία. Το ράβουν οι καλύτεροι μόδιστοι της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Είδες εχθές, Νίκο μου, την πρεμιέρα του Μουντιάλ?
0: Όχι, είδα τα χάλια μου χθες.
1: Δεν το είδες?
0: Δεν είχα ψυχική τέτοια. Λοιπόν. Είδα λίγο, παρακολούθησα την εκπομπή, το pre-game,
1: το pre-game.
0: Της ΕΡΤ. Βέβαια, έτσι τώρα εντάξει, θυμόμαστε παλιές εποχές και θυμόμαστε έτσι, συγκρίνουμε κολοσσούς έτσι του αθλητικού. Εντάξει, είναι λίγο συγκρίσεις.
1: Λοιπόν, εμένα πώς με βλέπεις σήμερα? Με βλέπεις λίγο κουρασμένο, λίγο συνεφιασμένο?
0: Όχι, εντάξει.
1: Την πρεμιέρα.
0: Είδες το Μεξικό, Νότια
1: Αφρική? Ναι, το είδα. Είπα, όχι αδερφέ, δεν γίνεται. Έχεις γίνει 54 ετών, 54. Έχεις δικαίωμα να παρακολουθείς την πρεμιέρα του Μουντιάλ.
0: Έχεις δικαίωμα να γίνεις ξανά παιδί.
1: Έχεις τη.
0: Να φορείς και από εκείνα τα καπελάκια. Ρε, εσύ τώρα ξεστημήθηκα το 78 που ήταν της Αργεντινής.
1: Του Μέξικο. Τα καπελάκια του Sport Pili.
0: Όχι,
1: με
0: αυτά.
1: Το αγοράκι.
0: Κάτι άλλο το 78. Εσύ το 78 βέβαια ήσουν πολύ μικρός, αλλά μπορεί να τα θυμάσαι.
1: Το 78 τα θυμάμαι. Ρε.
0: Λοιπόν, είχε κάτι χάρτινα.
1: Θυμάσαι από αυτά που είχε. Ανοίγανε.
0: Από αυτά που είχε και παλιά στα γήπεδα τα δικά μας που ήταν χάρτινα ζωγραφισμένα και είχε Αργεντίνα 78.
1: Αργεντίνα. Με ένα αγοράκι που έμοιαζε με το Sport Billy, αυτό λέω.
0: Χάρτινο με λαστιχάκι.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις τι, δεν ήταν αυτό το γήπεδο που έμενε. Το φορούσες τουλάχιστον από τα ψιλικατζίδικα που παίρναμε και άνοιγε, δηλαδή βάζοντας το στο κεφάλι, είχε διαχωριστικά ενδιάμεσα.
0: Α, όχι, εγώ το πράγμα δεν θυμάμαι, όχι.
1: Σε εμά δεν είχαν φτάσει τα καλά τα καφέ, μα δεν είχαν δει. Το δεύτερο τρίτο ότι είχε φέρει σεξι.
0: Σπορμπίλι.
1: Είχε τον τέτοιο να δει. Ήταν η μασκότ τη Αργεντινή. Ένα αγοράκι που έμοιαζε με το Σπορμπίλι. Δεν το θυμάσαι?
0: Ναι. Αλλά όχι ο ίδιο.
1: Όχι. Ήτανε... Σαν το Σπορμπίλι.
0: Σαν τον Ιρλανδό αυτόν που μου δείχνε πριν. Μοιάζει το Σωτήρι τον Κυρόπουλο.
1: Όχι. Και έκατσα και έκανα την επανάστασή μου, Νίκο, και είπα, όχι ρε φίλε, θα έχεις να πεις ότι την πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026 την είδες και εσύ και την εδικαιούσουν να την δεις, Νίκο. Ήτανε δικαίωμα και υποχρέωση ταυτόχρονα στον εαυτό σου. Και είπα, θα καθίσω και σήμερα το πρωί πάλι δυσκολεύτηκα να ξυπνήσω.
0: Εδώ ρε Συμπάμπη, έχουμε δικαίωμα στον ύπνο. Δικαίωμα στον ύπνο και δεν μπορούμε να το ασκήσουμε. Και χθες το βράδυ πάλι ήταν τρίτο βράδυ άσχημο.
1: Ναι, αφού ήταν άσχημο, κάτσε και δες τουλάχιστον το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, να σου μείνει και η γλύκα.
1: Ναι. Στο γήπεδο Αστέκα που έχουμε δει τον Μαραντόνα, νομίζω εκεί δεν είχε κάνει γιο-γιο τους Βρετανούς και είχε βάλει και τον γκολ με το χέρι.
0: Ναι, το χέρι του Θεού.
1: Το 86 στο Μέξικο. Το είδα το μάτς.
0: Τώρα είναι τριπλό, έτσι.
1: Τριπλό.
0: Μεξικό, είπα, Καναδά.
1: Καναδάς, μπράβο. Και γι' αυτό θα δεις και τρεις διαφορετικές ενάρξεις.
0: Ναι,
1: γιατί
0: θα έλεγα κουλτούρες, έτσι. Ναι. Η κεντρική που έγινε στο Μεξικό, έγινε με τη Σακύρα και λοιπά, που κοίταξε, παραμιλούσαν όλοι.
1: Εγώ εχθές είδα την έναρξη εκεί στο Μεξικό. Είδα ότι θα έχει έναν πολύ καλό και καλά τραγουδιστή στον Καναδά και θα έχει και ένα αντίστοιχο σόου στο Λος Άντζελες, που είναι ένα γύρο αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι ότι θα έχει τρεις διαφορετικές ενάρξεις.
0: Δεν μου λες, τον κύριο Τραμπ θα τον δούμε?
1: Κοίταξε, τώρα που ο Τραμπ έδωσε λήξεις, φύριξε λήξεις και είπε ότι τελείωσε.
0: Στην τελική έναρξη θα τον δούμε. Στη ΣΥΠΑ, επί εδάφου ΣΥΠΑ.
1: Κοίταξε, με τους Νίκς έφαγε γιούχα στο μπάσκετ που πήγε. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν θα το τολμήσει. Έχω μαζέψει πάντως κάτι στοιχεία από αυτά που σε ενδιαφέρουν.
0: Επειδή ήθιστε στο Μουντιάλ, επειδή είναι, ξέρεις, και αυτός θέλει να καμαρώνει, να περηφανεύεται. Ναι. Και το Μουντιάλ το βλέπουν τόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο. Να είναι εκεί όσο πρόεδρος της φιλοξενούσας χώρας. Έτσι, ναι, δεν είναι. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος έχει άλλα προβλήματα. Προβλήματα, δεν ξέρω, ίσως έχει προβλήματα με την ψυχοσύνθεσή του. Ναι. Πρέπει, χρειάζεται δηλαδή επιγόντως ψυχίατρο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι. Λέει ο Τραμπ, ενδεχομένως πάλι υπογραφή συμφωνίας, λέει την έχουμε έτοιμη. Την έχουμε έτοιμη και την ίδια στιγμή Ιράν και Ισραήλ
1: λένε δεν
0: έχουμε ιδέα.
1: Δεν το ξέραμε. Πριν πάμε στον Τραμπ, αν μείνουμε λίγο ακόμα στο Μουντιάλ, έκανα έρευνα για αυτά που έλεγες, Νίκο. Για τις τιμές, για την ακρίβεια, όχι μόνο στα εισιτήρια. Όχι μόνο στη διαμονή που έχει σε ξενοδοχεία.
0: Λες γενικά για το τουριστικό πακέτο.
1: Λέω, ναι, για τα προϊόντα που μπορεί κάποια στιγμή να αναζητήσει κάποιος, κυρίως στο αμερικάνικο κομμάτι, έτσι, γιατί άλλες τιμές στο Μεξικό, άλλες Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες στον Καναδά.
0: Για το ποδοσφαιρικό τουρισμό.
1: Για ναι. Λοιπόν, στο γήπεδο μέσα. Πας, ας πούμε, στο γήπεδο. Μία μπύρα, λέει, τύπου American Beer, αμερικάνικη μπύρα,
0: ναι, μπάντα,
1: των 450 ml, ναι, κοστίζει 17,99 δολάρια, δηλαδή.
0: Από 15 ευρώ πες.
1: Περίπου. Ναι. Σύμφωνα με, ας πούμε, πρέπει να είναι και η Στέλλα, η Αρτουά, πωλείται γύρω στα 19 δολάρια.
0: Είναι εισαγωγής. Ναι. Είναι εισαγωγής. Για πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, το μπουκάλι το νερό, των 400 ml, 6 δολάρια.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά, θα λοιπόν, λέγαμε. Ναι.
1: Και όσοι θέλουν να τσιμπήσουν, να τα ακούσει Κωνσταντίνε και
0: 40.
1: Εσύ, ένα μαλακό μπρέτσελ,
0: ναι,
1: κοστίζει περίπου 14 ευρώ, 13,5 ευρώ, 13,49
0: και
1: δολάρια.
0: Μπρέτσελ, ξέρεις τι είναι, έτσι, μια, ναι, τέτοια ρίξη.
1: Και ένα τσούρος, ναι, πωλείται προσέτικα περίπου δολάρια. Άρα εσύ, αν θέλεις να
0: μια
1: πληρώσεις...
0: οικογένεια για να τα κάνει αυτά, θέλει
1: να κάνει. Άσε την οικογένεια, να πας εσύ και να πεις ότι θα πιω μια Στέλλα Αρτουά και θα φάω και ένα μπρέτσελ.
0: Δεν θα πιω Στέλλα, με συγχωρείς.
1: Γύρω στα 28 ευρώ θα σου βγει το σκηνικό.
0: Θα πιω μια Αφροξυλάνθη. Στέλλα δεν θα πιω.
1: Περίπου τόσο, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Καλά που είμαστε στο σπιτάκι.
0: Η ακρίβεια τρώει τον παρά. Ενώ στο σπίτι σου πόσο έκανε η μπυρίτσα που άνοιξες. Άνευ αλκοόλ. Ο Μπάμπης είναι στη διατροφή. Είσαι ακόμα ή τώρα το Μουντιάλ νομίζω θα στην περιορίσει.
1: Όχι, δεν μπορεί. Επειδή είμαι ήδη στην.
0: Μουντιάλ με σκεύασμα δεν πάει.
1: Ναι, αλλά επειδή ήδη μπαίνω στην τέταρτη εβδομάδα, επιτρέπεται στον οργανισμό μία μέρα χαλάρωση. Εσύ, αν θες, μία βραδιά χαλάρωση. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: το ήπια το ποτάκι μου και τσίπησα και κάνα δύο πατατάκια. Το λέω.
0: Α, μάλιστα.
1: Μουντιάλ είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ας δώσουμε κάτι κι εμείς στον εαυτό μας μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες. Δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε με φίλους, γιατί παλιά η έναρξη του Μουντιάλ σήμαινε και παρέα. Δηλαδή δεν ήταν, Νίκο, να καθίσω και να το δω και να είναι κατάκτηση. Είναι ότι θα έχω δίπλα μου τον Νίκο, τον Πέτρο, τον Κώστα, τον Θανάση. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο. Θα τσουγκρίσουμε και τις μπύρες μας, θα κάνουμε και το σχολιασμό και θα πέσουμε για ύπνο.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, λέγαμε πριν ότι δεν αισθανόμαστε καλά. Έχουμε και κάτι θεματάκια με το σώμα μας, με την υγεία μας, κάτι εκεί πέρα, πράγματα από εδώ, από εκεί. Μας έλειψε τόσες μέρες και ο Θείος Τάσος, σήμερα εμπανεμφανίστηκε, μας λέει για υποχρεώσεις, ταξίδια κλπ. Εγώ ξέρω όμως, υποχρεώσεις, ταξίδια, όμως δεν τα καταφέρατε αυτή τη φορά, Θεία. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέρατε. Συμφωνία δεν ήρθε στο τραπέζι.
1: Και όμως εμφανίστηκε τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχω κλείσει συμφωνία, να τη εδώ, ναι, και το Σαββατοκύριακο την υπογράφουμε.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ναι, αλλά δεν μίλησε προηγουμένως με Ιράν και Ισραήλ. Έτσι από μόνος του.
1: Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι δεν μας ενημέρωσε ο Θείος ότι θα λείψει αυτή τη φορά. Ήταν τελείως, δηλαδή, σαν να πέρασε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο, τον φόρτωσε και του είπε ο πρόεδρος σε χρειάζεται τώρα. Και έφυγε κατευθείαν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με δύο αλλαξιές.
0: Λες να τον χρειαστεί και ο κύριος Δένδιας εκεί κάτω για να κατέβει στη Λαμία, γιατί από ό,τι μαθαίνω, λίγο σαν να απαγεί το σχέδιο και με τις εθελόντρες.
1: Γιατί να απαγεί, εγώ χθες τον είδα που έκανε χειραψία και είπε: Λέγομαι, είμαι ο Νίκος Δένδιας και είμαι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα ο στόχος μου και σκοπός μου είναι οι ένοπλες δυνάμεις.
0: Μπαλού,
1: γιατί μιλούσε έτσι, δηλαδή. Το ξέρουν και οι γυναίκες τον
0: τώρα
1: Νίκο.
0: Δεν ξέρω αν είναι ράδιο Αρβίλα αυτό που διάβασα σε ρεπορτάζ. Δεν έκανα προσωπικά ρεπορτάζ στη Λαμία. Παρότι πρέπει να σου πω, τώρα που το θυμήθηκα και λέω τι ήθελα να πω στον Μπάμπη και το ξέχασα. Το κτίριο στο οποίο κατευθύνθηκαν οι νέες γυναίκες, οι νεοσύλλεκτες του ελληνικού στρατού στη Λαμία, στο κέντρο εκπαίδευσης Λαμίας, είναι το Πάλε Ποτέ, κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου. Αλλά ειδικά εκείνο το κτίριο ήταν η σχολή ΙΕΑ, των υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών με το άρχεστε μαθών, άρχεστε αρχήν να επιστήσει. Ως έμβλημα, σαν τη σχολή Ευελπίδων. Είναι η σχολή και το κτίριο όπου έκανα 4 μήνες σχολή εφέδρων αξιωματικών για να γίνω διαχειριστής το 1900, αρχές του 1994. Αυτό το κτίριο λοιπόν καταργήθηκε από εκεί η σχολή αξιωματικών και επειδή το κάνανε ανακαίνιση κλπ. Την τελευταία ανακαίνιση πρέπει να σου πω την είχαμε κάνει εμείς στην περίοδο Πάσχα μεταξύ Α και Β.
1: Γι' αυτό διατηρήθηκε μέχρι τώρα και τα κορίτσια.
0: Άκου να δεις, εγώ έβαζα τα πλακάκια στις καινούργιες ντουζιέρες, τα καινούργια μπάνια, το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή τι έργα φτιάχναμε ρε φίλε. Λοιπόν, και τώρα εκεί, όχι πρόσεξε, είναι λίγο, το είδα και από αναρτήσεις άλλων συναδέλφων πρώην εφέδων αξιωματικών, είναι λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, σημαδιακό, έτσι σου ξυπνάει μνήμες. Αυτό το κτίριο, επειδή έχει μία, πώς να το πω, είναι λίγο πιο απομονωμένο από τα άλλα, καταλαβαίνεις τώρα λόγω αντρών, γυναικών κλπ. Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε ο λόχος των νεοσυλλέκτων. Τώρα, για το πράγμα που λέγαμε πριν, ο αρχικός στόχος ήταν 150. Είπαν θα είμαστε εντάξει με 100. Παρουσιάστηκαν 72, αν θυμάμαι καλά, 72-75. Παρέμειναν 50 και χθες ένα ρεπορτάζ έλεγε ότι μάλλον 45 γυναίκες τελικά.
1: Α, την κοπανάνε, φεύγουν.
0: Και ένα άλλο ρεπορτάζ που δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι.
1: Όχι, δεν θέλω να φύγεις.
0: Μόνο αυτό. Ένα άλλο ρεπορτάζ επί του θέματος είναι ότι τις δώσαν γιατί λέει ήταν λίγο. Τους φαίνονταν όλο το πράγμα λίγο κάπως. Τους δώσαν λέει το OK αντί για 6 εγκερτήρων να είναι στις 8. Το διάβασα αυτό σαν ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω εκεί λοιπόν. Ότι σιγά σιγά φιλορροούν και την κοπανάνε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί Νίκο μου θα σου έλεγα ότι τώρα οι γυναίκες θα καταλάβουν ότι δεν είναι εύκολο ο στρατός. Δεν είναι ξύπνα 6 ώρα. Αυτό ήθελα να σου πω. Και τρέχα στη σιωπιά. Αφού έχεις κάνει το γερμανικό νούμερο το 3 με 6 και 6 ώρα να είσαι μπροστά στην πρωινή αναφορά και να είσαι και γυαλισμένος και να μην είσαι ακομβίωτος και τη φας να μην είσαι αγιάλιστος και να πεις και τον όρκο, να πεις και το τέτοιο.
0: Δεν είναι τουρισμός, στρατός είναι. Τους το είπε, έκανε, έριξε τον πόντο.
1: Ελπίζω αυτές οι πληροφορίες να μην πάνε και στους εταίρους εκεί απέναντι, τους γείτονες, τους δίθεν συμμάχους μας.
0: Κάνανε ρεπορτάζ.
1: Γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκτενή αναφορά στα τουρκικά πρωτοσέλιδα ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για πόλεμο.
0: Και γι' αυτό επιστρατεύει και γυναίκες. Κάνανε ρεπορτάζ.
1: Άμα το δουν σήμερα θα γελάνε και θα λένε άκυρος ο πόλεμος, την κοπάνισαν οι γυναίκες.
0: Εμείς βγάζουμε μόνο κουκουλίνες, όχι στρατιωτίνες. Αν και θα το ξαναπώ βέβαια, οι γυναίκες έτσι, έχουν μπει στο πνεύμα εδώ και πολλά χρόνια. Καταρχάς με τον θεσμό των ΟΠΗ, γιατί από το 77 υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και λίγα χρόνια μετά, νομίζω το 79, είχαν παρουσιαστεί οι πρώτες σαν οπλίτες μακράς ανακατάταξης. Οι πρώτες γυναίκες οι οποίες γίνανε υπαξιωματικοί και πολλές από αυτές φτάσανε κάποια στιγμή σε μεγάλο βαθμό. Μεγάλο βαθμό για τα δεδομένα αυτά. Και από εκεί και μετά μπήκανε κάποια στιγμή και στις στρατιωτικές σχολές κανονικά. Δηλαδή και στον μονίμων υπαξιωματικών και ευέλπιδες, μάλιστα εδώ.
1: Άλλο, Νίκο
0: να σου δώσω και το ρεπορτάζ.
1: Όχι, άλλο να είσαι στέλεχος και άλλο να είσαι απλώς φανταράκι που λέγαμε που
0: φανταράκι.
1: Δεν ισχύει. Μπράβο, φανταράκι και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο,
0: για
1: κυρίες
0: μου. Για βρες κύριε Κώστα το φανταράκι του Ζαμπέτα, πας και το παίξουμε κιόλας.
1: Γιατί δεν λέμε το φαντάρι μου.
0: Όχι, το
1: της γλυκερίας πάρε με στο στρατόνα και μην του λουπείς του λοχαγού πως είμαι.
0: Αυτό είναι πολύ σεξιστικό
1: του
0: πεις, το
1: γιατί,
0: άλλο.
1: Γιατί είναι σεξιστικό ότι πάρε με στη στρατόνα και να του πεις του λοχαγού πως είμαι αδερφή σου και κάτι τέτοια.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω και το εξής από ρεπορτάζ, ξέχασα να το πω. Προχθές, μάλλον χθες επισήμως, έγινε η παράδοση παραλαβή των καθηκόντων του εκπροσώπου τύπου του ΓΕΕΘΑ.
1: Και είναι γυναίκα.
0: Ναι, είναι η κυρία Κοηλίου. Λοιπόν, στη θέση του Σπύρου του Ασλάνη, του συνταγματάρχη, ήρθε μια γυναίκα αντισταγματάρχη και μάλιστα από τα ΣΕΜΑ, από το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών. Και είναι πρώτη φορά που εκπρόσωπος τύπου είτε του ΓΕΘΑ είτε γενικά του επιτελείου είναι γυναίκα. Βλέπεις, άλλο ένα κάστρο έπεσε. Ναι, και η κυρία προφανώς είναι από τη Σχολή Ευελπίδων. Έτσι. Και είναι και θρακιώτισσα από το Δημότυχο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου. Λοιπόν,
1: εδώ βλέπω βέβαια ότι η πριγκίπισσα Ελεονόρα του Ισπανικού θρόνου, είναι 20χρονη διάδοχος.
0: Ελεονόρα, μ' αρέσει αυτό το όνομα.
1: Μπράβο. Των Αστουριών, έτσι λέγεται, η πριγκίπισσα Ελεονόρα ετοιμάζεται, περιοχή, λέει, για μια εκπαιδευτική πτήση δέστηνα με ένα εκπαιδευτικό στρατιωτικό αεροσκάφος.
0: Είναι και όμορφη.
1: Η μεγαλύτερη κόρη του Ισπανού βασιλιά, ακολούθησε λέει και τη βασική εκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών, την οποία και ολοκλήρωσε, Νίκο.
0: Είδες.
1: Δηλαδή τα κορίτσια είναι δυνατά. Φτάνει να το θέλουν. Γι' αυτό θα ξαναγυρίσω εγώ στις εθελόντριες, γιατί τα κορίτσια προφανώς πήγανε και για μια σειρά από προνόμια που δίνει το γεγονός ότι θα έχει υπηρετήσει, θα έχει ολοκληρώσει μια τέτοια θητεία. Σε ΑΣΕΠ, σε σχολές κτλ. Γιατί υπάρχουν τέτοια κίνητρα. Ναι, αλλά η καλογερική είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολη η κορίτσια.
0: Βράστο τώρα, κόλλησα στο Λεωνόρα. Κάποτε μ' άρεσε ένα κορίτσι στο σχολείο, Λεωνόρα.
1: Άντε τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν. Πάμε.
1: Α, αυτή πρέπει να είναι. Μέχρι και στα λεξίπτωτα πήγε και μας αποφεύγει.
0: Όχι, ρε, μεγάλωσε. Έλα, πάμε.

0: Ο γίγαντας Κωνσταντίνος Σταθάκης στην ηχοληψία, στην επιμέλεια του ήχου σήμερα μαζί μας, ο Μπάμπης και ο Νίκος. Και σκεφτόμουν, αρεσί Μπάμπη, όταν το έγραφε αυτό και το ερμήνευε αυτό το τραγούδι με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Ζαμπέτας, πού να φανταζότανε ότι μετά από κάποιες δεκαετίες, έτσι, θα έχουμε και γυναίκες σαν φανταράκια
1: φανταρίνες,
0: στο στρατό.
1: Φανταρίνες. Νομίζω είχα δει κάποτε μια ελληνική ταινία του
0: 80
1: στο σινεμά όταν είχε κυκλοφορήσει.
0: Ήταν και στο σινεμά, ναι, ναι. Οι φανταρίνες.
1: Μπράβο.
0: Μα ήταν ακριβώς τότε. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έλεγα και τις προάλλες, ότι είχε προβληθεί λίγο λάθος από πολλά μέσα, ίσως και από το Υπουργείο, έτσι, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί πολύ το γεγονός ότι οι πρώτες εθελόντριες, όχι, οι πρώτες πραγματικά ως εθελόντριες, γιατί εδώ πέρα, καταρχάς, άλλο το υποχρεωτική στράτευση που έχουν οι άνδρες και άλλο εθελόντρια, έτσι.
1: Ναι, και άλλο, και άλλο το επαγγελματικό στέλεχος που πληρώνεται και το κάνει δουλειά και είναι άλλο...
0: Εθελόντριες λοιπόν είχαν τότε πρωτοεμφανιστεί το 77, όπως είπε ο Υπουργός, στο νομοθετικό πλαίσιο. Το γύρω στο 79 είχε μπει λοιπόν αυτό, φανταρίνες ή οπίνες που λέγαμε τότε, ας πούμε, τέλος πάντων, αυτού του θεσμού.
1: Και πόσες μείνανε εκεί μετά?
0: Εμείνανε, ήταν πολλές γυναίκες τότε εκείνα τα χρόνια, γιατί εντάξει, μετά από μια σχετικά σύντομη εκπαίδευση πληρώνονταν, και δεν ξέρω αν πληρώνονταν ήδη από την εκπαίδευση. Και είχε γίνει λοιπόν αυτή η ταινία, όπου διοικητής του λόχου του τάγματος των γενικών ήταν η Βλαχοπούλου. Και ήταν και άλλες γνωστές. Η Ελένη Φιλίνη ήταν μέσα.
1: Η Φιλίνη δεν την ξεχνάς, φυσικά.
0: Και άλλες, και άλλες. Πολλές, έτσι. Ναι.
1: Την είχα δει στο κινηματογράφο, οι Φανταρίνες.
0: Φανταρίνες.
1: Κορίτσια, γεια σας. Λέγομαι Νίκος Δένδιας. Μου έκανε εντύπωση.
0: Νομίζω ο Δημήτρης Δαδύρας, σκηνοθεσία αυτής της ταινίας. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε όμως εδώ στα δικά μας. Κάποιοι εδώ μας ρίχνουν την ψυχολογία πέρα από όλα τα άλλα που έχουμε, πέρα από το όπως είπε, εντάξει, ο καθένας έχει κάποια θεματάκια υγείας αυτά. Κάποιοι φροντίζουν να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, ρε συμπάμπη. Και κάνουν εδώ πέρα, ας πούμε, στη ΔΕΘ και τριγύρω, δεν μας αφήνουν να παρκάρουμε, λες και είναι τα στενά του Ορμούς. Και με μια διαπραγματευτική ατελείωτη κατάσταση, ατελείωτη. Και ναι, και έτσι, και αυτό, και αφήσαμε, και δεν αφήσαμε, και δεν σας αφήνουμε, και κάρτες, και αυτό, και εκείνο, και το άλλο, και το παράλληλο. Το έχουν κάνει στενά του Ορμούς. Ούτε ο Τραμπ με τον, πώς τον λένε εκεί πέρα, έχω ξεχάσει και τον...
1: Ναι.
0: Τον Χαμενεϊ, τον ιό Χαμενεϊ. Ούτε ο Τραμπ δεν τραβάει τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Σιγά πια την διαπραγμάτευση, ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο, φίλε. Ότι το προηγούμενο διάστημα λέγαμε αύριο έρχεται η συμφωνία, μεθαύριο έρχεται η συμφωνία, παραμεθαύριο.
0: Είμαστε στο ίδιο στυλ, έτσι.
1: Και αναμένουμε τη συμφωνία, πάλι δεν έρχεται.
0: Ναι. Πάλι καλά που δεν έχουμε και εχθροπραξίες εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Εμείς είμαστε πάντοτε κύριοι.
0: Είμαστε κύριοι.
1: Κύριοι, σαν τον Ντόναλτ.
0: Δεν νομίζω. Είμαστε πιο πολύ κύριοι.
1: Αν δεν μας πειράξει κανένας, δεν
0: είμαστε πιο πολύ κύριοι από ότι ο Ντόναλτ.
1: Τουλάχιστον ο Διαμαντής υπήρξε πάντοτε κύριος.
0: Και απέναντί μας και γενικότερα. Η εγγένη στάση του και συμπεριφορά του ως στρατιώτου.
1: Τι κάνετε, λέει, βρε παιδιά μου, λείψατε. Με ταλαιπώρησε μία ίωση καλοκαιριάτικα, Νίκο, να τα ακούσει εσύ που είσαι επιρρεπής.
0: Ο τρίτος στη γύρα, έτσι. Μετά από μένα που έχω κάτι πόνου στην πλάτη και την Ευαγγελία και ο Διαμαντής.
1: Αλλά ευτυχώς, λέει, όλα καλά. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα. Η πόλη ξύπνησε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Και αυτή είναι μια έκφραση που είχα να την ακούσω καιρό, φίλε Διαμαντή. Την καλημέρα και τα περαστικά.
0: Ο Βουτσάς το έλεγε. Ο Βουτσάς το έλεγε αυτό. Στην ταινία αισιόδοξος. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Μάλιστα.
1: Κοίταξε, έφτασε η Παρασκευή. Πάλι δεν την πήραμε χαμπάρι την εβδομάδα. Δεν προλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, να σκεφτούμε πότε είναι Δευτέρα και πότε, όπ, κλείνοντας το μάτι, έχει φτάσει
0: δεν
1: Παρασκευή.
0: Λες, ο Δούμπλατζης γιατί δεν εμφανίζεται? Μήπως προσπαθεί. Όχι, καταβάλει προσπάθειες.
1: Μα δεν παίρνει τα μηνύματα, δεν ακούς κανέναν.
0: Καταβάλει προσπάθειες να διώξει τη χλαπάτσα από το θερμαϊκό.
1: Κοίταξε, σίγουρα παίζει ρόλο ότι έχει χλαπάτσα που δεν μπορεί να ξυπνάει να ψαρέψει. Και κατά δεύτερον, 10 φορές σου ζήτησε διαφορετικά τραγούδια στο ξεκίνημα και εσύ του έκανες εκείνη τέτοιο.
0: Ναι, μέχρι μαρτάκι του παίξαμε χθες.
1: Ναι, πέρα. Αλλά σε ημέρα που δεν ήταν, που είχε αποφασίσει ότι δεν θα ξανακούσει το πρωί.
0: Εγώ φταίω.
1: Τον έδιωξε δηλαδή το.
0: Λοιπόν, μια που μιλάμε για χλαπάτσα και μια που με έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα και βλέπω έτσι και συννεφιά στον καιρό. Δεν ξέρω, χθες το βράδυ έβρεξε. Μάλλον όχι.
1: Στο δρόμο δεν φαινόταν ότι έχει βρέξει. Στο αυτοκίνητο μου εγώ είδα κάτι σταγόνες, αλλά δεν ξέρω άμα είναι υγρασία ή άμα είναι βροχόπτωση.
0: Να πούμε στους φίλους μας ότι θα έχουμε αργότερα δύο πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες. Διότι σε αυτό το σταθμό και σε αυτή την εκπομπή.
1: Πες τα, ρε Νίκο, να μην τα λέω.
0: Ακούτε φιλοξενούμενο μόνο όταν έχουμε κάτι πραγματικά να πούμε. Έτσι. Δεν βγάζουμε έτσι ό,τι να είναι. Όταν έχουμε πραγματικά κάτι να πούμε, θα σας το δώσει εδώ ο πιο ειδικός. Ο πιο ειδικός τον καιρό είναι ο Χρυσόστομος.
1: Ο Παρανός λίγο μετά τις 7, 7 και 10 περίπου.
0: Και μετά τις 7.30 θα ακούσετε έναν κύριο καθηγητή, ο οποίος θα μιλήσει για εφαρμοσμένες προσπάθειες και εφαρμοσμένες λύσεις για να λυθούν προβλήματα όπως αυτό της χλαπάτσας.
1: Που την ονομάσαμε χλαπάτσα, αυτή τη δυσοδή, αυτή την δυσάρεστη εικόνα και κατάσταση.
0: Μα χθες το είδα πάλι σε μια τρομακτική έκταση και κατάσταση.
1: Και στην αρχή δόθηκε η αίσθηση ότι μετά την πρώτη-δεύτερη μέρα ότι καθαρίζει η παραλία. Είδα νομίζω και ένα σκάφος σε ρεπορτάζ.
0: Ναι, αυτή την απορρυπαντικό,
1: η οποία όμως δεν έχει μια εξειδίκευση, τα απαραίτητα εργαλεία για να βοηθήσει τον καθαρισμό, γιατί έχει περισσότερο στη συλλογή απορριμμάτων και όχι στο να διώξει
0: την... Ναι, στα βαριά που μένουμε στη χλαπάτσα.
1: Το θέμα είναι ότι η χλαπάτσα έρθει και από ό,τι φαίνεται θα μείνει και για το επόμενο διάστημα. Ναι. Εγώ σου είπα, κατέβασα το μικρό να δούμε τα drift εκεί στην Αριστοτέλους και ερχόντουσαν από το βάθος κάτι τεράστιες ποσότητες της χλαπάτσας από τον αέρα. Ναι. Και ερχόντουσα και συμπλήρωναν την ήδη υπάρχουσα.
0: Μ' αρέσει έτσι που έχουμε κάνει και την επιστημονικότατη ονομασία χλαπάτσα.
1: Για την αμεσότητα της πληροφορίας. Όταν λες χλαπάτσα, όλοι καταλαβαίνουν γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Κατσογιάννη, καθηγητή χημίας, καθηγητή περιβαλλοντικής τεχνολογίας, και ο οποίος θα μας μιλήσει πολύ εξειδικευμένα πάνω στο θέμα.
1: Κυρίως όχι για το τι το προκαλεί, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να τελειώνουμε.
0: Γιατί
1: είναι εικόνα αυτή.
0: Έχω κουραστεί, ξέρεις, έχω κουραστεί τα τελευταία χρόνια και όσο πάει, χειροτερεύει αυτή η κατάσταση από καλοκαίρι σε καλοκαίρι. Και έχω κουραστεί να λένε, ας πούμε, να λένε και κάποιοι ειδικοί, τώρα λιγότερο ή περισσότερο, ότι να η ζέστη, να η άπνοια, να αυτό. Όταν θα φυσήξει αέρας, θα ησυχάσουμε. Παιδιά, είμαστε στο 2026. Και έχουμε εδώ πέρα εσύ τεχνητή νοημοσύνη φτιάξαμε. Και δεν μπορούμε να διώξουμε 5 στρέμματα χλαπάτσα από το θερμαϊκό, δηλαδή έλεος. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη? Αυτό κοιτούσα χθες και με αυτή την αφορμή έψαξα να βρω έναν άνθρωπο σαν τον κύριο Κατσογιάννη. Δεν το ανεχόταν το φιλότιμό μου, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ντροπή μας.
1: Να, στη Θεσσαλονίκη λέει το AI εργαλείο που αξιολογεί,
0: τη
1: πόσο υπεύθυνη είναι η καινοτομία των startups. Για πείτε τις δύο κουβέντες.
0: Αυτές οι θεωρητικολογίες με τα startups.
1: Λοιπόν,
0: εδώ ρε φίλε.
1: Για ρωτήστε την, πώς μπορεί να φύγει μια χλαπάτσα.
0: Να γίνει αυτό, μια startup να γίνει που να διώχνει τέτοια πράγματα.
1: Γιατί τις προάλλες άκουγα εκεί γκρίνια και για τον Δήμαρχο, για αυτό το project για την επέκταση της... προβλήτας εκεί με τον ΤΕΚ το ξύλινο,
0: και
1: λέει τι ωραίες
0: και λένε κάποιοι το ΤΕΚ θα κρύβει τη χλαπάτσα, λέει,
1: δηλαδή, φτιάξε και έναν ειδικό χώρο να ρουφάει τη χλαπάτσα και να την εξαφανίζει, εντάξει.
0: Ναι, όπως λέμε στα καρτούν. Μα ξέρεις τι, τις προάλλες που σου είχα δείξει και τις φωτογραφίες, ήμουν ακριβώς δίπλα στο κύμα και μύριζε, ήταν την προηγούμενη Κυριακή, ήταν βαριά η οσμή. Χθες αντιλήφθηκα ότι μύριζε, είχα ανοίξει το παράθυρο. Και ήταν η χλαπάτσα, ήταν η ακροθαλασσιά εκεί στην παραλία, ήταν στο ύψος του που είναι το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και εγώ ήμουνα 100 μέτρα πιο μέσα και ερχόταν μέχρι εκεί η δυσοδεία.
1: Όχι, εγώ το ξαναλέω. Φίλες και φίλοι, αφήστε μας εμάς. Άντε, εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε ταλαιπωρημένοι και είμαστε και εκπαιδευμένοι. Εγώ είμαι ένας τουρίστας που έχω επιλέξει αυτό το διάστημα να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Και δεν μου είπαν εμένα ότι υπάρχει ένα φαινόμενο που φέρνει όλη αυτή την...
0: που κάνει τη θάλασσα καφέ.
1: Άντε να μην τη χαρακτηρίσω, ναι, γιατί το χρώμα παραπέμπει σε κάτι άλλο και η μυρωδιά. Και λέω, ποια είναι η βιτρίνα αυτής της πόλης, θα κάνω μια βόλτα στο παραλιακό μέτωπο.
0: Και ίσως αν είναι καθαρή θάλασσα να βουτήξω κιόλας.
1: Και βρίζω τον τουριστικό πράκτορα, βρίζω την σύζυγο ή τον σύζυγο που δεν κατάλαβε εκεί στον TripAdvisor και στα άλλα ότι αυτή την εποχή στη Θεσσαλονίκη δεν προχωρά στην παραλία.
0: Φαντάσου να πρέπει να...
1: Τι σχόλια θα κάνει μετά για την πόλη ένας που την επισκέπτεται αυτόν τον καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν θα πει, μην τολμήσετε να πάτε, πας εκεί και βρωμοκοπάει το σύμπαν.
0: Πρόσεξε έτσι, και μία πόλη η οποία έχει πολλές αναγνώσεις. Έβλεπα, ας πούμε, τώρα τελευταία κάτι βιντεάκια που έχουν γίνει της μόδας ενός κύριου μια συγκεκριμένη καταγωγή, ο οποίος ήρθε και κάνει βιντεάκια για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά τα βλέπει όλα από μια σκοπιά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το αναλύσω περισσότερο. Όχι, όχι.
1: Τι καταγωγή είναι, Νίκο?
0: Ρίχνει.
1: Η υπηρεσία το γνωρίζει.
0: Ρίχνει σπόντες που δεν μου αρέσουν ως προς το ιστορικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης.
1: Α.
0: Έτσι.
1: Α, μήπως είναι αυτός που λέει ότι εδώ στο κέντρο που βλέπετε όλα αυτά, εδώ ήταν παλιά η εβραϊκή συνοικία και την ποδοπάτησα.
0: Μονόπαντα και
1: είναι.
0: Μονόπλευρα.
1: Αυτός
0: είναι, ναι. Αλλά τον είδα σε πολλά ιστορικά κομμάτια. Ένα από αυτό και σε πολλά γενικότερα κομμάτια για Θεσσαλονίκη. Επιστρέφω και σκέφτομαι τώρα κάποιος που έχει κλείσει τραπέζι σε ένα από τα πολλά καταστήματα εστίασης μπροστά στην παραλία και πρέπει να φας τώρα με αυτή την δυσοσμία.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο. Και να έχεις κλείσει και ξενοδοχείο πρώτη μούρη στο καβούρι, γελάσαι και να έχεις χρυσοπληρώσει γιατί τα πρώτα στην παραλία
0: και
1: είναι...
0: Πάει, και να έχεις πάει την κυρία σου για δείπνο με κεριά και λοιπά.
1: Γελάμε
0: Ατζίφος,
1: γιατί είναι
0: θα
1: για να
0: σε χωρίσει, ναι, τέλος, θα σε χωρίσει.
1: Και να έχει σκεφτεί, άκου τώρα θα το κάνω χειρότερο, να κάνεις και πρόταση γάμου.
0: Και να σου πέσει
1: η απάντηση
0: και
1: είναι
0: να σου
1: όχι.
0: Η Βέρα μέσα πρέπει στην γλίτσα
1: πέσει,
0: και να πρέπει
1: έτσι
0: να
1: αλλιώς θα φας ένα τεράστιο όχι, γιατί θα πει η κυρία, η κοπέλα θα πει
0: αχαήρευτε. Καλά μου λέγανε εμένα οι δικοί μου να πάμε να με πας στη Ρόδο.
1: Μπράβο.
0: Και να με πας εδώ.
1: Στην Κροατία. Ποιο είναι το τουριστικό? Ποιο είναι το τουριστικό στην Κροατία?
0: Ντουμπρόβνικ.
1: Ναι, μπράβο. Δεν μου ήθελες Ντουμπρόβνικ, μου ήθελες στη Θεσσαλονίκη.
0: Μου έλεγες ότι η Βενετία βρωμάει υγρασία. Λοιπόν, τραγουδάκι για να επανέλθουμε με σοβαρούς τίτλους ειδήσεων πλέον.
1: Όχι φίλε, δεν θέλουμε σοβαροφάνιση. Εμείς θέλουμε αυτή την κουβεντούλα την πρωινή για τον πρωινό μας καφέ. Και να μπαίνει κόσμος, να η Ευαγγελία. Καλημέρα λέει, με προλάβατε. Τώρα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται για τα καταστήματα που λειτουργούν μπροστά στην παραλία.
0: Άστα να πάνε αναδουλειές και σάτια. Και σάτια, μετά μιλάμε για κλειστά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Άμα δεις Ευαγγελία την εικόνα που έτσι κι αλλιώς την έχεις δει από το διαδίκτυο, είναι αποθαρρυντική, πόσο μάλλον αν τη δεις live. Πόσο να τη δεις live, εγώ το ξαναλέω. Είχε χθες μια εκδήλωση προχθές στην Αριστοτέλους.
0: Κάτσε ρε Μπάμπη, δεν θα έρχονται τουρίστες από τη Λάρισα.
1: Ήμουνα σε ένα μπαλκόνι πάνω ενός κεντρικού ξενοδοχείου για να μπορώ από εκεί να παρακολουθώ. Και επειδή φυσούσε, μέχρι να τελειώσει η εκδήλωση, είχα δει μια τεράστια ποσότητα χλαπάτσας από τα ανοιχτά να έρχεται απειλητικά. Και να έρχεται και να γίνεται ένα. Δεν. Χάλια, εικόνα χάλια.
0: Λοιπόν,
1: χάλια.
0: Γι' αυτό και εμείς θα επιλέξουμε να ταξιδέψουμε μέχρι την Καλιφόρνια και θα πάμε μέχρι το πιο διάσημο ξενοδοχείο της Καλιφόρνια, το οποίο το έχουν ερμηνεύσει ποιοι άλλοι από τους Eagles. Και μιλάμε για έναν ύμνο των εφηβικών μας χρόνων.
1: Το Hotel California, το οποίο Νίκο όμως να τα λέμε όλα. Αν έπαιζες ανάποδα το δισκάκι ακουγόντουσαν σατανιστική στίχη. Αυτά δεν τα λες Νίκο, αυτά τα ξέραμε εμείς τότε.
0: Εμείς θα το ακούσουμε κανονικά και όχι ανάποδα.
1: Αν γινούσε λέει ανάποδα το δίσκο, ακουγόταν το αντίχριστο.
0: Έλα, δώσε πόνο.

0: Αυτά τα απίστευτα γυρίσματα της κιθάρας στο τέλος, αυτά τα σόλο που κάνει η κιθάρα στο τέλος.
1: Έπαει πίσω μου σατανά. Εμείς το παίζαμε ανάποδα και κάναμε τελετές εκεί στα δυτικά εκείνα τα χρόνια.
0: Πρόσεξε, σ' ακούει εισαγγελέας, έτσι.
1: Νομίζω την πληρώναμε με κότες. Με κότες είχαμε, Κωνσταντίνε, και κάναμε τα σχέδια κτλ.
0: Σταμάτα. Μια τραγουδάρα από τα εφηβικά μας χρόνια. Λοιπόν.
1: Όχι λοιπόν, όχι, άσε ρε, πάτα φρένο, άσε να μιλήσει και κανένα άλλο. Δηλαδή, πάλι πήρε δηλαδή μπρος και δεν μπορούμε να πούμε μια καλημέρα.
0: Σταθάκη, όλο μας χώνες.
1: Δεν φταίει ο Σταθάκης, δεν αφήνεις κανένα να μιλήσει πάλι.
0: Άντε ρε.
1: Έλα, όχι άντε ρε. Άσε, παίρνει και καμιά ανάσα, άσε και κανένα άλλο να μιλάει. Πρωί ξυπνάμε κι εμείς. Και εμάς το ματάκι ανοίγει 4,5 ώρα. Μια καλημέρα να στείλουμε στον Γιώργο τον Καραβά που μας ακούει σήμερα πρωί-πρωί.
0: Είναι αυτή, πες την κι ας πες.
1: Δεν προλαβαίνουμε να την πούμε. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Πουρνό σήμερα, δεν ξέρω τι έχει αλλάξει στα ωράρια σου, αλλά συνήθως σε βλέπαμε ή σε ακούγαμε καλύτερα, για να είμαστε ακριβείς, αργότερα. Μάλλον έχεις μετακίνηση προς γειτονικό νομό, μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει. Την καλημέρα και στον φίλο τον Μιχάλη, ο οποίος αναρωτιέται και λέει, παιδιά, τι γίνεται με το Μοδιάνο, έκλεισε κάποια στιγμή, γιατί δεν κινήθηκε με τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε,
0: ναι.
1: Και δεν κουνιέται τίποτα, θα ξανανοίξει ή έκλεισε τα στόρια και τέλος.
0: Όχι, τέλος δεν υπάρχει.
1: Αλλά ούτε
0: νομίζω,
1: και αρχή.
0: Απλά νομίζω ότι αναπροσαρμόζονται τα επιχειρηματικά σχέδια του συγκεκριμένου ακινήτου. Και ίσως θα αναπροσαρμοστούν και οι τρόποι με τους οποίους θα λειτουργούν μέσα τα καταστήματα. Και
1: οι όροι ενδεχομένως. Γιατί ήταν πολύ ψηλά και τα ενίκια, αλλά ήταν και το στήσιμο. Ο Μιχάλη, και τα ξέρεις και εσύ που είσαι της πιάτσας εκεί, παιδί. Δηλαδή ήταν πολύ, ρε παιδάκι μου, αποστηρωμένος χώρος. Είπαμε κάποια στιγμή να παντρευτεί το παλιό με το καινούριο, πάντως, αλλά δεν πέτυχε
0: μια το που ποσοστό. Το αναφέρει ο Μιχάλης Μπάμπη, υπάρχει θέμα. Και υπάρχει θέμα κυρίως λόγω των πολύ ψηλών ακριβώς μισθωμάτων. Όλοι περίμεναν ότι θα ολοκληρωθεί και η κατασκευή, η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο. Και βλέπεις ότι ακριβώς σε περιοχές πέριξ των σταθμών, και μάλιστα σταθμών που έχουν διαφημιστεί πάρα πολύ, έτσι, όπως της Βενιζέλου, τα περισσότερα καταστήματα δυστυχώς είναι κλειστά. Και μάλιστα,
1: γιατί, Νίκο?
0: Κάποια καταστήματα που είχαν κρατηθεί οι επιχειρήσεις, τα είχαν κρατήσει όλο αυτό τον καιρό.
1: Μπράβο.
0: Αναγκάστηκαν τώρα, αφού ξεκίνησε τη λειτουργία του το μετρό, να κλείσουν και να φύγουν, γιατί τους ζητούσαν υπέροχα ποσά.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αλλά έχουν ξεφύγει απαιτήσεις γύρω. Είπαμε ότι είναι προφανώς πιάτσα το να ανεβοκατεβαίνει κάποιος από εκεί στο μετρό, αλλά κάτσε και ο επιχειρηματίας να μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Έχουμε πολλά καταστήματα κλειστά και στην Τζιμισκή, στον εμπορικότερο δρόμο της Θεσσαλονίκης και έναν από τους εμπορικότερους των Βαλκανίων δηλαδή.
1: Νίκο, είναι αυτοί οι λεγόμενοι μεγαλοϊδιοκτήτες ή αν θες οι εισοδηματίες, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη. Έχουν λύσει τα οικονομικά τους ζητήματα, έχουν κάποια κίνητα στο κέντρο.
0: Είτε κάποια κίνητα έχουν πάει σε φαντ.
1: Είτε επαγγελματικούς χώρους, είτε διαμερίσματα τα οποία τα έχουν κάνει και Airbnb, και βαράνε στο κεφάλι. Και δεν πιέζονται ότι πρέπει να το νοικιάσω, μην το αφήσω κλειστό κανένα 2-3 μήνες και έχω και σάτια, πώς τα λένε κτλ. Έχουν την άνεση να το έχουν και 1,5 χρόνο κλειστό μέχρι να πετύχουν την τιμή που αυτοί θέλουν. Αλλά ο επιχειρηματίας, όπως το παίρνει τις περισσότερες φορές, δεν βγάζει εξάμηνο με τα λεφτά που του ζητάνε, ξανακλίνει και φεύγει.
0: Είπαμε για τα κεσάτια, είναι κάποιοι όροι, έτσι, χαρακτηρισμοί παλιωμοδίτικοι της ελληνικής επιχειρηματικότητας, οι οποίοι μ' αρέσουν πάρα πολύ, γουστάρω πάρα πολύ να τους αναπαράγω.
1: Γι' αυτό το είπα,
0: ναι,
1: ήμουν σίγουρος δυστυχώς, ότι θα το πιάσεις.
0: Ναι, όπως είχα πει και εγώ, την είχα πει και εγώ λίγο πριν, τα κεσάτια είναι μια άλλη λέξη, τα κεπέγγια. Ή μια λέξη που έλεγε ο αείμνηστος ο φίλος μας, ο Φυλάκος, που είχε κατάστημα στο κέντρο, το εμπόρευμα που το λέγανε οι παλιοί εμπόροι, το κακής ποιότητας, η βαλούτα.
1: Βαλούτα, ναι. Άσε, γι' αυτό
0: χρησιμοποιήσαμε. Κάτι τέτοιες λέξεις, άμα τις πεις στα παιδιά μας, δεν καταλαβαίνουν.
1: Πώς περάσατε, λέγανε.
0: Μετάφραση.
1: Λέγανε, πώς περάσατε προχθές που πήγατε εκεί, άσε, φάγαμε μια βαλούτα. Είναι από εκεί η έκφραση που χρησιμοποιούμε. Εμείς το λέγαμε, όταν δεν περνούσες πλέον καλά κάπου, έλεγες, έφαγα βαλούτα, έφαγα φόλα.
0: Το κακό το εμπόρευμα, το που έχουν για πέταμα, η βαλούτα. Η βαλούτα, τα κεπέγγια, τα κεσάτια. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε τώρα στα κεσάτια του κύριου Τραμπ.
1: Που κανονικά θα πρέπει εμείς να πανηγυρίζουμε σήμερα, γιατί ο Τραμπ βγαίνει ουσιαστικά και λέει, τελείωσε ο πόλεμος, υπογράφεται
0: αυτός
1: η συμφωνία.
0: Αυτός το λέει, ρε, από το Πάσχα, έχουν περάσει 2 μήνες, ναι, μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Εάν δεν το είχε πει 100 φορές ώστε να έχει γίνει περίγελο του κόσμου, το περίγελο. Τώρα θα πανηγυρίζαμε, λέγαμε τέλος ο πόλεμος, παιδιά. Η πρώτη είδηση είναι ότι λέει ο Τραμπ ότι έχει κλείσει συμφωνία.
0: Ρε Μπάμπη, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πόσο καιρό εδώ στους τίτλους ξεκινάμε με τον Τραμπ να λέει ότι κλείνει συμφωνία στις επόμενες μέρες, έχει κλείσει, είναι κλεισμένη, θα
1: μπορεί
0: κλείσει.
1: Μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορεί ναι, την επόμενη
0: δηλαδή,
1: εβδομάδα.
0: Εντάξει, έχουμε καταντήσει αηδία.
1: Πάντως έκανε ένα βήμα πιο μπροστά, είπε ότι έχει συμφωνία, τελείωσε. Πριν έλεγε μπορεί να συμφωνήσουμε, τώρα είπε ότι συμφωνήσαμε. Βέβαια, χωρίς να το ξέρουν ούτε όπως είπαμε οι Ιρανοί ούτε οι Ισραηλινοί.
0: Για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Για επίτευξη συμφωνίας με την έγκριση ανώτατη της Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο χθες ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Να γίνει υπογραφή παρουσία του αντιπροέδρου Βανς. Εικασίες τα περί συμφωνίας, δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δηλώνει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό.
1: Οι Αμερικανικές δυνάμεις πάντως στα ξημερώματα κατέληψαν δύο Ιρανικά ντρόνς. Τι συμφωνία είναι αυτή, με επιχειρήσεις εξέλιξη, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Που φαίνονταν να προσπαθούν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ισχυρίζεται ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά.
0: Εντάξει, καλά.
1: Νωρίτερα, οι Ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εμπόδισαν δεξαμενόπλιο να περάσει τη θαλάσσια οδό χωρίς άδεια. Στο μεταξύ, το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες.
0: Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημιές στο ραντάρ του αεροδρομίου και την ίδια ώρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέρειας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Ξέρεις, ακόμη και οι οθονίτσες οι οποίες αναμεταδίδουν διαρκώς τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, στο τέλος θα βγάλουν καμιά μούτζα δηλαδή προς το χειριστή τους, γιατί έχουν τρελαθεί και αυτές με το πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω.
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε στα δικά μας εδώ στην πολιτική σκηνή της χώρας, θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες εχθές τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν Πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο που πρέπει, την άνοιξη του 27, δηλαδή ουσιαστικά κύρωσε τα σενάρια για το Σεπτέμβρη, να δούμε κατά πάσα πιθανότητα.
0: Εγώ σας τα έλεγα με τον Βασίλη ότι θα γίνουν με παραδομένο flyover.
1: Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε σε αυτή την κουβέντα, πέρα από όσα είπε και θα τα πούμε για Σαμαρά και τα λοιπά, για αυτά που είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Α, για τις τρεις ευκαιρίες.
1: Όχι, ότι του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα ο ελληνικός λαός σε τρεις αναμετρήσεις. Και λέει τώρα, λέει, αγόρασε καινούργια μάξη και πάει να ξαναοδηγήσει αυτός που του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές.
0: Αυτό το σκέφτηκε πολύ το επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου.
1: Ήταν ωραία τάκα. Ήταν
0: λοιπόν,
1: επιτυχημένη.
0: Τι άλλο είπε, για πες μας, Μπαμπή.
1: Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ιδίως, είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλεπε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία.
0: Δεν σε κάθαρο το μήνυμα. Ότι θα έβλαπτε την.
1: Ότι θα τολμήσει να κάνει κόμμα ώστε να βλάψει την παράταξη που του έδωσε δύο ευκαιρίες και τον εξέλιξε και πρωθυπουργό.
0: Μίλησε και για την ακρίβεια, έτσι.
1: Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών. Υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο.
0: Έχω να πω εγώ γι' αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον, αλλά ελεγχόμενο σχολίαζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, 12.30 φυσικά το μεσημέρι, έτσι. Παρουσία του Πρόεδρου και του Πρωθυπουργού.
1: Μ' αρέσει την ευκρίνηση.
0: Στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Γιώργος Κότς, του Πρόεδρου και του Πρωθυπουργού.

0: του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα. Πολύ θετικό αυτό.
1: Μπράβο.
0: Θα παραβρεθεί σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει το πρωί στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
0: Ενώ τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, τη στήριξη ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία του Eurogroup.
1: Και επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ την έκλεισε τη συμφωνία με το Ιράν και έχει τώρα πλέον τα περιθώρια, έχει άπλα, τελείωσαν τα κεσάτια, κυρώσει στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον. Έλυσε τα υπόλοιπα στο Ορμούς και πάει να λύσει και τα άλλα εκεί με.
0: Στην Ουκρανία εξακολουθεί να μην βρίσκεται λύση. Μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι, ενώ στη Ρωσία επίθεση με ουκρανικά ντρόουν δέχθηκε η πόλη Τολιάτη, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας, το Αυτοβάζ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει ο κυβερνήτης της περιοχής.
1: Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Γιουν Σουκ Γιεολ, καταδικάστηκε χθες σε 30 χρόνια φυλάκιση για την αποστολή ντρόουν στη Βόρεια Κορέα, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την καταστροφική κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι δεν έχουμε μόνο εδώ εκπλήξεις των μετεωρολογικών φαινομένων, έχουν και εκεί φυσικά, πώς το έλεγε κάποια στιγμή στην ταινία Αβάνα ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Hurricane Country, έτσι, η χώρα των τυφώνων. Τρεις ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κοινότητες έξω από το Σικάγο, ισοπεδώνοντας σπίτια, καθώς τις φοδρές καταιγίδες καθήλωσαν τις πτήσεις και έκοψαν το ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
1: Πάντοτε αναρωτιόμουν πώς μπορούν και χτίζουν τις ζωές τους σε περιοχές όπου περνούν ανεμοστρόβιλοι δύο φορές το χρόνο. Με μια εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε το Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού εχθές. Αυτή την ώρα ένας εξαιρετικός αγώνας, βλέπουμε τον Κωνσταντίνο να τον παρακολουθεί όποτε
0: μας
1: μπορεί.
0: Μας δίνει την εξέλιξη ο Σταθάκης.
1: Νότια Κορέα-Τσεχία αυτή την ώρα 2-1
0: με
1: για
0: ανατροπή.
1: Τον πρώτο όμιλο από την Γουαδαλαχάρα, ενώ είχαν προηγηθεί οι Τσέχοι 0-1.
0: Είχαν προηγηθεί οι Τσέχοι και τώρα είναι 2-1 υπέρ των Νοτιοκορεατών.
1: Και λύσαμε και το πρόβλημα, Νίκο, με τα ξημέρωτα που ξυπνάμε. Δεν θα βλέπουμε το βραδινό αγώνα. Θα βλέπουμε τον πρωινό.
0: Θα βλέπουμε τον
1: ταιριάζει
0: πρωινό.
1: Με τα αξιωματά μας.
0: Θα μας το αναμεταδίδει ο Σταθάκης. Πρόσεχε το μεταξύ, είπες πριν για τους τυφώνες και για τους ανθρώπους που χτίζουν. Εδώ πέρα, ρε εσύ, Μπάμπη, εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι νόμος. Χτίζουν οι άλλοι εδώ και τόσες δεκαετίες πάνω στα ρέματα. Μπαζώνουν τα ρέματα, χτίζονται τα ρέματα και όταν μετά έχουμε καμία πλημμύρα, το παίρνουν το σπίτι και το βρίσκεις στον παγασιτικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε αφού πούμε την καλημέρα μας και στον Μάκη τον Μουδιώτη που μας στέλνει κάτι ωραία μηνυματάκια.
1: Άσε Μάκη, σήμερα έφεγε σίτα. Ο Γιώργος ο Καραβάς σκόραρε από το κέντρο.
0: Oh.
1: Σε πρόλαβε με διαφορά, με διαφορά.
0: Υπάρχει μάλλον ένας ανταγωνισμός μεταξύ των. Λοιπόν, πάμε στην Έλα Φιτζέραλτ. Λίγο πριν αναφερθούμε στα μετεωρολογικά φαινόμενα, να μας μιλήσει για γαλάζιους ουρανούς, blue skies και Έλα Φιτζέραλτ.

0: Φυσικά αμέσως μετά την Έλα Φιτζέραλντ θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Έλα Φιτζέραλντ να πει το δελτίο.
0: Ας την με τη βελούδινη φωνή να την ακούσουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αλματώδη άνοδο σήμερα με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και τον Kospi στη Σεούλ πάνω από 7%. Ενώ οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κατά 1,57% στα 88,96 δολάρια το βαρέλι μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και ότι αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί κάπου στην Ευρώπη μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, είπε ο Τραμπ. Η Ιρανική διπλωματία ωστόσο αντέτεινε πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη πάρει καμία απόφαση για το εάν θα υπογραφεί συμφωνία ή όχι. Ο κ. Τραμπ υποστήριξε πως ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοντζαμπά Χαμενεΐ έχει εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί και πως η κυβέρνηση στο Τελαβίβ πιάστηκε εξαπίνης. «Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του χθες βράδυ στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. «Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός», υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. «Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει πέρα δύσκολα», είπε ο Πρωθυπουργός. «Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία». Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Ο κύριος Πιερακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημένοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κόστος και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Ο Ντάν Τζάρβις διορίστηκε χθες Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών. Ανοίγει ξανά σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από τις αδιάθετες επιταγές. Η πλατφόρμα ανοίγει αυτή την ώρα μέχρι τις 8 το βράδυ. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε χθες το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μήνα είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας. Την ίδια ημέρα θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια, 51 ετών. Στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό ανάμεσα σε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για ένα φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Μεγάλη επιχείρηση για συνολικά 49 ρευματοκλοπές πραγματοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο καταβλισμό Ρωμά της χώρας, στο Δροσερό της Ξάνθης, με αποτέλεσμα να γίνουν 7 συλλήψεις και 1 προσαγωγή. Αστυνομικός πήγε να ελέγξει καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας και δέχθηκε επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και τσιμεντόλιθο, όπως και βρισχές από έναν 32χρονο στην περιοχή Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού. Από το περιστατικό προκλήθηκαν φθορές σε δύο περιπολικά της αστυνομίας, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός αστυνομικού. Ο 32χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία προέβαλε αντίσταση και κατά τη σύλληψή του. Σωστικά συνεργεία στις Φιλιππίνες συνεχίζουν σήμερα να ανοίγουν δρόμους, απομακρύνοντας συντρίμμια και να αναζητούν επιζώντες σε κτίρια που κατέρευσαν, αμψηφώντας τη βροχή και τις μετασεισμικές δονήσεις έπειτα από τον πολύ ισχυρό σεισμό που έπληξε το νότιο τμήμα του αρχιπελάγους της Νότιο-Ανατολικής Ασίας στις αρχές εβδομάδας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 55 νεκρούς κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας σκότωσαν 160 μαχητές πιστούς στον αποκαλούμενο Ιβάν Μορδίσκο, τον πλέον καταζητούμενο ηγέτη ανταρτών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώς παροδικά αυξημένες σήμερα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώς με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα προς κερατοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
10: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
11: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
9: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Η πόλη ξύπνησε.
13: Η πόλη ξύπνησε.
12: Η πόλη ξύπνησε.
13: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
12: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα και ηλιόλουστες οι συνθήκες και έθριος ο καιρός αυτή την ώρα. Βέβαια έχει ένα αεράκι που μας προδιαθέτει για όλα αυτά τα οποία προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.
1: Και δεν έχω δει εγώ ακόμη με φωτισμένο τον ουρανό. Μπράβο. Ορίζοντας πως είναι, μπορεί να κρύβει κάπου
0: σκοτεινιά προς το βάθος. Έχει κάτι μαυρίλες. Αλλά δεν είναι αυτό που περιμέναμε από το πρωί. Έτσι κι αλλιώς για τη Θεσσαλονίκη λένε μετά το μεσημέρι ότι θα έχουμε καταιγίδες.
1: Θα έχουμε σε 5 λεπτά τον Χρυσόστομο.
0: Για να τα πει, να ξέρετε ότι καλός συνάδελφος και είναι από αυτούς που εκτιμώ.
1: Εμείς θα αποποιηθούμε ευθύνες. Ό,τι ακούσετε σήμερα θα είναι από τον Χρυσόστομο τον Παρανό.
0: Γιατί μιλάνε οι μετεωρολόγοι για μια ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Δεν θα έχει διάρκεια, αλλά θα έχει ένταση. Και υπάρχουν περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, πριν οτιδήποτε άλλο, θα πάμε σε λίγο έτσι να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Επειδή αναφερόμασταν πριν και στη Χλαπάτσα της Θεσσαλονίκης, είχαμε και ένα συμβάν στη Χαλκιδική με μια διαρροή λιμάτων.
0: Στο Πευκοχώρη, δεν είναι.
1: Σε μία από τις πιο πολυσύχναστες,
0: νομίζω, μετά τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, νομίζω ότι στο Πευκοχώρη έχει...
1: Θράψη σε αγωγό λιμάτων λοιπόν στο Πευκοχώρη με αποτέλεσμα την διαρροή και την προσωρινή απαγόρευση της ακτής κολύβης στη θέση Ακροτήρη. Κρίμα, έτσι, από τα πιο ωραία σημεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κασάνδρα, στις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιουνίου διαπιστώθηκε θράση στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς λιμάτων του Πευκοφορείου.
0: Okay.
1: Από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα συνέργεια του Δήμου κινητοποιήθηκαν.
0: Κάλασε ο αγωγός, φαντάζεστε τι έγινε στη θάλασσα.
1: Πραγματοποιήθηκαν εργασίες απολύμανσης, χλωρίωσης.
0: Θα βγάλετε λέπια άμα μπείτε και άμα βγείτε.
1: Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, της Αντιπεριφερειάρχου, επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση χρήσης ακτής κολύβησης του Ακροτήρη σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου όπου βγαίνουν τα λίμματα. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι και αξιολογηθούν τα αποτελέσματά τους. Ελπίζουμε για το καλό όλων, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο, Παρασκευή σήμερα, να λυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.
0: Ναι, όλοι. Ναι. Κατευχήν. Αλλιώς, παιδιά, μείνετε Θεσσαλονίκη, έχουμε και εμείς τη δικιά μας
1: Χλαπάτσα. Καλά, υπάρχουν τόσες άλλες πάλι.
0: Που είναι τόσο πιο εντυπωσιακή σε σχέση με τον Πευκοχώρη.
1: Και πιο εύγευστη και πιο μυρωδάτη.
0: Μην για αυτές τις λεπτομέρειες, please.
1: Γαργαλιστικές. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εδώ το σαν σήμερα. Κάτι εδώ θα στα αφήσω το πρώτο, γιατί σ' αρέσουν οι ελβετικοί σουγιάδες.
0: Ναι, με φωνάζανε ελβετικό σουγιά. Η αλήθεια είναι πολύ σε αυτήν εδώ τη δουλειά. 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιατεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί ελβετικός. Είναι αυτός που ανοίγεις και έχει νυχοκόπτη, έχει κατσαβίδι,
1: ανοιχτήρι,
0: έχει μαλλί της γριάς, έχει στικάκι, έχει
1: εγώ φαντάσου
0: εργαλειοθήκη
1: με
0: ολόκληρη.
1: Με το δίπλωμα ευρεσιατεχνίας τι έχουν βγάλει οι κληρονόμοι του μόνο από αυτά τα την δυνατότητα από αυτή την άδεια.
0: Είναι φοβερός όταν λέει ελβετικός υγιάς, λέει ότι έχει οποιοδήποτε εργαλείο χρειαστείς για οποιοδήποτε ανάγκη.
1: Λοιπόν, ας έρθουμε στα πιο κοντινά μας. Μία απόφαση, η οποία και στη Θεσσαλονίκη, στην οποία Θεσσαλονίκη δεν είχαν λειτουργήσει ποτέ και τρόλεϊ. Γενικά ήταν διφορούμενοι, δηλαδή υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί
0: ακόμα
1: που προτιμούσαν τα τραμ, τη σταθερή τροχιά. Το 1955 λοιπόν, μία μέρα σαν σήμερα, με απόφαση του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ.
0: 1987 είμαι στο χωριό, στη γιαγιά μου, στη Φιλιριά και παρακολουθούμε εκείνο το έπος της εθνικής του μπάσκετ.
1: Στη Φιλιριά.
0: Ναι, στη Φιλιριά.
1: Δεν μου το έχεις πει ποτέ αυτό. Η γιαγιά σου στη Φιλιριά ήταν.
0: Η μία γιαγιά μου ήταν στη Φιλιριά.
1: Πανέμορφο μέρος. Και ήταν στο δρομολόγιο που περνούσαμε συνέχεια με το στρατιωτικό το όχημα. Ναι. Γιατί εγώ ως διαχειριστής μετέφερα υλικά συνέχεια. Από Αξιούπολη προς Κίδρα.
0: Μπράβο.
1: Με εκεί μέσω Γιαννιτσών.
0: Μπράβο.
1: Και πολλές φορές σταματούσαμε εκεί για ένα νεράκι, για ένα
0: λοιπόν,
1: εκεί στα δρόσια.
0: Ήταν ίσως το μοναδικό καλοκαίρι που είχαμε πάει να μείνουμε για κάποιο σημαντικό διάστημα στη Φιλιριά. Συνήθως δεν πηγαίναμε.
1: Πανέμορφο το.
0: Τη βλέπαμε τη γέγια και γυρνούσαμε. Εκεί λοιπόν παρακολουθούσαμε το έπος της εθνικής ομάδας του μπάσκετ το 1987. Μια τέτοια μέρα η εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ νικά με 81-77 την Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Eurobasket της Αθήνας.
1: Και φυσικά ο Μπάμπης μας δεν ανέφερε το 30 πόντους του Νίκου Γκάλη.
0: Το έκανα νοήματα για να δω πώς θα αντιδράσει.
1: Το έκανε χαρακτηριστικά. Καλά, ήταν ο Νίκος Γκάλη. Γκάλη ήταν σεληνιασμένο σε εκείνου του αγώνε.
0: Και χωρίς τον Νίκο Γκάλη δεν θα είχαμε και όλη αυτή την πορεία να το λέμε.
1: Ήταν σεληνιασμένο σε εκείνου του αγώνε.
0: Και θυμάμαι πόσο εκνευριζόντουσαν οι Ιουγκοσλάβοι που του κερδίζαμε.
1: Του κερδίζαμε δύο φορέ. Και τι δύο φορέ με 4 πόντου διαφορά.
0: Και ήταν και λίγο νευριασμένοι και κάνανε και λίγο τσαμπουκάδε και τρελαινόντουσαν γιατί ερχόταν μια δύναμη καινούρια για να του βάλει στη θέση του του πλάβοι που λέγαμε τότε. Οι πλάβοι.
1: Στο μεταξύ ο Κωνσταντίνο Σταθάκη μα κάνει λίγο νερά. Εμείς πρόκειται να βγάλουμε σε λίγο το Χρυσόστομο. Ο Κωνσταντίνος Σταθάκης έχει αλλού τα μάτια του. Έχει αλλού τα μάτια του, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, 1994. Εγώ θα σου πω μια ιστορία. Εσύ μου λες τώρα για τη φιλιριά. Εγώ θα σου πω για αυτήν την ιστορία. 12 Ιουνίου έχουμε σήμερα. Ναι. 1994, 12 Ιουνίου, τι είχαμε, Μπάμπη, θυμάσαι? Πριν το δεις έτσι, αν
0: όχι,
1: θυμάσαι τίποτα.
0: Την ημερομηνία θέλω να δω. 1994.
1: 12 Ιουνίου.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Είχαμε ευρωεκλογές. Ήταν οι πρώτες ευρωεκλογές αφού είχε επιστρέψει τον Οκτώβριο του 1993 στην εξουσία το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ήταν ευρωεκλογές, χαλαρά, πολύ χαλαρά. Και εγώ που είμαι. Είμαι πάλι, επιστρέφουμε στην σχολή των αξιωματικών στη Λαμία, όπου όλοι μαζί πήγαμε ως φρουρές, εκείνα τα χρόνια έτσι ήτανε, ως φρουρές στρατιωτικές στα εκλογικά τμήματα. Και πέρασε εκείνες τις ευρωεκλογές πάνω στο όρος Ήτη, σε ένα χωριό σε υψόμετρο με καταράχτες, με δάση κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ και ένας αλφάς, εγώ ήμουν βιτάς έτοιμος για την ορκομοσία μου. Λοιπόν, και ήταν πανέμορφες εκείνο το διήμερο, εκείνες οι ευρωεκλογές για μένα, 12 Ιουνίου.
0: Ποιος τις είχε κερδίσει?
1: Λοιπόν, ποσοστό 37,6% το Πασόκ πρώτο, ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 32,6%. Πολιτική Άνοιξη 8,6.
0: Α, Πολιτική Άνοιξη του Σαμάρα,
1: ναι.
0: Είχε κόψει 8,6. Αν τα προσθέσει με τα 32,6 θα ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορεί να σου πούνε ότι η Πολιτική Άνοιξη ήταν πολύ συλλεκτική.
0: Μάλιστα.
1: Το ΚΚΕ 6,2 και ο συνασπισμός επίσης 6,2%.
0: Μια τέτοια μέρα, δύο χρόνια αργότερα, το 1996, η ΦΕΤΑ, το Κασέρι, πολλά είδη γραβιέρα και ορισμένα λάδια, ό,τι με ξετρελαίνει δηλαδή, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευση, τη λεγόμενη POP.
1: Λοιπόν, άρα Μπάμπη μου, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, θα πάμε για μια μυτιλινιά κασερόπιτα απέναντι, έτσι.
0: Τις έχω, νομίζω... Με κατέστρεψαν οι μυτιλινιές. Με κατέστρεψαν. Δεν τις ξαναβάζω στο στόμα μου για το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, νομίζεις. Λοιπόν, 2004, έτσι, άλλη αθλητική εποπία. Η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία.
0: Ναι,
1: θυμάμαι το πρώτο γκολ του Καραγκούνη, πώς το είδα. Έτρεχα με το αυτοκίνητο να γυρίσω σπίτι για να προλάβω να δώσω περισσότερο μάτς και έχω σταματήσει σε φανάρι και βλέπω στην καφετέρια το τέτοιο και κατεβαίνω από το αμάξι, είναι κόκκινο, κατεβαίνω από το αμάξι για λίγα δευτερόλεπτα, πανηγυρίζω και ξαναμπαίνω μέσα και συνεχίζω με τον γκολ του Καραγκούνη. Λοιπόν, το πρώτο μάτς λοιπόν τότε με την πρώτη νίκη.
0: Στις γεννήσεις, Ντίνος Ηλιόπουλος, 1915, μια τέτοια μέρα γεννήθηκε. 1929, η Άννα Φρανκ, η γνωστή Γερμανοεβραία και από τα πιο πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. 1941, Τσικ Κορία, Αμερικανός τζαζίστας.
1: Έχει έρθει και στη Θεσσαλονίκη. Θάνατη, σαν σήμερα, το 1798, ο μεγάλος πρόδρομος της ιδέας της ελευθερίας, ο Ρήγας Φεραίος, σαν σήμερα δολοφονήθηκε. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος στο Γουδί, επικεφαλής του στρατιωτικού συνδέσμου. Και 2003, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος, ο τεράστιος Γκρέγκορι Πεκ. Φυσικά συμπληρώνουμε ότι σήμερα γιορτάζουν ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Χρόνια πολλά στους Ονούφριους.
0: Άσε πάλι, θα πρέπει να πάρουμε 100 τηλέφωνα. 100 τηλέφωνα. Να πούμε την καλημέρα στη φίλη τη Λιάννα.
1: Καλημέρα, Λιάννα.
0: Απολαυστική κουβεντούλα. Γελάω μέσα στα μάξι μόνη. Με κοιτάνε περίεργα, λέει οι άλλοι. Καλύτερα να μην πάω Πευκοχωρή. Όχι, όχι. Μην εδώ. Λιάννα, μην εδώ. Μην εδώ.
1: Μπορείς να πας στο Πευκοχωρή και να γίνεις λίγο έτσι πειραματόζω, Λιάννα.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, τι κάνουμε?
1: Πάμε...
0: Προλαβαίνουμε κομμάτι.
1: Ναι, ένα μικρό κομματάκι για να πάμε πάλι στην Καλιφόρνια και να γυρίσουμε στα δικά μας.
0: Με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, Χρυσόστομος Παράνος, μείνετε εδώ για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα, αλλά και τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, Λιάννα μου.

0: Και ναι, ήρθε η ώρα.
1: Ε, ναι, φίλε, άμα δεν πιστεύετε εμένα, ας εμπιστευτείτε τουλάχιστον την επιστήμη.
0: Λοιπόν, δίνουμε το λόγο στον Χρυσόστομο Παρανό, δεν τον σταματάμε καθόλου και ακούμε τι περιμένουμε για Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία σήμερα, αύριο και μεθαύριο. The floor is yours.
1: Καλημέρα, Χρυσόστομε.
2: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήδη καταλάβαμε ότι ο καιρός έχει αλλάξει. Έχει ένα βορειαδάκι στη Θεσσαλονίκη, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, μία ψύχρα την έχει, έβρεξε και λίγο μέσα στη νύχτα.
0: Α, έβρεξε τελικά.
2: Ναι, έβρεξε λίγο. Λοιπόν, είναι μία αλλαγή που θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βορειάδες στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος. Δηλαδή, όσοι είναι να ταξιδέψουν αυτοκλοϊκώς, να έχουν κατά νου ότι θα κουνάει. Δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα, δεν θα ακυρωθούν δρομολόγια, τουλάχιστον στα μεγάλα καράβια, αλλά θα κουνάει. Η θερμοκρασία σήμερα μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή σε σχέση με τους 30-32 που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, θα έχουμε γύρω στους 6 βαθμούς πτώση.
0: Α, τόση πολύ, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Χρυσόστομε, να ρωτήσω το εξής. Μπράβο, αυτό. Κατά πόσο θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και αν θα έχουν και διάρκεια.
2: Ναι. Έχουμε και πολλές εκδηλώσεις αυτές τις σήμερα συγκεκριμένα από σχολεία, από εκδηλώσεις αποφύτησης. Το βράδυ, το απόγευμα. Αυτό που θα γίνει είναι το εξής. Στην ουσία, εδώ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή όσο θα αρχίσει να βγαίνει περισσότερο ο ήλιος, θα αναπτύσσονται κάποιες μπόρες και καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία. Αλλά παράλληλα, το μεσημέρι περιμένουμε να βγάλει βαρδάρι στα 6 με 7 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή είναι βόρειος βορειοανατολικός, ο άνεμος θα γυρίσει, δηλαδή λίγο σε βόρειο δυτικό. Ο βαρδάρης λειτουργεί ως νεφοδιαλυτής, είναι ξηρός άνεμος. Οπότε τα όποια φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής, τις περιοχές δηλαδή που πιάνει ο Βαρδάρης, θα σταματήσουν από εκεί και πέρα. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αν θα βρέξει, είναι μέχρι το μεσημέρι. Μετά θα καθαρίσει ο καιρός και θα πάμε μέχρι το βράδυ.
1: Γιατί όπως λες, πολλά σχολεία είχαν το ερωτηματικό εάν μας το χαλάσει ο καιρός. Θα κάνουμε αυτό. Ο πιτσιρίκος μου δηλαδή ήταν να πάνε για πικνίκ σήμερα το πρωί. Είπαν αλλιώς όμως, άμα βρέχει, θα κάνουμε μέσα στην αίθουσα και θα δούμε ταινία, ας πούμε. Το είχαν όλα τα σχολεία σήμερα.
2: Ωραία. Από εκεί και πέρα. Περιμένουμε αρκετό νερό μέσα στην ημέρα, σχεδόν παντού, σε όλα τα υπηρετικά, μέχρι και από την Αλεξανδρούπολη, δηλαδή, μέχρι τα Γιάννενα και μέχρι τη Βόρεια Πελοπόννησο και στην Αθήνα, περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Το περισσότερο νερό φαίνεται να πέφτει στη Θεσσαλία και από το απόγευμα βράδυ φαίνεται ότι έχουμε...
0: Το περισσότερο νερό στη Θεσσαλία, έτσι μας ακούν οι φίλοι μας εκεί, το είπε ο Χρυσόστομος, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Και πού αλλού, γιατί ετοιμαζόταν να πει και κάποιο άλλο μέρος μάλλον.
2: Το βράδυ και προς το ξημέρωμα αύριο, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο δηλαδή, στη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο, στην Χαλκιδική, τα νότια και ανατολικά τμήματα, στο Στριμονικό κόλπο εκεί γύρω, στη συνέχεια στις Ποράδες, στο Πήλιο, τη Μαγνησία δηλαδή, και την Εύβοια.
0: Άρα αύριο πρωινές ώρες μεταφέρεται προς ανατολικά το ρεύμα αυτό.
2: Από το βράδυ σήμερα, ναι, μεταφέρεται προς τα ανατολικά. Αύριο το πρωί θα πρέπει να έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια και Μαγνησία Πήλιο.
0: Μάλιστα.
2: Σε εκείνες τις περιοχές, δηλαδή θα αρχίσει να ηρεμεί ο καιρός από τα βόρεια βορειοανατολικά.
0: Ο καιρός αποκαθίσταται στα καλοκαιρινά του την Κυριακή ξανά, Χρυσόστομε.
2: Αποκαθίσταται ως προς τα φαινόμενα, θα έλεγα αύριο το μεσημέρι. Σταματούν τα φαινόμενα, δηλαδή και εκεί στο κεντρικό Αιγαίο στις Σποράδες θα σταματήσουν από το μεσημέρι. Αύριο θα έχουμε μία ψύχρα βέβαια. Δηλαδή μέχρι 27-28 βαθμοί στα υπηρετικά, θα έχει και βοριάδες, ιδιαίτερα και τη νύχτα στα πιο ημιωρινά εδώ στη Δυτική Μακεδονία θα πάμε γύρω στους 9 βαθμούς. Θα έχει ένα...
1: Θα θέλει η ζακετούλα. Okay.
0: Ζακέτα να
2: θα
0: πάρεις.
2: Θα θέλει ζακετούλα, ναι. Ωστόσο η Κυριακή θα είναι μια τέλεια μέρα, θα έλεγα. Δεν θα έχουμε φαινόμενα. Θα ανεβούμε κιόλας θερμοκρασιακά στους 30-31 κατά μέσο όρο.
0: Ωραία.
2: Οι βοριάδες θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο κατά βάση, στα Δωδεκάνησα.
0: Και μια γενική εικόνα για την άλλη εβδομάδα, πώς τα βλέπεις, καλοκαίρι.
2: Και μια γενική εικόνα, Δευτέρα, Τρίτη πάμε για καλοκαίρι, 34-35 βαθμοί.
1: Τέλεια.
2: Χωρίς ανέμους, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς αστάθεια. Υπάρχει τώρα, φαίνεται ότι την Τετάρτη να έχουμε και πάλι αστάθεια, αλλά θα είναι αυτές οι μπόρες, οι κλασικές, τις θερμές ώρες της ημέρας.
0: Μάλιστα.
2: Άρα πάμε για γενική βελτίωση πλέον.
1: Okay. Άρα, μία μικρή παρένθεση σήμερα μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Ναι. Εντάξει. Θα ρίξει όσο για να ρίξει τη θερμοκρασία.
0: Εντάξει.
1: Χρυσόστομε, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. και άλλη μια
0: φορά. Μπας και μπορέσουμε να κοιμηθούμε αύριο. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, Χρυσόστομο.
0: Και εμείς βγαίνουμε, έχουμε τίτλους ειδήσεων με την πολύ καλή συνάδελφο, την οποία από αυτή την εκπομπή θα καλωσορίσουμε και εμείς εδώ στο σταθμό, την Ελένη την Ιατρού. Έτσι, Μπάμπη.
1: Παλιά καραβάνα στο ρεπορτάζ και ραδιοφωνική παλιά καραβάνα.
0: Καλή συνάδελφος. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλείνει λόγω flyover απόψε και για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος. Θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 στην Πηλαία. Θρίλερ με τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, υπογραφές το Σαββατοκύριακο υποστηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη. Οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων ανεβαίνουν αλματοδός, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε πως είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Αναφερόμενος στην οικονομία, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βαραίνει τους δανειολήπτες. Τέλος των εξετάσεων στα Λύκεια, σήμερα τη Δευτέρα πέφτει η αυλαία στα γυμνάσια, μέχρι την επόμενη Παρασκευή η έκδοση των αποτελεσμάτων. Μεγάλη επιχείρηση για ρευματοκλοπές στο δροσερό Ξάνθης, 7 συλλήψεις, μία προσαγωγή για 49 περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Επιδρομή της Ρωσίας στη Βόρειο-Ανατολική Ουκρανία, 44χρονοι νεκροί. Τουλάχιστον 55 νεκροί, 31 αγνοούμενοι από το σεισμό στις Φιλιππίνες. Στο νησιμερινό, έρευνα για το θάνατο Πολωνής ακτιβίστριας που δρούσε κατά της διαφθοράς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρεσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρεση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα και ακούσατε πριν από λίγο την πρόβλεψη του κυρίου από τον Χρυσόστομο τον Παρανό ότι είναι εδώ στην περιοχή μας να γίνει, θα γίνει μέχρι το μεσημεράκι γιατί μετά ο Βοριάς θα διώχνει τα φαινόμενα. Μήπως δεν Νίκο βοηθήσει να φύγει επιτέλους και όλη αυτή η αηδία την οποία καταγράφουμε αυτές τις ημέρες εκεί στην παραλία.
1: Νομίζω ότι από μέρες όλοι και ειδικοί και μη ειδικοί τις ελπίδες τους, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένας παράγοντας, τον οποίο το σχολιάζαμε και στην αρχή της εκπομπής, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, ότι δεν μπορούμε, πιστεύω, εν έτη 2026, με τόση τεχνολογική πρόοδο, με τεχνητή νοημοσύνη, με τόσα χίλια πράγματα, να περνάς εσύ ή εγώ το μεσημέρι από την παραλία χθες. Πρέπει να σου πω ότι έτσι μου κινήθηκε η ιδέα να ψάξουμε να βρούμε έναν άνθρωπο πολύ ειδικό και να μας πει εφαρμόσιμες λύσεις. Διότι δεν ανέχομαι εγώ προσωπικά ως άνθρωπος μετά από 34 χρόνια στη δημοσιογραφία να μου λένε κάποιοι η άπνοια, οι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Οι νοτιάδες που φέρνουν από μέσα προς τα έξω αυτό και το φαινόμενο.
1: Κάθε χρόνο το φαινόμενο να χειροτερεύει.
0: Αν και... είναι Νίκο, να ζητήσουμε τη συνδρομή τότε της Εκκλησίας να πάμε να κάνουμε κανένα αγιασμό.
1: Ναι, όπως κάναμε παλιά για τις βροχές, για να φέρει βροχή.
0: Να φυσήξει, μήπως και το διώξει, ρε παιδί μου, και ανασάνει λίγο η πόλη.
1: Ναι, πολύ σωστά το θέτεις. Δηλαδή, άμα είναι να το πάμε στις δυσιδαιμονίες ή οτιδήποτε τέτοιο, και δεν είναι τόσο περισσότερο οι λόγοι για τους οποίους εμφανίζεται το φαινόμενο, όσο το τι μπορούμε να κάνουμε. Μπράβο. Πάμε λοιπόν να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Ιωάννη Κατσογιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής τεχνολογίας, χημικός είναι ο άνθρωπος, στο τμήμα χημίας του ΑΠΘ, ο οποίος έχει και νομίζω κάποιες πολύ εφαρμόσιμες ιδέες.
0: Μακάρι.
1: Αν μπορεί μακάρι να μας πει με την δική του την άποψη, πρώτα απ' όλα πού εστιάζεται το πρόβλημα και δεύτερον πώς μπορούμε να βρούμε λύση.
0: Μπράβο.
1: Γεια σας κύριε Κατσογιάννη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Δεν ξέρω αν αυτή την αγανάκτηση που νιώθουμε εμείς ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι μετά από τόσα χρόνια τη νιώθετε κι εσείς ίσως ως ακαδημαϊκός.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλούς λόγους για να αγανακτούμε με διάφορα πράγματα τα οποία
0: είμαστε εκπαιδευμένοι.
2: Θα μπορούσαν να λύνονται και δεν λύνονται και υπάρχει γενικώς μια ακινησία, ας πούμε, των υπευθύνων. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι παρόλο που το φαινόμενο είναι εξαιρετικά οδυνηρό, ας πούμε, τόσο από άποψη οπτικής, όσο και από άποψη οσμής, όσο και από άποψη περιβαλλοντικής, ας πούμε, κατάστασης του θερμαϊκού, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο φταίει ουσιαστικά και η όλη κατανομή, θα έλεγα, των παραμέτρων στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έχουμε μια κατάσταση όπου έχουμε έναν θερμαϊκό κόλπο ο οποίος είναι κλειστός και ο κόλπος της Θεσσαλονίκης είναι ακόμα πιο κλειστός. Έχουμε μια κατάσταση όπου εκ των πραγμάτων αυξάνονται οι θερμοκρασίες χρόνο με το χρόνο, ιδιαίτερα στα νερά. Είναι αυτό που λέμε οι θαλάσσιοι καύσονες, όπου η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται σημαντικά και όχι μόνο για ένα μικροχρονικό διάστημα, αλλά για μεγάλες περιόδους ως το τέλος του καλοκαιριού τυχαίνει να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες του νερού.
1: Και γι' αυτό, οποία... και γι' αυτό παρουσιάζονται και πια, κάποια είδη θαλάσσια, τα οποία δεν τα είχαμε γνωρίσει μέχρι πρότινος και στο Αιγαίο και στον θερμαϊκό κόλπο.
2: Ή χάνονται κάποια άλλα.
1: Ακριβώς.
2: Όπως για παράδειγμα είχαμε προβλήματα και ενδεχομένως να έχουμε και φέτος με το γόνο του μυδιού. Έτσι. Και
1: γι' αυτό με τα μύδια, βέβαια.
2: Με την περιφέρεια συζητάμε σαν πανεπιστήμιο και τη δημιουργία του αστρακογεννητικού κέντρου στη Χαλάστρα ή και αλλού για να μπορούμε να δημιουργούμε γόνο μυδιού τεχνητά. Κάτι που στο παρελθόν μπορεί να μην είχε κανένα οικονομικό συμφέρον, ενδιαφέρον μάλλον. Αλλά τώρα έχει, γιατί όταν χάνεται από φυσικούς λόγους ο γόνος, ενδεχομένως να είναι κρίσιμο να παράγουμε μόνοι μας σαν επιστήμονες και σαν εταιρείες. Ναι. Τώρα εδώ πέρα το συγκεκριμένο θέμα που μας αφορά είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό, γιατί ενώ ξεκίνησε να εμφανίζεται μία φορά το χρόνο και λιγότερο, τώρα έχουμε πιάσει πλέον την περιοδικότητα να είναι 2 και 3 φορές το χρόνο.
0: Μα και με τις συνθήκες, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, που περιγράφετε ότι δημιουργούν το φαινόμενο, θα πρέπει να συνηθίσουμε σε μεγαλύτερα διαστήματα εμφάνισής του, όπως λέτε, ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, κλειστός ο κόλπος, άρα θα πάμε προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Μπορούμε να παρεύουμε με κάποιον τρόπο για να βελτιώνουμε την κατάσταση έτσι όπως φαίνεται ότι θα δημιουργείται συχνότερα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι το θέμα τώρα. Εδώ είναι που πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις από τους αρμόδιους, ώστε να συζητηθούν εξονυχιστικά οι δυνατότητες που υπάρχουν για να αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο. Διότι από τη μία μεριά έχουμε αυτό που λέμε πρόληψη. Η πρόληψη όμως αυτού του φαινομένου ενδεχομένως δεν εξαρτάται από εμάς. Γιατί αν οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες, αν οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στο θερμαϊκό κόλπο δεν έχουμε τόσο μεγάλη αλλαγή των υδάτων, αν οφείλεται επίσης στα θρεπτικά συστατικά τα οποία απορρίπτονται στο θερμαϊκό λόγω των καλλιεργιών που υπάρχουν στην ευρύτερη κοιλάδα της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βερίας, ας πούμε. Δηλαδή συνολικά ο Αλιάκμονας, ο Αξιός και ο Γαλλικός ο ποταμός που φτάνουν στον θερμαϊκό και απορρίπτουν τα ύδατά τους, αν είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά δεν μπορείς να το αλλάξεις εύκολα αυτό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει σίγουρα να καταστρωθούν στρατηγικές επιλύσεις του προβλήματος και να εφαρμοστούν με μια λογική βέβαια χρονική.
1: Έχουμε και τον Λουδία, ο οποίος περνά και από την
2: αυτό τον Λουδία, ξέχασα και τον Λουδία, ναι, σωστά, σωστά.
0: Μπορείτε λοιπόν να αναφέρετε επιγραμματικά δύο-τρεις τέτοιες επιλογές που έχουμε?
2: Εγώ αυτό που σκέφτομαι και διαβάζω στη βιβλιογραφία και σε μερικές περιπτώσεις έχω και ίδια εμπειρία σε άλλες εφαρμογές, είναι οι δύο τεχνολογίες που εγώ βρίσκω, που αντιλαμβάνομαι και όλα, θα ήταν η μία να μπορούμε, αυτό όμως όχι για πάντα, αλλά για γρήγορα, να μπορούμε να ψεκάζουμε την επιφάνεια του νερού την ώρα που έχει αυτό το φαινόμενο, αυτή την άνθηση του πλακτών, για να το πω ας πούμε πιο επιστημονικά, από την ερυθρά παλίρρια, με κάποια χημικά στοιχεία τα οποία όμως είναι φυσικής προέλευσης, όχι δηλαδή με ενώσεις οι οποίες παράγονται στο εργαστήριο. Για παράδειγμα, η βιβλιογραφία λέει ότι κάποια αργυλικά πυρητικά ορυκτά, όπως είναι ο καολινίτης, με κάποια τροποποίηση για να είναι πιο ενισχυμένα πάλι όμως με άργυλο ή με ζεόλιθο, δίνει τη δυνατότητα να καταστρέφονται αυτά, να καταστρέφεται η δομή τους, να συσσωματώνονται και στη συνέχεια να καταβυθίζονται, να φεύγουν από την εμφάνεια και να πηγαίνουν στο βυθό. Αυτό όμως που θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως, γιατί δεν το έχουμε δοκιμάσει, το ξέρουμε στο εργαστήριο μόνο πώς λειτουργεί, αλλά εγώ έχω διαβάσει ότι θα εφαρμόζεται και σε περιοχές στην Νότια Κορέα. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσε να εφαρμοστεί γρήγορα είναι μια τέτοια λύση, η οποία ουσιαστικά να απαλύνει εκεί πέρα την κατάσταση για εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναβγεί αυτό το πρόβλημα.
0: Προφανώς.
2: Ενώ ταυτόχρονα σίγουρα το να βασιστούμε σε αυτή τη λύση και μόνο είναι κάτι το οποίο ενέχει κινδύνους για το βυθό μετά του θερμαϊκού, γιατί όλο αυτό προφανώς θα καταβυθίζεται στο βυθό. Εντάξει, είναι φυσικά ορυκτά η άργυλος, αλλά από εκεί πέρα δεσμεύει φόσφορο, κατεβαίνουν όλα τα φύκη και οι μικροοργανισμοί στο βυθό.
1: Και δεν θέλουμε, οπότε, για να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα, να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο. Η δεύτερη επιλογή που ήσασταν έτοιμος να αναφερθείτε.
2: Η δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να είναι η κατασκευή κατά παραγγελία ενός καραβιού μικρού, ευέλικτου, το οποίο να έχει τη δυνατότητα να ρουφάει το νερό σε εκείνο το σημείο, να το φιλτράρει και στη συνέχεια να το βγάζει έξω στη θάλασσα. Νομίζω κάτι τέτοιο θα ενδεχομένως να ήταν δυνατό να...
1: Από βιβλιογραφία ή από εφαρμογές άλλων χωρών υπάρχει αυτή η δεύτερη λύση?
2: Κοιτάξτε, για αυτή τη δεύτερη λύση ακριβώς δεν έχω γνώση της αν υπάρχει βιβλιογραφία. Ξέρω όμως ότι κατασκευάζονται καράβια, αυτά πώς τα λένε στα αγγλικά vessels, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και χημικές αναλύσεις, έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν, ας πούμε, να κάνουν διαχωρισμό και να συλλέγουν αυτό που λέμε τον αφρό και να γυρνάνε το νερό πίσω χωρίς αυτό τον αφρό.
0: Εγώ θα σας πω ότι εκτός βιβλιογραφίας το βέβαιο είναι ότι αυτά τα σκάφη, τα αντιρρυπαντικά που έχουμε ήδη τύπου Αλκύπη, δεν βοηθούν. Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος.
2: Όχι.
0: Προφανώς λέτε για εξειδικευμένο σκάφος, ναι, το οποίο να έχει δικαστεί. Εγώ θέλω να πω ότι το σίγουρο είναι ότι αυτά που έχουμε τώρα έτσι κι αλλιώς δεν μας
1: είναι
0: βοηθούν.
1: Είναι για στερεά απόβλητα, νομίζω.
2: Τότε εγώ αναφέρομαι σε δύο λύσεις. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες λύσεις που να βασίζονται στη βιολογία. Δηλαδή να ψεκάζονται.
1: Να αποσυντίθενται αυτά τα υλικά. Να αποσυντίθενται. Δεν μου λέτε, κάποιοι από την πολιτεία σας έχουν προσεγγίσει σαν πανεπιστημιακό τμήμα να αναζητήσετε μαζί τέτοιες λύσεις και να τις εφαρμόσουμε? Γιατί βλέπουμε
2: κοιτάξτε, ότι πρόσφατα και μάλιστα αυτό μπορώ να το ανακοινώσω, ότι Δευτέρα μας κάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ο κύριος Λουτίκας μεταξύ όλους τους φορείς που εμπλέκονται και το Πανεπιστήμιο. Γνωρίζω ότι με έχει καλέσει εμένα και ξέρω και για άλλον έναν καθηγητή βιολογίας που έχει κληθεί. Συνφαντάζομαι φορείς όπως θα είναι ο Δήμος, θα είναι ο ΦΠΚΑ, θα είναι το Υπουργείο, κάποιοι δήμαρχοι φαντάζομαι. Κληθήκαμε προχθές, ας πούμε, που είχαμε την άντληση του φαινομένου. Κοιτάξτε, εγώ να σας πω κάτι. Η γνώμη μου είναι η εξής. Εδώ τώρα που έχουμε φτάσει, επειδή αυτό το πράγμα γίνεται και κατά καλότερο, η Θεσσαλονίκη πλέον στηρίζεται αρκετά στον τουρισμό. Όχι από παλιά, δηλαδή δεν υπήρχαν τουρίστες. Τώρα υπάρχουν τουρίστες και στη Θεσσαλονίκη. Δεν έρχονται πλέον για να πάνε στη Χαλκιδική. Πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχουμε πάντα έτοιμες λύσεις, είτε για άμεση ανακούφιση του προβλήματος, είτε για ολιστική αντιμετώπιση, δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε και τα θρεπτικά συστατικά, τα λοιπάσματα που χρησιμοποιούνται, να δούμε πώς μπορούμε και την περίπτωση αυτού του καραβιού που λέμε. Αυτό το καράβι προφανώς θα μπορούσε να γίνει ένας διαγωνισμός, να έρθουν ενδιαφερόμενες εταιρείες και να κάνουν κάποιες προτάσεις. Θα είναι ένα κόστος αρκετά μεγάλο, προφανώς, αλλά το κόστος το συνολικό στα επόμενα χρόνια που θα έχει ο νομός Θεσσαλονίκης και ευρύτερα η Μακεδονία, εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε.
0: Είναι μια επένδυση για πράγματα τα οποία θα τα βρίσκουμε όλο και πιο συχνά μπροστά μας.
1: Φυσικά και όπως είπατε κι εσείς κάποια στιγμή, το λέγατε νωρίτερα, ξεκινήσαμε να το αντιμετωπίζουμε όλοι και δημοσιογράφοι και πολίτες και ειδικοί, λίγο με την αίσθηση της γραφικότητας πριν λίγα χρόνια, γιατί ήταν περιορισμένο. Αλλά βλέπουμε ότι επανέρχεται και όλο πιο εκτεταμένο αυτό το φαινόμενο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν αφορά μόνο τον ευρύτατο πλέον τουρισμό αυτής της πόλης, αλλά και τους πολίτες. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή τα τελευταία χρόνια, μετά από τους βιολογικούς καθαρισμούς που γίνανε, πριν από 40 χρόνια ασχολούμασταν με αυτό, και κάποια στιγμή καθάρισε ο Θερμαϊκός, και κάποια στιγμή επανεμφανίστηκαν και ψαράδες, πάρα πολύ κεραστέχνες ψαράδες, ακόμη και στον όρμο της Θεσσαλονίκης, που είναι έτσι, ας πούμε, πιο επιβαρημένος.
0: Και δελφίνια είδαμε, Νίκο.
1: Και δελφίνια είδαμε. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, πέρα από την υποξία που μπορεί να παρατηρείτε και έχει το κόστος αυτή στο θαλάσσιο περιβάλλον, τι κινδύνους ενέχει αυτό, πέρα από το ότι δεν είναι σίγουρα όμορφο, είναι δίσοσμο, είναι. Τι άμεσους κινδύνους έχει για την υγεία όλων μας αυτό το φαινόμενο?
2: Κοιτάξτε, τώρα για την ανθρώπινη υγεία δεν πιστεύω ότι έχει κάποια άμεση επικίνδυνοτητα.
1: Ίσως με την ευρύτερη τροφική αλυσίδα.
2: Δεν μπορώ να το υπολογίσω αυτό. Σίγουρα έχουμε, να σας πω, σίγουρα δημιουργείται ασφυξία, έτσι, δημιουργείται έλλειψη οξυγόνου, ναι, στη θάλασσα. Ναι. Αυτή είναι που δημιουργεί τις αναγωγικές συνθήκες και έχουμε τις κλίσεις των οσμών που κατά κύριο λόγο προέρχονται από τη δημιουργία υδροφύου. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω τις άμεσες συνέπειες στην πανίδα και στη χλωρίδα της θάλασσας. Mm-hmm. Εκείνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι εντάξει, μπορεί να μην έχει άμεσες συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, αλλά τι θα πει τελικά η υγεία των ανθρώπων. Όταν ότι εντάξει, μπορεί να μην έχει άμεσες

0: και λέω όχι, σήμερα δεν θα κατέβω γιατί δεν έχει νόημα, θα απογοητευτώ.
1: Μα και εγώ θα συμπληρώσω ότι, όπως και ο κύριος καθηγητής λέει, ότι είμαστε ταλαιπωρημένοι οι Θεσσαλονίκοι και λίγο εκπαιδευμένοι. Εγώ θα πω και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η βιτρίνα μας. Αν εγώ ήμουν ξένος τουρίστας και αυτές τις ημέρες ήμουν στην Θεσσαλονίκη, όποιος με ρωτούσε για την πόλη θα έλεγα μην πάτε γιατί
0: φυσικά
1: είναι.
0: Και αυτή την πόλη τη σώζει το θαλάσσιο μέτωπο. Αν δεν υπήρχε το θαλάσσιο μέτωπο, θα είχαμε καταστραφεί.
2: Να πω και εγώ την σαπτά επάνω. Η Θεσσαλονίκη, κατά τη γνώμη μου, τρεις γραμμές, τρεις δρόμους πάνω από τη θάλασσα είναι κακοχτισμένοι όσο δεν πάει.
0: Σωστά, απολύτως
2: σωστά.
0: Αυτό
2: που σώζει την πόλη μας είναι αυτή η φανταστική παραλία, αυτή η φανταστική, το μάτι ανοίγει μέχρι τον Όλυμπο, περπατάς και νομίζω ότι είσαι σε μια πολύ μεγάλη λίμνη, και όταν είναι καθαρά τα νερά και υπάρχει και η θάλασσα είναι λάδι, αισθάνεσαι και το λιοβασίλεμα, αισθάνεσαι πραγματικά ότι είσαι σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου. Και εκεί λοιπόν χαλαρώνεις, μπορείς να πιεις και ένα ποτό και να ηρεμήσεις με την παρέα σου κτλ. Αν αυτό το πράγμα το χάσουμε την περίοδο που μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας, γιατί τώρα είναι.
0: Βέβαια.
1: Χειμώνα, ναι, ναι, φυσικά. Δεν
0: είναι όταν βρέχει, έχει κρύο.
2: Όταν βρέχει, ύστερα πολύ, όταν είναι πολύ, δηλαδή μέσα Ιουλίου προς μέσα Αυγούστου που οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές. Αν δείτε το περισσότερο μέρος της ημέρας κανένας δεν περπατάει. Μόνο πολύ αργά το βράδυ που πέφτει λίγο η θερμοκρασία και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Άρα τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για να απολαύσουμε την παραλία και προς τα αρχές Σεπτεμβρίου κτλ. Άρα αν το χάσουμε αυτό και δεν κάνουμε τίποτα σαν πολιτεία, σαν πανεπιστήμια, αλλά ξέρετε κάτι, εδώ πέρα όλα πρέπει να ξεκινάνε να υπάρχει ένας κεντρικός συντονιστής. Ποιος είναι αυτός ο συντονιστής, είναι ο ΦΠΚΑ, είναι το Υπουργείο. Όποιος είναι θα πρέπει αυτός να αναλάβει, να συντονίσει όλα τα μέρη που εμπλέκονται, να πάρθουν οι αποφάσεις και σε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνεται έτσι, να πάρθουν οι αποφάσεις και μετά να ξεκινήσουμε άμεσα. Εδώ πέρα έχουμε και το άλλο το θέμα, αποφασίζουμε αλλά μετά δεν τρέχει και τίποτα, δηλαδή κινδυνεύουμε να πάμε σε συσκέψεις, να ξαναπάμε σε συσκέψεις, να χάσουμε το χρόνο μας από άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και τελικά να μην καταλήξουμε πουθενά και ξέρετε τι να γίνει, να φύγει ο Οκτώβριος και να φύγει το φαινόμενο μόνο.
1: Μπράβο.
2: Του και μετά θα φύγει.
1: Αυτό θα σας έλεγα να φυσήξει λίγο ο Βαρδάρης και αφού έλμορε φύσηξε και το έβγαλε.
0: Και να γίνουμε δηλαδή μυρολάτρες, μυρολάτρες να γίνουμε.
2: Το πλακτόν με τον αέρα κινείται και πέφτει, καταστρέφεται, οξυγονώνεται και φεύγει. Το πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη είναι ότι, κατά τη γνώμη μου πάντα, ότι ο θερμαϊκός κόλπος, ο κόλπος μάλλον της Θεσσαλονίκης που είναι τόσο κλειστός και καταλήγει όλο αυτό το πράγμα μπροστά στην παραλία. Αν κατέληγε κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη, τώρα να με συγχωρέσουν οι φίλοι από τη δυτική μεριά, αλλά προς το Καλοχώρι και πέρα, οπτικά δεν θα ασχολιόταν κανείς. Πάλι θα ήταν το ίδιο θέμα περιβαλλοντικά. Αλλά φυσικά. Εδώ είναι τώρα ότι πλήττει όλη την πόλη και το καλύτερο κομμάτι. Μπράβο.
0: Το καλύτερο κομμάτι. Δεν πάει, ας πούμε, προς μια περιοχή έτσι όπως των Σφαγείων που είναι ούτως ή άλλως υποβαθμισμένη. Ναι.
2: Που δεν πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να πηγαίνει πουθενά. Αλλά σωστά. Λέμε ότι χτυπάει ακριβώς την καρδιά της ζωής της πόλης. Εμένα η γνώμη μου είναι επίσης ότι δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολα είναι αυτά. Θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη. Ναι. Θέλει να. Ναι. Δεν ξέρω πόσο.
1: Θέλει ουσιαστικά αυτό που λέτε. Κύριε καθηγητά,
2: οξυγόνωση είναι του βυθού, οξυγόνωση του θερμαϊκού του κόλπου της Θεσσαλονίκης με κάποιο τρόπο.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει να μπει πολύ ψηλά στην ατζέντα της πόλης η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, γιατί πραγματικά προκαλεί περισσότερη ζημιά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
0: Λοιπόν,
2: δηλαδή και όλα αυτά που λέμε τώρα στο τηλέφωνο και για να σας αφήσω, γιατί καταλαβαίνω θέλετε να πάτε στο επόμενο θέμα, είναι ότι ακόμα και αυτά που λέω εγώ και θα πει και κάποιος άλλος συνάδελφος αργότερα σε άλλες εκπομπές και στη δικιά σας, όλα είναι στη βάση της θεωρίας. Αν δεν ανατεθούν μελέτες από το Υπουργείο ή από την Περιφέρεια προς ομάδες επιστημόνων, διεπιστημονικές ομάδες, δεν μπορεί μόνο ένας χημικός ή ένας βιολόγος μόνος του να το αντιμετωπίσει αυτό ή ένας μηχανικός, να πάμε σε βάθος τη μελέτη και να βρούμε πράγματα να προτείνουμε, πάλι θα είναι τσαπατσούλικη δουλειά. Πάλι δεν θα είναι δηλαδή ο σκοπός για να λυθεί το θέμα είναι να πούμε ότι θα κάνουμε τις υπομονές μας, προφανώς να παρθούν άμεσα μέτρα για φέτος, αλλά να βρεθούν λύσεις οι οποίες, όπως είπατε πολύ σωστά, να μην δημιουργούν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά να είναι αποτελεσματικές και άμεσες.
0: Δηλαδή, και αυτές οι λύσεις έπρεπε να αναζητηθούν από όταν πρωτοεμφανίστηκε το πρόβλημα πριν από 10 χρόνια και όχι
1: και
0: ακόμα
1: παλιά,
0: να το ψάχνουμε.
1: Ναι. Απλώς ήταν λιγότερο λοιπόν, εμφανές.
0: Ευχαριστούμε.
2: Απλώς δεν το πιστεύαμε ότι θα εμφανίζεται τόσο γρήγορα.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε
0: ήταν
1: πολύ,
0: μαζί μας ο κύριος Κατσογιάννης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ουσιαστική συμμετοχή του στην εκπομπή μας. Εμείς πάμε, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα από τη θάλασσα, πάμε να πάρουμε μια ανάσα από τον πολιτισμό. Έτσι.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Πολιτική ατζέντα. Στη συνέχεια, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη την Ιατρού. Και χαιρόμαστε που

0: και η φωνή και τα πάντα έτσι
1: όσον
0: αφορά τα σχόλια
1: από τους φίλους σου, ναι,
0: για την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε ατζέντα και συνέχεια δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε συνέχεια.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: 12 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Ο Ξένος» του Φρανσουά Οζόν. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με ένα νεαρό Άραβα. Στο Σινέ Πανόραμα με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Μαραγδί. Μεταφέρεται για την Κυριακή η έναρξη του Κουτουρού Fest στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ένα μουσικό πρόγραμμα που ενώνει ρετρό μελωδίες, τζαζ διασκευές, παραδοσιακές αναφορές, έντεχνες φωνές και ήχους του Ατλαντικού. Μια ξεχωριστή συναυλία παρουσιάζεται στο οδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, με φόντο έναν από τους πιο ιδιαίτερους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. Οι Mermaids Are Real, οι Tochuco Endili, οι Deeply Unexpected συναντιούνται σε μια ατμοσφαιρική βραδιά με live sets, μινιμαλιστικές μελωδίες, πειραματικούς ήχους και ηλεκτρονικές υφές που συνομιλούν με την ιστορία και την ακουστική του χώρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η Λέσχη Ανάγνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υποδέχεται τους συγγραφείς Στέφανο Τσιτσόπουλο και Θανάση Γεωργίου. Στην αίθουσα Μανώλης Ανδρόνικος παρουσιάζει το βιβλίο τους «Χρόνος στη Βάδα». Στις 8.30 το απόγευμα στην ταράτσα της SEM, στη Στρατηγού Καλάρη 5, θα πραγματοποιηθεί παράσταση μουσικής και ποίησης αφιερωμένη στην Κατερίνα Γόγου. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.
2: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, κλείνει λόγο flyover απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος. Καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 στην Πηλαία. Θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις και το παρασκήνιο μέχρι την τελευταία στιγμή γύρω από το υποδιαμόρφωση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σε αυτό το κλίμα, οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αλματώδη άνοδο σήμερα, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από 7%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κατά 1,57% στα 88,96 δολάρια το βαρέλι. Η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί κάπου στην Ευρώπη μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του χθες βράδυ στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Αναφερόμενο στην οικονομία, τόνισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει πέρα δύσκολα, είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Ανοίγει ξανά σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Η πλατφόρμα άνοιξε στις 7 το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 8 το βράδυ. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μήνα είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας. Την ίδια μέρα θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια. Στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το διπλό φονικό. Αρνείται κάθε κατηγορία, ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς, επιμένει. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό ανάμεσα σε πλαστικά κατσαρόλες και πλακάκια στο Τελωνείο των Κήπων. Το φορτηγό θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Μεγάλη επιχείρηση για συνολικά 49 ρευματοκλοπές πραγματοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο καταβλισμό Ρωμά της χώρας, στο Δροσερό της Ξάνθης, με αποτέλεσμα να γίνουν 7 συλλήψεις και 1 προσαγωγή. Αστυνομικός πήγε να ελέγξει καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας και δέχθηκε επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και τσιμεντόλιθο, όπως και βρισχές, από έναν 32χρονο στην περιοχή Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού. Από το περιστατικό προκλήθηκαν φθορές σε 2 περιπολικά της αστυνομίας, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός αστυνομικού. Ο 32χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με τις αρχές προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του. Από σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει τις πύλες του με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης και γίνεται προσβάσιμο για τους δημότες της περιοχής αλλά και όλους τους Θεσσαλονικείς. Η τελετή των εγγενείων είναι προγραμματισμένη στις 11 το πρωί, ενώ για διάστημα 3 ημερών ο χώρος του πάρκου θα μετατραπεί σε χώρο δράσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών. Απόψε η συναυλία με το Στέλιο Ρόκο. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις και στις συναυλίες είναι δωρεάν. Επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης κατά τη διάρκεια της νύχτας σκότωσε 40 στην περιφέρεια Σούμη. Η ρωσική επιδρομή προκάλεσε ακόμη εκτεταμένες ζημιές σε τριώροφο κτίριο. Τουλάχιστον 55 νεκροί και 31 αγνοούμενοι από το σεισμό των Φιλιππίνων στις αρχές της εβδομάδας. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανοίγουν δρόμους, απομακρύνοντας συντρίμμια και αναζητούν επιζώντες σε κτίρια που κατέρευσαν, αψηφώντας τη βροχή και τις μετασεισμικές δονήσεις. Εισβολή ψυχρού μετόπου φέρνει βροχές, καταιγίδες χαλάζι και ισχυρούς ανέμους για 48 ώρες. Πορτοκαλί συναγερμό ενεργοποίηση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναλυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα αρχικά στη Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης τώρα αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3-5 μποφόρ και το απόγευμα πρόσχερα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
5: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
6: Μα ξέρετε.
5: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
8: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύρυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
9: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
8: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
2: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Η πόλη ξύπνησε.
11: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
11: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
0: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: 8 και 12, εμείς είμαστε εδώ καθώς η πόλη έχει ξυπνήσει και ο Μπάμπης και ο Νίκος το διαλαλούμε από το πρωί με τη βοήθεια του Κώστα του Σταθάκη αλλά και του Αντρέα του Κοράνη που έχουμε πλέον μαζί μας. Και νομίζω ότι η συνέντευξη που μόλις κάναμε τον κύριο Κατσογιάννη δεν ικανοποίησε μόνο εμάς δημοσιογραφικά αλλά και τον κόσμο που μας ακούει.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει επιστήμονες να μιλούν με μια γλώσσα που δεν γίνονται. Μπράβο. Ο καθηγητής τον οποίο είχαμε, ο κύριος Κατσογιάννης, μίλησε όπως θα μιλήσει ο καθένας από εμάς, όχι μόνο ως επιστήμονας αλλά και ως πολίτης αυτής εδώ της πόλης που δεινοπαθεί και τυραννιέται αυτές τις ημέρες με την εικόνα και με την δυσοσμία.
0: Έχουμε καλημέρες να πούμε στις φίλες μας που...
1: Και η Όλγα τώρα αποθεώνει τη συνέντευξη. Καλημέρα φίλη Όλγα. Η Σοφρονία, η οποία λέει ότι μετά το πολυετές πρόγραμμα ολοκλήρωσης του μετρό, το πλάνο βελτίωσης και αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου της πόλης ακόμα παραπέει. Σε ποια πολιτισμένη σύγχρονη χώρα θα μένει τόσα χρόνια αναξιοποίητο?
0: Και θα πούμε και σε μια πόλη η οποία ζει από τη θάλασσα, αλλά έχει γυρισμένη εδώ και δεκαετίες την πλάτη στη θάλασσα. Δυστυχώς και με τα ναυτικά αθλήματα και με πολλές άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να γίνονται και δεν γίνονται.
1: Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα.
0: Καλημέρα, Κατερινιό.
1: Που στέλνει την αγάπη της για άλλη μια φορά και στο Θείο Τάσο μας είχε λείψει.
0: Ο Τάσος, βέβαια, πριν από λίγο μας καληνύχτησε για εκείνον, μας καλημέρισε για εμάς. Πήγε για νανάκια, καθώς είναι.
1: Γιατί μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Φυσικά κυριαρχεί η χθεσινή παρέμβαση δια αναλυτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Όλους τους περιέλαβε, και Τσίπρα και Σαμαρά και τους πάντες. Εγώ βέβαια θα ξεκινήσω έτσι να τον γαργαλίσω λίγο. Καταλαβαίνει ο Βασίλης, από αυτό που διαφαίνεται πλέον ότι υπάρχει ως αιμονή. Αιμονή το όχι στο 13ο και 14ο μισθό.
1: Για το δημόσιο,
0: ναι.
1: Για το δημόσιο.
0: Και για τους συνταξιούχους.
2: Για πάμε. Πιστεύεις ότι όταν το άκουσα σε εκτιμήσεις και, και λέω...
1: Όχι βέβαιος, Βασίλη, όχι μόνο εσύ, και εγώ το σκέφτηκα. Λέω εκεί είναι τώρα, μαχαιριά στην πλάτη του Νίκου.
0: Δεν φτάνει
2: για
0: πλάτη.
2: Είπε, για 13ο δεν ρωτήθηκε για 14ο, αλλά πού να πάει στο 14ο, αφού δεν υπάρχει 13ο. Και ο 14ο.
1: Το απέκλεισε, λες και το έκανε επίτηδες.
0: Υπάρχει, κοίταξε, εγώ θα ξέρεις ότι λέω τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Εδώ πέρα υπάρχει μία ρατσιστική προσέγγιση. Δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Είναι καθαρά τα πράγματα στην πολιτική. Δεν έχει προσδοκίες από το χώρο των δημοσίων υπαλλήλων. Έχει ένα ταβάνι εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία. Προσδοκούν άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Δημοκρατία,
0: ναι, ρε φίλε, αλλά και οι συνταξιούχοι χάνουν τη 13η και 14η.
1: Πάντως κάποτε, παιδιά, θεωρούσαμε προνομιακό χώρο το δημόσιο ως εκλογική.
0: Και τώρα έχει γίνει μία
1: ελκυστική.
0: Τώρα έχει γίνει μία ελκυστικό και για τους νέους.
1: Αλλάξαν τα κόζια.
2: Από τα μνημόνια και μετά και την καταπαράθρωση των εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτός δηλαδή ο στόχος που είχε τεθεί από την Τρόικα, να μην είναι
0: άτιμε Τόμψεν, άτιμε Τόμψεν, τι μας έκανες.
2: Να μην είναι το δημόσιο στην Ελλάδα.
1: Άλλους τους ανεβάζεις δηλαδή, και άλλους τους δείχνεις τα τάρταρα.
2: Ορίστε και έγινε. Πάντως, ναι, το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτό, πιο ξεκαθαρό από αυτό που είχε πει ο κ. Κερακάκης, ότι και να είχαμε δεν θα δίναμε. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να δοθούν εκεί τα λεφτά.
0: Άρα μιλάμε για υπαρξιακή προσέγγιση, δεν είναι.
2: Υπαρξιακή.
1: Για ξεκάθαρη επιλογή, ρε φίλε. Ξεκάθαρη θέση και τοποθέτηση.
2: Θέση αρχής, τέλος πάντων.
1: Μπράβο.
2: Δεν θα τα δώσουμε. Τελείως. Δεν ξέρεις τώρα, εκλογές έρχονται.
1: Καλά, όπως
2: είναι κοντά.
1: Μπράβο.
2: Να δούμε.
1: Περίμενε να δούμε.
2: Εγώ για τους συνταξιούχους που είπε ο Μπάμπης κρατάω, γιατί είπε για το 13ο μισθό. Δεν ρωτήθηκε για τη 13η σύνταξη. Για τους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι από την άλλη μεριά ένα εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, οι ηλικίες άνω των 60 είναι μακράν το πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Αλλά μιας και μπήκαμε με τις ηλικίες, να πω ότι σε αυτό το επίπεδο εμένα χθες, παρόλο που επικοινωνιακά υπολείπεται ο κύριος Ανδρουλάκης έναντι του κύριου Μητσοτάκη, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης έναντι του Πρωθυπουργού, η εξαγγελία του κυρίου Ανδρουλάκη από τη Δραπετσόνα, από τα λοιπάσματα για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους νέους έως 24 ετών ήταν μια δυναμική και καθαρή πρόταση, τέλος πάντων κυβερνητικής προοπτικής του ΠΑΣΟΚ, η οποία νομίζω ότι μπορεί και να έχει απήχηση, γιατί ακριβώς ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί εμείς τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι ο ΠΑΣΟΚ, έχοντας το πρόβλημα ειδικά στα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αρκετά στην νεολαία, αποφάσισε και στόχευσε με ένα μέτρο το οποίο ανακοινώνει στοχευμένο για τους νέους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν μετακινήσεις, και το κοστολόγησε στα 30 με 35 εκατομμύρια, μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, αν προβληθεί και επικοινωνιακά, θα συζητηθεί αρκετά. Έτσι, γιατί είναι μια συγκεκριμένη και σε συγκεκριμένο κενό στοχευμένη πρόταση, δηλαδή στους νέους, που μπορεί με διάφορους τρόπους, TikTok κτλ., να την περάσει και να συζητηθεί αρκετά. Αρκετοί θυμήθηκαν, ξέρεις, από χθες, αυτό που είχε γίνει στη δεκαετία του 80, εσείς είστε μικροί, δεν το θυμάστε, που μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί ήταν δωρεάν.
1: Μπράβο, το θυμόμαστε. Ναι, το θυμόμαστε.
0: Ναι, θυμόμαστε. Άμα δεν μου το θύμιζες τώρα, θα το είχα ξεχάσει.
1: Δεν είμαστε τόσο μικροί, Βασίλη.
2: Ήταν κοινωνικό, θυμάσαι ότι όλοι οι συνταξιούχοι μπαίνανε το λεωφορείο 8 παρα 5. Θυμάμαι, κατέβαινα για φροντιστήριο. Εγώ πέρα από τη Σαρέδα και το λεωφορείο. Το πρωί πηγαίναμε, δεν ξέρω εγώ, κάποιες μέρες που χρειαζόταν και γινόταν χαμό.
0: Πώς το λέγανε τότε, Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Μετά τις 8 βέβαια άδειασε. Δεν είχε κανένας. Ήταν ωραίο όμως. Έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά το λεωφορείο. Είναι ένα μέσο μετακίνησης των λαϊκών στρωμάτων και γενικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε είναι στοχευμένη και ηλικιακά και κοινωνικά, οικονομικά, η πρόταση αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Φαντάζομαι δεν θα ισχύει όμως μόνο για τα λεωφορεία, αλλά και για το μετρό
1: παραδείγματος. Πάμε όμως στον Πρωθυπουργό. Πάμε, γιατί είπε και άλλα σημαντικά πράγματα.
0: Πάμε λίγο για τα πρόσωπα.
2: Ξεκίνησα από Ανδρουλάκη. Λοιπόν, χθες για μένα, για να το πω έτσι λίγο επιγραμματικά και να πω με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Είχε πολλά κενά σημεία η συνέντευξη, αλλά είχε και στοχευμένες παρεμβάσεις. Θα έλεγα ότι έγινε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού για να δώσει 2-3 χαρακτηριστικά. Δεν είναι αυτό τώρα για τις εκλογές, έχει υποθεί ξανά, είναι δεδομένο για μένα. Πάμε άνοιξη του 27. Θα κρατήσω μια επιφύλαξη. Έτσι.
0: Ναι, εδώ, γιατί στην πολιτική εδώ ποτέ δεν μπορείς.
1: Δεύτερη επιφύλαξη του Βασίλη, πάμε.
2: Ναι, αλλά η συνέντευξη είχε βασικό στοιχείο την επίθεση, αλλά πολύ ήπια και πολύ συνενετική στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι του έχει δώσει δεύτερη φορά ευκαιρία η παράταξη και δεν πιστεύω ότι θα το κάνει, σε πολύ φιλικούς τόνους.
1: Ότι θα ζημιώσει την παράταξη, δεν μπορώ να το διανοηθώ, που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
2: Ναι, δεν θα ζημιώσει την παράταξη, λοιπόν, που του έδωσε δεύτερη φορά ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση, βέβαια, το έλεγα και στα παιδιά χθες, έχει ένα πρόβλημα, έχει έναν κακό Σαμαρά. Έναν καλό Σαμαρά και μετά ξανά έναν κακό Σαμαρά. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς είναι χωρισμένος στα τρία, ήταν κακός στην περίοδο που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη την παλιά. Έγινε καλός όταν έγινε πρωθυπουργός και είχε υπουργούς του. Τέλος πάντων,
1: αυτή ήταν η ευκαιρία. Αυτή ήταν η ευκαιρία. Μετά. Κάποιοι λένε ότι έχει αιμονή τελικά με το Μητσοτακέικο, αν θες να σου το πω.
2: Έκανε υπουργό, βέβαια, τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι. Αλλά είναι η δεύτερη φορά που φαίνεται ότι ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε έναν Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
2: Και τον στήριξε ξεκάθαρα και στην εκλογή του, να σου θυμίσω. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα αιμονής, λέει ο κύριος Σαμαράς, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι δικές σου κουβέντες. Αυτή λοιπόν η αναφορά στον κύριο Σαμαρά, όπως επίσης και η λειτουργική σχέση, η λέξη λειτουργική σχέση με τον κύριο Καραμαλή, ήταν ένα στοιχείο και προς το εσωτερικό, έτσι, του κόμματος, αλλά και προς τους ίδιους τους πρώην πρωθυπουργούς. Ήταν επιλεγμένες οι λέξεις και προσεκτικές που χρησιμοποίησε τόσο για τον κύριο Σαμαρά, που εγώ θα έλεγα ότι διέκρινα και μια, εντάξει, λένε, γράφουν σήμερα εφημερίδες ότι ήταν επίθεση κτλ. Γιατί είπε ότι αυτά που κάνανε ήταν πρωθυπουργοί, είχαν δυνατότητα να τα κάνουν για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά εγώ έπηγα και έκανα μέσα στην Άγκυρα κάτω στο Μπέλι, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία διέκρινα ότι υπάρχει και μια, έτσι, σχεδόν στο συνέστημα, επίκληση του συναισθήματος του κ. Σαμαρά να μην προχωρήσει στην δημιουργία κόμματος. Όπως επίσης, αυτό που έγινε στο τέλος της συνέντευξης, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό, το γεγονός, εντάξει, ότι δεν θα πάει για τετραετία, εντάξει, το ξεκαθάρισε, αλλά το κυριότερο, που επίσης σήμερα δεν επισημαίνεται αρκετά, θα έλεγα, από τα μέσα ενημέρωσης, είναι αυτό που είπε, ότι σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, πρωθυπουργός γίνεται ξεκάθαρα, και δεν υπάρχει συζήτηση αυτό, αρχηγός του πρώτου κόμματος. Ότι δηλαδή δεν θα ανοίξει, δεν θα μπει σε συζητήσεις και θα αποδεχτεί αυτό που έχει κυκλοφορήσει, δηλαδή την αλλαγή εν κινήσει, την επιλογή, δηλαδή, ενός τρίτου προσώπου κοινή συνενέσεις που θα μπορούσε να αποτελέσει πρωθυπουργό μιας επόμενης μέρας σε περίπτωση μιας κυβέρνησης συνεργασίας με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό το απέκλεισε χθες κατηγορηματικά και θα το ξαναδούμε μπροστά μας, γιατί είναι η πρώτη φορά που λέγεται τόσο καθαρά από τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι ξεκάθαρο, όπως και να έχει, πρωθυπουργός γίνεται ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Και φαντάζομαι αυτό... πρωθυπουργός γίνεται αυτός που, ρε παιδάκι μου, δεν του έχουν πάρει και 3-4 φορές το δίπλωμα σε
2: αυτό,
1: μπλόκο της τροχιάς.
2: Ήταν ένα εφιές, τέλος πάντων. Έτσι, ένα
1: ήταν όμως εφιές, έτσι, ήταν πετυχημένο.
2: Το μόνο σχόλιο, γιατί και τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν άκουσα κάτι, είπε κάτι για τον κύριο Τσίπρα, ότι εντάξει, έχασε 3 φορές του έχουν πάρει το δίπλωμα και δεν θα το... Αλλά δεν ήταν εκεί η στόχευσή του. Νομίζω ότι η στόχευσή του ήταν περισσότερο στο εσωτερικό και στον κύριο Σαμαρά και στο ότι δεν θα δεχτεί αλλαγή, να τον αλλάξουν, δηλαδή σε περίπτωση που δεν θα έχει αυτοδυναμία τον ίδιο από τη θέση του πρωθυπουργού, δηλαδή ότι θα είναι παρόν ακόμα αν χρειαστεί. Αυτό είναι το μήνυμα. Αν χρειαστεί και κυβέρνηση συνεργασίας. Κατά τα λοιπά, είπες και εσύ, Μπάμπη, ότι είχε αυτό το μήνυμα προς τον κύριο, την αιχμή τέλος πάντων, προς τον κύριο Τσίπρα. Επανέλαβε αυτό το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο το ακούω συνέχεια χθες, έχει μπει τέλος πάντων σε μια γραμμή και θα είναι το βασικό αφήγημα, ότι ψηφίστε μας γιατί δεν υπάρχει περίπτωση κυβέρνηση συνεργασίας. Αφού κανένας δεν δέχεται να συγκυβερνήσει με κανέναν, πρέπει να υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η μόνη λύση για να έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αυτό ήταν και χθες το βασικό αφήγημα του Πρωθυπουργού και θα είναι το βασικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας όλο το επόμενο διάστημα. Ότι δηλαδή, αφού κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν και το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας και οι άλλοι όλοι λένε ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Το πιο καθαρά αργότερα σε μια άλλη συνέντευξη ο κύριος Γεωργιάδης, κανένας δεν συνεργάζεται με κανένα. Τέλος πάντων, ότι θα πρέπει να βγει αυτοδύναμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι επίσης
0: λοιπόν,
2: ένα
0: βασικό Βασίλη μου, όπως είδες, διακόψαμε ελάχιστα, αλλά έχουμε νομίζω υπερβεί το χρόνο που αναλογεί στον Πρωθυπουργό. Πάμε πολύ σύντομα.
1: Αν νομίζω στον Βασίλη τον Μπεκλάρη.
0: Όχι, σε δυο λεπτάκια και ενώπιση Σαββατοκύριακου να δούμε τι έχουμε από την υπόλοιπη όλη αντιπολίτευση.
2: Χαμός γίνεται. Πολύ γρήγορα. Να πω εκτός από αυτό, έτσι, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέσει παγγενία στην Δραπετσόνα, έτσι, με αυτόν τον επικοινωνιακά έτσι, πιο ενδιαφέροντα τρόπο την επαφή του με τον κόσμο και την ανακοίνωση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πούμε ότι στην Ελλάδα ανακοινώθηκε γραμματέας πολιτικής επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης και πηγαίνουμε για τη θεσμοθέτηση και των άλλων οργάνων. Να πούμε επίσης ότι είχαμε συνέχεια των παρετήσεων σε γενικούς γραμματείς, το οποίο είναι ένα θέμα και χθες ο Πρωθυπουργός δεν έκανε αναφορά σε αυτό, παρόλο που τέλος πάντων υπήρξε μια ερώτηση για τη νέα γενιά, τέλος πάντων τα λέει και τα λοιπά, ήταν λίγο ασαφές σχετικά με τις πολεοδομίες και αναφέρθηκε σε διαχρονικές παθογένειες, όπως και για τα άλλα ζητήματα και για τη δικαιοσύνη, όπου δεν έδωσε για τους θεσμούς και τα λοιπά, έδωσε κάποιες γενικές απαντήσεις σε αυτές τις επικρίσεις που δέχεται συστηματικά από την αντιπολίτευση. Ήταν ο κύριος Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Να πούμε ότι δέχεται για αυτό το θέμα επικρίσεις η κυβέρνηση, τις παρετήσεις, την επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων από την αντιπολίτευση και ο κ. Σουκαλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ που επιτίθεται στην κυβέρνηση γιατί σχετίζονται με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, λένε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι απομακρύνθηκαν μάλλον γιατί έληξε ο κύκλος τους από το 2000, ήταν αρκετά χρόνια λέει και έπρεπε να αλλάξουν. Και βέβαια. Υπάρχει και για αυτή τη θεσμοθέτηση θέσης μόνιμου υφυπουργού εξωτερικών που έγινε χθες και προκάλεσε αρκετές συζητήσεις.
0: Καλά, αυτό νιώσε μου και γέρασα. Αυτό το ακούω πάνω από 40 χρόνια για να καθιερωθεί.
2: Όχι, από σπόντα έγινε. Ναι. Δεν έγινε επειδή ήταν επιθυμία και προβλέπεται στο Σύνταγμα, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, είναι επειδή κατά λάθος ξεπέρασαν τον αριθμό των τριών που προβλέπει ο νόμος που έγινε για το τελικό κράτος. Προβλέπει μέχρι 3 υφυπουργούς σε κάθε υπουργείο και στο Υπουργείο Εξωτερικών με την τοποθέτηση του κ. Χατζηβασιλείου κάναν 4 και έπρεπε κάπως να το αντιμετωπίσουν αυτό για να μην καθαιρέσουν κάποιον. Θεσπίσανε για πρώτη φορά τη θέση του μόνιμου υφυπουργού εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εγκαίνια στο Παύλο Μελά σήμερα.
1: Παρουσία
2: με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Λογομοσία.
1: Με Νίκο Ανδρουλάκη όμως.
2: Το απόγευμα Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι. Το πρωί θα είναι ο Άκης Κέρτσος και ο Απόστολος Τζιτζικός, ο οποίος επανέρχεται και ξαναμπαίνει και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο.
0: Ο κύριος Κέρτσος δηλαδή θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση.
2: Έτσι άκουσα ότι ο κύριος Κέρτσος θα είναι από πλευράς κυβέρνησης. Το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι και η κυρία Καρισιάνου την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Νατσιός στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι σύσσωμη εδώ κατά τα άλλα, είχε και ακαδημία χθες τελεχών.
0: Λοιπόν, Βασίλη, ήμουν έτοιμος να σας ανεβάσω ένα αεροπλάνο με τον Κώστα Χατζή, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε όμως να φωνάξουμε νύχτα Στάσου, έτσι, γιατί αυτή η εκπομπή κινείται σε όλα τα μουσικά ρεύματα. Και θα πάμε Γιώργος Κατσάρος, Λίτσα Διαμάντη, νύχτα Στάσου, έτσι.
1: Βασίλη Στάσου.
0: Βασίλη.
2: Έτσι πως με έδιωξε, τι να σταθώ, φεύγω.
0: Από Δευτέρα ξανά μαζί, προς το παρόν απόλαυσε την Πενιά, την παλιά.
1: Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε χαμηλό 2 μηνών το πετρέλαιο κατρακυλά κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά το θρίλερ για τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπογραφές το Σαββατοκύριακο υποστηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν επιβεβαιώνει όμως η Τεχεράνη. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης υποστηρίζουν πως... Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης υποστηρίζουν πως η συμφωνία περιλαμβάνει άνοιγμα του ορμούς χωρίς διόδια και δεσμεύσεις για τα πυρηνικά. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε πως είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Αναφερόμενος στην οικονομία, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βαραίνει τους δανειολήπτες. Τέλος των εξετάσεων στα Λύκεια, σήμερα τη Δευτέρα πέφτει η αυλαία στα γυμνάσια, μέχρι την επόμενη Παρασκευή η έκδοση των αποτελεσμάτων. Κλείνει λόγω flyover απόψε στις 11 και για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος. Τουλάχιστον 55 νεκροί, 31 οι αγνοούμενοι από το σεισμό στις Φιλιππίνες. Στο νησημερινό έρευνα για το θάνατο Πολωνής ακτιβίστριας που δρούσε κατά της διαφθοράς. Εισβολή ψυχρού μετόπου φέρνει βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους για τις επόμενες 48 ώρες. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ένα, τι άλλο. Τι άλλο για να πούμε την καλημέρα μας στη Μαρίνα. Αφού βέβαια πρώτα αυτοτιμωρηθώ, αυτομαστιγωθώ, γιατί έκανα ένα εγκληματικό για τα
1: καλά,
0: δικά μου
1: καλά,
0: δεδομένα.
1: Μην το κάνεις, μην αυτομαστιγώνεσαι. Ναι.
0: Απαράδεκτος, απαράδεκτος.
1: Φτάνει, Νίκο,
0: ενθυμούμενος εγώ το «Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία» και Γιώργο
1: στην
0: Κατσαρό.
1: Στην περίπτωσή μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Ακριβώς. Έδωσα το τραγούδι που ακούσαμε πριν, ναι, της Λίτσας Διαμάντης, τον Κατσαρό, ενώ είναι Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Μα τη στιγμή που το είπες, είπες όχι. Νομίζω ότι έκανα λάθος. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, Νίκο μου, άνθρωποι είμαστε.
0: Και σφάλματα κάνουμε.
1: Και το σημαντικό είναι ότι τα εντοπίζουμε και χωρίς να αυτομαστιγωθείς, μην το κάνεις, ούτε να αυτοπυρποληθείς, νομίζω ότι ο κόσμος
0: τώρα
1: καταλαβαίνει.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Πες. Αυτό το τραγούδι που είπα τώρα, άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, ποιανού ήταν?
1: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε.
0: Γιώργος Κινούσης, ρε φίλε.
1: Κινούσης.
0: Ναι. Και είχε παίξει σε δύο εκδοχές. Μία με τη Δούκισσα, βέβαια, η πιο γνωστή, και μία με τον ίδιο.
1: Είδες. Σε όλο αυτό το πλούτο πληροφοριών θα σου ξεφύγει ένας Κατσάρος. Τι έγινε τώρα?
0: Και κάπου εδώ θα έρθει η Μαρίνα Ιμάντζου. Καλή σου μέρα, Μαρίνα.
1: Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Και βέβαια, Νίκο, δεν είναι σωστό να αυτομαστιγωνόμαστε. Όταν δουλεύουμε, λάθη γίνονται, αρκεί να τα διορθώνουμε, έτσι, σε όλους τους χώρους.
1: Εχθρός του καλού.
2: Ναι. Μπάμπι, ναι, ναι, να απευθυνθώ και σε σένα. Ναι, σου κόλλησε το μικρό για να τραγουδάς και εσύ. Θα έχουμε και σένα τώρα. Δηλαδή, έχουμε τον Νίκο που έχει και φοβερή φωνή. Δεν ξέρω τι για τη δική σου. Αλλά
1: αυτό προσπαθώ να την προβάλλω, ρε παιδάκι μου, να ακουστώ κι εγώ.
2: Και
1: να μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία να ανέβω κι εγώ.
0: Έλα
1: και
0: εσύ, εσύ να κάνουμε ένα τρίο. Λοιπόν,
2: τρίο καντσόνι. Παρέας, όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν θα γίνω εγώ. Λοιπόν.
1: Μωρό εδώ της καρδιάς σου δεν θα γίνω.
0: Άιντε, πάμε σ' άλλα τώρα.
2: Α, καλά, εντάξει. Είναι το Σαββατοκύριακο, φαίνεται, που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό έχουμε έτσι αυτή την επιδημία.
0: Τι βλέπω εδώ, επιδημία όμως ευλογιά σε Κοπροβάτων και σε άλλες περιοχές και στα βόρεια τώρα. Κοζάνη, Ροδόπη.
2: Έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τις τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας. Ξεκινάμε με δύο από νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπως το κάρφωμα, όπως συγκεκριμένα χαρακτηρίζεται, με τη μύτη αεροσκάφους Πεντζετέλ στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης μετά από περιπολία. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο πιλότος και αν και γίνεται διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού και δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες, τέλος πάντων, κάτω από τις οποίες συνέβη το συγκεκριμένο συμβάν, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δεν λειτουργήσε κανονικά το σύστημα πέδησης και λόγω του προβλήματος στα φρένα υπήρξε αυτό το περιστατικό εχθές στη Λέσβο. Από το νησί αυτό και το Αιγαίο περνάμε και στο Ιόνιο και τους Παξούς, καθώς εκεί εχθές είχαμε ένα καταμαράν και ένα ξύλινο ημερόπλοιο στο λιμάνι Γάιος να τυλίγονται στις φλόγες. Βάσει τώρα των πρώτων ενδείξεων, η φωτιά ξεκίνησε από τον κινητήρα του καταμαράν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Την ώρα που οι χειριστές του έλυναν κάβο, η φωτιά πέρασε και στο διπλανό σκάφος, έτσι κάηκαν ολοσχερός και τα δύο πλοιάρια.
1: Ήταν τρομακτική εικόνα εκείνη την ώρα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ήταν πολύ.
2: Τα πλάνα από την τηλεόραση που είδαμε όλοι ήταν τρομακτικά. Ευτυχώς πάντως και σε αυτό το περιστατικό δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό επιβάτη, είτε στο ένα είτε στο άλλο πλοιάριο. Συνεχίζουμε, Νίκο και Μπάμπη, με ένα θέμα που έρχεται από τη Φλόρινα και το οποίο ανέδειξε η ΓΕΣΕΕ. Αναφέρεται λοιπόν η Συνομοσπονδία Εργατών στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλόρινας που δικαιώνει εργαζόμενη η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία υπέστη σοβαρή επιβάρυνση της σωματικής και ψυχικής της υγείας έπειτα από πολυετή εργασιακή καταπώνηση και έντονες πιέσεις για την επίτευξη υψηλών στόχων. Να πούμε ότι πρόκειται για μια υπόθεση που αναδείχθηκε έπειτα από συστηματικές παρεμβάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων στις υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς. Το δικαστήριο λοιπόν έκανε δεκτό ότι οι εργαζόμενοι βρισκόταν επί μακρόχρονικο διάστημα υπό ισχυρή διοικητική πίεση, εργαζόταν συχνά πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου και υπομειζόταν καθήκοντα που αντιστοιχούσαν σε περισσότερους από έναν εργαζόμενους. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του Πρωτοδικείου Φλόρινας, οι συνθήκες αυτές σε συνδυασμό με τη διαρκή άσκηση ψυχολογικής πίεσης συνέβαλαν καθοριστικά στον κλονισμό της υγείας της. Δικαιολογημένα λοιπόν η Συνομοσπονδία κρίνει την απόφαση δικαίωσης της εν λόγω εργαζόμενης ως μια δικαστική εξέλιξη πολύ σημαντική για την προστασία των εργαζομένων από την εργασιακή εξουθένωση και το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού. Τώρα, Νίκο, πάμε στο θέμα το οποίο έθεσες. Έχουμε θέματα λοιπόν που αφορούν στον πρωτογενή τομέα. Η ευλογιά των εγωπροβάτων εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό πονοκέφαλο για το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της χώρας. Τα λέγαμε και προχθές για την περιοχή της Κοζάνης, όπου είχαμε συναγερμό για ύποπτο κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου και συγκεκριμένα στην περιοχή Αμυγδαλιάς, το οποίο τελικά επιβεβαιώθηκε και έτσι όπως προβλέπετε περίπου 100 πρόβατα οδηγούνται σε θανάτωση. Ενώ να σημειωθεί ότι μετά από αυτή την εξέλιξη η περιοχή παραμένει σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης, καθώς πρόκειται για το πρώτο θετικό κρούσμα που καταγράφεται 9 μήνες μετά το τελευταίο περιστατικό που είχε εντοπιστεί τον προηγούμενο Οκτώβριο.
1: Και αν μου επιτρέπεις, Μαρίνα, θυμάμαι ότι μέσα στο Πάσχα κτηνοτρόφοι από την περιοχή ζητούσαν να έρθουν όποιοι περιορισμοί, γιατί δεν είχαν ούτε ένα κρούσμα στην Κοζάνη και λέγανε είναι άδικο για εμάς.
2: Όχι μόνο αυτό, ήταν και οι λύσεις οι οποίες είχαν δοθεί αναφορικά με τις ζώνες επιτήρησης, άλλωστε τα λέγαμε και προχθές. Τίθενται τέτοια ζητήματα πλέον, κυρίως μιλάμε για την περιοχή του Βοΐου. Τώρα μιλάμε για την περιοχή της Αμυγδαλιάς, δεν ξέρω σε ποια ζώνη ακριβώς βρίσκεται. Τώρα, παράλληλα, να πούμε Νίκο και Μπάμπη ότι την τρέχουσα περίοδο, χρονική περίοδο, έχουμε την εξάπλωση της νόσου και στην Πελοπόννησο, μια περιοχή που να θυμίσουμε ήταν ελεύθερη, όπως λέμε, από τη συγκεκριμένη ζωονόσο, από την εμφάνισή της στη χώρα μας και μέχρι τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Φτάνοντας λοιπόν στο σήμερα, βάσει του ρεπορτάζ των συναδέλφων από την ΕΡΤ Τρίπολη, σε χρονικό διάστημα περίπου 15 ημερών, 4 είναι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι, τα κρούσματα ευλογιάς εγώ προβάτων που καταγράφονται στην ελογοπεριφέρεια, 2 σε εκτροφές στο χωριό Μαυριές Μεγαλόπολης, όπου θανατώθηκαν 176 ζώα. Επίσης, 2 ακόμα κρούσματα είχαμε σε εκτροφές στο Καστράκι και τη χώρα του Δήμου Γορτινίας, όπου θανατώθηκαν 109 ζώα. Μετά από την εμφάνιση λοιπόν αυτών των 4 κρουσμάτων, η περιοχή της Αρκαδίας κηρύχτηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας, σε εγρήγορση λοιπόν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και σε εξέλιξη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Και κλείνουμε την αναφορά μας με τις εξελίξεις που έχουμε σχετικά με τη συγκεκριμένη ζωονόσο σε διάφορες περιοχές της χώρας, πηγαίνοντας στη Ροδόπη, μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς εκεί έχουμε τη δεύτερη εστία επανεμφάνισης της ζωονόσου μετά από σχεδόν 3 μήνες. Συγκεκριμένα το τελευταίο κρούσμα εμφανίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 400 πρόβατα, βελτιωμένης μάλιστα όπως χαρακτηρίζονται φυλής, δηλαδή υψηλότερης και καλύτερης ποιότητας γαλακτοπαραγωγής. Να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο κρούσμα που είχε καταγραφεί στην ίδια περιοχή πριν από 3 εβδομάδες οδηγήθηκαν στη θανάτωση 200 ζώα της προσβεβλημένης τότε μονάδας. Όπως είναι λογικό, πλέον επικρατεί προβληματισμός στις αρμόδιες τοπικές αρχές, καθώς πρόκειται για ένα πισωγύρισμα, δεδομένου, Νίκο και Μπάμπη, ότι η περιοχή συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κάποια μόλυνση. Έτσι λοιπόν χρειαζόταν ακόμη ένα καθαρό τρίμηνο, τέλος πάντων, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου των πληγέντων παραγωγών. Πλέον, όπως επισημαίνεται, το χρονόμετρο μηδενίζεται εκ νέου και ξαναμετρά από την αρχή με στόχο
0: πολύ να υπάρχει ένα εξάμηνο
2: χωρίς κανένα κρούσμα. Και κλείνουμε, συνάδελφοι, περνώντας από τα θέματα του πρωτογενούς τομέα με μια είδηση για τον τουρισμό, τον άλλο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Στον τομέα αυτό έχουμε μια σημαντική κατάταξη από την εφημερίδα Telegraph, που απευθύνεται, νομίζω ότι περισσότεροι το γνωρίζουν, κυρίως στο βρετανικό αναγνωστικό κοινό, δηλαδή την κυρίαρχη για τη χώρα μας τουριστική αγορά. Λοιπόν, από την Telegraph είχαμε την σύγκριση 50 νησιών της Μεσογείου με βάση περισσότερους από 30 διαφορετικούς δείκτες, από γαστρονομία μέχρι βραβευμένες παραλίες, ιστορικούς χώρους, μνημεία που προστατεύονται από την UNESCO, αλλά και άλλους δείκτες, συνολικά όπως είπαμε 30. Στην κατάταξη αυτής λοιπόν της λίστας, στην πρώτη δεκάδα εμφανίζονται στην τρίτη θέση η Κρήτη, η Κεφαλονιά στην 8η και η Ρόδος στη 10η. Μετά την πρώτη δεκάδα ακολουθούν Κέρκυρα, Λέσβος, Σάμος, Πάρος, Νάξος, Χίος, Σαντορίνη και η Ζάκυνθος στη 19η θέση, ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι συνολικά έχουμε 22 νησιά, 22 ελληνικές συμμετοχές στη λίστα των 50 κορυφαίων νησιών, γεγονός βέβαια που θα πρέπει να το πούμε και αυτό, καθιστά ως κυρίαρχη την ελληνική παρουσία στη συγκεκριμένη λίστα. Κλείνοντας, να πούμε ότι την πρώτη και τη δεύτερη θέση στη λίστα της Telegraph πάντα καταλαμβάνουν η Σικελία και η Σαρδινία αντίστοιχα.
0: Αχ, Βρετανοί. Όχι που θα μας δίναν τα πρωτεία.
1: Ναι,
0: ποτέ δεν μας τα δώσουν. Ποτέ δεν μας τα
2: δώσουν. Είχες να σχολιάσεις 22 συμμετέχοντες.
0: Όχι, έχω να σχολιάσω.
2: Είναι η κυρίαρχη τουριστική αγορά της χώρας, Νίκο.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Τα ακούω, Βέρεσε. Ευχαριστούμε.
2: Τα παράπονά σου θα τα πάμε στην πρεσβεία, τη Βρετανική.
0: Στην Telegraph. Πάντοτε. Εκφράζει συντηρητικέ απόψει.
1: Ευχαριστούμε, Μαρίνα.
0: Δύο λόγια για την κίνηση που δεν προλάβαμε σήμερα να πάμε. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε την αναμενόμενη αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Έχουμε αυξημένη κίνηση αρκετά στην Μίκη Θοδωράκη και βέβαια κοντά στο δικαστικό Μέγαρο, χαμηλά.
1: Ωστόσο, Τσιμισκή, Εγνατία και Κεντρική Οδική Άξονα λειτουργούν μια χαρά.
0: Και αυξημένη κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σε λίγα δευτερόλεπτα πάμε στον Κώστα Κούση και στην αθλητική επικαιρότητα, γιατί έχουμε Μουντιάλ σε εξέλιξη.

0: Έχουμε αγώνες εξέλιξη, έτσι. Πριν από λίγο τέλειωσε το Νότια Κορέα-Τσεχία.
1: Και ήταν και πολύ συναρπαστικός ο αγώνας με ανατροπή.
0: Πάμε να μας πει περισσότερα ο Κώστας Οκούσης. Καλή σου μέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Προσπαθούμε να δούμε κανένα ματσάκι και να μπορούμε μετά να είμαστε και εντάξει υποχρεώσεις. Γιατί οι ώρες δεν βολεύουν εμάς τους πολύ πρωινούς.
0: Αν εξαιρέσεις αυτά τα πονάκια στην πλάτη που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται.
1: Από το Μουντιάλ πάντως δεν είναι, Νίκο. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Είναι δύσκολο το εγχείρημα πράγματι, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Τώρα είμαστε ακόμη στην αρχή βέβαια. Σιγά σιγά θα συνηθίσουμε και εμείς ο οργανισμός μας και μαζί θα δούμε και καλύτερα παιχνίδια. 2-1 η Κορέα, την Τσεχία, η οποία Τσεχία προηγήθηκε με τον Κρέιτσι στο 59, όμως το 67 και στο 80 δέχτηκε 2 γκολ και έχασε βέβαια το παιχνίδι η Κορέα, η οποία πήρε την νίκη στην πρεμιέρα νωρίτερα του πρωταθλήματος, του παγκοσμίου πρωταθλήματος, το Μεξικό. Κέρδισε 2-0 την Νότια Αφρική. Εκεί είχαμε και λίγα νεύρα, είχαμε αποβολές και τα λοιπά. 2 αποβολές για την Νότια Αφρική, 1 για το Μεξικό. Το Μουντιάλ το οποίο ξεκίνησε, το περιμένουμε πώς και πώς. Ο καθένας έχει την αγαπημένη του ομάδα.
1: Η δικιά σου ποια είναι, φίλε, όταν δεν παίζει η εθνική? Η δικιά σου ποια είναι?
2: Η δικιά μου είναι η Βραζιλία, όπως πολλών Ελλήνων.
0: Η δικιά σου, Μπάμπη?
2: Πιστεύω ότι η Πορτογαλία θα διακριθεί.
0: Α, ναι.
1: Μ' αρέσουν όταν γίνονται οι προβλέψεις. Κοίταξε, εγώ τους Γερμανούς υποστήριζα στα παλιά τα χρόνια, το 82-86, δηλαδή την τελευταία φορά εκεί στο Μεξικό ήμουν Γερμανία. Μπράβο. Αλλά μετά έχω αποκτήσει μια ιδιαίτερη συμπάθεια για την Αργεντινή. Αν και εγώ πιστεύω ότι φέτος θα το πάρει η Ισπανία.
0: Τώρα που για Γερμανία, συμπαθούσα πολύ.
1: Ποια θα το πάρει, Νίκο?
0: Συμπαθούσα πολύ τον Ρουμενίγκε. Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε.
1: Εσύ, Νίκο μου, τι ομάδα είσαι στη
0: Δεν μπορώ να πω. Ωραία, κάποτε συμπαθούσα για λόγους ανεξιχνίας τους ή και ξιχνιασμένους, δεν ξέρω, την Ουρουγουάη.
1: Την Ουρουγουάη. Λόγω Παμπλο Γκαρσία. Όλοι κρυφό παοξίδες είστε. Ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει, Νίκο, εσύ, η εκτίμηση?
0: Δεν
1: Πορτογαλία,
0: έχω,
1: είπε δεν ο φίλος ο Κώστας.
0: Πιστεύω ότι πλέον το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο, έχει γίνει
1: τόσο
0: παγκόσμιο που πραγματικά δεν υπάρχει φαβόρι. Δεν έχω καμία πίστη.
1: Okay.
0: Δεν έχω πίστη, δεν έχω πατρίδα.
1: Πάμε, Κώστα.
0: Έχει γίνει
1: τόσο παγκόσμιο.

0: είναι, όπως βέβαια και οι ΗΠΑ, δεν είναι πλέον οι φτωχοί συγγενείς στο ποδόσφαιρο. Έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα ανάπτυξης, ιδίως οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Οπότε το παιχνίδι του Καναδά με τη Βοσνία θα είναι καλό για να το δούμε. Τα ξημερώματα στις 4 παίζει η Αμερική, οι ΗΠΑ με την Παραγουάη και αυτό θα είναι καλό παιχνίδι.
1: Los Paraguayos.
0: Παραγουάιος, θα είναι καλό παιχνίδι. Οπότε έχουμε σήμερα στο μενού αρκετά πράγματα για το Μουντιάλ.
1: Τώρα... Λοιπόν, βλέπω για τους φίλους της Ρεάλ και αντίστοιχα για τους φίλους του Μουρίνιο, που είναι πολλοί αυτοί, ότι υπάρχει οριστική συμφωνία να επιστρέψει στη Βασίλισσα μετά από 13 χρόνια ο Μουρίνιο. Μπας και συμμαζέψει εκεί πέρα του σκορποχώρη.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο εδώ και καιρό ήταν γνωστό λίγο πολύ. Είναι πλέον επίσημο. Επιστρέψει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης πράγματι. Το είχε αναγγείλει ο Πέρες στις εκλογές που είχαν γίνει και υπέγραψε για 2 χρόνια μετά από 13 χρόνια. Ήταν στην Ρεάλ από το 10 νομίζω μέχρι το 13. Έτσι. Ναι. Ο Μουρίνιο, ο οποίος εντάξει κατά τεκμήριο τώρα είναι από τους καλύτερους προπονητές.
1: Κάποια στιγμή είχε ακουστεί και για την Ελλάδα το όνομά του.
2: Εντάξει ρε φίλε. Τώρα αφού με πας στην Ελλάδα, Μουρίνιο στην Ρεάλ, τι πιθανότητες έχει να μείνει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, φίλε Κώστα, με αυτά που ακούς? Το λέω γιατί βλέπω ότι οι στοιχηματικές, και το κράτησα για να το σχολιάσουμε, δίνουν ποσοστά.
1: Έχουν αποδώσει και γι' αυτό.
2: Ναι. Όχι. Χουάν Κάρλος Καρσέδο, 1,85 φαίνεται ο επικρατέστερος. Η παραμονή Λουτσέσκου, 2,55. Ήβιτς 3,25. Κονσεϊσάο 4,50. Δεν λέω για τους υπόλοιπους.
1: Για να μας πει ο Κώστας.
0: Νομίζω ότι, χωρίς να έχω ρεπορτάζ, εκτιμώ τέλος πάντων ότι δεν θα μείνει. Εκτιμώ ότι δεν θα μείνει.
1: Κάνει το σταυρό του ο Πάμπης εδώ, κάνει το σταυρό του. Λοιπόν, για πες μας λίγο, μέσα στο Σαββατοκύριακο και εσωτερικά και ίσως και εξωτερικά πέραν του Μουντιάλ, τι έχουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε?
0: Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε γίνει και φίλοι του αμερικανικού μπάσκετ, έχουμε τους τελικούς του NBA.
1: Φυσικά.
0: Έγινε χθες ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι.
1: Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών του NBA.
0: Η Νίξ γύρισε το παιχνίδι από 29 πόντους. Είχα την τύχη να το μεταδώσω αυτό το παιχνίδι.
2: Έλα, για ένα φίλε.
0: Αμερικανικό κανάλι. Έχουμε λοιπόν τους αγώνες, τον επόμενο αγώνα, ο οποίος ίσως να κρίνει και το πρωτάθλημα, γίνεται μέσα στο Σαν Αντώνιο. Έτσι. Την Κυριακή τώρα, πέρα από το Μουντιάλ και τα πρόγραμμα που μπορούμε να πούμε αργότερα, είναι ότι έχουμε την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή το απόγευμα.
1: Πράγμα, την περιμένουν πολλοί Αριανοί χιλιάδες.
0: Την περιμένουν πολλοί φίλοι του Άρη, πράγματι. Είναι την Κυριακή στις 7 και αναμένεται το αεροδρόμιο να ζήσει παλιές στιγμές. Θυμάστε που πήγαινε πολλοί κόσμος με μεταγραφές κτλ.
2: Γι' αυτό βγήκε και η έκφραση μεταγραφές αεροδρομίου, δηλαδή που αεροδρομίου, σε κάνουν να πας εκεί για την υποδοχή.
0: Έτσι, μεταγραφές αεροδρομίου. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Το περιμένουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Να δούμε τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Να δούμε τι γίνεται στον Άρη και στον Ηρακλή με μεταγραφές. Mm-hmm. Γιατί πολλά ακούμε, αλλά δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό μέχρι στιγμής. Οπότε αναμονή και με το Μουντιάλ νομίζω ότι θα κυλήσει ωραία ο καιρός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα της εποχής μας. Diana Ross και Upside Down. Τι θα έλεγες, Κώστα, ακούσει?
0: Πολύ καλό.
1: Όχι, όχι αυτό. Upside Down. Όχι. Τέλος πάντων, άστο και αυτό, Billy Joel. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή την Billy Joel και Uptown Girl. Έτσι.
2: Uptown.
1: Νομίζω
2: αυτό
1: πάλι.
2: Θα αποχαιρετήσουμε.
1: Με αυτό αποχαιρετούμε.
2: Θα ευχαριστήσουμε
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Τον Κώστα.
0: Γεια σας, να
2: θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Καλώς εκοντών των πραγμάτων.
1: Βεβαίως.
2: Στις 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ελπίζουμε να είναι καλά και οι πλάτες μας και όλα μας.
2: Γεια σας.
1: Εδώ. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έκτακτη επισκευή αγωγού αποχέτευσης της ΕΙΑΘ σε εξέλιξη από τις 8.30 το πρωί φέρνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μικροταλαιπωρία στους διερχόμενους οδηγούς. Τουλάχιστον μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα μείνει αποκλεισμένη η διαδρομή από Αγία Σοφίας μέχρι Δημητρίου Πολιορκητού. Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές και επιστοποιήσεις, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στο δεύτερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Τόνισε πως η λειτουργία του μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15% και η επέκταση εκτιμάται πως θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες κυκλοφορίας στην πόλη. Η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, τα έργα και το αθλητικό κέντρο γήπεδο στην περιοχή άνωθεν του περιφερειακού βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Υποδομών του Χρήστου Δήμα με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Τον Ιούλιο προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, μήκους 45 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Το έργο χρηματοδοτείται με 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα συνδέσει απευθείας τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κλείνει λόγω flyover απόψε και για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος. Καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Καπηλέας. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε καταδαφιστεί ο ένας κλάδος, ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος. Προχωράμε με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Πάνω από το 50% του φυσικού αντικειμένου έχει κατασκευαστεί, τόνισε για το flyover από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Δήμας. Έντονη δυσοσμία και αντιαισθητικές εικόνες στο θερμαϊκό κόλπο εξαιτίας της ερυθράς παλήρειας στη μάχη του καθαρισμού μέχρι τον Σεπτέμβριο το ειδικό σκάφος Αλκύπη. Τη Δευτέρα πρόκειται να γίνει συνάντηση πανεπιστημιακών με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα προς αναζήτηση λύσης για το φλέγον ζήτημα. Πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο θα γίνεται όλο και πιο έντονο λόγω κλιματικής αλλαγής, είπε στην εκπομπή Η Πόλη Ξύπνησε του 102 FM καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει τις πύλες του με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης και γίνεται προσβάσιμο για τους δημότες της περιοχής αλλά και όλους τους Θεσσαλονικείς. Η τελετή των εγγενείων είναι προγραμματισμένη στις 11, ενώ για το διάστημα 3 ημερών ο χώρος του πάρκου θα μετατραπεί σε χώρο δράσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών. Απόψε η συναυλία με το Στέλιο Ρόκο. Η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις και στις συναυλίες είναι δωρεάν. Θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι τίποτε δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις και το παρασκήνιο μέχρι την τελευταία στιγμή γύρω από το υποδιαμόρφωση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σε αυτό το κλίμα, οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αλματώδη άνοδο σήμερα, με τον Νίκεϊ στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4 μονάδες και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από 7%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κατά 1,57% κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Άνοιξε και πάλι σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Η πλατφόρμα άνοιξε στις 7 το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 8 το βράδυ. Το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια της Επικράτειας σηματοδοτεί τη σημερινή ημέρα. Καταληκτική ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί 65χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το διπλό φωνικό. Αρνείται κάθε κατηγορία, ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς, επιμένει. Τουλάχιστον 55 νεκροί, 31 οι αγνοούμενοι από το σεισμό των Φιλιππίνων. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ανοίγουν δρόμους, απομακρύνοντας συντρίμμια και να αναζητούν επιζώντες σε κτίρια που κατέρευσαν, αψηφώντας τη βροχή και τις μετασεισμικές ειδήσεις. Εισβολή ψυχρού μετόπου φέρνει βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους για τις επόμενες 48 ώρες. Πορτοκαλί συναγερμό ενεργοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναλυτικά ανεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν, από τις βραδινές ώρες με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα προς κερατοπικά 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα ανέβει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
7: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
9: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
8: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ο Μεν
11: και η Δε.
10: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
11: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
10: Και τα γιατί όχι.

0: Καλή σας ημέρα, είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 11 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, Χρήστος Τσαλικίδης,
1: Μαρία Τσακίρη,
0: Κώστας Σαθάκης ρυθμίζει τον ήχο μας, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Είναι μια πολύ όμορφη ημέρα. Βέβαια θα μας τα χαλάσει λίγο ο καιρός κατά το μεσημεράκι, γιατί αναμένονται βροχές και κάπου έτσι θα έχουμε και καταιγίδες, μπόρες. Αλλά θα περάσει και αυτό, καλοκαιράκι είναι ως το βράδυ αυτά τα έντονα φαινόμενα. Σαββατοκύριακο θα βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Και μιλώντας για Σαββατοκύριακο, αύριο το Σάββατο έχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Παπάφιο, το ορφανοτροφείο. Έχει να κάνει με τη φιλανθρωπία. Και είναι νομίζω μια καλή αφορμή να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα την εκπομπή μας, έτσι να ξεφύγουμε από την σκληρή πραγματικότητα της ειδησιογραφίας.
1: Άλλωστε έχουμε δύο ώρες για αυτήν.
0: Ακριβώς, και είναι μαζί μας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον Παναγιώτα το Φιλόθεο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Τσαλικίδη, κυρία Τσακίρη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας.
1: Είναι δική μας η χαρά, Παναγιώτατε, για να συζητήσουμε για αυτήν την εξαιρετική εκδήλωση που διοργανώνει το Παπάφιο σε συνεργασία φυσικά και με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, για να δούμε λίγο την φιλανθρωπία και την κοινωνική ευθύνη. Δύο λέξεις οι οποίες κερδίζουν όλο και περισσότερο χώρο και χρόνο στην καθημερινότητα όλων μας τα τελευταία χρόνια.
2: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε τις ανάγκες των ανθρώπων τριγύρω μας να αυξάνονται και όλοι μας οφείλουμε να παραμένουμε αλληλέγγυοι ο ένας προς τον άλλον, ούτως ώστε να γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι το περίσσευμα του ενός να πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου και το περίσσευμα του δεύτερου, γιατί όλοι μας έχουμε περισσεύματα και υστερήματα, στο υστέρημα του πρώτου, και με αυτό το τρόπο να υπάρξει ισότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, η οποία από το 2016 δραστηριοποιείται αυτή η οργάνωση, η εταιρεία στην πόλη μας, στο οποίο μάλιστα εκ της ιδιότητός μου ως Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης έχω την τιμή να προεδρεύω, θέλησε να διοργανώσει αυτήν την ημερίδα προκειμένου να καταδειχθεί η σημασία που έχει η φιλανθρωπία και η κοινωνική ευθύνη στις μέρες μας. Και αποφασίσαμε αυτή η μερίδα να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα πλέον ιστορικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, το Παπάφιο Ίδρυμα, ένα ίδρυμα στο οποίο ο εθνικός ευεργέτης, ο Ιωάννης Παπάφης, έδωσε τη δυνατότητα να στεγάζονται παιδιά τα οποία στερούνται την οικογενειακή θαλπορή και την οικογενειακή φροντίδα, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό το Ίδρυμα είναι ο κατεξοχήν τόπος στον οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τέτοιου είδους θέματα. Και γι' αυτό και πραγματοποιείται αυτή η μερίδα, στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες, καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μας, αλλά και όχι μόνο εκεί, και θα μιλήσουν για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη φιλανθρωπία και στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην κοινωνική ευθύνη. Ενώ ταυτόχρονα θα τιμηθούν και κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν βοηθήσει σημαντικά και βοηθούν στα έργα αυτά της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Από τα πιο μεγάλα, επιχειρηματίες δηλαδή που προσφέρουν από τα κέρδη τους προκειμένου να βοηθήσουν τους ασθενέστερους και τους φτωχούς, όπως και έργα τα οποία οι εθελοντές στηρίζουν, για παράδειγμα τα συσίτια των ενωριών της Ιεράς μας Μητροπόλεως, που θα τιμήσουμε τις κυρίες που εθελοντικά θυσιάζουν από το χρόνο τους και πηγαίνουν εκεί να μαγειρέψουν για τους φτωχούς και για εκείνους που έχουν ανάγκη.
1: Άλλωστε, Παναγιώτατε, η αξία της φιλανθρωπίας νομίζω ότι δεν προσδιορίζεται μόνο από το ποσό και το ύψος του ποσού, αλλά είναι ενδεχομένως και το κίνητρο του ανθρώπου.
2: Ασφαλώς. Δεν έχει πάντοτε σημασία το ύψος της προσφοράς, αλλά κυρίως η διάθεση με την οποία αυτή η προσφορά γίνεται. Και ξέρετε, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος επένεσε ακόμη και το δίλεπτο της χείρας. Αυτό που θα μπορούσε να στερήσει μια χείρα γυναίκα από τα παιδιά της και την οικογένειά της για να το δώσει στους φτωχούς, αλλά που αυτό είχε πολύ μεγαλύτερη αξία από μια μεγαλύτερη σημαντική προσφορά που θα την έδινε κάποιος ο οποίος δεν θα εστερεί το τόσα πολλά όπως αυτή η χείρα γυναίκα. Και είναι αλήθεια ότι στην Εκκλησία πολλές φορές, αλλά και γενικότερα στον κόσμο μας, στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες, αυτό συμβαίνει. Οι φτωχοί βοηθούν τους φτωχότερους να μην είναι τόσο φτωχοί. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύ σπουδαίο.
0: Έχετε υπολογίσει πόσοι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη τα συσίτια της Μητρόπολης αυτή την περίοδο?
2: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, και εννοώ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχουν και δύο ακόμη Μητροπόλεις στον αστικό ιστό της πόλης μας, και η Μητρόπολη Νεαπόλεως και η Μητρόπολη Καλαμαριάς. Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθώνται από την Μητρόπολη στον τομέα μόνο αυτής της τροφής, του καθημερινού φαγητού, είναι γύρω στους 3.000.
0: Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός και δεν ξέρω, έχει αλλάξει κάτι από την οικονομική κρίση με τις ημέρες μας σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ωφελουμένων από τα συσίτια της Μητρόπολης?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μία μείωση, δηλαδή κάποτε είχαν φτάσει και στο σημείο να έχουν 4.000, αλλά υπάρχουν ανάγκες από πάρα πολλούς ανθρώπους και σκεφτείτε ότι έχουμε και πάρα πολλούς άστεγους και αυτοί οι άστεγοι βοηθώνται και από αυτές τις προσπάθειες. Είμαστε και σε συνεργασία με την Εθελοντική Διακονία Αστέγων, με την αγαπητή την Κυριακή τη Φράγκου, αλλά και πολλοί από τους αστέγους εκεί στο συσίτιο της Παναγίας της Δεξιάς ή του προφήτη Ηλία στην Άνω Πόλη πηγαίνουν και παίρνουν καθημερινά το φαγητό τους. Και έχουμε και ιδίως αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, το οποίο μας απασχολεί, δηλαδή δεν είναι πραγματικά και για την καρδιά μας κάθε φορά που βλέπουμε ανθρώπους να είναι στο πεζοδρόμιο, να μην έχουν που να μείνουν το βράδυ, και ίσως θα πρέπει να κάνουμε και ευρύτερες συνεργασίες για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα ακόμη περισσότερο, γιατί υπάρχει ασφαλώς το υπνοτήριο αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τη Φιλόπτωχα Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, αλλά μήπως θα πρέπει και ακόμη περισσότεροι φορείς να συμπράξουμε για αυτό τον τομέα. Γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα και μπορεί σε προσωπικό επίπεδο κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είναι δίπλα στις εκκλησίες μας ή ξέρω εγώ έξω από τη Μονή της Αγίας Θεοδόρας ή έξω από τον Άγιο Μινά, να προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε εφόσον θέλουν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν, να αποκτήσουν ένα σπίτι, ένα χώρο κάπου να μείνουν, αλλά ίσως θα έπρεπε και λίγο ευρύτερα να δούμε κάποια πράγματα.
0: Εμείς πάντως καταλαβαίνουμε.
2: Είναι πάντως ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους.
0: Παναγιώτατε, καταλαβαίνουμε ότι η φιλανθρωπία και η αλληλεγγύη ανακουφίζουν το πρόβλημα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν την αιτία. Και το θέμα είναι ποιες είναι οι αντοχές, δηλαδή πού μπορεί να φτάσει, ως πού μπορεί να φτάσει η αλληλεγγύη, η φιλανθρωπία, όπως την υλοποιείτε εσείς αυτές τις δράσεις που μας περιγράψατε. Ποιες είναι οι δυνατότητες δηλαδή της Μητρόπολης?
2: Η Μητρόπολη στηρίζεται πάντοτε στις προσφορές των ανθρώπων, δηλαδή στην προσφορά του κλήρου και του λαού. Όλοι μας από αυτά που έχουμε θα δώσουμε κάτι για το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως, και η κληρική και οι λαϊκοί. Δεν έχουμε κάποια άλλη πηγή χρηματοδότησης. Το κεράκι των πιστών, οι προσφορές κάποιων ανθρώπων που είναι λίγο μεγαλύτερες, που βλέπουν ας πούμε ένα έργο και προσφέρουν. Και αυτό είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό. Δηλαδή το γεγονός ότι την οποιαδήποτε προσφορά του ανθρώπου προσπαθούμε εμείς να την κάνουμε έργο αγάπης. Δεν είναι ανεξάρτητα βεβαίως τα περιθώρια. Ιδίως η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ως Μητρόπολη δεν έχει ας πούμε μια μεγάλη περιουσία που θα μπορούσε να την αξιοποιήσει προς το σκοπό των αδυνάτων ανθρώπων. Ακούμε πολλές φορές, ξέρετε, για την εκκλησιαστική περιουσία και νομίζουμε ότι αυτή είναι κατανεμημένη σε ένα κεντρικό ταμείο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι επιμερισμένη σε ενορίες, μητροπόλεις, μονές, που και μάλιστα πολλές φορές πολλά από αυτά τα ακίνητα που μπορεί να έχουμε, επειδή είναι αρκετά παλιά, μπορεί να είναι και σε καλή κατάσταση, να μην έχουν, δηλαδή να μην έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης. Οπότε αυτό που εμείς κάνουμε είναι να προσπαθούμε να εμπνέουμε τους ανθρώπους, να έχουμε σωστή διαχείριση. Θα σας έλεγα ακόμη και ο τρόπος της ζωής μας, και προσωπικά το λέω, να είναι τέτοιος που δεν θα δημιουργεί άλλου είδους ζητήματα και άλλου είδους εικόνες ή άλλου είδους σκέψεις στους ανθρώπους.
1: Mm-hmm. Και εδώ προστίθεται στην κουβέντα...
2: Μέσα από αυτή τη σωστή διαχείριση προσπαθούμε να είμαστε σωστοί. Και βέβαια να πω ότι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη θέλησε μέσα από αυτή τη διοργάνωση της ημερίδας στο Παπάφιο να καταδείξει και πόσο σημαντικό είναι το έργο αυτού του ιδρύματος της πόλης, το οποίο δεν είναι εκκλησιαστικό ίδρυμα με τη στενή έννοια, προεδρεύει βέβαια πάντοτε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αλλά είναι ένα ίδρυμα το οποίο είναι κληροδότημα και ανήκει, υπάγεται στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Προστασίας. Αλλά είναι ένα ίδρυμα της πόλης, το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο και να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο.
1: Και το οποίο Ίδρυμα Παναγιώτατε έρχεται να αναδείξει και τη σημασία των ευεργετών. Των ανθρώπων οι οποίοι βάλανε τις βάσεις για να μπορέσουμε σήμερα να συζητούμε και να έχουν γίνει το παράδειγμα για το πώς πρέπει να πορευόμαστε όλοι οι υπόλοιποι.
2: Ακριβώς. Και ξέρετε ότι ο Παπάφης είχε συγκεκριμένα δεδομένα και ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα όταν έφτιαξε αυτό το Ίδρυμα. Να αξιοποιηθεί για τα παιδιά. Και γι' αυτό το κρατάμε. Τα παιδιά τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να βοηθά και φοιτητές στην ενίσχυση των σπουδών τους. Mm-hmm. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και την ΕΡΤ που είναι χορηγός επικοινωνίας και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους καθηγητές που με προθυμία και με πολύ αγάπη ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης συμμετείχαν και συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Μου επιτρέπετε να πω τα ονόματά τους γιατί το θεωρώ δίκαιο και σωστό. Είναι ο Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο Χρήστος Τσιρόνης, επίσης καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Αθανάσιος Τζιατζής, η κυρία Αριάδνη Μουταφίδου, η οποία είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Βιέννης και καθηγήτρια στο ΕΑΠ, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και ο κύριος Νικόλαος Πέντζος, ο οποίος είναι πρόεδρος στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής. Mm-hmm. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι με πολύ αγάπη μαζί και με την Περιφερειάρχη μας, μαζί με τον Δήμαρχο και μαζί με τον Υφυπουργό Εσωτερικών θα συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση για να καταδείξουν τη σημασία της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής ευθύνης.
0: Πριν ολοκληρώσουμε έτσι τη συζήτηση την όμορφη που έχουμε, Παναγιώτατε, εγώ μία πορεία έχω, επειδή πολλοί νέοι και αναφερθήκατε στους νέους στη συζήτησή μας, συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις, δράσεις αλληλεγγύης, αλλά όχι στην εκκλησιαστική ζωή. Αυτό σας ενοχλεί, δηλαδή πώς το ερμηνεύετε, πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν και πολλοί νέοι που συμμετέχουν και στην εκκλησιαστική ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολλοί δεν θα πρέπει να γίνουν και περισσότεροι. Και επειδή όμως το ερώτημά σας είναι συγκεκριμένο, θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν, οι νέοι άνθρωποι που συμμετέχουν σε τέτοιες εθελοντικές δράσεις, σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς, νομίζω ότι θα έπρεπε να έρθουν και να μας γνωρίσουν, με την έννοια ότι η Εκκλησία είναι ο κατεξοχήν χώρος στον οποίο μπορούν να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τα παρίσματα και τις δυνατότητες αυτές που έχουν. Και βέβαια, όχι ότι εκεί που προσφέρουν δεν είναι καλό αυτό που προσφέρουν, γιατί οποιαδήποτε προσφορά προς τον συνάνθρωπο και οποιοδήποτε χώρος ο οποίος προσφέρει στον άλλον είναι σημαντικός και σπουδαίος και πρέπει να συνεχίσουν. Αλλά νομίζω ότι μερικές φορές, επειδή δημιουργούνται και διάφορες εικόνες ή και αντιλήψεις ή και ψευδείς ιδέες για κάποιους χώρους, και η Εκκλησία είναι ένας τέτοιος χώρος, για να είμαι ειλικρινής, φταίμε και εμείς αυτό τις περισσότερες φορές, θα πρότεινα, έτσι με πολύ αγάπη, με πολύ διάθεση να γνωριστούμε μεταξύ μας, γιατί θα βρούμε, είμαι βέβαιος, μόδικα επικοινωνίας.
1: Παναγιώτατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε την ευλογία του Θεού.
0: Ήταν μαζί μας ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτατος Φιλόθεος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έσπασε αγωγός αποχέτευσης στην Ολυμπιάδος. Τουλάχιστον μέχρι τις 3 θα μείνει αποκλεισμένη η διαδρομή από Αγία Σοφίας μέχρι Δημητρίου Πολιορκητού λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης από συνεργείο της ΕΙΑΘ. Στα τέλη Ιουλίου σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Η λειτουργία του έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15%. Κλείνει λόγω flyover απόψε για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος. Εντώνει δυσοσμία και αντιαισθητικές εικόνες στο θερμαϊκό κόλπο εξαιτίας της ερυθράς παλίρειας στη μάχη του καθαρισμού μέχρι το Σεπτέμβριο το ειδικό σκάφος Αλκύπη. Από σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει τις πύλες του στις 11 τα εγγένεια. Σε χαμηλό 2 μηνών το πετρέλαιο κατρακυλά κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά το θρίλερ για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα. Σήμερα στον εισαγγελέα 14 του κυκλώματος για τα παράνομα σκευάσματα σε υπόγειο φαρμακείου στην Αττική. Στην Ταϊλάνδη πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πριγκίπισσα Ματζρακιτιάμπα, ήταν 4 χρόνια σε κόμπα. Εισβολή ψυχρού μετόπου φέρνει βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους για 48 ώρες. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Και μιλώντας για θέματα που απασχολούν τον κόσμο, τους καταναλωτές έτσι κυρίως, επειδή είχαμε και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από την Ελστάτ, Χρήστο, αυξήθηκε 5,2% τον περασμένο μήνα, τον Μάιο. Στην τέτοια σύγκριση που έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή με τον Μάιο του 25, ξεχωρίζουν κάποιες ανατιμήσεις σε είδη διατροφής. Αλλά αυτό που είναι στην κορυφή όλων είναι το μοσχάρι, 17,6%. Τώρα, ναι, αυτά τα στοιχεία, εντάξει, δεν τα αμφισβητείς γιατί είναι της Ελστάτ, είναι τα επίσημα στοιχεία. Αλλά θα δούμε τι εξήγηση έχουν. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, ο κύριος Σάββας Κεσίδης. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με την τιμή στο μοσχάρι. Γιατί είναι αυτό το οποίο καίει και απασχολεί όλα τα νοικοκυριά.
2: Αν καίει και απασχολεί όλα τα νοικοκυριά, φανταστείτε πόσο καίει και απασχολεί εμάς που ζούμε από αυτό το προϊόν δίνοντας στα νοικοκυριά.
1: Σωστό.
2: Είμαστε δυστυχώς σε πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια, είναι η Ελστάτ και υποτίθεται εντός ή εκτός αγωγικών ότι δεν κάνει λάθος και αυτές είναι οι τιμές, αυτές είναι οι αποτυπώσεις. Όντως, από πέρυσι μέχρι φέτος έχουμε μία αύξηση πάνω από το 10%, κοντεύει το 15%. Η Ελστάτ λέει 17%, τέλος πάντων δεν θα μαλώσουμε για αυτά εδώ. Το πρόβλημα ξεκινάει πριν από 5 χρόνια, όταν όλοι οι Υπουργοί Γεωργίας των Ευρωπαϊκών Κρατών αποφασίσανε, στηριζόμενοι σε κάποιες δήθεν πολύ σοβαρές μελέτες πανεπιστημιακές, ότι για την τρύπα του όζοντος και φταίει το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηροί. Τα ξέρετε όλα αυτά εδώ. Τέλος πάντων, σταματήσανε την παραγωγή, σταματήσαν τη χρηματοδότηση και αυτό φάνηκε τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε μία τριετία που συνέχεια ανεβαίνει η τιμή. Συνέχεια. Μέχρι και πριν από ένα μήνα. Και γιατί το λέω μέχρι πριν από ένα μήνα? Φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πάρα πολύ ακριβό το μοσχάρι. Τι σημαίνει αυτό? Ο καταναλωτής και ειδικά ο Έλληνας, γιατί το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη, σταμάτησε να ψωνίζει τόσο πολύ μοσχάρι όσο ψώνιζε και ψωνίζει σε μικρότερες ποσότητες, ίσως και το μισό από ό,τι ψώνιζε. Άρα, ένα το κρατούμενο, έχουμε λιγότερη ζήτηση. Δεύτερο κρατούμενο, από το Μάρτι και μετά ισχύει η συμφωνία Mercosur. Τι λέει η συμφωνία Mercosur? Από τη Βραζιλία και από την Αργεντινή υπάρχουν βοηδοί, είτε σε κομμάτια, είτε σφαγμένα, είτε βαγκουματισμένα, που μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πουλούνται στα καταστήματα λιανικής. Παρόλα αυτά όμως χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, οπότε χαλαρώνουν λίγο από εκεί πέρα αυτοί που παίρνανε τα β' και τα γ' διαλογής από τα σφαγεία. Και το τρίτο και κυριότερο, αυτή τη στιγμή που ζούμε λόγω του πολέμου και του κλεισίματος στα στενά του Ορμούς, είναι ότι οι Γάλλοι, κυρίως οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί και οι Δανείοι, κάνανε εξαγωγές ζώντων μοσχαριών προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι, γιατί εκεί πέρα έχουν διαφορετική σφαγή, τα σφάζουν μόνοι τους, τα παίρνουν εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον 250 με 300 χιλιάδες ζωντανά μοσχάρια το χρόνο δεν πηγαίνουν εκεί. Άρα έχουν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μια τυπική επάρκεια και το αποδεικνύει αυτό στη χοντρική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το τελευταίο 20ήμερο έχουμε μια μείωση από 30 έως 50 λεπτά το κιλό στη χοντρική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και στη λιανική, γιατί τώρα, δεν φαίνεται όμως,
2: γιατί δεν έχει φτάσει, ακόμα δεν έχει φτάσει αυτό και στη λιανική, γιατί ακόμα και εμείς ακόμα σαν κρεοπόλες έχουμε το τελευταίο 1,5 χρόνο δεν βγάζουμε από το μοσχάρι. Δηλαδή και που το παίρνουμε τώρα 10 ή 20 λεπτά διαφορά αυτή τη στιγμή που έρχεται σε εμάς στο μαγαζί μας τις τελευταίες 2 εβδομάδες, με τα 10 και 20 λεπτά στη χοντρική πάλι δεν αλλάζεις μια τιμή, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται και την επόμενη
0: εβδομάδα. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι θα πέσει η τιμή του μοσχαριού?
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι, αν συνεχίσει αυτό το πράγμα που γίνεται και με τον πόλεμο, και δεν αυξηθούν δραματικά, προσέξτε το κυριότερο, δεν αυξηθούν δραματικά η ενέργεια και τα πετρέλαια, ναι, στο τέλος του καλοκαιριού θα δούμε να πέφτει και στη λιανική τουλάχιστον περίπου
0: πάντως,
2: με 1 ευρώ.
0: Δεν είναι μόνο το μοσχάρι που είναι ανεβασμένο. Αρνί και κατσίκι, σύμφωνα με την Ελστάτ πάντα, 16,2% ο Μάιος,
2: ναι,
0: του 26 σε σχέση με 25%
2: το Μάιο. Ναι. Και ισχύει γιατί? Πρώτον, ήταν μέσα και η περίοδος του Πάσχα, που πάντα εκεί πέρα ανεβαίνουν οι τιμές, σε αυτό το δίμηνο που μιλάει η Ελστάτ. αλλά σκεφτείτε ότι φέτος από πέρυσι έχουμε τουλάχιστον 300.000 αρνιά λιγότερο στην κατανάλωση από ό,τι είχαμε πέρυσι. Δηλαδή μιλάμε για αρνιά που σφαχτήκανε λόγω ευλογιάς. Οπότε και εκεί αναγκαστικά έχουμε μικρότερη παραγωγή, άρα κρατιέται σε σταθερά επίπεδα υψηλή η τιμή. Παρ' όλα αυτά και τώρα που μιλάμε, το αρνί και το κατσίκι, επειδή δεν έχει τόσο ζήτηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχει αρχίσει και φαίνεται στη λιανική η μείωση της τιμής. Είναι τουλάχιστον 3 ευρώ κάτω από την Πασχαλιά.
1: Κύριε Κεσίδη, στο ταμείο σας πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η κατάσταση?
2: Δυστυχώς έχουμε ένα καλό σαν κρεοπόλες και ένα κακό σαν κρεοπόλες. Το καλό είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται και με την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος στο κρεοπόλι του, δεν έχουμε χάσει το πελατειακό κοινό. Το κακό είναι ότι έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του πελατειακού κοινού. Δηλαδή εκείνοι που είχαν να ξοδέψουν π.χ. 50 ευρώ τη βδομάδα για κρέατα, συνεχίζουν να ξοδεύουν 50 ευρώ τη βδομάδα για κρέατα. Ναι, αλλά αγοράζανε 5 κιλά, αγοράζουν 4 κιλά. Άρα αυτό αποτυπώνεται και σε εμάς. Οι τζίροι είναι μικρότεροι, μάλλον ψέματα. Οι τζίροι είναι οι ίδιοι με πέρυσι, που φορολογικά δεν μας βολεύει αυτό γιατί κάνουμε παραπάνω τζίρο, αλλά οι ποσότητες των κρέατων που πουλάμε είναι λιγότερες από πέρυσι, πράγμα που αναγκαστικά και μαθηματικά να το δούμε δεν είναι καλό. Και δεν είναι καλό για όλη την ελληνική οικονομία, για όλους τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
0: Mm-hmm. Πάντως αυτό που λέτε γενικότερα για την κατανάλωση έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες, ακόμη και αν γίνει οικονομικότερο και το μοσχάρι και το ανί και το κατσίκι, δηλαδή πάρουμε το καλό σενάριο και το επόμενο διάστημα δούμε πτώσεις στις τιμές. Πάλι επειδή έχουμε τα ενίκια των κατοικιών σύμφωνα πάντα με την Ελσάτ 7,7% πάνω έτσι, τον Μάιο του 26 σε σχέση με τον Μάιο του 25. Πετρέλαιο κίνησης 24,5% πάνω. Βενζίνη 21,5% πάνω. Άλλα καύσιμα 34,8% πάνω. Επειδή γενικότερα υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές που ο καταναλωτής δεν καταναλώνει μόνο κρέα στην καθημερινότητά του, το καταλαβαίνετε αυτό.
2: Συμφωνώ απολύτως και με τα λεγόμενα.
0: Κάπου να κόψει, ναι.
2: Μα γι' αυτό και σας είπα ότι έχουμε χάσει όχι τον καταναλωτή, την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Και το ίδιο λέει και ο Βενζινάς, γιατί έχει λιγότερες βενζίνες, το ίδιο λέει και ο Μανάβης, το ίδιο λέει και ο Ψαράς, το ίδιο λέει και αυτός που πουλάει ρούχα ακόμα. Γιατί και να πούμε και κάτι τώρα, δεν είναι ντροπή να το πούμε αυτό. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, το μέσο νοικοκυριό, αν δεν χαλάσει μια μπλούζα, δεν πάει να αγοράσει άλλη. Είναι λογικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεσίδη, θα τα παρακολουθούμε λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα και ένα άλλο ζήτημα που βέβαια που μας βάλατε έτσι μια ανησυχία παραπάνω είναι αυτό που γίνεται με τη Μερκοσούρ, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, ότι θα γίνονται εισαγωγές από τη Λατινική Αμερική και κρέατος.
2: Αλλά εμάς μας βολεύει το κοινοτόπο, δεν βολεύει.
0: Μας βολεύει,
2: γιατί βολεύει εμάς. Γιατί όλα αυτά τα κρέατα, ειδικά από τη Μερκοσούρ, πηγαίνουν κυρίως σε ξενοδοχεία, σε βιομηχανίες, σε βιοτεχνίες. Δεν βγαίνουν στη λιανική όπως έχουμε συνηθίσει εμείς να πουλάμε το κρέας. Οπότε μας βολεύει να υπάρχει κρέας το οποίο δεν θα ζητηθεί από εμάς, από αυτό το καλό που δίνουμε και καταναλώνουμε εμείς προς το πελατειακό
0: κοινό. Το οποίο βέβαια δεν ελέγχεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μπορεί ο καταναλωτής να μην το μαγειρέψει στο σπίτι του, αλλά μπορεί να πάει στο ξενοδοχείο ή στο εστιατόριο ή τέλος πάντων οπουδήποτε αλλού παραγγείλει να παίρνει και να το καταναλώσει.
2: Δίκιο, αλλά είναι δουλειά του ελεκτικού μηχανισμού να το κάνει όπως γίνεται και σε εμάς. Και τώρα μου δίνεται πάλι ένα βήμα για να πω και αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί οι περισσότεροι καταναλωτές θα ακούσανε για κάποια χαλασμένα κρέατα τα οποία πήγε σε κάποιο εστιατόριο και κάποιος έφαγε και έκανε μήνυση και με ιχνηλασιμότητα βρήκαν από που είναι. Όποιος ακούει κρέας λέει αμάν είναι κρέας το δώσε κρεοπόλης. Όχι αγαπητοί μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πλέον το 90 και πλέον της 100 της εστίασης ψωνίζει από βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Εμείς, και το τιμώ αυτό που λέω, έχουμε τον ελεκτικό μηχανισμό μέσα στα μαγαζιά μας. Μας ελέγχει ο ΕΦΕΤ, μας ελέγχει ο Ελγό Δήμητρα, μας ελέγχει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, μας ελέγχει το μεικτό κλιμάκιο της...
1: Και ο ίδιος ο πελάτης, κύριε Πρόεδρε.
2: Μα
1: ο οποίος δίνει την ψήφο εμπιστοσύνης. Ναι.
2: Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο που τον έχουμε κάθε εβδομάδα στο μαγαζί μας. Δηλαδή θα κλείσουμε το μαγαζί μας. Άρα συνεχίζετε, αγαπητοί καταναλωτές, αυτό που ξέρετε, έστω και λιγότερο, ψωνίστε από τον κρεοπόλη της γειτονιάς σας, γιατί είναι σίγουρο ότι μπαίνοντας μέσα στο μαγαζί αυτός ο άνθρωπος ξέρει από πριν τι θέλετε να μαγειρέψετε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεσίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, ο κύριος Σάβας Κεσίδης.

0: Rockman. Τι ακούς λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman.
2: 80's.
3: Έχουμε Χρήστο και τα εγγένεια σε λίγη ώρα, έτσι, και το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μέλλα σε λίγη ώρα. Κατά τις 11 νομίζω είναι προγραμματισμένο αυτό να γίνει.
4: Ακριβώς. Ένας χώρος πρασίνου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος εγώ θα πω ότι πολλαπλασιάζει τη δυναμική της ευρύτερης περιοχής. Και είναι ένα έργο το οποίο το περίμενε η Δυτική Θεσσαλονίκη και επιτέλους παραδίδεται και ολοκληρώνεται.
3: Mm-hmm. Βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά έχουμε διαβάσει και πολλά δημοσιεύματα. Εγώ προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω πάει για να δω από κοντά το χώρο, αλλά έχω διαβάσει σχετικά δημοσιεύματα που μιλούν για μεγάλες καθυστερήσεις, για αποκλίσεις, δηλαδή στο χρονοδιάγραμμα. Υπήρχε και ένας τίτλος σε site εδώ στο Μακεδονία, «Χωράφι με αγριόχορτα». Έτσι το εκτιμούν δηλαδή κάποιοι πολίτες της περιοχής, κάποιοι δημότες.
4: Σημασία έχει το εργό.
3: Υπάρχουν επιτελείς υποδομές. Δηλαδή, ναι, δεν παραδίδεται ολοκληρωμένο βεβαίως, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά θα συζητήσουμε τώρα για το θέμα με τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Είναι συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
5: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές.
4: Μιλούμε για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο ανοίγει από σήμερα επίσημα πλέον τις πύλες του και είναι, αν θέλετε, ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδιθεί για την ευρύτερη περιοχή, διότι, αν μη τι άλλο, ένα μεγάλο μέρος Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι μέσα στο τσιμέντο, κύριε Παπαγεωργίου.
5: Ευχάριστη η χθεσινή μέρα και η σημερινή. Χθες είχαμε κλιμάκια από υπουργούς σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Πολλές ειδήσεις με πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και με το καλό ολοκληρώνονται, και μέσα σε όλα αυτά εδώ έχουμε και το πάρκο του Παύλου Μελά. Πριν ένα μήνα κάναμε τα εγγένεια του μουσείου μέσα στον ίδιο χώρο από τα ευρήματα του Μετρό, παρουσία και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού, και τώρα έχουμε τα νέα εγγένεια του χώρου του λεγόμενου πάρκου, όπου, όπως μας έχει πει και ο Δήμαρχος και έχουμε συνομιλήσει, ουσιαστικά σήμερα δίνεται ο χώρος έτσι ώστε να μπορούν να μπουν μέσα και οι πολίτες, γιατί μέχρι τώρα ήταν απαγορευμένη η είσοδος λόγω εργασιών. Αυτό είναι ακόμα ένα βήμα, έχει πολλά βήματα το πάρκο ακόμα, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δυναμικό και συνεχώς θα βλέπουμε ότι θα εξελίσσεται και θα αναβαθμίζεται. Στη συνέχεια είναι και τα κτίρια του Δημαρχείου και ενός νέου μουσείου και συνεχώς, όπως είπα, αυτό εδώ θα είναι ένας ζωντανός πνεύμονας και πρασίνου και πολιτισμού και για όλους τους κατοίκους, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και η Δυτική Θεσσαλονίκη που για χρόνια, που ξέραμε, είχε μείνει πίσω.
4: Άρα στην ουσία είναι η επιβεβαίωση, αν θέλετε, και του κυβερνητικού ενδιαφέροντος για τη δυτική πλευρά της πόλης, διότι οι κάτοικοι στη συγκεκριμένη περιοχή, στα δυτικά δηλαδή της Θεσσαλονίκης, έχουν το μόνιμο παράπονο, κύριε Παπαγεωργίου, ότι βρίσκονται λίγο μακριά από το βλέμμα της κεντρικής εξουσίας.
5: Νομίζω αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Καθώς και το πάρκο του Παύλου Μελά και τα μουσεία ολοκληρώθηκαν και όπως είπα εκεί πέρα θα είναι ένας ζωντανός χώρος, θα έχει συναυλίες, θα έχει χώρους εστίας στη συνέχεια και θα είναι ένα πραγματικά πάρκο το οποίο χρειαζόταν η περιοχή. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει κι άλλο ένα πάρκο στην περιοχή της Ευκαρπίας, όπου το κράτος με τη δωρεά σε συνεργασία με τον κύριο Ανδρεάδη και τη δωρεά που έκανε δημιουργεί άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο περιαστικό δάσος, το οποίο θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι και να βαθμίζει την περιοχή. Και μέσα σε αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το κολυμβητήριο στους Αμπελόκηπους, που γι' αυτό είναι μέσα σε ένα στρατόπεδο και ο οποίο αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και την ποιότητα της ζωής, μαζί με όλες τις αναπλάσεις που θα γίνουν και στο Δήμο Αμπελοκήπων και μαζί και με τα καινούργια σχολεία που μετά από πάρα πολλά χρόνια, 9 από τα 16 γίνονται στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και αυτό δείχνει ότι μαζί με μια άλλη σειρά έργων αναβαθμίσεων και των δρόμων, διαπλατήσεων, των λεωφορείων, το συγκοινωνιακό δίκτυο που βελτιώνεται, το πραστιακός, ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη πλέον δεν είναι πίσω, δεν είναι αδικημένη και έρχεται να πάρει τη θέση που έπρεπε να είναι. Γιατί πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι δεν έπρεπε τόσα χρόνια να μην γίνονται όλα αυτά τα έργα. Αλλά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού, τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι σημαντικό να λέμε, γιατί χωρίς συνεργασία δεν μπορεί τίποτα να ολοκληρωθεί. Βλέπουμε ότι γίνονται πλέον βήματα για την πόλη μας και είμαστε περήφανοι.
3: Πάντως, ένα ζήτημα που προτάσσουν οι κάτοικοι της περιοχής είναι η σύνδεση με την υπόλοιπη πόλη. Δηλαδή, η Δυτική Θεσσαλονίκη υποφέρει από ελλειπή δημόσια συγκοινωνία, κύριε Παπαγεώργιου.
5: πολύ μεγάλο πρόβλημα.
3: Μήπως έπρεπε δηλαδή να γίνουν κάποιες κινήσεις νωρίτερα, να υπάρχει αυτή η σύνδεση που χρειάζεται όχι μόνο για να πάει κάποιος στο πάρκο, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι κάτοικοι της περιοχής να μπορούν να πηγαίνουν και στις δουλειές τους πιο εύκολα. Και μετά να γίνει όλο αυτό, δηλαδή μήπως λειτουργούμε με προθύστερα σε κάποια πράγματα.
5: Κοιτάξτε, το πάρκο βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό. Ο αστικός ιστός και η καθημερινότητα, ασχέτως από το πάρκο, έπρεπε να βελτιωθεί, να αναβαθμιστεί και να μπορούν να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους, οι μητέρες με τα παιδιά, οι πατεράδες, οι οικογένειες, να έχουν μια, οι συνταξιούχοι, μια αξιοπρεπέστατη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα τα αποσυνδέουμε το ένα με το άλλο και η διαδικασία αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών έχει ξεκινήσει και βλέπουμε αποτελέσματα. Δεν είναι εξαγγελίες. Τα λεωφορεία ήταν 240, έχουν γίνει πάνω από 500 και το 60-70% είναι νέος στόλος, όπου έχει μεταφερθεί και στη Δυτική Θεσσαλονίκη η πλειοψηφία. Και βλέπουμε ότι αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης και υπάρχουν πλέον ενώσεις. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο τα λεωφορεία που υπολειτουργούσαν, έχουμε καινούργια λεωφορεία, διπλάσιο στόλο, νέους οδηγούς, λιγότερους χρόνους αναμονής στις στάσεις και αυτά τα λεωφορεία συνδέονται με τον πιο κοντινό. Με την πιο κοντινή στάση μετρό, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί και όλη η πόλη συγκοινωνιακά και από την κίνηση που είχαμε και αντιμετωπίζαμε.
3: Και επειδή αναφερθήκατε και στο μετρό
5: για λίγες μέρες.
3: Ναι, και ήσασταν χθες και στη συνάντηση με τον κύριο Δήμα για το μετρό.
5: Ακριβώς. Έχουμε ευχάριστα νέα και σε αυτό το.
3: Ναι, αυτό περιμένουμε να ακούσουμε και εδώ και κανένα καλό.
5: Αλλά θέλω να καταλάβετε για να συγκρίνετε, γιατί πολλοί είναι οι επικριτές για το μετρό, ότι είναι μικρό, είναι λίγες οι στάσεις, τι θα γίνει με την επέκταση. Εδώ τι λέμε, ότι ένα έργο το οποίο είχε γίνει ανέκδοτο για την πόλη και κανένας δεν πίστευε ότι θα τελειώσει, κανένας, τελείωσε, ολοκληρώθηκε, δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, το χρειαζόταν η πόλη. Με τις κινήσεις που έγιναν από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση ολοκληρώθηκε. Τον άλλο μήνα με το καλό, τέλος του άλλου μήνα, εφόσον πάνε καλά τα δοκιμαστικά, θα ανοίξει και η επέκταση προς Καλαμαριά. Και το αμέσως επόμενο βήμα, το οποίο έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός, είναι να ξεκινήσουν οι μελέτες για δυτικά.
4: Επ' αυτού έχουμε κάποιο νεότερο, κύριε Παπαγεωργίου.
5: Λειτουργεί και ο προαστιακός, τώρα με δύο μονοστάσεις, και ανακοινώθηκε πριν δύο εβδομάδες ή πριν 10 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα αν είναι 10 ή 2 εβδομάδες, ανακοινώθηκε και ο διαγωνισμός, έτσι ώστε να γίνουν και άλλες στάσεις για να φτάσουν τον αριθμό σε 7 του προαστιακού. Άρα καταλαβαίνετε ότι από εκεί που η πόλη μας είχε έναν ΟΑΣ που υπολειτουργούσε, τώρα έχει ανανεωμένο ΟΑΣ, διπλάσιο στόλο, προαστιακό, μετρό, επέκταση προς Καλαμαριά και ξεκινάνε οι μελέτες και για δυτικά.
4: Άρα επί της
5: ουσίας... Αυτό μπορούμε να πούμε ότι στην πράξη, χωρίς με, δεν είναι υποσχέσεις, δεν είναι θα που έχουμε κουραστεί να ακούμε Θεσσαλονικής, αλλά είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και οι ίδιοι.
4: Άρα επί
5: να πούμε ότι στην πράξη, χωρίς με.

0: κατοικούν. Πρέπει... Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Δήμο Παύλου Μελά και όχι μόνο.
1: Πρέπει να παραδώσουμε για αρχή την Καλαμαριά. Μόλις παραδοθεί η Καλαμαριά, θα ξεκινήσει και όλη η συζήτηση και για τα χρονοδιαγράμματα και για τον τρόπο πώς θα κινηθούμε για τη δυτική πλευρά. Ευχάριστο είναι ότι δημόσια ο Πρωθυπουργός ανέφερε στα εγγένεια του μουσείου ότι μόλις παραδοθεί η Καλαμαριά, ξεκινάνε οι διαδικασίες για τη δυτική πλευρά. Μια πλευρά που το έχει ανάγκη, που είναι πολυπληθής και θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμου.
0: Επίσης, για να επιστρέψουμε λίγο και σε ό,τι έχει να κάνει με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί αρκετούς στην ευρύτερη περιοχή είναι πώς θα συντηρηθεί, κύριε Παπαγεωργίου. Δηλαδή, το έργο έγινε. Παραδίδεται. Έχουμε σήμερα τα εγγένεια. Ποιος είναι αυτός ο φορέας ο οποίος θα τρέξει τη συντήρησή του, την καθαριότητα, την περιποίηση?
1: Εδώ τώρα θα σας απαντήσω. Και κοιτάξτε τη διαφορά, γιατί πόσο ρόλο παίζει η πολιτική κατεύθυνση και ποια κυβέρνηση είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό το έργο, όταν ξεκίνησε να γίνονται τα σχέδια, δεν υπολογίστηκε η συντήρησή του. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό είναι τεράστιο λάθος. Γιατί το λέω αυτό? Τα 17 σχολεία που χτίζονται από την κυβέρνηση, με ΣΔΙΤ, η συντήρησή τους θα είναι για πάνω από 20 χρόνια σε αυτό που το χτίζει. Άρα βλέπετε ποια είναι η πολιτική διαφορά στον τρόπο λήψης αποφάσεων και πώς σχεδιάζουμε το μέλλον. Πάμε όμως τώρα. Έγινε ένα λάθος. Ερχόμαστε εδώ. Τι έκανε η κυβέρνηση? Εξασφάλισε μια χρηματοδότηση 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να είναι ένα βοήθημα στο Δήμο για να μπορεί να το συντηρεί, και από εκεί και πέρα θα έχει με τα έσοδα από τον τρόπο διαχείρισης, γιατί μπορεί να έχει πολλές χρήσεις στο πάρκο, είτε είναι από εστίαση, είτε είναι από χώρους αναψυχής, είτε είναι από συναυλίες, που θα πρέπει και ο Δήμος να έχει κάποια έσοδα από το πάρκο, έτσι ώστε να μπορεί να το συντηρεί και να υπάρχει και ασφάλεια, να υπάρχει και να είναι ωραίος ο χώρος, να μην τον αφήσουμε και παραιτηθεί.
0: Προφανώς. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ. Καλημέρα σε όλους και σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Ήταν μαζί μας ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Και εμείς τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με Στέλιο Ρόκο. Υπάρχει λόγος, γιατί σήμερα στα εγγένεια θα τραγουδήσει, θα έχει και συναυλία, έτσι, απόψε το βράδυ. Ναι.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Θρίλερ με την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι τίποτε δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις και το παρασκήνιο μέχρι την τελευταία στιγμή γύρω από το υποδιαμόρφωση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σε αυτό το κλίμα, οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αλματώδη άνοδο σήμερα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι σε ιστορικά διμήνου. Η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί κάπου στην Ευρώπη μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μία ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε χθες βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Ανοίγει ξανά σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Η πλατφόρμα άνοιξε στις 7 σήμερα το πρωί. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 8 το βράδυ. Μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, ισχυρίζεται ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο. Θα ζητήσει σήμερα νέα προθεσμία για να απολογηθεί. Αποκλεισμένη τουλάχιστον μέχρι τις 3 το απόγευμα θα μείνει η διαδρομή από Αγία Σοφίας μέχρι Δημητρίου Πολιορκητού στη Θεσσαλονίκη λόγω αγωγού αποχέτευσης της ΕΙΑΘ που έσπασε στην Ολυμπιάδος. Καθολικός αποκλεισμός λόγω flyover στις 11 απόψε της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 στην Πηλαία. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε κατεδαφιστεί ο ένας κλάδος, ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος. Τον Ιούλιο θα δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 μήκους 45 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Το έργο χρηματοδοτείται με 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα συνδέσει απευθείας τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Τη Δευτέρα η συνάντηση πανεπιστημιακών με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα προς αναζήτηση λύσης για την ερυθρά παλήρεια στο θερμαϊκό κόλπο. Μιλώντας στον 102 FM, ο καθηγητής περιβαλλοντικής τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Ιωάννης Κατσογιάννης, είπε πως πρέπει να κατασκευαστεί ειδικό σκάφος που θα απορροφά τις προβληματικές ύλες, αλλά και να γίνονται ψεκασμοί με χημικά στοιχεία, φυσικής όμως προέλευσης. Συνελήφθη 47χρονη Ιρακινή χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη, καθώς άφησε το 13χρονο παιδί της μόνο στο δρόμο. Το παιδί βρέθηκε στον δρόμο της Τούμπας από ιδιώτη να κλαίει αβοήθητο. Η συλληφθήσα θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Με 128 χιλιόμετρα, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα, οδηγούσε 26χρονος στη Θεσσαλονίκη που παραβίασε όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε λίγο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει τις πύλες του με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης και γίνεται προσβάσιμο για τους δημότες της περιοχής αλλά και όλους τους Θεσσαλονικείς. Η τελετή των εγγενείων είναι προγραμματισμένη να γίνει σε μία ώρα από τώρα, ενώ για διάστημα 3 ημερών ο χώρος του πάρκου θα μετατραπεί σε χώρο δράσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών. Απόψε η μεγάλη συναυλία με το Στέλιο Ρόκο. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις και στις συναυλίες είναι δωρεάν. Στον καιρό τώρα, η εισβολή ψυχρού μετόπου φέρνει βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Τα επόμενα 2-24 ώρα, πορτοκαλί συναγερμό, έχει ενεργοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ήδη στην Κοζάνη, χθες βράδυ, ισχυρή καταιγίδα έπνιξε την περιοχή Σαριγκιόλ. 85 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Κοιλάδα, ενώ έγιναν συστάσεις στους κατοίκους για τις μετακινήσεις. Αναλυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν, από τις βραδινές ώρες με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα προς κερατοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Q-Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Σπάσε τον κώδικα.
5: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
6: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη Μεγάλη Πορεία Υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Η ώρα είναι 10.07 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα περάσουμε να δούμε αμέσως τι θα γίνει με το Θερμαϊκό, γιατί φαίνεται πως η ΕΙΑΘ βάζει πλάτες έτσι να καθαρίσει λίγο εκεί το τοπίο σε ό,τι αφορά αυτή την ερυθρά παλήρια. Και είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
9: Καλημέρα, Σοφία.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Η Αλκύπη λοιπόν κινητοποιήθηκε άμεσα, μιλάμε για το αντιρρυπαντικό σκάφος της ΕΙΑΘ, προκειμένου να φύγει αυτή η πολύ άσχημη εικόνα από το λιμάνι της πόλης, από το Θερμαϊκό κόλπο, με το φυτοπλακτό. Το σκάφος πραγματοποιεί καθημερινές εργασίες καθαρισμού, απομακρύνουν τις επιπλέοντα απορρίμματα και συγκεντρώσεις του φυτοπλακτού. Δεν είναι μόνο δηλαδή των φυτοπλακτών, είναι και ό,τι άλλο δυστυχώς πέφτει μέσα στο Θερμαϊκό και δεν πέφτει από μόνο του, κάποιοι το ρίχνουν. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με στόχο τη βελτίωση εικόνας του θαλάσσιου μετόπου και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, οι επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λένε ότι, για να δώσουμε μια εικόνα, ότι ευνοείται η ανάπτυξη φυτοπλακτών από την άνοδο της θερμοκρασίας, την άπνοια, αλλά και την παρουσία αυξημένων θρεπτικών ουσιών στα νερά. Το φαινόμενο δεν είναι άγνωστο για τους Θεσσαλονικείς. Το βλέπουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, στα τέλη της άνοιξης, στις αρχές του φθινοπόρου. Δεν θεωρείται άμεση απειλή για τα ψάρια, επηρεάζει όμως την ποιότητα των νερών και δημιουργεί συνθήκες μειωμένου οξυγόνου, πέρα βέβαια από το αισθητικό του αποτέλεσμα, έτσι, και την πολύ άσχημη μυρωδιά που αναδεικνύει. Λοιπόν, η Αλκύπη θα συνεχίσει να κάνει αυτό το έργο και αναμένουμε πολύ σύντομα να δούμε και τα αποτελέσματα, δηλαδή αυτή η εικόνα θα αλλάξει, αναμένεται να αλλάξει πολύ γρήγορα, Μαρία.
7: Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε, πάντως άμα δεν αντιμετωπίσει την αιτία, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το επιφανειακό.
10: Είναι, ναι. Φυσικά, θέματα θερμοκρασιών, φυσικές.
7: Αλλά εγώ απορώ γιατί έπρεπε να φτάσουμε 12 Ιουνίου για να βρεθεί λύση σε αυτό το ζήτημα, έστω με αυτόν τον τρόπο.
9: Εγώ απορώ με κάτι άλλο. Ναι. Απορώ, γιατί πρέπει κάθε φορά να συζητάμε το ίδιο ζήτημα και να μην βρίσκεται οριστική λύση.
7: Με αυτό λέμε.
10: Η επιστημονική κοινότητα θα μπορέσει να βοηθήσει σε αυτό, αν βεβαίως γίνει κάποια σύσκεψη, υπάρχουν κάποια ομάδα εργασίας η οποία θα αναλάβει να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία από τη μια μεριά, Εγώ όμως επιμένω πέρα από το φυτοπλακτόν που τα ρίχνουμε όλα πάνω του, το τι κάνουμε οι υπόλοιποι. Σε ό,τι αφορά στο θερμαϊκό, κάθε επιχείρηση καθαρισμού του βγάζει μέσα από το βυθό του αντικείμενα τα οποία φυσικά δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Δείχνει μια, πώς το λένε, κακή νοοτροπία, να το πω έτσι κομψά, που υπάρχει από πολλούς που δεν διστάζουν να πετάξουν αυτό που τους περισσεύει,
7: πάντως,
10: αυτό που δεν θέλουν.
7: Ναι. Ακόμη και με αυτό το αντιρρυπαντικό το σκάφος, την αλκύβη, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τους αλείς, γιατί είχαμε και μια συζήτηση, mm-hmm. αυτό το πρόβλημα με την ερυθρά παλίρρια, είναι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή παρατηρείται. Δεν είναι μόνο εδώ στο θερμαϊκό.
9: Η αλκυπικά είναι επιφανειακό καθάρισμα.
7: Ναι.
9: Οπότε μπορεί να φτάσει σε βάθος.
10: Προφανώς. Η επιστημονική κοινότητα έχει λόγο σε αυτό.
7: Εν τω μεταξύ, είναι μία περίοδος που γενικώς εδώ οι Θεσσαλονικοί πιεζόμαστε, βαλόμεθα πανταχώθεν που λένε, γιατί έχουμε και το μετρό που δεν λειτουργεί. Είχε λύσει κάποια χέρια δηλαδή το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω από εκεί το.
10: Αν έχουμε
7: και
10: όλα.
7: Ναι,
10: δηλαδή. Πέφτει και η αερογέφυρα πυλές πανοράματος.
7: Και αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε και την περιφέρεια εκεί.
10: Είναι και ωραία περίοδος που υπάρχει και έξοδος, υπάρχουν και όλα. Λίγο δύσκολα θα περάσουμε.
7: Και είναι και πολλοί Βαλκάνοι που για να πάνε Χαλκιδική πηγαίνουν χρησιμοποιούν την περιφερειακή για να βγουν στον δρόμο της Χαλκιδικής.
10: Οι Βαλκάνοι έχουν αντιμετωπίσει κάτι άλλο και το τι γίνεται στα σύνορα.
7: Αυτό που το πας.
9: Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο όμως εδώ εντός των συνόρων, είναι σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
10: Σε όλη την Ευρώπη νομίζω έχουν καλύτερο ίντερνετ σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με τις καταγγελίες που έχουν κάνει
7: τώρα,
10: οι εργαζόμενοι.
7: Τι θυμήθηκα, βρε Σοφία.
10: Ότι έχουν επαρχιωμένο
7: σύστημα. Θυμάμαι που
10: σύστημα.
7: Υπήρχε ένας πρωθυπουργός κάποτε που είχε πει να κάνει ελεύθερο free wifi σε όλη τη χώρα.
9: Δεν προλάβει, μετά είχαμε εκλογές.
7: Αλλιώς θα το έκανε, έτσι.
9: Ποτέ δεν ξέρεις.
10: Εδώ νομίζω αυτονόητο, Μαρία και Χρήστο, τουλάχιστον στους συνοριακούς σταθμούς, να υπάρχει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από άποψη διαδικτύου. Και όχι να καταγγέλλεται ότι υπάρχει το παρχαιωμένο το VDL, νομίζω κάπως έτσι το λέγανε, αυτό το σύστημα στους συνοριακούς σταθμούς της χώρας, πέρα βέβαια από όλα τα άλλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την αλλαγή του τρόπου εισόδου των πολιτών εκτός Σέγγεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα πρέπει να λαμβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα και να βγαίνουν οι φωτογραφίες. Ένα μέτρο που βλέπουμε ότι σε συνδυασμό και με την έλλειψη προσωπικού που επίσης καταγγέλουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στα σύνορα, στους συνεργικούς σταθμούς, έχει οδηγήσει στις εικόνες αυτές. Να πούμε δύο πράγματα για το κλείσιμο της γέφυρας πανοράματος.
7: Ναι, βεβαίως, γιατί ενδιαφέρει τους οδηγούς.
10: Από σήμερα το απόγευμα, από τις 6 έως το 6 το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιουνίου, κλείνει λόγω των εργασιών κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Στη διάρκεια του 48ωρου θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11, πυλές πανοράματος για να είμαστε ακριβείς. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών με κατάλληλη σήμανση. Παράλληλα, από τις 5 το πρωί αύριο θα διακοπεί προσωρινή κυκλοφορία και στην αερογέφυρα πλέον πανοράματος για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Να πούμε ότι θα ισχύσουν περιορισμοί για την κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε τμήμα της περιφερειακής οδού, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Απεριτό να πούμε ότι η τροχιά καλεί τους οδηγούς να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν τη σήμανση και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις αποκλεισμένες περιοχές. Νομίζω εφόσον είναι ενημερωμένοι, δεν έχει κανένας λόγο να κάνει βόλτα σε εκείνη την περιοχή. Προφανώς κάποιοι θέλουν να μετακινηθούν σε εκείνη την περιοχή. Να τα ξέρουμε σε αυτά. Mm-hmm. Από τις 6 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής, με ό,τι συνεπάγεται για την έξοδο των εκδρομέων προς τα ανατολικά. Μάλιστα. Και τις διαδρομές που θα ακολουθήσουν.
9: Σε περίπου ένα χρόνο το έργο θα είναι ολοκληρωμένο, το flyover, και θα τελειώσει εκεί η ταλαιπωρία.
10: Μια από τις για το flyover. Να πούμε ότι στη σύσκεψη που είχαμε, που είχε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών που είχαμε, παραδρομής ο κύριος Δήμας με τα στελέχη της διοίκησης Ελληνικό Μετρό, έκανε δηλώσεις και για το μετρό, έκανε δηλώσεις όμως και για το flyover. Το πρώτο εξάμεινο του 2027 είπε ότι θα είναι, ο στόχος είναι αυτός, η ολοκλήρωσή του να είναι τότε, και ότι έχει φτάσει στο 53% του φυσικού αντικειμένου των εργασιών που πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένη περιοχή.
7: Άντε, το χρόνο το καλοκαίρι μπορεί να είναι καλύτερο από το φετινό. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Γιατί το φετινό τι έχει.
7: Θα είναι λίγο τη ταλαιπώρια.
9: Καλημέρα, καλημέρα, Σοφία.
7: Καλημέρα, Σοφία, καλημέρα.
9: Τη ταλαιπώρια στο φετινό καλοκαίρι. Μια χαρά είναι.
7: Να σου πω και ποιο ταλαιπωρήθηκε πολύ σήμερα.
9: Ποιοι
7: μάλλον. Ποιος. Διαβάζω σε ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, τον οποίο τον συνόδευε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, επισκέφθηκαν, λέει, 4,5 ώρα το πρωί την ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας.
9: Εκείνη την ώρα πας στην ιχθυόσκαλα.
7: Εγώ εκείνη την ώρα αλλού θα πήγαινα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
9: Μπουζουκιά.
7: Αυτεράδικο είναι αυτό, τώρα δεν είναι. 4,5 ώρα είναι ώρα. Αλλά έχουμε και το Μουντιάλ τέτοιες ώρες.

0: Πάντως έχω να πω, επειδή ακούμε τώρα και τη Σακύρα με το Die Die, ότι χθες ήταν MVP στην τελετή έναρξης. Αλλά δεν είδατε εσείς μάλλον οι πολιτικοί συντάκτες, βλέπατε τον Πρωθυπουργό.
1: Βλέπαμε, ναι, τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι, τώρα καρφώθηκε, ποιος έβλεπε Σακύρα.
1: Ο οποίος
0: Βασίλης
1: είπε πολλά και σημαντικά.
0: Μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια, χθες εγώ θα έλεγα το σημαντικό, το πρώην Νίκος Ανδρουλάκης και η εξαγγελία του για δωρεάν μεταφορές με όλες τις συγκοινωνίες στις ηλικίες μέχρι 24 ετών ήταν μια στοχευμένη πρόταση επί της ουσίας.
1: Κοστολογημένη ήταν. Κοστολογημένη ήταν.
2: Κοστολογημένη 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
2: Κανονικά αναλυτικά κοστολογημένη.
1: Ναι.
2: Τα οποία είπε πως θα εξοικονομηθούν με όλες τις προεκτάσεις. Τέλος πάντων, έχει ένα αναλυτικό σχέδιο, τώρα δεν έχω όλες τις λεπτομέρειες.
1: Θέλω να το διαβάσω για να δω. Γιατί όταν έχεις να κάνεις πολιτική, ξέρεις, πρέπει πλέον να μετράς και το ευρώ.
2: Πού, ναι.
1: Δεν πρέπει να το μετράς και το ευρώ.
2: Όπως επίσης για το θέμα του πρώην στρατοπέδου του Παύλου Μελά, όσοι τέλος πάντων έχουν έτσι την... Δεν πρέπει να πούνε ότι παραχωρήθηκε το 2017, γιατί έκτοτε από το Ταμείο της Εθνικής Άμυνας, έτσι, τέλος πάντων ο ακροδεξιός καμένος στην τότε κυβέρνηση, γιατί έκτοτε δεν έχει παραχωρηθεί τίποτα άλλο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο δημόσιο, στο Δήμο,
1: σου υπενθυμίζω,
2: στο κράτος,
1: όμως...
2: ούτε το 424 εδώ πέρα που χάσκε εκεί ένα ερείπιο
1: για
2: να φιλοξενεί
1: το πρώην 424 κατοικίες έχει γίνει. Φιλοξενεί στρατιωτικούς.
2: Και δίπλα το πανεπιστήμιο στενάζει για να έχουμε κατοικίες.
1: Ναι. Σου θυμίζω όμως...
2: το σώμα στρατού, ούτε τίποτα άλλο.
1: Σου θυμίζω όμως, Βασίλη, ότι σε πρώην στρατιωτικούς χώρους πλέον κατασκευάζονται κατοικίες για να φιλοξενήσουν και γιατρούς, και νοσηλευτές σε νησιά, και στρατιωτικούς.
2: Όχι
1: μόνο στρατιωτικούς.
2: Εντάξει, θα φιλοξένεις και κανένα γιατροπού σε κανένα νησί.
1: Στα νησιά είναι και γιατρούς, ναι.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, επειδή τα ανέφερε αυτά...
1: Δεν λύνεις με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα του ενοικίου.
2: Όταν θα γίνουν αυτά...
1: Κατασκευάζω.
2: Ο κύριος Νικηφορίδης, λοιπόν, επειδή είναι ο αρχιτέκτονας ο οποίος επιμελήθηκε την... έκανε το έργο, σαν κατασκευή του Παύλου Μελά, απάντησε εκτενώς Μαρίας αυτό που ανέφερε. Για τη σύγχρονη αντίληψη για τα πάρκα που έχουν και χώμα και χόρτα, δηλαδή δεν είναι όλα άσφαλτος και τάπητες, αλλά επίσης και για τα κονδύλια. Είχε τα δεδομένα κονδύλιο να χειριστεί και η έκταση είναι τεράστια, είπε 4-5 φορές πάνω από την παραλία, τη νέα παραλία, η τεράστια έκταση, οπότε με τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα είπε μπορούσε να γίνει αυτό το... αυτό που έγινε, ως παρέμβαση και εγώ δεν το ξέρω, δεν το έχω επισκεφτεί, απλά διάβασα την εκτενή απάντηση του κ. Νικηφορίδη στις επικρίσεις αυτές σχετικά με την εικόνα που έχει το χώρος που έχει αναπλαστεί εκεί στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά.
0: Τίποτα, απλά πολλοί επισημαίνουν ότι δόθηκε μία, μάλλον υπάρχει μία αίσθηση ότι γίνεται με μία βιασύνη γίνονται αυτά τα εγκαίνια.
1: Έχουμε ως πόλη αυτό το κακό συνήθειο, ρε παιδί μου. Όταν παραδίδεται ένα έργο, να βάζουμε πάντοτε δίπλα τη λέξη βιασύνη. Όταν καθυστερεί το έργο για να γίνει... Να μην υπάρχει αυτή η βιασύνη, έχουμε καθυστερήσει στα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή...
0: Δεν παραδίδεται ολοκληρωμένο.
1: Γιατί δεν παραδίδεται ολοκληρωμένο?
0: Γιατί υπάρχουν ημιτελείς υποδομές. Ποιες
1: είναι ημιτελείς
0: υποδομές? Εξέλιξη, ας πούμε το Μουσείο Ευρημάτων Μετρό. Πότε θα
2: λέει? Και αναφέρεται και στην ανακοίνωση. Δηλαδή... Η παραχώρηση μέχρι τώρα, τέλος πάντων, σταδιακή παραχώρηση, πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Ένα μέρος.
1: Ναι, ο κόσμος όμως θα μπορεί να μπει μέσα να περπατήσει.
2: Ναι, εντάξει, όλα καλά είναι.
1: Το όλα καλά είναι σχετικό, αλλά ναι.
2: Πάμε στα γρήγορα. Τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες και τι δεν είπε?
1: Τι κρατάς εσύ από αυτά που είπε χθες? Τι κρατάς?
2: Εγώ κρατάω ότι η συνέντευξη δόθηκε για να πει στον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν πρέπει στο κόμμα που σου δώσε δεύτερη ευκαιρία να φερθείς έτσι και να κάνεις το κόμμα σου, στην παράταξη που του δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία για να κυβερνήσει. Δεν πρέπει να φερθεί έτσι. Δηλαδή ήταν ένα μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά και αυτή ήταν η στόχευσή του. Έτσι, και ο κύριος Καραμαλής με τη λειτουργική, όπως την είπε, σχέση που υπάρχει με τον Κώστα Καραμαλή, κρατώντας ανοιχτούς διάβλους, προσπαθώντας να κρατήσει και με τον κύριο Σαμαρά. Αυτό είναι το ένα. Και γενικότερη απάντηση, τα οποία τα έχει ξαναπεί για το πώς χειρίζεται τα θέματα που έβαλε κάτω στην Άγκυρα και όλα τα σχετικά. Έχουν υποθεί ξανά αυτά σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Και το δεύτερο ήταν ότι αυτό το είδα και σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να συνεχίζεται. Για όσους απεργάζονται σχέδια, το αν δηλαδή δεν είναι αυτοδύναμος, που είναι ο στόχος, και είπε ότι αυτός θα είναι ο στόχος, αυτοδυναμία, δεν υπάρχουν συνεργασίες με κανέναν, οπότε πάμε για αυτοδυναμία, μια κάλπη, αυτοδυναμία, αλλά δεν άφησε περιθώριο για δημιουργία συγκυβέρνησης με άλλον αρχηγό. Πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, δηλαδή θέλοντας να πει ο ίδιος θέλοντας να κλείσει αυτή τη συζήτηση που γίνεται και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, το τι θα μπορούσε δηλαδή να συμβεί σε ένα ενδεχόμενο συζήτηση για συνεργασία στην κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
1: Μα λογικό δεν είναι αυτό. Ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος είναι και ο πρωθυπουργός. Αυτόν εκλέγει ο λαός.
2: Αυτό λέει και είπε και ο κύριος Δούκας. Έτσι είναι. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Αν συμφωνηθεί ένα άλλο πρόσωπο,
1: τι εννοείς δεν είναι πάντα έτσι. Δεν μιλούμε για μια οικουμενική κυβέρνηση.
2: Ναι. Και για μια συγκυβέρνηση. Η πρώτη συγκυβέρνηση του 1990 με τον υποτοκύριο Τζανετάκη έγινε με άλλο
1: ήταν
2: πρόσωπο.
1: Ήταν οικουμενική κυβέρνηση.
2: Δεν ήταν οικουμενική.
1: Μετά οικουμενική ήταν.
2: Πρώτη ήταν συνεργασίας, δεν ήταν οικουμενική.
1: Συνεργασίας, αλλά okay, ναι, μετά πήγαμε στις οικουμενικές. Ναι. Αλλά ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, αυτόν ψηφίζει ο κόσμος για πρωθυπουργό.
2: Συνεργασίας του Βρώμικο 89 που λέγανε από το Πασόκ. Δεν έγινε με το Πασόκ αυτή. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει και σήμερα το συνέχιζε σε όσους απεργάζονται τέτοια σχέδια, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πρωί στον Αντένα, ότι δεν υπάρχει καμιά τέτοια περίπτωση. Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και θα είναι ούτως ή άλλως αυτοδύναμος, όπως λένε από τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Η ατάκα για το δίπλωμα δεν σου άρεσε?
2: Εντάξει, τώρα ένα αφιολόγημα, okay, καλή.
1: Εντάξει. Χαριτωμένο.
2: Πήραν το δίπλωμα και δεν θα το ξαναδεί.
1: Ναι, χαριτωμένο ήταν, ναι.
2: Αυτό όμως που σήμερα έχει και απάντηση ο κ. Τσίπρας, είδα από εκεί που είναι στον οικονομικό ταχυδρόμο, νομίζω, είναι για αυτό το εντυμόμετρο, γιατί ρωτήθηκε σχετικά ότι είναι έντιμος όλοι. Ομολογούν ο κύριος Τσίπρας, ένας έντιμος πρωθυπουργός και δεν έχει κανένας να το καταλογίσει τίποτα. Και λέει ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο, λέει ο κύριος Τσίπρας, γιατί θα το είχε μηδενίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι και τόσο έντιμος όπως λένε όλοι κτλ. Και είπε για το έργο πατρών πύργου, εκεί όπου είχε κοπεί για να μπορέσει να γίνει σε διάφορα, σε τέσσερα κομμάτια, νομίζω, και είχε γίνει και διαγωνισμός, τέλος πάντων, και προσωρινή ανάδοχος ήταν και ο κ. Καλογρίτσας, άσχετα, δεν τον ανέφερε βέβαια ονομαστικά, είπε καναλάρχης, βέβαια κανάλι δεν πήρε ο κ. Καλογρίτσας, αλλά τέλος πάντων ήταν...
1: Ήθελε όμως να πάρει.
2: Ναι, ήθελα, αλλά δεν είναι καναλάρχης.
0: Ναι, και εγώ θέλω να πάρω μετάλλους στους Ολυμπιακούς, αλλά Ολυμπιονίκη δεν με λες. Ναι.
2: Είναι ο Αλαφούζος, έχει ονόματα, αν ήθελε για καναλάρχης, μπορεί να πει ονόματα κανονικά. Καναλαρχών, γιατί δεν ρωτήθηκε για αυτά τα ζητήματα. Όπως επίσης και για το θέμα με τις πολεοδομίες, το οποίο και η ερώτηση ήταν κάπως έτσι, για τη νέα γενιά, που τέλος πάντων απαξιώνει την πολιτική. Γενικότερα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε κάθε τέτοια σύνδεση με τους γενικούς γραμματείς που παρετούνται, παρόλο που έχουμε έντονες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που συσχετίζουν τις δύο παραιτήσεις, τις τωρινές και τη μία την παλιότερη, του Γενικού Γραμματέα στο Μετανάστευσης παλιότερα, και τις δύο τελευταίες του Γενικού Γραμματέα του Χωρταξής Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Πολιτισμού, που σχετίζονται με την υπόθεση αυτή των πολεοδημιών και την υπόθεση που έχει ανοίξει, και ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπαν ότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχει αναδείξει, και ακριβώς επειδή η κυβέρνηση αυτή αναδεικνύει τα ζητήματα, το έχει ξεκινήσει, βέβαια, να πούμε, επειδή έβλεπα Αντένα χθες, ότι λίγο νωρίτερα σε ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων ο κ. Χατζηνικολάου είχε δείξει τις καταγγελίες που πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών από το Δήμο Αμαρουσίου, που ξεκίνησαν με τις καταγγελίες για τα κυκλώματα της πολεοδομίας, και έτσι τέλος πάντων έγινε η έρευνα και ξεκίνησε η έρευνα και γίνανε και οι παρακολουθήσεις ή τηλεφωνικές και προχώρηση, αποκάλυψη αυτού του σκανδάλου, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Κατά τα λοιπά, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θες επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, στην άνοιξη του 2024, είναι δεδομένο. Είπε για πρώτη φορά ότι δεν θα πάει για δεύτερη τετραετία, γιατί ρωτήθηκε αν με τις δύο τετραετίες θα πρέπει να φύγει. Λέει ότι είναι κρίσιμη κατάσταση μέχρι το 2030 και έχει τέλος πάντων να προχωρήσει ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, και αυτό θα γίνει και θα ολοκληρωθεί. Πάντως δεν θα κάνει τέταρτη τετραετία και θα φύγει μετά, και μάλιστα θα φύγει και από την πολιτική, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπαμε για τα θέματα με την...
0: Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει τώρα σε φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου αυτή την ώρα, έτσι, να βλέπω τώρα το πλάνο, με την Αναστασία Γιάμαλη, είναι συντονίσει την συζήτηση.
2: Ναι. Και επίσης ο Πρωθυπουργός είπε για τους λόγους που θα γίνουν οι εκλογές, έτσι όπως είπαμε, την άνοιξη του 27. Είπε αυτό με τον κύριο Τσίπρα, ότι για το δίπλωμα, σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, ότι έχασε τρεις φορές εκλογές, έτσι, αν μπορείτε να οδηγήσετε ξανά αυτοκίνητο.
1: Καινούργιο αυτοκίνητο, ναι. Κάνοντας το συνειρμό με την Ελλάς, ναι.
2: Α, ναι. Και βέβαια αναφέρθηκε και στα οικονομικά, είπε ότι είναι, έχει επηρεαστεί αλλά, η οικονομία για τα θέματα της οικονομίας, αλλά έχουν γίνει όλες οι παρεμβάσεις, απέκλεισε κάθε δεχόμενο για την μείωση του ΦΠΑ, όπως επίσης και για 13ο μισθό. Όταν ρωτήθηκε στις εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου, είπε ότι η χώρα πρέπει να έχει πλεονάσματα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται από εδώ και στο εξής και πάντοτε, για να μην έχουμε ξανά τις περιπέτειες που είχαμε στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στα ζητήματα, είπαμε, της εξωτερικής πολιτικής και της σχέσης της χώρας μας με την Τουρκία, στην οικονομική πολιτική, στα θεσμικά. Τέλος πάντων, έκανε μια απάντηση εκεί που ήταν ότι έχει θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, να υπάρχει εισήγηση και από τους εισαγγελείς για τις θέσεις των ανώτατων δικαστών. Βέβαια πέρσι αυτή δεν την έλαβε υπόψη η κυβέρνηση, σχολιάζω τώρα σε σχέση με αυτό που είπε, γιατί το επικαλέστηκε ως παρέμβαση στα ζητήματα των θεσμών και της δικαιοσύνης χθες ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του. Και αυτά, δεν ξέρω τώρα αν κάτι άλλο θα πρέπει να σημειώσουμε.
1: Κρατάμε δυνάμεις για τη Δευτέρα, Βασίλη.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί... Όχι, για να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.
2: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες, θα έλεγα, αν μπορέσει και επικοινωνιακά να το εκμεταλλευτεί με τη συγκεκριμένη πρότασή του, αλλά και με την παρέμβαση του που στοχεύει ακριβώς τα κοινά αυτά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα νεανικά κοινά, όπου έχει και εκλογικό ζήτημα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα είναι μια στοχευμένη, να πούμε, ενέργεια, η οποία βέβαια έχει περάσει σήμερα από ό,τι βλέπω λίγο στα ψηλά.
1: Ναι, γιατί πρόσεξε όμως, Βασίλη, τώρα, επειδή θα το συζητήσουμε σίγουρα για τη Δευτέρα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το ερώτημα είναι, εγώ επιμένω, πώς θα καλυφθούν αυτά τα χρήματα από τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών.
2: Θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό, αυτό είπε, 20-30 εκατομμύρια. Θα δοθούν αυτά τα χρήματα, δεν θα τα χρεωθεί το μετρό, τέλος πάντων, εδώ πέρα και ο ΟΑΣ.
1: Για να δούμε.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε λοιπόν τη Δευτέρα.
2: Ήλθος Κατηγιανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Ελλάς.
0: Ναι, σωστά, χθες
2: το ανακοίνωσε. Πριν γίνουν τα όργανα τα υπόλοιπα, ορίστηκε γραμματέας του κόμματος.
0: Το συνέδριο, λέει, μετά τις εκλογές θα γίνει ούτως ή άλλως.
2: Λίγο ανάποδα από ό,τι έχουμε συνηθίσει, αλλά βέβαια εντάξει, αλλάζουν πολλά πράγματα.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σου μέρα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Περνάμε στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Τραμπ μιλάει για υπογραφές εντός ημερών. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Το ειδησεογραφικό μέσο Άξιος υποστηρίζει ότι μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν θα προβλέπει παράταση εκεχηρίας κατά 60 μέρες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Άλμα στα χρηματιστήρια της Ασίας, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Η νέα Ευρώπη της μετανάστευσης με νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα αυστηρή έλεγχη και κόμβοι επιστροφής σε τρίτες χώρες. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. 14,4 εκατομμύρια ευρώ για το μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε πρότυπο πράσινο οικισμό, γνωστοποίησε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, τριήμερο εκδηλώσεων με συναυλίες και δωρεάν είσοδο. Τη Δευτέρα η συνάντηση πανεπιστημιακών με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα για λύση στην ερυθρά παλήρεια στο θερμαϊκό κόλπο. Αποκλεισμένη τουλάχιστον μέχρι τις 3 το απόγευμα η διαδρομή από Αγία Σοφίας μέχρι Δημητρίου Πολιορκητού στη Θεσσαλονίκη λόγω αγωγού αποχέτευσης που έσπασε στην οδό Ολυμπιάδος. Με 128 χιλιόμετρα μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδηγούσε 26χρονος στη Θεσσαλονίκη που παραβίασε όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παγκόσμιο κύπελο 2026, μετά το Μεξικό στη μάχη ρίχνονται οι συνδιοργανωτές Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μέση και Ρονάλντο ξαναβρίσκονται για τελευταία φορά στην κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου. Έρχεται φθινόπωρο μέσα στο καλοκαίρι για ένα 24ωρο με καταιγίδες εξπρές. Ισχυρή καταιγίδα έπνιξε χθες βράδυ την περιοχή Σαριγκιόλ Κοζάνης, 85 χιλιοστά βροχή στην Κοιλάδα, έκκληση για αυξημένη προσοχή σε κατοίκους και οδηγούς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο στις 11.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας λέγαμε ότι θα έχουμε έναν καλεσμένο έκπληξη και είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Σωτηρακόπουλος, γνωστός συντάκτης του αθλητικού ρεπορτάζ. Καλή σας ημέρα, κύριε Σωτηρακόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Σωτηρακόπουλε.
0: Και σας καλέσαμε, έχουμε τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας με αφορμή και την έναρξη του Μουντιάλ βεβαίως, αλλά και το βιβλίο σας, που είναι Μουντιάλ.
2: Μπορεί να μιλάμε στον ελληνικό λίγο, είναι εύκολο γιατί δεν είναι.
0: Τώρα θα πω μια μικρή ιστορία και θα εξηγήσω
2: δηλαδή,
0: και το πληθυντικό.
2: Ναι, ναι. Σε άβολη θέση. Ωραία. Το πληθυντικό.
0: Λοιπόν, πριν από λίγα χρόνια, Χρήστο, ο γιος μου ήταν πιτσιρικάς και έπρεπε να μπει στην πρώτη του μεγάλη έτσι, εξεταστική διαδικασία. Δηλαδή έπρεπε να δώσει για lower αυτό που κάνουν συνήθως τα παιδιά έτσι, σε μικρή ηλικία, που είναι ακόμα έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, εκεί κοντά. Λοιπόν, μικράκι, το βάζω στο αυτοκίνητο και επειδή εγώ το άγχος της μαμάς, για να ελαφρύνω λίγο το παιδί από το βάρος της εξέτασης που είχε μπροστά του, του ρωτάω πολύ απλά τι θέλεις να σου βάλω. Εννοούσα στο ραδιόφωνο, τι τραγούδια έτσι για να χαλαρώσει. Και με κοιτάει, μου λέει για να χαλαρώσω. Λέω, ναι, παιδί μου, τι θέλεις να σου βάλω. Χρήστο Σωτηρακόπουλο, μου λέει. Μου έχει μείνει αυτό πραγματικά
2: αυτό
0: και δυσκολεύομαι. Ναι. Όπως και πολλά παιδιά σε αυτή την ηλικία.
2: Και ελπίζω το παιδί να χαλάρωσε πραγματικά.
0: Ναι, όχι, πέρασε την εξέταση μια χαρά. Του μείνε λοιπόν, βέβαια το χούι, άκουγε Χρήστο Σωτηρακόπουλο όλα αυτά τα χρόνια.
2: Αυτό δεν ξεπερνιέται.
0: Ναι. Και λοιπόν, βεβαίως δεν ξεπερνιέται και η αγάπη για το Μουντιάλ. Έτσι, όσοι το παρακολουθούν δηλαδή ζεστά από τα πρώτα χρόνια, δεν φεύγει αυτό.
2: Ναι, εντάξει. Το Μουντιάλ με όλα τα προβλήματα που έχει κατά καιρούς. Και γίνεται και σκληρή προσπάθεια εδώ και χρόνια από ίσως τον πιο διεφθαρμένο αθλητικό οργανισμό που είναι η FIFA. Σε αντίθεση με την UEFA, η οποία γι' αυτό ακριβώς τα Euro είναι και πιο όμορφα, αν θέλετε, στο μάτι και πιο ανοιχτά σε εκπλήξεις και πιο καλό οργανωμένα. Η FIFA είναι ένας δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια. Λέγαμε, ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Μπλάτερ, ότι ήταν διεφθαρμένος μέχρι το μεδούλι και δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ τίποτα χειρότερο. Λένε, πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί και να συμβεί. Ήρθε ένας απόλυτος μπάτλερ της εξουσίας, που του αρέσει περισσότερο να συγχρονίζεται με τον Πούτιν, με τον Τραμπ τώρα, με τους Εμμύριδες του Κατάρ, με τους άλλους της Σαουδικής Αραβίας, που τους έδωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 και λιγότερο τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα στο οποίο είναι, μιλάμε για τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ενοχλητικό. Όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πολύ ενοχλητικό. Να μην αφήνεις τον κορυφαίο διαιτητή του κόσμου, ίσως για την προηγούμενη χρονιά, της Αφρικής, εγώ θα πω μόνο, για να το εντοπίσουμε, να μπει στη χώρα σου επειδή με τη Σομαλία εσύ δεν έχεις διπλωματικές σχέσεις. Δηλαδή, άστο τώρα το.
0: Και
2: το,
0: όχι
2: το
0: μόνο αυτό. Αν μου
2: με το Ιράν, το οποίο μένει στο Μεξικό για να κατεβαίνει και να παίξει στις ΗΠΑ.
0: Ομάδες που παίζουν χωρίς φιλάθλους.
2: Ομάδες που παίζουν. Καλά, οι ομάδες που τους επέτρεψαν στους φιλάθλους να μπουν γιατί υπάρχουν οι έλεγχοι. Εγώ δέχομαι ότι πρέπει να υπάρχουν και έλεγχοι. Δέχομαι ότι είμαστε σε μία εποχή που όλα πρέπει να περνάνε από έναν έλεγχο, αλλά ορισμένα πράγματα είναι όχι απλώς στο όριο του υπερβολικού, είναι στο όριο του ενοχλητικού.
0: Και αυτό τέλος το καψώνει πάντων στην ομάδα του Ιράν, δηλαδή νομίζω ότι είναι, πρωτοφανές. Ναι.
2: Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πάντα η πολιτική ήταν μέσα στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπόρεσε να μείνει έξω και δεν θα μπορούσε να μείνει έξω. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον κοινωνικό ως άθλημα μόνο του, ειδικά ένα άθλημα με τέτοια επιρροή που έχει σε ολόκληρο τον πλανήτη, με αποτέλεσμα το δέχομαι ότι πάντα από τον Μουσολίνη στη δεκαετία του 30, από τους Αργεντίνους δικτάτορες το 78, από τον Αργεντινό δικτάτορα, τον Αιτινό δικτάτορα το 74, από τον πόλεμο Ονδούρα Σαλβαδόρ το 69, δεν είναι καινούργια πράγματα και πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι όμως μαζεμένα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα ένα παγκόσμιο κύπελλο που σε αντίθεση με το προηγούμενο που είναι στην Αμερική. Γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση. Το 1994, ο κόσμος γέμισε τα γήπεδα τότε. Τα εισιτήρια παίζανε από 20-25 δολάρια μέχρι και τα 300 από τα πολύ ακριβά. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες δολάρια. Μιλάμε για αλυσβερίσι μαύρης αγοράς επίσημα με τη σφραγίδα της FIFA. Πρέπει να τα δίνει επίσημα σε εταιρείες που ξέρεις ότι θα μεταπολίσουν πολύ ακριβά. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρακολουθήσει ένας νορμάλ άνθρωπος μαζί με το κόστος ταξιδιού, που έτσι κι αλλιώς θα ήταν ακριβό για να πας είτε στις ΗΠΑ, είτε στο Καναδά, είτε στο Μεξικό, τους αγώνες.
1: Γι' αυτό χάνεται και το ενδιαφέρον, κύριε Χρήστο. Γι' αυτό χάνεται και το ενδιαφέρον.
2: Το ενδιαφέρον θα σας πω. την ώρα των αγώνων και τα μάτς που θα κυλήσουν και όσο περνάμε και θα πάμε στα νοκάουτ και τα νοκάουτ θα είναι ωραία παιχνίδια, κόντρες ή κερδίζεις ή πας σπίτι σου, θα το ξεχάσουμε όπως ξεχάσαμε και στο Κατάρ όλη τη συζήτηση που γινόταν. Το καθαρά αγωνιστικό δηλαδή θα μας ξεπεράσει κάποια στιγμή. Από την άλλη, είναι ένα προϊόν το οποίο γίνεται ανά 4 χρόνια, γι' αυτό κρατάει και τη γλύκα και τη μοναδικότητά του. Νομίζω ότι την ημέρα που αρχίζει το Μουντιάλ δεν υπάρχει άνθρωπος που παρακολουθεί επισταμένος εδώ, έτσι, του αρέσει το ποδόσφαιρο, που να μην νιώθει λίγο παιδί. Ότι την ημέρα που ξεκινάει το Μουντιάλ νιώθω ξανά την προσμονή του 10χρονου παιδιού που περίμενε το πώς και πώς το παγκόσμιο κύπελο του 1974. Αυτό το πράγμα δεν θα ξεπεραστεί, κακά τα ψέματα. Δεν μου ξεπεράστηκε, έλεγα θα γίνω επαγγελματίας και θα μου ξεπεραστεί αυτό το πράγμα όταν μεγάλωσα. Μην σας πω ότι στο τελικό του Champions League περιέγραψα δεκάδες, 36ος ήταν αυτός που βρέθηκα την περασμένη εβδομάδα στη Βουδαπέστη. Την μέρα του τελικού νιώθω αυτό το πράγμα που νιώθα παιδάκι, περιμένοντας να ακούσουμε το σήμα της Eurovision και τη φωνή του Γιακογιάννη. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Από την άλλη κάνουν σκληρή προσπάθεια όλοι αυτοί οι πολιτικάντες, πολιτικάντιδες, γιατί δεν πρόκειται περί παραγόντων, να μας το χαλάσουν, να μας το δηλητηριάσουν, να μας το ευνουχίσουν. Μπορώ να σας πω 30 ρήματα σε αυτή την περίπτωση, έτσι. Και εμείς εκεί αντέχουμε, γιατί μας αρέσει, γιατί το ξεπερνάμε, γιατί την ώρα που θα κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι.
1: Επειδή η μπάλα θα κυλήσει και στο χορτάρι και σε αυτή τη διοργάνωση, Ευρώπη ή Αμερική για τον τελικό νικητή?
2: Εγώ το παγκόσμιο κύπελλο αυτό είναι περίεργο, διότι έχει αυτές τις περίεργες ώρες, όχι ώρες μόνο για εμάς που το βλέπουμε, και τις ώρες που γίνονται τα μάτσα εκεί. Μεσημέρι τώρα 3 η ώρα και 1 η ώρα στο Μεξικό χθες και 4 η ώρα το απόγευμα, παιδιά, εκεί. Είναι αδυσόπιτο, έτσι. Τα γήπεδα, οι καιρικές συνθήκες, η πολύ βροχή, η πολύ υγρασία. Το ζήσα το 1994 να μην μπορείς να πάρεις ανάσα, ας πούμε, στον Τάλας ή στο Λος Άντζελες, στον τελικό 12 η ώρα το μεσημέρι, το Βραζιλία-Ιταλία το 1994. Που σημαίνει για τους Ευρωπαίους ειδικά, έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ δύσκολο. Από την άλλη, έχει ομογενοποιηθεί όλο το πράγμα. Άρα, ναι, θα πω, θα σου πάρω, επειδή όλοι πάντα ρωτάνε το ποιους και τα λοιπά. Άμα αρχίσω και σου λέω, θα σου πω 6 ομάδες και θα πέσουμε μέσα στις 2 του τελικού. Δηλαδή το Βραζιλία, Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή. Να προσθέσουμε και για την Πορτογαλία και να βάλουμε και άλλη μία, ξέρω και εγώ, την Αγγλία.
1: Την Αγγλία, την Αγγλία.
2: Ναι, ωραία, την Αγγλία που θα μας πληγώσει και πάλι, δεν υπάρχει κανένα περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων τη βάζουμε, γιατί ποτέ δεν πρέπει να παρετήσει Ελληνίας αγάπης. Το ζητούμενό μας είναι θα του βρούμε τους πιναλίστ. Θα πάρω λοιπόν τη Βραζιλία από τη μία πλευρά, λόγω και του Αντσελότη που είναι προπονητής, που είναι πολύ καλός διαχειριστής προσωπικότητων. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο παγκόσμιο κύπελλο αυτό το πράγμα. Και στις μεγάλες διοργανώσεις γενικά, έτσι, και στο Euro και οπουδήποτε, και στο Copa America. Και το δεύτερο θα πάρω την Ισπανία λόγω πληρότητας ρόστερ, αλλά μπορούμε να πέσουμε και πλήρως έξω. Και θα έρθει και μια μέρα που θα δούμε έναν τρελό τελικό που δεν τον περιμένουμε. Και ειλικρινά, επειδή πρώτα απ' όλα μου αρέσει το ποδόσφαιρο και μετά μου αρέσει οποιαδήποτε ομάδα και οποιοδήποτε παίχτης, θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να το δω.
0: Πάντως θα είναι δίκιο για τη Βραζιλία, γιατί θα είναι με ένα σπάρο δυο τριγώνια με τον Αντσελότη. Τρόπο την θα έχει μια παρουσία και η Ιταλία. Αν
2: πάει στο τελικό. Σωστό, αλλά η Ιταλία τα έχει κάνει ρόιδο μόνη της, για να μην χρησιμοποιήσω πιο σκληρή λέξη.
0: Ναι, όχι,
2: αποτέλεσμα,
0: όχι,
2: η Ιταλία φταίει πάρα πολύ. Δεν μπορεί η Ιταλία να λείπει για τρίτο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή είναι έγκλημα.
0: Πάντως, βλέποντας χθες και την έναρξη με το Μεξικό και την Νότια Αφρική, ναι, εγώ απορούσα γιατί έλειπε η Ελλάδα από αυτή τη διοργάνωση.
2: Γιατί η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ κακή στα προκριματικά. Υπάρχουν πολύ απλές.
0: Αλλά είναι κρίμα για τη νέα γενιά που έχει έρθει τώρα με την εθνική που χτίζεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου κρίμα. Συγγνώμη, θα γίνω πολύ σκληρό με αυτή τη νέα γενιά. Η νέα γενιά είχε την μπάλα, το γήπεδο και οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι στο ταλέντο υστερούν κατά πολύ των περισσότερων δικών μας ποδοσφαιριστών, βγάλανε μια ψυχή στο χορτάρι και στο παιχνίδι που το δικό μας βρεθήκανε πίσω στο σκορ και κυρίως στο μάτς με τη Δανία, την οποία τη διαλύσανε για να προκριθούν, ενώ εμάς ήρθε η Δανία περίπατο και μας διέλυσε εμείς το.
0: Κυριολεκτικά χάσαμε την μπάλα.
2: Στο Πειραιά. Οπότε ναι, οπότε όχι, δεν είναι καθόλου κρίμα και το χαστούκι πρέπει να το καταλαβαίνεις, να πονάει. Για να σε ενοχλεί την επόμενη φορά που θυμάσαι.
0: Ναι, ελπίζουμε στην επόμενη διοργάνωση, τα επόμενα 4 χρόνια. Πάντως, έτσι όπως είναι οι συνθήκες, εγώ προσωπικά δεν θα χαιρόμουν μια εθνική Ελλάδος να παίζει στα γήπεδα της Αμερικής, όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε.
2: Νομίζω πάλι βλέπουμε το ένα δέντρο και χάνουμε ένα δάσος ολόκληρο από πίσω.
1: Το ποδόσφαιρο
2: είναι η Ελλάδα να είναι εκεί. Το ποδόσφαιρο την ώρα που θα παιχθεί εκεί είναι ποδόσφαιρο. Εάν θέλαμε να πούμε ότι δεν μας αρέσει, λέμε εγώ τον μποϊκοτάρω, δεν κατεβαίνω καθόλου στα προκριματικά, ξέρω θα αποκλειστώ, αλλά διαφωνώ. Το παίρνω μέρος στα προκριματικά, αλλά όταν αποκλείω με λέω δεν πειράζει, εγώ δεν είμαι εκεί.
0: Σε άλλη κλίμακα...
2: Είναι λίγο το λένε ρίζο και όπως θέλω να γυρίζω.
0: Σε άλλη κλίμακα και οι Ολυμπιακοί αγώνες που θα γίνουν το 2028 στο Λος Άντζελες, πάλι πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν. Πάλι ίδια αντιμετώπιση. Γιατί εκεί θα πάει και η Παλαιστίνη να αγωνιστεί. Θα πάνε και άλλοι.
2: Ακόμα χειρότερο. Εκεί θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερα και πιο τραγελαφικά πράγματα. Εγώ να συμπληρώσω ότι είχε αναφερθεί κατά από εκεί ξεκινήσατε, από το βιβλίο το καινούριο που βγάλαμε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Εξαιρετικό συνάδελφο, νέο παιδί δίπλα μου. Από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και ήταν δικιά του η ιδέα να ξεκινήσουμε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, βοηθώντας εκπληκτικά το παιδί με πολύ σπάνιες συνεντεύξεις. Βγάλαμε ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά τι λέει, ιστορίες, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. 45 άνθρωποι σπουδαίοι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, που είτε πήραν, είτε κατέκτησαν, είτε έφτασαν κοντά, είτε ακόμα και αγωνίστηκαν. Γιατί και τον αγωνιστή και μόνο είναι σημαντικό σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Μας μίλησαν κάποια στιγμή, γιατί αυτές είναι 45 κουβέντες που γίνανε, συνεντεύξεις, πείτε το όπως θέλετε, με εμάς τους δύο. Ακόμα και οι παλιοί που δεν ζουν πια, 62 περίφημος Μάζο Κούστος, ο Ζωδάκος, είχα κάνει μια συνέντευξη μαζί του το 1986 στην εφημερίδα που δούλευα τότε στην απογευματινή. Ανασύραμε όλα αυτά και τα πιο καινούργια μέχρι τους πιο πρόσφατους, όλους τους μεγάλους, υπάρχουν όλοι οι μεγάλοι που έχουμε μιλήσει κατά καιρούς. Και όλα αυτά είναι μέσα στο βιβλίο υπό μια μορφή. Μίνι ντοκιμαντέρ σε ένα βιβλίο. Δηλαδή, δεν καταφεύγουμε σε ατελείωτα στατιστικά και στοιχεία. Υπάρχει και μια γωνία, 5-6 σελίδες κάποια στιγμή που έχουν τα σημαντικά πραγματάκια που πρέπει κάποιος να βρει. Αλλά σήμερα στην εποχή του AI και του ChatGPT κτλ., όποιος θέλει να βρει ένα αποτέλεσμα, πόσο ήρθε, το βρίσκει. Το δύσκολο είναι να βρεις κυρίως εξιστορήσεις από τους ανθρώπους που το έζησαν.
1: Ποιες ιστορίες ξεχωρίζεις?
2: Αυτό είναι σημαντικό. Ξεχωρίζω πάρα πολύ και μια ιστορία, μια συνέντευξη του που δώσαν στο Φάνη, τον Τσοκανάτο, συνάδελφο, το άψαμε μαζί. Ο Ματέος, ο περίφημος Γερμανός, που εξηγεί για ποιο λόγο δεν χτύπησε ο ίδιος το πέναλτι το 90 στον τελικό και το άφησε στον συμπαίκτη του και δυστυχώς πέφτει για τη ζωή πριν από 2 χρόνια, τον Μπρέμε, γιατί φόραγε παπούτσια τα οποία τα είχε δώσει στο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα τα είχε δέσει διαφορετικά σε κάποιο άλλο παιχνίδι και φοβήθηκε εκείνη τη στιγμή ότι αυτό το διαφορετικό δέσιμο μπορεί. Πώς μετράει, ακόμα και σαν πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή, την ώρα που πάει να χτυπήσει ένα πέναλτι, ένα φάουλ ή ένα οτιδήποτε άλλο, το γούρι. Και σου λέει, από το να το χάσω και να σκέφτομαι μετά ότι ήταν δεμένα διαφορετικά τα κορδόνια μου, ας το δώσω να το χτυπήσει ένας άλλος. Και ο άλλος έγινε ήρωας, αλλά είπε ότι εμένα με ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή να κερδίσει η ομάδα.
0: Εντυπωσιακό.
2: Και δεν με ενδιαφέρει ποιος έβαλε τον γκολ. Εκπληκτικό. Ο Κρόιφ με αυτά τα οποία μας έχει πει μέσα. Ο Μαραντόνα με διαφορετικά πράγματα.
0: Ο Κρόιφ τι είχε να μοιραστεί?
2: Ο Κρόιφ είχε μια ολόκληρη ιστορία, την ιστορία του ποδοσφαίρου μόνος του.
0: Και αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο.
2: Ο Κρόιφ έχει μοιραστεί και μια στιγμή σε άλλο βιβλίο, το οποίο όμως για μένα είναι διαχρονικό, και γι' αυτό και το βάλαμε και εδώ, ότι σε αυτή τη ζωή, λέει, υπάρχει μόνο μια στιγμή για να είσαι στην ώρα σου. Λίγο πιο πριν έχεις φτάσει νωρίτερα, λίγο πιο μετά έχεις αργήσει. Δεν είναι ποδοσφαιρική ατάκα, για μένα είναι φιλοσοφία ζωής, άμα το σκεφτεί κάποιος.
0: Απίστευτο.
1: Έτσι είναι.
0: Και είναι όλες αυτές οι στιγμές, οι προσωπικές μαρτυρίες, οι αποκαλύψεις συγκεντρωμένες όλες σε αυτό. Είναι ιστορίες πίσω από το τρόπαιο, δηλαδή, ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος.
2: Είναι όλο το βιβλίο έγχρωμο εδώ μεταξύ. Έκανε ο εκδοτικός οίκος μια υπέρβαση, κρατώντας μάλιστα την τιμή στα 15 ευρώ, που είναι πολύ καλή τιμή για ένα βιβλίο έγχρωμο ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος, με σπάνιες φωτογραφίες. Και επίσης. Εκδόσεις Τόπος, γιατί πάντα θέλω να λέω τους εκδότες, όχι μόνο τους δικούς μου, αλλά τους εκδότες σε κάθε βιβλίο που αναφέρομαι, γιατί αυτοί τραβάνε το ζόρι για να βγει ένα βιβλίο. Και στη Θεσσαλονίκη θα έρθουμε για μια παρουσίαση.
0: Εγώ πάντως θα προτείνω, εννοείται, και θα είμαστε εκεί, θα προτείνω, ναι, επειδή η φωνή είναι συγκεκριμένη και αγαπημένη, να γίνει, ναι, και e-book, να ακούσουμε και τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο να
2: αυτό
0: τα.
2: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
0: Να κάνει
2: ιδέα, ναι, σωστό. Είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν μαζί μας ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

0: Εντάξει, θα συνεχίσουμε στο ίδιο στυλ, γιατί έχουμε και το να δούμε και την αγωνιστική δραστηριότητα με το Μουντιάλ. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Κούσης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
0: Εν τω μεταξύ, μας στέλνουν και ακροατές μηνύματα, Χρήστο.
1: Ναι, για παράδειγμα, ο Μάκης λέει καλοτάξιδο το βιβλίο. Ενώ ο Δημήτρης από το κρύο Λονδίνο θυμήθηκε με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη στην ταινία Ορόσημο, λέει, στο χώρο της ελεήμονος αγάπης, Φιλανθρώπια, που είναι ρουμανικής παραγωγής.
0: Εντυπωσιακό πάντως που έτσι συγκρατούν διάφορα στοιχεία, ναι, και τους θυμίζει κάτι από τη δική τους διαδρομή. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε στη ραδιοφωνική μας παρέα, σε όλους τους ακροατές μας. Είτε μας στέλνουμε μηνύματα είτε όχι, αλλά να ξέρετε ότι χαιρόμαστε παραπάνω όταν ακούμε τα νέα σας. Λοιπόν, Κώστα, χθες είχαμε την έναρξη, εκπλήξεις δεν είχαμε. Δηλαδή, επειδή λένε ότι συνήθως η διοργανώτρια χώρα, και τώρα επειδή είναι τρεις, πάνε καλά στην αρχή, μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν. Μεξικό, Νότια Αφρική, 2-0.
2: Έτσι είναι πράγματι, δεν την πάτησε εντός εισαγωγικών το Μεξικό και ξεκίνησε με νίκη, 2-0 την Νότια Αφρική, σε ένα παιχνίδι που ήταν μέτριο, η αλήθεια είναι. Εντάξει, τώρα και η Νότια Αφρική δεν είναι κάποια ομάδα που θα μπορούσε να είναι τόσο ανταγωνιστική. Το Μεξικό είναι καλό, 2-0 λοιπόν. Είχαμε και νευράκια στο παιχνίδι, 2 αποβολές για την Νότια Αφρική, 1 για το Μεξικό, που πάντως ξεκίνησε με το δεξί, οπότε όλα καλά για τους διοργανωτές. Τα ξημερώματα είχαμε ένα πιο καλό μάτς, Νότια Κορέα με την Τσεχία, είχαμε ανατροπή εδώ, κέρδισε η Νότια Κορέα με 2-1, προηγήθηκαν οι Τσέχοι, όμως μετά οι Κορεάτες αντέδρασαν και μέσα σε 15 περίπου λεπτά ανέτρεψαν το σκορ και κέρδισαν 2-1. Για την Νότια Κορέα το αποτέλεσμα αυτό. Βέβαια το παιχνίδι σε μια δύσκολη ώρα τώρα για τους περισσότερους από εμάς, ξημερώματα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε για όσους τουλάχιστον θέλουν να δουν τα παιχνίδια, θέλουν να τα δουν όλα. Σήμερα το βράδυ έχουμε Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, αυτό θα είναι ένα καλό μάτς. Ο Καναδάς, ο οποίος δεν είναι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ομάδα που πλέον λέγαμε κάποτε ότι θα είναι εύκολος αντίπαλος για όλους. Έχει αναπτυχθεί πολύ το ποδόσφαιρο εκεί και θα το διαπιστώσουμε και σήμερα, έχω την εντύπωση. Η Βοσνία είναι μια ομάδα που έχει τεχνίτες παίκτες, άρα μας περιμένει ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουμε. Μάλιστα το Μουντιάλ τώρα στο ξεκίνημα είναι, θα λέγαμε, αναγνωριστικό για εμάς τους τηλεθεατές. Φυσικά η ΕΡΤ καλύπτει όλα τα παιχνίδια, πολλές εκπομπές, πολύ και ωραία έτσι.
0: Αυτό Κάλυψη είναι στις 10 που είπες, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, ναι, και στις 4 στα χαράματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη. Τώρα αυτό τη τηλεθέαση θα έχει, δεν ξέρω, για εκείνη την ώρα, δύσκολη ώρα, η αλήθεια είναι.
2: Ωραίο. Είναι καλό παιχνίδι όμως, καλά δύσκολα τώρα, 4 ώρα τα ξημερώματα, κατά ψέματα είναι δύσκολο για όλους μας. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι που το περιμένουν το Μουντιάλ πώς και πώς, υπάρχουν και κάποιοι που κανονίζουν τις δουλειές τους, το πρόγραμμά τους, το βιολογικό τους ρολόι, τα πάντα. Πάντως είναι καλό μάτς και το Αμερική Παραγουάη το οποίο θα γίνει. Σιγά σιγά θα προσαρμοζόμαστε, θα αρχίσουν να μπαίνουν και οι πιο καλές ομάδες, οι πιο γνωστές, και νομίζω ότι είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Συγγνώμη κιόλας, όχι μόνο οι καλές ομάδες, θα αρχίσουν να παίρνουν και οι superstar της στρογγυλής μπάλας. Έτσι.
2: Ναι, σωστά.
0: Γιατί πολλοί κόσμος δεν ταυτίζεται με μια ομάδα, δεν λέει ότι εγώ υποστηρίζω αυτή, αλλά εγώ θέλω να δω, για παράδειγμα, τον Μέση, θέλω να δω τον Κριστιανό Ρονάλντο. Και παρεμπιπτόντως νομίζω ότι σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο οι δυο τους, αυτό το δίδυμο, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μέση, θέλω να δω τον Κριστιανό Ρονάλντο.

0: μέχρι στιγμής. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Λέγεται ότι παρουσιάστηκε μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για να αγοράσει εντός εισαγωγικών τον Λουτσέσκου, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και αυτή την χρονιά. Αυτή η πρόταση έχει γίνει δεκτή, λένε οι ίδιες πληροφορίες από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν αυτός η μάνατζέρ του τέλος πάντων που έφερε αυτή την πρόταση, τελικά δεν θέλει να πάει, λένε επίσης οι ίδιες πηγές. Οπότε είμαστε τώρα σε ένα γαϊτανάκι. Φαίνεται πάντως ότι έχει πάρθει απόφαση από την ηγεσία του ΠΑΟΚ να αλλάξει η τεχνική ηγεσία. Τώρα, από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο ο Λουτσέσκου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολλοί λένε ότι κάθεται εντός εισαγωγικών πάνω στο συμβόλαιο. Άλλοι λένε ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή και θα συνεχίσει ο Ρουμάνος, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του βεβαίως με μεγάλες επιτυχίες. Οπότε θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περιμένουμε και στον μπάσκετ τον αυριανό τελικό, τον πέμπτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση για τις ομάδες. Δεν θα παίξει ο Λούκας για τους πράσινους και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι, όπου θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ. Και μια που λέμε για μπάσκετ, Χρήστο, να μην ξεχάσω βέβαια να πω, το ραντεβού της Κυριακής στο αεροδρόμιο για τους φίλους του Άρη έρχεται ο Βασίλης Πανούλης. Έχουν ήδη εκδοθεί ανακοινώσεις για να πάει ο κόσμος.
1: Ξέρουμε
0: εκεί
1: που θα είναι ο Χρήστος την Κυριακή, κατάλαβες.
2: Εννοείται.
1: Κάπου εκεί θα τον ευρούμε.
0: Σίγουρα θα θεαθεί κάποια στιγμή, θα τον πάρει κάποια κάμερα ή κάποιο μάτι από φίλο. Την Κυριακή λοιπόν να έρχεται ο Βασίλης Πανούλης, τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12 είναι η επίσημη παρουσίασή του, η συνέντευξη τύπου. Μάλιστα θα είναι παρόν και ο πολύ γνωστός ατζέντης, ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους παικτών και προπονητών, ο Μίσκορας Νάτοβιτς, θα είναι παρόν στην παρουσίαση του Σπανούλη, είναι πελάτης του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε για μεγάλα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, στο μπάσκετ και με Άρη και με ΠΑΟΚ και με καλό Ηρακλή. Νομίζω ότι φέτος, Χρήστο, θα είναι η χρονιά μας.
2: Θα είναι. Για όσους αγαπάμε την πορτοκαλί, την μπάλα, νομίζω, Κώστα, φέτος θα βλέπουμε και θα χορταίνουμε πραγματικά το άθλημα.
0: Έτσι.
1: Εγώ πάλι επιμένω ποδοσφαιρικά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
1: Κώστα, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Και καλό Σαββατοκύριακο βεβαίως, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, Παρασκευούλα ζάχαρη.
2: Παρασκευούλα μέλι.
1: Ακριβώς. Οπότε εμείς θα τα πούμε και πάλι. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία.
2: Δευτέρα
1: θα τα
2: πάλι.
1: Πούμε Δευτέρα στις 9 το πρωί.
2: Μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς χωρίς διόδια και την παροχή αναστολής κυρώσεων στο Ιράν βάσης συμμόρφωσης. Σύμφωνα με το Άξιος, το μνημόνιο περιλαμβάνει επίσης πλαίσιο για την αντιμετώπιση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ενώ κάθε ενέργεια στο πυρηνικό πρόγραμμα θα απαιτήσει δεύτερη λεπτομερέστερη συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη σημαντική μείωση των αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων που διαθέτουν στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Από σήμερα, μετά από 6 χρόνια διαπραγματεύσεων, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 νέοι κανονισμοί αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται κάθε πτυχή της μεταναστευτικής ροής. Από τη στιγμή που κάποιος πατά παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος έως τη χορήγηση ή άρνηση ασύλου και από τη διανομή των ετούντων μεταξύ κρατών μελών έως την επέλασή τους. Μήνυμα Μητσοτάκη για την παράνομη μετανάστευση, θέλω ένα μεγάλο φράχτη για την παράτυπη μετανάστευση, αλλά θέλω και μια μεγάλη πόρτα την οποία θα ελέγχουμε εμείς όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε διαδικτυακή συνέντευξή του. Για τα ελληνοτουρκικά διεμήνυσε πως ακόμη αν η Τουρκία έχει άλλες αξιώσεις, εμείς δεν τις αναγνωρίζουμε, διατηρώ είπε καλή σχέση με τον Ερντογάν, αλλά δεν είμαι και αφελής. Τα ελλειπή στοιχεία και η απουσία των απαραίτητων δικαιολογητικών κρατάει εγκλωβισμένα στα ταμεία της εφορίας περισσότερα από 190 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία καθυστερούν να επιστραφούν σε περίπου 130.000 δικαιούχους. Πρόκειται για ποσά που έχουν ήδη εγκριθεί προς επιστροφή, αλλά οι δικαιούχοι δεν έχουν εμφανιστεί να τα εισπράξουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τα χάσουν αν περάσουν 5 χρόνια από τη στιγμή που η φορολογική αρχή εξέδωσε τον τίτλο πληρωμής. Εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Γεννηματάς. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι παρά τις προκηρύξεις θέσεων η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν περίπου 400 χειρουργικές αίθουσες πανελλαδικά, ενώ μόνο στη Θεσσαλονίκη δεν λειτουργούν 30 από τις συνολικά 70. Ο αναπληρωτής γραμματέας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Παναγιώτης Τουχτίδης ανέφερε ότι μόνο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο καταγράφονται περισσότερα από 350 κενά. Τη δέσμευση πως το Πασόκος κυβέρνηση θα κάνει πράξη τη δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εξήγηλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με νέους της Δραπετσόνας. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, τόνισε. Η εμπλοκή ακόμη 30 προσώπων εξετάζεται στο κύκλωμα στις πολεοδομίες. Έπαιρναν μίζες έως και 40.000 ευρώ για τακτοποιήσεις σε πολεοδομικές παραβάσεις, ενώ έκαναν εξυπηρετήσεις ακόμη και στη Μύκονο. Αυτή την ώρα οδηγείται στον ανακριτή 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο. Μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν, ισχυρίζεται. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ξεκινά έτσι τριήμερο εκδηλώσεων με συναυλίες και δωρεάν είσοδο. Στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2026 τώρα που μεταδίδει απευθείας η ΕΡΤ, μετά το Μεξικό στη μάχη ρίχνονται οι συνδιοργανωτές Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν, από τις βραδινές ώρες με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε νεφώσεις, προβλέπονται σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσεως 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσχερα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
9: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
10: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Έφη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
11: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Παρασκευή 12 του Ιούνιου σήμερα, Σωτηρίου έτος 2026. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία επόμενη στάση ενημέρωση για να δούμε θέματα που αφορούν, θέματα που έχουμε κάνει την επιλογή εμείς για εσάς. Επειδή είναι πολλά τα θέματα, Έφη μου, σήμερα.
12: Τρέχουμε.
11: Θα προτιμούσα μάλλον να ξεκινήσουμε αμέσως. Συνήθως κάνουμε ένα σχολιασμό, λέμε κάποιες ειδήσεις, αλλά μάλλον σήμερα θα μας πάρει από κάτω ο χρόνος. Περνάμε λοιπόν, πάμε λίγο βόρεια, πάμε λίγο μέχρι τα βόρεια σύνορα της χώρας, μέχρι την ελληνική εσχατιά, την περιοχή του Εύρου, για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Βενετίδη, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών. Μεγάλος τίτλος, κύριε Βενετίδη. Καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα.
11: Σας βρίσκουμε καλά.
13: Μια χαρά είμαστε.
11: Σας καλέσαμε για να δούμε για άλλη μια φορά στα επόμενα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας τι θα γίνει, πώς θα πάει φέτος η ιστορία με τα νερά του Άρδα. Για το πρόβλημα που υπάρχει κάθε φορά με τους Βούλγαρους, τους καλούς μας γείτονες, για την άρδευση της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός πριν από μια εβδομάδα στη Σόφια έκανε μια έκκληση να διευθετηθεί το θέμα και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την ροή των υδάτων. Πώς έχουν συμφωνηθεί πράγματα, πώς θα φάει φέτος η κατάσταση, γνωρίζετε?
13: Για φέτος, κύριε Σαπρανίδη, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν θα νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη Βουλγάρη και την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, μια σύμβαση η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες, όχι μόνο του βορείου κομματιού του Νομού Εύρου, αλλά και του νοτιού πλευρού, γιατί πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία κυρίως στο νότιο κομμάτι του νομού, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Ο Άρδας, ξέρετε, καταλήγει στο νομό, στον Εύρο, τον ποταμό, και στη συνέχεια κατευθύνεται νοτιότερα, όπου ένας μεγάλος κάμπος, ιδιαίτερα του Δήμου Σουφλίου και των Φερών, της Αλεξανδρούπολης δηλαδή, έμεινε χωρίς νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπήρξε πρόβλημα. Φέτος, από νωρίς και από πίεση δική μας και από πίεση των αγροτών, επετέφθη μια σύμβαση, αλλά όχι συμφωνία. Αυτό ξεκίνησε, να πω λίγο ιστορικά, στα γρήγορα, γιατί βλέπω ότι και εσείς δεν έχετε πολύ χρόνο. Η συμφωνία αυτή έληξε το 2024. Εμείς εδώ η τοπική κοινωνία και κυρίως από την Περιφερειακή Αρχή από το 2019 είχαμε οχλήσεις, είχαμε προς το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας κυρίως και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως και ο Γενικός Οργανισμός Εγγύων Βελτιώσεων, για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για καινούργια μακροχρόνια συμφωνία.
11: Σωστά, και έτσι είναι το ορθό.
13: Αυτό δεν επετέφθη, το παραδέχτηκε και ο ίδιος υπουργός προχθές που συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας.
11: Αυτό που ξέρουμε, κύριε Βενετίδη, είναι ότι από την πλευρά της χώρας μας η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να ομονοήσουν 5 υπουργεία για αυτή την ιστορία. Δηλαδή υπάρχει μια δεδαλώδης γραφειοκρατική διαδικασία στην επίτευξη μιας πολιτικής έτσι απόφασης. Ισχύει αυτό. 5 υπουργεία πρέπει να υπογράψουν για αυτή τη σύμβαση. Μάλλον είναι λίγο δεδαλώδες όλο το πράγμα. Γραφειοκρατικά. Παράγει δηλαδή.
13: Πιθανό, κύριε Σταπανίδη, απλά θέλω να πω ότι το 2024 στην πρώτη επιτροπή που έπρεπε να μεταβούμε στη Βουλγαρία για να δούμε τις συνθήκες και πώς θα πρέπει να γίνει η συμφωνία, ήμασταν και εμείς με την τοπική αυτοδιοίκηση από την περιφέρεια και βεβαίως ένα μήνα πριν γίνει αυτή η συνάντηση μας αποκλείσανε, οπότε λεπτομέρειες πάνω σε αυτά τα ζητήματα δεν είχαμε. Και καθήλυνα αρμόδιο ήταν το Υπουργείο, κυρίως το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας, το Υπουργείο Εσωτερικών ενδεχομένως και το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, αυτό που είπατε.
11: Ακριβώς. Πέντε στα αρμόδια
12: υπουργεία.
13: Πέντε ζωή να. Βέβαια, τα τελευταία, για να συμπληρώσω, τα τελευταία 2 χρόνια τη λύση καλέστηκε να την δώσει ο Περιφερειάρχης, ο Χριστόδουλος Τοψίδες, με μια σύμβαση που έγινε μεταξύ του ελληνικού κράτους και της εταιρείας όπου διαχειρίζονταν τα ύδατα. Με ένα ποσό το οποίο για να ποτίσουν απρόσκοπτα οι αγρότες μας. Θέλω να τονίσω και να πω ότι η συμφωνία αυτή είναι απαραίτητη, γιατί το έργο αυτό το φράγμα, μάλλον αυτός ο ρυθμιστής των υδάτων που υπάρχει στο βόρειο κομμάτι του νομού, στο Θεραπείο, στο χωριό, στον Κυπρίνο, για όσους γνωρίζουν, άλλαξε το ρου της ιστορίας της περιοχής. Γιατί αν δεν υπήρχε, δεν θα ήταν τα χωράφια ποτιστικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ερήμωνε έτσι και λες,
11: κρατάμε αυτό που λέτε για την επίτευξη μιας σύμβασης, ελπίζω να τηρηθεί εφόσον δεν είναι επίσημη συμφωνία, και αν είναι το παρακολουθούμε και θα ξαναπανέλθουμε. Τώρα να πάμε λίγο και στην αντιπυρική προστασία εν ώψη και της θερινής περίοδου. Νομίζω ότι και υπάρχουν θέματα να μας πείτε, δηλαδή και για την προστασία του δάσους δαδιάς, αν σταθμεύουν εκεί εναέρια πτυτικά μέσα πυρόσβεσης.
12: Και αν γίναμε καλύτεροι μετά από όλα αυτά.
11: Σωστά, αν μάθαμε κάτι από τις καταστροφές, πώς θα πάει φέτος, υπάρχει ο σχεδιασμός, έχει ολοκληρωθεί?
13: Να σας τα πω λοιπόν. Εμείς από το 2024 που αναλάβαμε, ο Περιφερειάρχης, να το ξαναπώ δημόσια, την πρώτη επίσκεψη που κάναμε μαζί, πριν ακόμα αναλάβουμε στις 1 πρώτου του 2024, επισκεφθήκαμε τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Γιατί απλούστατα την προηγούμενη χρονιά, θυμάστε, το 2023, είχαμε τη μέγα πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς και έπρεπε να λάβουμε και εμείς σαν τοπική κοινωνία, σαν περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό το γεγονός που συνέβη. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, με τα καιρικά φαινόμενα, με τον καιρό, με την κλιματική κρίση, ποτέ κανείς δεν μπορεί να τα βάλει, αλλά έπρεπε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να μπορέσουμε να αποφευθούν τουλάχιστον τέτοια θέματα.
11: Σε τέτοια έκταση, ακριβώς.
13: Οπότε την πρώτη χρονιά, κυρίως την πρώτη χρονιά, το πρώτο εξάμηνο, είχαμε άπειρες συναντήσεις με όλους τους φορείς, με όλη την πολιτική προστασία, με την πυροσβεστική, με όλους. Ό,τι μας ζητήθηκε από την πλευρά μας για να βοηθήσουμε στο έργο τους, το κάναμε. Πιέσαμε πολύ το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να έχουμε έγκαιρα τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Συνέβη αυτό και κάναμε μια συμφωνία ότι με το που θα εμφανίζεται, ιδιαίτερα στις περιοχές μας, ίχνος καπνού, ίχνος, κατευθείαν να μπορούν να ενεργούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη, η προετοιμασία και κυρίως η γρηγοράδα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ιδιαίτερα στις πρώτες στιγμές της φωτιάς, είναι ευεργετικές. Αυτό συνέβη, τα εναέρια μέσα ήδη τα τελευταία 3 χρόνια είναι σύνολο 8-4 στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης και άλλα 3 στο αεροδρόμιο της Χριστούπολης, στην Καβάλα δηλαδή, καθώς επίσης και κάναμε το 24 πιλωτικά, παραχωρήσαμε στην πυροσβεστική υπηρεσία 3 δρόμους στην αρχή πιλωτικά για να ενέχουν κάποιες σημαντικές περιοχές, όπου ανακαλύψαμε ότι πραγματικά έδιναν φοβερά στοιχεία στην πυροσβεστική και εντόπιζαν έγκαιρα τυχόν
12: εστίες
13: σε εκείνα τα σημεία. Η περσινή χρονιά τα αυξήσαμε στα 11 και φέτος τα ντρόουν τα οποία θα λειτουργούν σε όλο το μήκος και το πλάτος περιφέρειάς μας θα είναι 12. Δηλαδή σε σημεία όπου δεν μπορεί να πάει
11: φαίνεται το ανθρώπινο μάτι. Φαίνεται ότι σε οργανωτικό επίπεδο έχετε προχωρήσει αρκετά. Τα παθήματα γίνονται μαθήματα. Υπάρχει ένας σχεδιασμός που ελπίζουμε να τηρηθεί. Κυρίως ελπίζουμε να μην υπάρξουν τα προβλήματα της πυρκαγιάς. Να μην εκδηλωθεί το φαινόμενο η πυρκαγιά και από εκεί πέρα κληθεί να την προχωρήσει στην κατάσβεσή της. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Έχουμε θες να ρωτήσει κάτι άλλο.
12: Ήθελα να ρωτήσω γενικότερα για τις υποδομές. Μισό λεπτό μόνο αν μπορείτε να μας απαντήσετε. Φτιάχνονται έτσι, είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι καινούργιες υποδομές που γενικότερα φτιάχνονται είναι ανθεκτικές στα ακραία καιρικά φαινόμενα, θα αντέξουν, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται υποδομές σε διάφορες περιοχές της χώρας.
13: Κοιτάξτε να δείτε, περάσαμε μια περίοδο γενικά σαν χώρα σε όλο τον ελληνικό χώρο και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο στην περιφέρειά μας με τα γνωστά μνημόνια και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε όχι μόνο έλλειψη χρημάτων κυρίως, έτσι, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά βέβαια και μια εκροή ανθρώπων προς το εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια δυσκολία όσον αφορά τα προηγούμενα χρόνια να γίνει κάποιο πολύ μεγάλο έργο για να μπορεί να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, εδώ εκτός από τις πυρκαγιές που είχαμε το 23, κυρίως η πολιτική προστασία και τα έργα υποδομής γινόταν λόγω πλημμυρών. Έχουμε αναχρονικά διαστήματα πολύ μεγάλες πλημμύρες, όπως είχαμε και φέτος. Πολύ μεγάλη όγκη, το νερό που έπεσε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ήταν περίπου από το Νοέμβριο του 24, του 25 και μέχρι τον, ακόμα και τώρα, ακόμα και μέχρι προχθές έβρεχε και μέχρι τους τελευταίους μήνες, σε τετραπλάσιες ποσότητες όσον αφορά το μέσο όρο κάθε χρονιά.
11: Κάτι που το ζητάμε όταν το χρειαζόμαστε μπορεί και να μας πνίξει αν δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Βενετίδη. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την συνέντευξη μαζί
13: σας. Κλείνοντας θα πω ότι παρόλα αυτά δεν είχαμε πλημμύρες σε κατοικημένες περιοχές. Απλά οι υποδομές οι οποίες θέλουν συντήρηση αυτή τη στιγμή είναι τα αναχώματα του ποταμού Εύρου. Καταλαβαίνετε, ο ποταμός Εύρου είναι και του. Είναι μισός της Τουρκίας, μισός δικός μας. Επηρεαζόμαστε πάρα πολύ και από αυτούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπροστά μας να ενισχύσουμε αυτές τις υποδομές για να μην τις αναπροσιάσουμε.
11: Ευχόμαστε να το κάνετε με επιτυχία και μέσα σε χρονικά πλαίσια που να μην αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά γιατί ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.
13: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
12: καλημέρα.
13: Και εγώ. Καλημέρα.
11: Μια μουσική ανάσα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά στον επόμενο καλεσμένο.

0: Πάμε λοιπόν, Νέφη, να περάσουμε λίγο το νερά του Ατλαντικού. Θα το κάνουμε.
1: Από τον Εύρο έχουμε περάσει τα νερά του Ατλαντικού.
0: Πάμε στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί βρίσκεται ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος της ελληνικής τηλεόρασης 3, του τρίτου καναλιού της Μέσα Τηλεόρασης, ο Γιώργος Τραπεζανίδης.
1: Ζηλεύουμε
0: και καλό ξημέρωμα για εσάς. Εμείς έχουμε ήδη πρωί, είναι γύρω στη μία το βράδυ.
2: Ναι, είναι άλλα λόγος που βρίσκεται. Εγώ είμαι δυτική ακτή. Διαφορά είναι 10 ώρες που έχουμε. Είναι περασμένες.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Εντάξει, υπάρχουν αυτές οι διαφορές ώρες που σημαδεύουν όλη τη διοργάνωση και πρέπει να πούμε, Εμίλια, ξεκινώντας, γιατί άρχισε το τουρνουά με δύο παιχνίδια, ότι υπάρχουν διαφορετικές ώρες έναρξης, συνολικά 13. Δηλαδή, σε σχέση με εμάς, για την Ελλάδα μιλάω, από τις 7 το απόγευμα ένα παιχνίδι θα μπορεί να αρχίσει έως τις 7 το πρωί. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα, είναι και για πρώτη φορά η διοργάνωση από τρεις διαφορετικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό που έγινε η αρχή με τα δύο παιχνίδια και Καναδά. Οπότε είναι κάποια νέα μεγέθη και έτσι πραγματικά μια διοργάνωση που δεν έχει ξαναγίνει.
0: Είναι και περισσότερες οι ομάδες τούτη τη φορά, είναι και περισσότερες οι μέρες για να ανταποκριθούμε στο πρόγραμμα. Τώρα, σε επίπεδο οργανωτικής ικανότητας, εκτιμώ ότι τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Καναδοί έχουν αυτή την τεχνογνωσία. Στην κουλτούρα του στο ποδόσφαιρο είναι, εκτιμάς τα γήπεδα θα γεμίσουν σε αυτές τις δύο χώρες? Τι γίνεται εκεί οργανωτικά, πώς προχωράνε τα εισιτήρια? Έχεις αποκτήσει μια τέτοια εικόνα? Γιατί μπορώ να ρωτώ πράγματα τα οποία δεν τα έχεις αντιληφθεί ακόμη, με συγχωρείς δηλαδή.
2: Ναι, η εικόνα ακόμα είναι νωρίς, ότι έχει να κάνει με αυτό το πρώτο διήμερο που βρίσκομαι εδώ στο Σαν Φρανσίσκο για το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει Σάββατο. Αυτό που συνάντησα τόσο από την πλευρά την αρχική, που είναι οι διαπιστεύσεις, που οι δημοσιογράφοι πηγαίνουν και παίρνουν αυτό το πάσω αυτή την κάρτα για να μπορούν να μπαίνουν στα γήπεδα, όσο και από την εικόνα του γηπέδου του Σαν Φρανσίσκο, είναι μια συνηθισμένη εικόνα προετοιμασιών εδώ μέχρι και τελευταία στιγμή. Η οργάνωση είναι καλή. Εννοείται τώρα, ποδοσφαιρικά το Μεξικό είναι σε καλύτερη κατάσταση και η εικόνα βγήκε κυρίως από το πρώτο παιχνίδι. Βέβαια, έπαιζε και η εθνική ομάδα της χώρας στο ΑΣΔΕΚΑ, αυτό το θρηλυκό στάδιο που φιλοξενεί για τρίτη φορά αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Η αρχή έγινε το 70. Όταν πανηγύρισε εκεί η Βραζιλία του Πελέ.
0: Σωστά.
2: Και το 86 η Αργεντινή του Μαραντόνα. Σε αυτό που ρώτησες, οι Αμερικάνοι ακόμη σόκερ το λένε το ποδόσφαιρο. Εντάξει,
0: δεν είναι στην κουλτούρα τους, με λίγα λόγια.
2: Νομίζουν ότι είναι το δικό τους αυτό το αμερικανικό. Τώρα μια πρώτη εικόνα, Εμίλια, θα πάρουμε σε λίγες ώρες με το πρώτο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Παραγουάη που θα γίνει στο Λος Άντζελες.
0: Εκεί που είσαι, ποιος όμιλος είναι?
2: Πολύ το αντιμετωπίζω σαν σοου. Είναι γνωστή λογική.
0: Σωστό.
2: Των Αμερικανών πάνω σε αυτό. Και πιστεύω ότι τα γήπεδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα είναι γεμάτα, παρότι οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ξεφύγει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει ένα παράδειγμα για έναν αγώνα ομίλου στο New Jersey ανάμεσα σε δύο ομάδες του outsider. Το εισιτήριο ήταν πολύ πιο ακριβό από ότι το εισιτήριο του φετινού τελικού στο Champions League στη Βουδαπέστη.
1: Δηλαδή περίπου πόσο, Γιώργο, είναι, ας πούμε, ένα εισιτήριο μέσο όρο τώρα?
2: Ναι, έχουν φύγει πολλοί οι τιμές. Μιλάμε από 1500 έως 2000 δολάρια.
1: Αλήθεια λες τώρα? Και συγγνώμη, και πώς θα γεμίσει τα γήπεδα, δηλαδή, συγγνώμη.
2: Είναι γνωστή και η δήλωση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε, ναι, αυτά είναι τα εισιτήρια, είναι ακριβά. Εντάξει, όποιος δεν μπορεί, υπάρχει και η τηλεόραση, αλλά είναι γνωστές λογικές. Τώρα, ενδιαφέρον υπάρχει. Πρέπει όμως, πάνω σε αυτό που ρώτησε και ο Εμίλιος, να το δούμε στην πράξη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αμερικανικά γήπεδα, γιατί, όπως είπαμε, η οργάνωση είναι τεράστια. Θα έλεγα ότι είναι το πιο ακραίο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών, γιατί έχουμε 16 πόλεις, 16 γήπεδα, 104 αγώνες, δεν είναι όλοι ενδιαφέροντες, ειδικά στην πρώτη φάση, στη φάση των ομίλων, δηλαδή πολλά παιχνίδια έχουν μεγάλα φαβορί και ομάδες που δεν μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Και ουσιαστικά η διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα knockout στην επόμενη φάση, δηλαδή, όπου θα συνεχίσουν και οι 32 από τις 48. Όλο αυτό δηλαδή τώρα που γίνεται στους ομίλους.
0: Ακριβώς.
2: Είναι για να μείνουν έξω 16 ομάδες, που είναι και οι πιο αδύνατες, έτσι φαίνεται.
0: Άρα εσύ είσαι στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί υπάρχει όμιλος, ποιοι παίζουν εκεί?
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς ο όμιλος, θα γίνουν εδώ 7 παιχνίδια συνολικά. Ξεκινάει το Σάββατο 12 το μεσημέρι τοπική, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να δούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες που είναι και πολύ υψηλές το τελευταίο διάστημα εδώ. Δηλαδή θα είναι εδώ 12 το μεσημέρι ο αγώνας Ελβετία-Κατάρ, το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο και θα είναι 10 η ώρα το βράδυ στην Ελλάδα, Σάββατο βράδυ. Από εκεί και πέρα θα έρθουν και άλλες ομάδες, αλλά δεν είναι του ιδίου ομίλου όλα τα παιχνίδια, όπως συμβαίνει και με άλλες πόλεις. Δηλαδή οι Αμερικανοί θα παίξουν τώρα στο Λος Άντζελες, το επόμενο δεύτερο παιχνίδι θα το δώσουν στο Σιάτλ.
0: Έχουμε και τέτοιες μετακινήσεις που ταλαιπωρούν τις ομάδες, δηλαδή. Δεν είναι σταθερές. Από αγώνα σε αγώνα μου λες μετακινούνται.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλες μετακινήσεις και οι αποστάσεις, όπως πολύ καλά ξέρετε, στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και βέβαια υπάρχει, Εμίλια, και το παράδειγμα της αποστολής του Ιράν, που δεν θα μείνει σε αμερικανικό έδαφος, αλλά στο Μεξικό και θα έρχεται αυθημερών, γιατί και τα τρία παιχνίδια του Ιράν είναι σε αμερικανικά γήπεδα, θα έρχεται αυθημερών η αποστολή, θα ταξιδεύει από το Μεξικό, θα παίζει και θα φεύγει πίσω.
0: Μάλιστα. Πολιτική ποδόσφαιρο όλα μαζί ανακατεμένα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζω να αυξηθούν και άλλο οι ομάδες, ώστε να τα καταφέρει κάποια στιγμή να πάει και η εθνική μας την επόμενη
2: στιγμή. Πάνω από 48.
1: Για να απολαύσει εκεί τη διαμονή σου. Εγώ πάρα πολύ ζηλεύω που είσαι εκεί. Καλά να περνάς,
0: καλές μεταδόσεις, με υγεία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Γεια χαρά. 48 ομάδες, πολλά τα μάτς, δεν σε ενδιαφέρει εσένα.
1: Όχι, για πες, για να μαθαίνω.
0: Είναι ένα πετσί που έχει 22 γραμμάρια αέρα μέσα, το ράβουμε γύρω-γύρω, το κλωτσάνε μερικά ποδάρια.
1: Μιλέ, άκου λίγο.
0: Όλα καλά. Όλα,
1: ξέρω κάποια πράγματα, δηλαδή τι είναι ποδόσφαιρο, ότι γίνεται το Μουντιάλ εκεί, αλλά τώρα... Ποιες ομάδες παίρνουν μέρος.
0: Υπάρχει και το corner που γίνεται στη γωνία με το σημαίακι.
1: Το ξέρω, corner penalty, τα ξέρω.
0: Υπάρχουν οι συνάδελφοι που λένε corner από καλή θέση.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, το corner είναι μια συγκεκριμένη θέση.
1: Αυτό το ξέρω. Εντάξει, είμαι στην πρώτη Δευτέρα Δημοτικού.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει,
0: ωραία.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Όλα να πάνε καλά, να απολαύσουμε όσους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, ποιοτικό ποδόσφαιρο.
1: Αλλά πες μου τώρα, εσένα που σου αρέσει το ποδόσφαιρο, ποια μέρα θα ξυπνήσει, α πούμε, 7 παρά το πρωί για να δει ένα μάτς στις 7.
0: Ανάλογα. Αν δεν δουλεύω την άλλη μέρα, προφανώς να ξυπνούσε. Αν δεν δουλεύω την άλλη μέρα, προφανώς να το κάνω. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί. Και η ελληνική τηλεόραση μπορούσε να δίνει μερικά μαγνητοσκοπημένα λίγο αργότερα. Δεν ξέρω στο πρόγραμμα που θα εμπλουτιστεί στην πρόοδο του χρόνου. Θα το δούμε. Εμείς πάντως πρέπει να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Ο Τραμπ ακύρωσε τους νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν 3 ώρες πριν ξεκινήσουν. Και από την Τεχεράνη πράσινο φως, τοπικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιλαμβάνεται άρση κυρώσεων, απόσυρση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων γύρω από το Ιράν και τερματισμός ναυτικού αποκλεισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της οικονομίας του Ιράν, απαντάει η Τεχεράνη. Η Ουκρανία ζητά επιπλέον 20 δισεκατομμύρια από τους συμμάχους για να κάψει ολοκληρωτικά, όπως αναφέρει, τη Ρωσία. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα 3 φορές και τώρα θέλει να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο, είπε με νόημα για τις εκλογές που έχασε ο κύριος Τσίπρας. Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο Μητσοτάκης, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυλάκης 28 μηνών με αναστολή σε γιατρό για φακελάκια στη Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμένη τουλάχιστον μέχρι τις 3 το απόγευμα η διαδρομή από Αγία Σοφίας μέχρι Δημητρίου Πολιορκητού λόγω αγωγού που έσπασε στην Ολυμπιάδος. Στη Θεσσαλονίκη νεκρός 79χρονος έπειτα από πτώση από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 μετά το Μεξικό στη μάχη ρίχνονται οι συνδιοργανωτές Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
2: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση. Ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
4: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Ραδιοθάλαμος του 102 FM, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη στάση ενημέρωση, είπαμε στα μικρόφωνα, Σαπρανίδης Εμίλιος και η κυρία Έφη Τσαμπάζη, η καλή συνάδελφος. Πού θα πάμε, Έφη μου, τώρα?
5: Σήμερα θα πάμε στην πρώτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου. Είδαμε τι έγινε στην Ολομέλεια προχθές, την Τετάρτη. Υπήρξε φυσικά διαφωνία, υπήρξε η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στον κύριο Παναγιώτη Ματζούφα. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
6: Καλημέρα.
4: Αυτό που τουλάχιστον εγώ δεν επιθυμώ είναι, δεν ενδιαφέρει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση η αντίδραση της αντιπολίτευσης, να μιλήσουμε έτσι επιστημονικά πάνω στη διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος. Φαντάζομαι συμφωνείτε.
6: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, η διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος είναι μια σύνθετη διαδικασία και απαιτητική και μάλιστα ξεχωρίζει το δικό μας σύνταγμα από πολλά ευρωπαϊκά συντάγματα, όπου εκεί η διαδικασία είναι επίσης με αυξημένες εγγύησεις, αλλά σχετικώς απλούστερη. Εδώ η δική μας ιδιαιτερότητα, σύμφωνα με το 110 του συντάγματος, είναι ότι η διαδικασία της αναθεώρησης ασκείται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται μια πρόταση τουλάχιστον από 50 βουλευτές και παίρνεται μια αρχική απόφαση, εφόσον υπάρχει πρόταση αυτή, για τη σύσταση μιας επιτροπής αναθεώρησης στην πρώτη βουλή, η οποία θα αποφασίσει, μπορώ να σας πω και αναλυτικότερα αν επιθυμείτε.
4: Εγώ επιθυμώ να τα πηγαίνουμε βήμα-βήμα, κύριε καθηγητά.
6: Έτσι, ναι, πολύ ωραία.
4: Έτσι πως το λέτε, 50 βουλευτές.
6: Έτσι, ναι, αναλυτικά για να γίνει κατανοητό.
4: Βάσει ερωτήσεων θα υποβάλουμε και εγώ και η κυρία Τσαμπάζη, και νομίζω έχετε τη δυνατότητα να μας απαντήσετε σε όλα.
6: Βεβαίως.
4: Με 50 βουλευτές φαντάζομαι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να καταθέσει προτάσεις, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, τώρα όπως είναι, όχι, αλλά η πρόταση αυτή συνήθως εκδηλώνεται από το κυβερνόν κόμμα.
4: Σωστά, σωστά.
6: Που έχει και την κυβερνητική πλειοψηφία.
4: Ωραία.
6: Και μπορεί κατά κάποιο τρόπο την πρώτη φάση της αναθεώρησης
4: να ξεκινήσει τη διαδικασία και να ολοκληρώσει την πρώτη φάση.
6: Κινεί λοιπόν τη διαδικασία με μια πρόταση 50 τουλάχιστον βουλευτές. Εδώ από ό,τι γνωρίζω έχει υπογραφεί από όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η πρόταση αυτή, και επί της προτάσεως αυτής αποφασίζεται η σύσταση μιας επιτροπής εντός της Βουλής, η οποία εξετάζει την πρόταση αυτή καθώς και τις άλλες ενδεχομένως προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τα άλλα κόμματα σε μία επιτροπή, η οποία εντός 2 μηνών, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με επόμενες αποφάσεις της Βουλής, πρέπει να καταθέσει ένα πόρισμα, δηλαδή ουσιαστικά να αξιολογήσει τις προτάσεις, νομοτεχνικά να καταρτήσει τις διατάξεις όπως αυτές θα προκύψουν μέσα από τη διαβούλευση εντός της επιτροπής αυτής, και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και κατατεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση και έχουμε τη μορφή των άρθρων, γίνεται ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής, 2 μάλλον διαδοχικές ψηφοφορίες για καθένα άρθρο ξεχωριστά.
4: Ωραία, επειδή αυτά προκύπτουν και από τα ερωτήματα, επιτρέψτε μου και συγγνώμη για τη διακοπή.
6: Παρακαλώ,
4: εγώ θέλω να μάθω και πείτε μου αδαΐ ή ότι δεν έχω πλήρη γνώση της
6: κατάστασης. Όχι, δεν υπάρχει αδαΐ εδώ.
4: Ποια είναι η ανάγκη που οδηγείται κάποιος σε αναθεώρηση συντάγματος? Διαπιστώσαμε κάποιο κενό στο προηγούμενα. Τι σημαίνει αναθεώρηση συντάγματος, γιατί την κάνουμε? Επειδή η ζωή φέρνει πράγματα τα οποία δεν έχουμε προβλέψει, εξυγχρονίζουμε κάτι.
6: Θέλετε να ολοκληρώσω τη διαδικασία ή να την πούμε μετά?
4: Θα την πούμε μετά, να πάμε βήμα-βήμα.
6: Θα την πούμε μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αναθεώρηση του συντάγματος είναι η κορυφαία πολιτιακή διαδικασία που επιβεβαιώνει, αν θέλετε, και ισχυροποιεί την ίδια την ισχύ του συντάγματος και τη θέση που έχει στο πολίτευμά μας, που είναι ένας νόμος αυξημένης τυπικής ισχύος, πάνω στον οποίο στηρίζεται όλο το πολιτιακό οικοδόμημα, καθώς και η σχέση του κράτους με την κοινωνία.
4: Και αυτό θέλει εξυγχρονισμό, γιατί το αλλάζουμε?
6: Μπράβο. Εδώ τι γίνεται τώρα? Το Σύνταγμα είναι ένα κείμενο μακράς διάρκειας. Δηλαδή ψηφίζουμε ένα κείμενο για να ισχύσει για πάρα πολλά χρόνια. Επειδή όμως η κοινωνική πραγματικότητα πολύ συχνά μας εκπλήσει και μας θέτει ενώπιον διλημάτων, αναγκαιοτήτων, προβλημάτων που πρέπει να τα λύσουμε, και αυτό μπορεί να γίνει και με την αναθεώρηση, γι' αυτό αναγκαζόμαστε πολλές φορές να αναθεωρούμε το Σύνταγμά μας σε διάφορα σημεία όπου έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει ανάγκη είτε να προσθέσουμε νέα άρθρα, είτε να τροποποιήσουμε διαδικασίες οι οποίες αποδείχθηκαν μη λειτουργικές, μη ορθολογικές, μας δημιουργούσαν προβλήματα. Σας δίνω ένα παράδειγμα για να το κάνω απτό. Είχε διαπιστωθεί ότι το να διαλύεται η Βουλή όταν έχει αδυναμία να εκλέξει ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας μπορεί να οδηγήσει αυτό σε μία διάλυση σε χρόνο μη προβλεπόμενο, και ιδίως να χρησιμοποιηθεί από κάποιους, όπως έγινε στο παρελθόν, για να ευνηδιάσουν την κυβέρνηση. Και αυτό θεωρήθηκε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ότι δεν είναι σωστό, και γι' αυτό το 19 αναθεωρήσαμε αυτή τη διάταξη που συνέδε την εκλογή του Προέδρου με τη διάλυση της Βουλής σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής του, και τώρα πλέον ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία μέσα σε μία πλειοψηφία των βουλευτών σε μια συγκεκριμένη βουλή. Δηλαδή, διαπιστώσαμε ένα πρόβλημα, ήρθαμε με την αναθεώρηση να το λύσουμε.
5: Να πούμε, κύριε Ματζούφα, κύριε καθηγητά, για κάποιους που ίσως δεν το γνωρίζουν, από όσο γνωρίζουμε κι εμείς, μεταξύ άλλων, οι προτάσεις είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή για αυτήν την αναθεώρηση που πάει να προχωρήσει η κυβέρνηση. Έτσι, η μεγαλύτερη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστήριων. Η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η αλληλεγγύη του ειδικού καθεστώτος ποινικής ευθύνης των υπουργών, που είναι ένα θέμα γενικά που έχει απασχολήσει. Έτσι, ίσως κάποιος δεν έχει ακούσει αυτές τις προτάσεις και γι' αυτό
4: είναι,
5: τις λέω.
4: Είναι τα βασικά άρθρα που επιθυμούν να αναθεωρηθούν. Okay,
6: άρα, στην ερώτησή σας, για να ολοκληρώσω την απάντησή μου, υπάρχουν ανάγκες που ενίοτε επιβάλλουν την αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό είναι το ένα. Επομένως, αυτό τι σημαίνει? Επειδή η διαδικασία αναθεώρησης προϋποθέτει συνενέσεις, δηλαδή δεν αρκεί μια κυβερνητική πλειοψηφία για την ολοκλήρωσή της, αυτό σημαίνει ότι αυτή την ανάγκη αναθεώρησης πρέπει να τη συμμερίζονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Άρα πάμε τώρα στην ψηφοφορία. Τι γίνεται, ναι, λοιπόν?
6: Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα στη φάση αυτή, στη διαδικασία, και μετά θα μπούμε στα ίδια τα άρθρα, αν επιθυμείτε.
4: Όχι, στα άρθρα δεν θα μπούμε. Στη διαδικασία είναι δεδομένο ότι η αντιπολίτευση δεν θα βγάλει 180 σε καμία περίπτωση. Άρα θα πάει,
6: ναι,
4: στην επόμενη
6: αυτό
4: βουλή.
6: Θα το πούμε, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στη διαδικασία. Αυτή η επιτροπή, λοιπόν, που τώρα καταρτίστηκε, σε 2 μήνες θα υποβάλει ένα πόρισμα και θα πει ότι τα άρθρα στα οποία υπάρχει συμφωνία είναι αυτή, ή μπορεί να πει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν είχα συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προτείνω αυτά τα άρθρα για να αναθεωρηθούν όπως θα τα έχει διαμορφώσει. Από εκεί και πέρα γίνεται μια πρώτη ψηφοφορία κατάρθρων στην Ολομέλεια της Βουλής και μετά από ένα μήνα επί των ιδίων άρθρων μια δεύτερη ψηφοφορία. Τώρα, αυτή η πλειοψηφία που πρέπει να συγκεντρωθεί θα πρέπει να είναι 150 συν 1 ή 180. Ή 180 βουλευτές. Από ό,τι φάνηκε και από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν επιθυμούν να ψηφίσουν την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, όποια κι αν είναι. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι εδώ τώρα, ακόμα κι αν συμφωνούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν υπερψηφίζουν, δηλώσανε ρητά, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το κάνουν αυτό? Διότι δεν θέλουν στην επόμενη Βουλή, με απλή πλειοψηφία, όποιος κι αν είναι κυβέρνηση, όποιο είναι το κυβερνητικό σχήμα και από όποια κόμματα κι αν υποστηριχτεί, δεν επιθυμούν αυτό να γίνει με απλή πλειοψηφία. Γιατί το Σύνταγμα τι μας λέει? Ότι στην πρόταση αναθεώρησης, αν συγκεντρώσεις 150 βουλευτές, στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές πρέπει να συγκεντρώσεις 180 βουλευτές. Και το αντίστροφο.
5: Για να περάσει, έτσι, αυτό δεν λέμε.
6: Ακριβώς. Ναι. Και το αντίστροφο όμως, αν τώρα συμπληρώσεις 180, πρέπει
4: να
6: αρχίσει στην επόμενη μόνο 150. Τι είπε η αντιπολίτευση? Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να ψηφίσω τώρα και να βγούμε στο νούμερο 180 από τώρα. Άρα θα το αφήσουμε ανοιχτό στην επόμενη Βουλή, όποια κι αν είναι αυτή και με όποιο συσχετισμό δυνάμεων διαμορφωθεί.
4: Σε ποιο βαθμό δεσμεύουν όλα αυτά.
6: Το πρώτο στάδιο, η πρόταση αναθεώρησης που ψηφίζεται σε 2 διαδοχικές ψηφοφορίες, μεσολαβούν εκλογές, βγαίνει μια νέα Βουλή, όποια κι αν είναι αυτή, και αυτή η Βουλή πλέον καταρτίζεται νέα Επιτροπή Αναθεώρησης.
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Άρα δεν θα πάει η νέα κυβέρνηση με το πόρισμα που είχε βγάλει η Επιτροπή, θα γίνει άλλη Επιτροπή και θα βγει άλλο πόρισμα, σωστά?
6: Όχι άλλο, όχι εντελώς διαφορετικό.
5: Μάλιστα.
6: Μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο της αρχικής πρότασης, δεν μπορεί όμως να αλλάξει τα άρθρα επί των οποίων αποφασίστηκε η αναθεώρηση.
5: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε τι λέω? Δηλαδή,
5: ναι, ναι,
6: αν αποφασιστεί ότι θα αλλάξουν 10 άρθρα, για παράδειγμα, και είναι τα συγκεκριμένα 10 άρθρα, μπορεί να έρθει η επόμενη Βουλή και να πει «Ναι, μόνο αυτά θα αλλάξω, αλλά εγώ διαφωνώ σε ορισμένες διατυπώσεις, θέλω να αλλάξω το περιεχόμενο».
5: Μάλιστα.
6: Γιατί κατά πλειοψηφία έχουν πει οι συνταγματολόγοι ότι η αρχική Βουλή δεσμεύει τη δεύτερη μόνο ως προς την κατεύθυνση και όχι ως προς το περιεχόμενο.
4: Άρα κύριε καθηγητά, λέτε ότι η αναθεωρητική Βουλή δεν μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει άρθρα.
6: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, δεν μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει άρθρα, μπορεί όμως να παρέμβει στο περιεχόμενο των άρθρων.
4: Ορθά το λέτε, στο περιεχόμενο. Μπορεί...
6: Καταλάβατε, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Και με βάση αυτό το επιχείρημα η αντιπολίτευση λέει ότι εντάξει, Εγώ δεν μπορώ να ρισκάρω όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και την πάτησε με τη Νέα Δημοκρατία, που είχε διαφορετική πρόταση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ήρθε η Νέα Δημοκρατία, μετά πήρε την πλειοψηφία και την προσάρμοσε όπως ήθελε. Αυτό δεν θέλει να συμβεί το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι υπόλοιποι που είναι στη Βουλή. Οπότε κατά κάποιο τρόπο αυτό, ξέρετε, τι μας επιφυλάσσει, ας το πούμε έτσι. Βλέπω πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Συντάγματος. Γιατί δεν ξέρουμε τι Βουλή θα έχουμε μετά τις εκλογές. Και αν θα μπορέσει να σχηματιστεί μια πλειοψηφία 180 βουλευτών προς την κατεύθυνση αλλαγής.
4: Είναι μια εκτίμηση την οποία εμείς ακούμε με σεβασμό και μπορεί να είναι και αυτή η ιστορία. Κάθε πότε μας επιτρέπεται να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση?
6: Αναθεώρηση εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Ξέρετε, αυτό είναι μοναδικό, το έχουμε μόνο εμείς και οι Πορτογάλοι. Η διαδικασία αναθεώρησης δεν εκκινεί παρά μόνο αφού περάσει πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος, παράγραφος 5, αν δεν περάσει πενταετία από την ολοκλήρωση της προηγούμενης αναθεώρησης.
5: Άρα το λιγότερο είναι κάθε 5 χρόνια.
6: Κάθε 5 χρόνια το λιγότερο. Καταλάβατε, αυτό επίσης είναι δεσμευτικό. Γι' αυτό και πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτό το άρθρο ειδικά θα μπορούσε να αλλάξει. Δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα να ξεκινάει η διαδικασία αναθεώρησης σε κάθε Βουλή χωρίς να έχουμε τον περιορισμό της πενταετίας.
4: Μάλιστα. Άρα τώρα έχω ένα ερώτημα, βέβαια. Τώρα αυτό
6: παρακαλώ,
4: είναι και πολιτικό,
6: θέλετε.
4: Μπορεί να το συζητήσουμε. Εκτιμώ, κύριε καθηγητά, ότι ενδεχομένως η διαδικασία της αναθεώρησης συντάγματος θα μπει και στον προεκλογικό αγώνα. Αυτή είναι μια εκτίμηση που
6: βεβαίως,
4: κάνω εγώ τώρα.
6: Βεβαίως.
4: Θα μπει στον προεκλογικό αγώνα και από την πλευρά της πλειοψηφίας, λέγοντας ότι να, εμείς θέλαμε, και από την πλευρά της μειοψηφίας, των διαφόρων κομμάτων, να λέει δεν σας εμπιστευόμαστε γιατί έχετε αυτά ως ποινικό μητρό, εισαγωγικά όρος. Άρα θα είναι και αυτό στον προεκλογικό αγώνα, νομίζω, και θα ζήσουμε και εκεί στιγμές καλεσθησίας, ειλικρινά πολιτικής καλεσθησίας.
6: Ναι, βέβαια.
5: Γιατί, ναι, ναι, κύριε καθηγητά.
6: Κοιτάξτε, εδώ ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Συνήθως τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν ως ατζέντα στον προεκλογικό αγώνα είναι περισσότερο ζητήματα της οικονομίας, δευτερευόντως της εξωτερικής πολιτικής, και όχι τόσο το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Εδώ όμως, επειδή η συγκυρία είναι τέτοια και υπάρχουν ανοιγμένα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή του Συντάγματος, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, το άρθρο 86, το άρθρο για την εκλογή των
4: και
6: των
4: το 16 για τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά.
6: Ενδεχομένως εδώ να έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν και στον προεκλογικό αγώνα. Τώρα, κατά πόσο θα επηρεαστεί ένας πολίτης να πει θα ψηφίσω αυτό το κόμμα γιατί μου αρέσει η πρότασή του για αναθεώρηση, το θεωρώ αμφίβολο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ πιθανό τα ζητήματα της αναθεώρησης να συζητηθούν, γιατί συνδέονται, όπως είπα, με ανοιχτά πολιτικά ζητήματα της παρούσας συγκυρίας.
5: Ναι, γιατί έτσι εγώ με το απλό μυαλό μου, που δεν είμαι βέβαια συνταγματολόγος, θα μπορούσα να σκεφτώ, κύριε Ματζούφα, ότι μια τέτοια συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος πρέπει, οφείλει να γίνεται μέσα σε έναν πολιτικό πολιτισμό και να γίνει και ένας ουσιαστικός διάλογος.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί ξέρετε,
5: και δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η συνθήκη αυτή τη στιγμή στην κεντρική πολιτική μας σκηνή.
6: Και ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο? Ότι σε ορισμένα άρθρα υπάρχει συνένεση. Δηλαδή όλοι θέλουν να αλλάξει το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των
5: υπουργών. Ναι, ναι, ναι. Το ακούμε εδώ και χρόνια, ναι.
6: Ναι, αλλά βλέπετε, ενώ το συζητάνε και λένε ναι, να αλλάξει, να αλλάξει, όταν φτάνουν τώρα στο διατάφτα, δηλαδή να συνενέσουν πώς πρέπει να αλλάξει, βλέπετε ότι ορισμένα κόμματα λένε όχι,
4: δηλαδή,
6: εγώ δεν θα ψηφίσω τώρα,
4: το άρθρο 86, το άρθρο 86 τώρα, η πρόταση της πλειοψηφίας λέει μέσα τι ακριβώς επιθυμεί να κάνει.
6: Δηλαδή, δεν λέει με λεπτομέρειες.
4: Αυτό θέλω να διευκρινίσουμε. Δηλαδή, αν δεν λέει λεπτομέρειες και πόσο απαγκιστρώνεται, φεύγει από το κάδρο η Βουλή σε αυτή τη διαδικασία και πάνε στο φυσικό δικαστή.
6: Όχι, μας το δίνει. Σε αυτό έχει απαντήσει που λέτε. Δεν λέει λεπτομέρειες πώς θα καταργηθεί, αλλά δίνει μια κατεύθυνση.
4: Δίνει μια μπορεί όμως να αλλάξει με 150 μετά.
6: Πολύ σωστά το λέτε. Μπορεί αυτή η κατεύθυνση που θα δώσει τώρα η απόφαση της Επιτροπής και θα ψηφιστεί ενδεχομένως μόνο από τη Νέα Δημοκρατία κατά τα σημερινά δεδομένα, αυτή τι μας λέει? Λέει να καταργηθεί το αμελητή και τη αρμοδιότητα της Βουλής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Σε αυτό το σημείο υπάρχει συνένεση. Όλοι
4: σωστό.
6: Λένε ότι η Βουλή δεν πρέπει να είναι ούτε εισαγγελέας ούτε ανακριτής. Εκεί που δεν υπάρχει όμως συμφωνία είναι στο εξής. Ότι η πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει καθόλου εμπλοκή της Βουλής στη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης κατά υπουργών. Δηλαδή λέει ότι πρέπει να απεμπλακεί εντελώς η Βουλή από αυτή τη διαδικασία και να μην μετέχει καθόλου. Ενώ η πρόταση της κυβέρνησης.
5: Να περιοριστεί, λέει ο ένας, να καταργηθεί
6: ναι,
5: τελείως,
6: μπράβο,
5: λέει
6: ακριβώς,
5: ο άλλος.
6: Ακριβώς. Ενώ η πρόταση της κυβέρνησης λέει να υπάρχει προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια. Αυτή η πρόταση, καταλαβαίνετε, που θα έχει τις ισχυρότερες εγγυήσεις ή ενδεχομένως και από ένα ευρύτερο όργανο, είναι πολύ δύσκολο η Βουλή όταν θα έρθει ο πρόεδρος Αρείου Πάγου, ένα δικαστικό όργανο, και θα πει: εδώ πρέπει να ασκηθεί δίωξη, να έρθει η Βουλή μετά να πει: όχι, εγώ δεν την ασκώ. Θα είναι εκτεθειμένη πολιτικά. Άρα, τι θέλω να πω, ότι η συμμετοχή της Βουλής στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας διατηρείται. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν διατηρείται. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Οπότε το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει αυτή την πρόταση,
4: σωστά,
6: γιατί
4: σωστά.
6: Σου λέει με τα 180, γιατί σου λέει συμφωνούμε στο ένα κομμάτι, δεν συμφωνούμε στο άλλο.
4: Δεν σας έχω εμπιστοσύνη, στην επόμενη ώρα θα κάνετε τα δέοντα.
6: Δεν έχω εμπιστοσύνη, πολύ ωραία.
4: Αυτό βέβαια είναι το αρνητικό και το λυπηρό για εμάς όλους.
6: Ότι... Δεν έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό σύστημα, με συγχωρείτε. Έχουμε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι αποφασίζουν με βάση τη συγκυρία, έχουμε πολιτικά κόμματα που αρνούνται ενώπιον του ελληνικού λαού να δεσμευτούν και να πούν ότι εμείς είμαστε σοβαρά κόμματα, παίρνουμε αυτή την ευθύνη και προτείνουμε αυτή τη λύση και δεσμευόμαστε ότι στην επόμενη Βουλή θα την ακολουθήσουμε. Και γυρνάει όλος και σου λέει πού ξέρω εγώ αν θα βγει στην επόμενη Βουλή. Οπότε η δέσμευσή σου να έχει κάποιο νόημα.
5: Εσείς κύριε καθηγητά, ως συνταγματολόγος, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του συντάγματος για τον εξυγχρονισμό του κράτους? Δεν σας ζητάω να μου πείτε την άποψή σας για τα άρθρα που έχει προτείνει η κυβέρνηση, ναι. Αλλά στο σύνολο θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει?
6: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υπέρ, σαν συνολική τοποθέτηση πάνω στο ερώτημά σας, θεωρώ ότι το σύνταγμά μας είναι αρκετά καλό και χρήζει ορισμένων επιμέρους σημειακών αναθεωρήσεων σε συγκεκριμένα άρθρα όπου έχουν διαπιστωθεί προβλήματα. Κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα άρθρα αυτά από τα δικαστήρια. Εκεί πρέπει να αλλάξουν ορισμένα άρθρα. Δεν είμαι όμως υπέρ των συνολικών και ριζικών και ανατρεπτικών λύσεων, γιατί το σύνταγμά μας είναι σε επίπεδο ευρωπαϊκών συνταγμάτων σε ένα καλό επίπεδο και έτσι ήταν και το σύνταγμα του 1975. Δεν έχουμε δηλαδή ένα προβληματικό σύνταγμα. Αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μπορεί να έχει σχηματίσει την εντύπωση ότι για όλα τα δεινά της πατρίδας φταίει το σύνταγμα. Δεν φταίει το σύνταγμα, γιατί το σύνταγμα δεν σου δίνει πολιτικές λύσεις. Το σύνταγμα είναι το πλαίσιο εντός των οποίων τα πολιτικά κόμματα. Ακριβώς. Οριοθετεί την εξουσία του πολιτικού συστήματος και τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις. Αν αυτοί δεν έχουν πολιτική ευθύνη, δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις, δεν μας φταίει το Σύνταγμα.
4: Σωστό.
6: Μάλλα λόγια, δεν μας φταίει ο διαιτητής, αν η ομάδα μας δεν παίζει καλά.
4: Σε γενικές γραμμές είναι έτσι πάντως.
5: Μια που είναι και Μουντιάλ τώρα.
4: Υπάρχουν άρθρα.
6: Ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στο διαιτητή. Ο διαιτητής κάνει λάθη και εκεί να πρέπει να τα διορθώσουμε.
4: Φταίει και η ομάδα, φταίει και ο
6: προπονητής. Δεν έχουμε βάρ. Δεν έχουμε βάρ στο Σύνταγμα.
4: Κάποια,
6: αυτή είναι η διαφορά.
4: Κάποια άρθρα
6: το βάρ είναι ο δικαστής.
4: Κύριε καθηγητά, χρειάζονται κάποια άρθρα να θεώρηση.
6: Μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως χρειάζονται.
4: Όπως λέμε για τους δικαστές τώρα, τον ορισμό των δικαστών. Ωραία. Τελευταία ερώτηση.
6: Παρακαλώ.
4: Δεν μπορούν κάθε φορά να. Δεν μπορεί κάποιος να πει αναθεωρώ το 50% των άρθρων του Συντάγματος ή όλο το Σύνταγμα. Δεν γίνεται αυτό.
6: Όχι, αυτό δεν γίνεται γιατί το 110 παράγραφος 1 ορίζει ότι. Και τη διαδικασία που σας περιέγραψα προηγουμένως ορίζει και τα ουσιαστικά όρια της αναθεώρησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άρθρα τα οποία δεν μπορούν να αναθεωρηθούν. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Τα περισσότερα άρθρα που προστατεύουν δικαιώματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε, ας πούμε, το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, στη θρησκευτική ελευθερία, ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας. Δεύτερον, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη βασική δομή του πολιτεύματος. Και να θέλουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε βασιλευόμενη δημοκρατία. Δεν μπορούμε τον κοινοβουλευτισμό να τον ανατρέψουμε και να τον κάνουμε σαν ένα σύστημα της Αμερικής προεδρική δημοκρατία. Αυτά δεν αναθεωρούνται.
4: Μπαίνει ο όριος στον αριθμό των άρθρων που μπορεί να αναθεωρηθούν, δηλαδή είναι 30,
6: 40. Όριο δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει, αλλά εκείνα τα οποία κατά το 110 δεν αναθεωρούνται είναι αρκετά. Άρα υπάρχει ένα όριο. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει ένα όριο, αλλά το 2001 είχαν αλλάξει σχεδόν 90 άρθρα του συντάγματος. Μικροαλλαγές δηλαδή.
4: Σωστά.
6: Μάλιστα. Καταλάβατε, και εκείνη θεωρήθηκε μια καλή αναθεώρηση από τους περισσότερους. Από ορισμένους θεωρήθηκε ότι δεν προσέθεσε κάτι σημαντικό.
4: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
6: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά εκείνο που θεωρήθηκε ότι δεν προσέθεσε κάτι σημαντικό.
4: Εχθρός του...

0: έχουμε καινούργια κόμματα, έχει αποδομηθεί ο παλιός δικοματισμός που μας έδινε μια σταθερότητα και μια, και μια ασφάλεια, θυμάστε.
1: Βέβαια,
0: χρόνια
1: θυμόμαστε.
0: Είχαμε από το ήδη από το 1975 έναν συγκρουσιακό διπολικό κοινοβουλευτισμό με δύο κόμματα που εναλλάσσονταν. Αυτό μετά την οικονομική κρίση έχει σταματήσει.
1: Μα πρώτα απ' όλα έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Έχουμε 40 ανεξάρτητους που είναι πρωτόγνωρο.
2: Κάθε εποχή έχει και τα καλά της, έχει και τα κακά της. Και καλό ήταν ο δικοματισμός και κακά ήταν τα πράσινα και τα μπλε καφενεία στην Ήπεθρο κτλ.
0: Ακριβώς.
2: Η ζωή προχωράει
0: το
2: μπροστά.
0: Το πράσινο
2: μας
0: και
2: διδάσκει.
0: Μπλε ήταν τη δεκαετία του 80, μετά κάπως εξομαλύνθηκαν τα πράγματα.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική συζήτηση.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Την ευκαιρία να κάνουμε το διάλογο αυτό.
2: Εμείς τον ευχαριστηθήκαμε πάντως. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Να περάσουμε.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν 3 ώρες πριν από την

0: την έναρξή τους λόγω της προόδου στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και της προοπτικής υπογραφής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και από την Τεχεράνη όμως άναψε πράσινο φως. Τοπικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων με τη ΣΥΠΑ. Περιλαμβάνεται σε αυτό άρση κυρώσεων, απόσυρση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων γύρω από το Ιράν, αλλά και τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της οικονομίας του Ιράν, απάντησε η Τεχεράνη. Η Ουκρανία ζητά επιπλέον 20 δισεκατομμύρια από τους συμμάχους για να κάψει ολοκληρωτικά, όπως αναφέρει, τη Ρωσία. Το επίσημο αίτημα για τα 20 δισεκατομμύρια θα υποβληθεί στις 18 Ιουνίου, ενώ το Κίεβο σχεδιάζει να ζητήσει από κάθε εταίρο ξεχωριστά μια συνεισφορά της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων έως και 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από σήμερα, μετά από 6 χρόνια διαπραγματεύσεων, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 νέοι κανονισμοί αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται κάθε πτυχή της μεταναστευτικής ροής. Από τη στιγμή που κάποιος πατά παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος έως τη χορήγηση ή άρνηση ασύλου και από την διανομή των ετούντων μεταξύ κρατών μελών έως την απέλασή τους. Μήνυμα Μητσοτάκη νωρίτερα για την παράνομη μετανάστευση. Θέλω ένα μεγάλο φράχτη για την παράτυπη μετανάστευση, αλλά θέλω και μια μεγάλη πόρτα την οποία θα ελέγχουμε εμείς όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε διαδικτυακή συνέντευξή του. Για τα ελληνοτουρκικά, διαμήνυσε ακόμη πως αν η Τουρκία είχε άλλες αξιώσεις, εμείς δεν τις αναγνωρίζουμε. Διατηρώ καλή σχέση με τον Ερντογάν, είπε, αλλά δεν είμαι αφελής. Εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου για την αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Γεννηματάς. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι παρά τις προκηρύξεις θέσεων, η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν περίπου 400 χειρουργικές αίθουσες πανελλαδικά, ενώ μόνο στη Θεσσαλονίκη δεν λειτουργούν 30 από τις συνολικά 70 που υπάρχουν. Ο αναπληρωτής γραμματέας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Τουχτίδης, ανέφερε ότι μόνο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο καταγράφονται περισσότερα από 350 κενά. Αύξηση 17% στο μοσχαρίσιο κρέας, εντοπίζει η ΕΛΘΑΤ. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν δεν αυξηθούν ενέργεια και πετρέλαιο, θα δούμε στο τέλος του καλοκαιριού να πέφτει και ένα ευρώ η τιμή, είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, Σάβας Κεσίδης. Διευκρίνησε πως το αρνιάν και το κατσίκι δεν έχει σύντηση και είναι 3 ευρώ κάτω από την Πασχαλιά. Άλλη μία εστία ευλογιά εγώ προβάτων, η δεύτερη σε 3 μήνες εκδηλώθηκε στη Ροδόπη σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονία Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 400 πρόβατα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έσπευσαν σε διενέργεια απολύμανσης των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξ της εκμετάλλευσης. Δράση που θα επαναληφθεί σε 10 ημέρες. Θετικό μετά από 9 μήνες, κρούσμα ευλογιάς, εγωπροβάτων και σε κτηνοτροφική μονάδα στην αμυθαλιά της Κοζάνης. Μετά την εξέλιξη αυτή, η περιοχή παραμένει σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Στην Κρήτη παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων, ενώ στην περιοχή της Αρκαδίας τέθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Όλο αυτό προς διευκόλυνση και επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση της 10ης Ιουνίου του 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Δημοτική Αρχή. Οι ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη πρώτων αναγκών καθώς και την αποκατάσταση ζημιών στην οικοσκευή και στο εσωτερικό των κατοικιών. Σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό μόνο με υλικές ζημιές σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ευζώνων στο ύψος του Αγίου Αθανασίου. Αυξημένη προσοχή ζητείται στη διέλευση στο φαράγγι της Σαμαριάς λόγω βροχοπτώσεων. Χθες βράδυ, στην Κοζάνη, ισχυρή καταιγίδα έπνιξε την περιοχή Σαριγκιόλ. 85 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην περιοχή Κοιλάδα. στην πρόγνωση του καιρού νεφώς παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές περιοχές, ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν, τις βραδινές, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Το θερμόμετρο θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές, ύφεση των φαινομένων από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα προς κερατοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
8: Δώδεκα και 7 και 8 λεπτά περίπου, η δεύτερη ώρα της εκπομπής έχει ξεκινήσει. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία για τούτη τη βδομάδα. Την επόμενη με το καλό θα ξαναπούμε και θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα συνομιλώντας με τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, και στους ακροατές μας.
10: Πριν από λίγες μέρες είδαμε να συμπληρώνετε 6 χρόνια από τη δημιουργία του gov.gr. Πρώτα απ' όλα να μας κάνετε έτσι ένα σύντομο απολογισμό, αν είστε ικανοποιημένοι και κάπου πήρε το αυτί μου ότι θα γίνει μια αναβάθμιση. Τι ακριβώς αναβάθμιση θα είναι αυτή?
9: Αν είμαστε ικανοποιημένοι από το gov.gr, δεν είναι αλήθεια ότι εμείς πρέπει να λέμε. Αν είμαστε ικανοποιημένοι, ο κόσμος πρέπει να...
8: Προφανώς παίρνετε κάποια μηνύματα.
9: Ναι, και νομίζω ότι η ικανοποίηση του κόσμου από το gov.gr και γενικότερα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι πέρα από ό,τι θα περίμενε κανείς στην αρχή αυτής της κυβερνητικής θητείας. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πάρα πολλά πράγματα με συνολική προσπάθεια πολλών ανθρώπων και υπήρξε ένας σχεδιασμός ο οποίος πέτυχε να καταδείξει ότι μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα και στον ψηφιακό τομέα, ενώ ξέρετε παλιότερη χώρα μας δεν είχε την φήμη ότι μπορούσε να βγει πολύ μπροστά. Το καταφέραμε όλοι μαζί και το αναγνωρίζουν πάρα πολύ αυτό οι πολίτες. Και αυτό φαίνεται και σε όλες τις έρευνες, αλλά το κυριότερο φαίνεται από το πώς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Είναι πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του gov.gr. Είναι αλήθεια ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πολίτες ετησίως έχουν φτάσει στο 2,7 δισεκατομμύρια, ενώ ξεκίνησαμε με κάτω από 100 εκατομμύρια πριν από 6 χρόνια.
10: Μα ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε δραματικά, δηλαδή νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος, έτσι.
9: Βεβαίως, και πρέπει να σας πω από τις διαδικασίες αυτές, τις συναλλαγές που γίνονται ετησίως στα 2,7 δισεκατομμύρια, ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι είναι αυτές που δεν πηγαίνει ο πολίτης και ζητάει κάτι από το δημόσιο ψηφιακά, αλλά αυτά που κάνουμε εμείς στο παρασκήνιο, ανταλλάσσοντας δηλαδή δεδομένα μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου για να εξυπηρετήσουμε αυτό που λέμε για λειτουργικότητα. Και έτσι δεν χρειάζεται κανείς τον ζητάει να απευθυνθεί μια υπηρεσία να προσκομίσει βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, οποιαδήποτε πιστοποιητικά τα οποία στο παρελθόν χρειάζεται κανείς να.
10: Τα τραβάτε εσείς από το σύστημα, έτσι.
9: Όλα αυτά αυτόματα σε μορφή και όλα δεδομένων. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη μεταστροφή. Πώς είμαστε παλιότερα, πώς είμαστε τώρα, είναι πολύ διαφορετική εικόνα. Ο πολίτης αναγνωρίζει αυτό και το κυριότερο. Αν κάποια στιγμή δεν δουλεύει κάτι, πρέπει να σας πω, αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, πιο χαρακτηριστική απόδειξη. Εξοριούνται οι πολίτες και λένε, μα γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, γιατί τώρα κάτι δεν μπορώ να το κάνω. Την ώρα αυτή ήθελα να κάνω κάτι και δεν μπορούσα να το κάνω γιατί κάτι συνέβη. Είναι εντελώς διαφορετική η απέτηση που έχει ο πολίτης από το κράτος. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, μας κάτι και εμάς αισθανόμαστε ότι έχουμε ανέβει σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο από αρχής
10: περιοχής. Έχετε, ναι.
9: Και δεν μπορεί να γυρίσουμε πίσω. Είναι όπως το κινητό τηλέφωνο. Δεν μπορεί να πάρεις τώρα κάποιον, να πάρεις σε κάποιον το κινητό τηλέφωνο από το χέρι του, γιατί το χρειάζεται η καθημερινή του δραστηριότητα.
8: Δυστυχώς. Κάποιες φορές δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Ναι. Κάποιες φορές δυστυχώς.
9: Για τα παιδιά μας ακόμα περισσότερο, ναι, αλλά το ίδιο και για τον GovDR. Νομίζω ότι η συναλλαγή του πολίτη με το δημόσιο έχει περάσει σε μια άλλη εποχή. Ταυτόχρονα πρέπει να σου πω για κάτι το οποίο ίσως δεν είναι έτσι, τόσο εμφανές. Πολλές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν και με τον ιδιωτικό τομέα περνάνε πια μέσα από εμάς. Δηλαδή, η επικαιροποίηση στοιχείων που συχνά κάνουμε στις τράπεζες, περνάμε μέσα από τον COVID-19. Είχαμε 25 εκατομμύρια επικαιροποίηση στοιχείων, δηλαδή επισκέψεις που δεν έγιναν για όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να προσκομίσει κανείς στις τράπεζες κάθε δύο χρόνια. Για λόγους που το επιβάλλει ο νόμος.
8: Εμάς γιατί εξακολουθούν λοιπόν, να μας στέλνουν μηνύματα να περάσουμε ως φυσικό πρόσωπο. Οι τράπεζες το ξέρουν αυτό.
9: Ακριβώς.
8: Εξακολουθούμε να παίρνουμε μηνύματα από τις τράπεζες να περάσουμε ως φυσικό πρόσωπο για επικαιροποίηση στοιχείων, κύριε Αγνωστόπουλε.
9: Ως φυσικό πρόσωπο.
8: Ναι,
9: ή
8: ναι,
9: πρέπει
8: ναι.
9: να κάνετε επικαιροποίηση στοιχείων, σου λέει, μέσα από τον COVID.
8: Κλείστε ραντεβού για να έρθετε σε εμάς. Τουλάχιστον μου λέει μια τράπεζα.
9: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να καλύψει 100% των περιπτώσεων σε όλες τις περιπτώσεις. Πράγματι. Υπάρχουν όμως τράπεζες οι οποίες, ξέρετε, το κάνουν αυτό που θα έλεγα.
8: Φιλική σχέση με τον πελάτη μας.
9: Παρότι λειτουργεί πολύ καλά αυτό από πλευράς GovDR ή επικαιροποίηση στοιχείων μέσα από την New York Customer, υπάρχουν περιπτώσεις που βρίσκουν όπου θέλουν κάποια φυσική παρουσία του πελάτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφεύγει κανείς. Νομίζω ότι θα το διορθώσουμε και αυτό να εντελώς να λυθεί, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Πάντως έχουμε 25 εκατομμύρια επικαιροποίηση στοιχείων τα τελευταία χρόνια. 1 εκατομμύριο επικαιροποίηση στοιχείων επισκέψεις δηλαδή που δεν έγιναν σε κάθε μήνα.
10: Πάντως, κύριε Αναγνωστόπουλε,
9: είναι μια πραγματικότητα.
10: Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και πραγματικά έχει γίνει η ζωή μας πιο εύκολη που τα κάνουμε όλα μέσω του ΓΚΑΒ. Βέβαια, για τους ηλικιωμένους υπάρχει μια δυσκολία.
8: Για όλους όσους μπορούμε και χρησιμοποιούμε και ξέρουμε την τεχνογνωσία.
10: Δηλαδή, εγώ καμιά φορά που μπαίνω και μπορεί λίγο να δυσκολευτώ και πρέπει να το ψάξω λίγο περισσότερο και τελικά το βρίσκω, σκέφτομαι έναν άνθρωπο που δεν έχει αυτή την εξοικείωση. Πόσο πολύ θα ταλαιπωρηθεί και αν τελικά θα το βρει.
9: Η απάντηση εδώ είναι διτή.
10: Ναι.
9: Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να κάνουμε τις υπηρεσίες μας όσο γίνεται πιο φιλικές.
10: Για το λόγο ναι, ο άλλος μπορεί να μην έχει υπολογιστή, ας πούμε, μπορεί να μην έχει smartphone.
9: Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω μισό λεπτό. Όσο γίνεται πιο φιλικές, για το λόγο αυτό πρέπει να σας πω ότι στο GovDR κάθε υπηρεσία που φτιάχνετε έχει μια ενιαία λίγο εμφάνιση. Αυτό έχει σημασία.
10: Έτσι
9: δεν
10: είναι
9: ότι το κάνουμε για λόγους απλούστευσης της υπηρεσίας. Είναι γιατί όταν κάνεις μάθημα σε μια υπηρεσία με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε εύκολα μαθαίνει κανείς να κάνει κάτι αντίστοιχο για μια άλλη υπηρεσία. Στο παρελθόν θυμόσαστε ότι όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου είχαν διαφορετικό τρόπο όπου είχαν έτσι, κρίση από τον πολίτη. Και όλες υπήρχαν υπηρεσίες που είχαν και διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης. Και αυτό έχει απλοποιηθεί τον τελευταίο καιρό. Έχουμε ίδιους κωδικούς πρόσβασης παντού και ενιαία εμφάνιση των υπηρεσιών. Αυτό βοηθάει πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε ηλικιωμένοι είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση, είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να επιλύσουμε. Πρώτα απ' όλα μέσω ΚΕΠ, όπου όντως τα ΚΕΠ δίνουν τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας για την επίλυση οποιοδήποτε ζητήματος. Γι' αυτό το λόγο, κάθε ψηφιακή υπηρεσία που βγάζουμε βγαίνει και με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Υπάρχει τρόπο δηλαδή.
10: Σημαντικό, σημαντικό αυτό.
8: Θα παραμείνουν λέτε τα ΚΕΠ, γιατί με την εξέλιξη που μας λέτε μπορεί να μην χρειάζονται πλέον τα ΚΕΠ.
9: Όχι, και μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μικρότερη εξοικείωση με την τεχνολογία και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μεγαλύτερης ηλικίας και για τη φυσική επίσκεψη που χρειάζεται να εξυπηρετηθούν, τα ΚΕΠ είναι εκεί και θα είναι εκεί.
8: Μάλιστα.
9: Και νομίζω ότι κάνουν πολύ καλά.
8: Σωστό, επιτυχημένο
9: σταθμό. Εξυπηρετούμε τον πολίτη και από το κινητό τηλέφωνο και από τον υπολογιστή και όσο γίνεται με άλλα εργαλεία, εμπάσχεται ακόμα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το ΚΕΠ που σου δίνει την επίσκεψη με φυσική παρουσία είναι κάτι το οποίο είναι πλέον, πολύ πολύ καλό.
10: Και πλέον δεν υπάρχουν ουρές γιατί οι περισσότεροι εμείς εξυπηρετούμαστε μέσω του ΓΚΑΒ, οπότε δεν πηγαίνει και τόσος κόσμος. Πάμε λίγο σε μια άλλη.
9: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και δεν χρειάζεται να εκδίδουμε δικαιολογητικά και βεβαίως όπως.
10: Α, τα τραβάνε και από το ΚΕΠ, σωστά.
9: Επειδή θέλουν εξωτερικά και οικογενική κατάσταση κτλ. Να δείτε κατευθείαν το δημόσιο το χρειάζεται να εξυπηρετεί τον πολίτη. Άρα Αυτό καταλήγει στο να μην έχουμε ωραίες ούτε στα ΚΕΠ. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως έχουμε και υπηρεσίες με βιντεοκλήση, όπως παραδείγματος χάρη της ΑΔΕ, του ΕΦΚΑ που έχουμε φτιάξει, έτσι ώστε κάποιος ο οποίος είναι από μια απομακρυσμένη περιοχή να μπορεί να εξυπηρετείται και να κλείνει ραντεβού για το σκοπό αυτό, με ένα φορέα του δημοσίου και να κάνει τη δουλειά του χωρίς καμία απολύτως μετάβαση σε οποιοδήποτε χώρο.
10: Σημαντικό. Πάμε λίγο σε μια άλλη πλατφόρμα. Πριν από λίγες μέρες άρχισε να λειτουργεί το πολίτης.gov.gr. Τι διαφορετικό προσφέρει, από όσο ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, παρακολουθούμε ας πούμε το αίτημά μας προς το δημόσιο, δηλαδή που βρίσκεται η υπόθεσή μας. Αναρωτιέμαι εγώ γιατί έπρεπε να γίνει πολίτης.gov.gr και δεν ενσωματώθηκε στο gov, ας πούμε, σαν ένα άλλο τετραγωνάκι.
9: Ενσωματωμένο είναι, γι' αυτό και λέει το gov.gr, μια χαρά ενσωματωμένο είναι. Απλώς είναι μια ειδική πλατφόρμα, η οποία, ξέρετε, ανταποκρίνεται ένα πάγιο αίτημα το οποίο είχαμε εδώ και χρόνια, το οποίο φαίνεται ίσως απλό, αλλά δεν είχε γίνει ο πολίτης, δεν ενημερώνεται εύκολα για το στάδιο που βρίσκεται μια υπόθεσή του στο δημόσιο. Δηλαδή, υποβάλλει ένα αίτημα στο δημόσιο, σε κάποια υπηρεσία και μετά αυτό χάνεται. Υπάρχουν προφανώς κάποια αιτήματα τα οποία κατευθείαν υλοποιούνται. Δηλαδή, όπως με το Fuel Pass, κάνει κανείς θυσιακά το αίτημά του και κατευθείαν το απαντάει το σύστημα αν είναι κάποιος επιλέξιμος για να πάρει την οικονομική ενίσχυση ή όχι. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου χρειάζεται να παρέμει άνθρωπος για να εξετάσει τα αιτήματα του πολίτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ο πολίτης να ξέρει πόσο καιρό κάνει αυτό το αίτημα να διεκπαιρεαθεί, κατά μια εκτίμηση, και επίσης αν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το στάδιο που βρίσκεται. Αυτό λοιπόν το κάναμε στο πλαίσιο του πολίτης.gov.gr. Το δημόσιο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τη διαδικασία αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη, έτσι ώστε ο πολίτης να βλέπει σε κάποια πλατφόρμα ότι έχει υποβληθεί το αίτημά του και θέλει περίπου, παραδείγματος χάρη, 10 μέρες για να ολοκληρωθεί ή 5 μέρες, και ταυτόχρονα στην πλατφόρμα αυτή ο πολίτης να βλέπει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, σε ποια υπηρεσία δηλαδή έχει ανατεθεί. Τώρα, από την άλλη μεριά, το δημόσιο καταχωρεί τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης και αν πάει σε κάποια άλλη υπηρεσία του δημοσίου, πάλι καταχωρείται ότι αυτό έχει κατά κάποιο τρόπο μεταπέσει στην νέα υπηρεσία. Είναι αυτό που λένε. Πού είναι, βρε παιδιά, με το θέμα αυτό, ποιος το χειρίζεται? Στο παρελθόν έπεσε ένα τηλέφωνο, έναν υπάλληλο ο οποίος ήξερε κάτι, κάποιος άλλος ήξερε κάτι άλλο.
8: Κυκλοφορούσε με ένα αριθμό πρωτοκόλλου στις υπηρεσίες.
9: Θα μπαίνει εκεί. Ακριβώς.
10: Μάλιστα. Πώς πήγε τις πρώτες μέρες? Νομίζω 4 Ιουνίου άρχισε να λειτουργεί.
9: Άνοιξε 4 Ιουνίου και επειδή σιγά σιγά αυτό για να ξεκινήσει πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία από τις υποθέσεις του πολίτη στο δημόσιο, θα είμαστε σε θέση το προσχέδιο διάστημα να σας πούμε πώς έχει πάει η καταχώρηση. Δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Δεν είναι μια υπηρεσία δηλαδή η οποία, όπως να το πει κανείς, με συγχωρείτε, ο πολίτης κάνει μια αίτηση ψηφιακά και τη βλέπει κανείς.
8: Θέλει
9: μια υπηρεσία που. Η οποία χρειάζεται καταχώρηση στοιχείων από τους δημόσιους λειτουργούς, όπου αυτό το πράγμα θα γίνει για τις υποθέσεις που έχουν κατατεθεί προς το δημόσιο μετά την 1η Ιουνίου 2026.
10: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλο.
8: Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
10: Γεια σας. Γεια σας.
8: Θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο έφημο. Βέβαια, στην Ελλάδα ισχύει ακόμη ο θεσμός της οικογένειας, ξέρεις, όπου τα παιδιά μπορούν να βοηθούν στις ηλικίες. Το έχουμε αυτό.
10: Έτσι είναι.
8: Όσοι δεν μπορούμε με την τεχνολογία.
10: Ναι, ναι.
8: Κάτι που ενδεχομένως στην Ευρώπη να μην ισχύει σε άλλες χώρες.
10: Ναι,
8: εμείς το έχουμε κρατήσει αυτό και είναι σε όφελος
10: της εξυπηρέτησης
8: των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Μια ανάσα μουσική και να καλέσουμε τον επόμενο συνομιλητή μας, παρακαλώ.

0: Καλό τραγούδι με τον ρυθμό. Θα ήθελα να το ακούσω ολόκληρο, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας κυνηγάει. Γι' αυτό περνάμε αμέσως στον κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη, καθηγητή δημογραφίας. Δημογραφία, σωστά το έγραψε. Σωστά το
1: ναι, στο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών.
0: Του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου πάνω στη Θράκη. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και σας καλέσαμε έτσι λίγο πριν να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για το δημογραφικό στη χώρα και κυρίως στην περιοχή της Θράκης. Επειδή έχετε εξειδίκευση πάνω σε αυτό, έχετε κάνει δημοσιεύσεις και υπάρχει και ένα ανάλογο έτσι νομίζω τμήμα που ασχολείται και στο Πανεπιστήμιο. Έχετε ένα εργαστήριο ειδικό που μελετά αυτές τις καταστάσεις.
2: Ναι, ναι. Ιδρύσαμε πρόσφατα το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών με κύριο σκοπό την μελέτη τόσο του δημογραφικού προβλήματος αλλά και των παραγόντων που συναρτώνται με αυτό, όπως για παράδειγμα τα οικονομικά, κοινωνικά.
0: Και τι έβγαλε λοιπόν το πόρισμα το πρώτο σε μια έτσι πρωτόλια διαδικασία?
2: Πού είμαστε? Το πρώτο πράγμα, αν θέλετε να μιλήσουμε για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και αν θέλετε και για την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν υπάρχει πρόβλημα, βρισκόμαστε όσον αφορά την περιφέρεια αυτή σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ίσως από τις δυσκολότερες στην Ελλάδα, με πολύ λίγες γεννήσεις, με αυξημένη θνησιμότητα σχέση με τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό και με συνεχή μείωση και γύρανση του πληθυσμού. Για μένα η μείωση του πληθυσμού είναι ένας παράγοντας, η γύρανση του πληθυσμού είναι ένα άλλος παράγοντας. Γιατί? Διότι η γύρανση του πληθυσμού είναι τεράστια στα χωριά. Απλώς φεύγουν οι νέοι, δεν μένει κανένας εκεί.
0: Γύρανση είναι μια βιολογική διαδικασία, μπορεί να αποφύγει κανείς, ο χρόνος είναι
2: σύντομος. Βέβαια, αλλά μπορεί να έχεις ένα χωριό, σε έναν μικρό οικισμό, μπορεί να έχεις πολλούς νέους ανθρώπους.
0: Αντικαθίσταται δηλαδή, μάλιστα.
2: Φεύγουν, τι να κάνουμε, φεύγουν, δεν έχουν δουλειές να κάνουν, δεν τους αρέσει το lifestyle στο χωριό, δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο, ξέρετε η δημογραφία. Είναι το πιο βασικό, το δημογραφικό πρόβλημα είναι το πιο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και θα σας πω γιατί. Διότι είναι ο καθρέφτης της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού της.
1: Έτσι είναι βέβαια.
2: Όλα αντανακλώνται σε αυτό. Αν δεν υπάρχουν δουλειές, ο κόσμος φέρνει. Αν δεν υπάρχουν δουλειές ή αν οι δουλειές για τους νέους δεν είναι καλές, τότε οι νέοι καθυστερούν το γάμο τους, καθυστερούν να κάνουν παιδιά. Εάν δεν υπάρχουν υποδομές, υπάρχει κοινωνική συνοχή, υπάρχουν προβλήματα με την υγεία του πληθυσμού, με την εκπαίδευσή του, με το μέλλον του. Όταν δεν υπάρχουν δρόμοι, για παράδειγμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάναμε μία ανάλυση μέσω των μεθόδων της ελληνικής νοημοσύνης για τη θνησιμότητα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Και βρήκαμε ότι αν κάποιος ζει σε απόσταση μεγαλύτερη της μισής ώρας από ένα νοσοκομείο της περιοχής, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μην επιβιώσει αν αντιμετωπίσει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Αυτά λέει όλα.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ πολύπλοκο δίκτυο, ένα πολύ περίπλοκο, μια πολύ ένα πολύ παραγοντικό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί, αν θέλετε, συνολικές λύσεις που περιλαμβάνουν τόσο την περιφερειακή ανάπτυξη, όσο και την βελτίωση της κοινωνικής συνοχής κτλ.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά, και η κυβέρνηση το έχει σημαία το θέμα το δημογραφικό και έχει εξαγγείλει πάρα πολλές φορές μέτρα προκειμένου να μειώσει όσο γίνεται αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση όμως ότι για να δούμε έστω μικρά σημάδια μείωσης πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Δηλαδή, είναι ένα, από όσο γνωρίζω, το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα που ό,τι και να κάνει δεν θα μπορέσει να έχει άμεσα αποτελέσματα. Είναι έτσι, κύριε Ζαφύρη?
2: Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση μοιράζει χρήματα, μοιράζει επιδόματα. Τα επιδόματα δεν βοηθούν. Τα επιδόματα απλώς είναι μια βοήθεια για τις οικογένειες.
1: Εντάξει, απλώς βοηθάει και τις μαμάδες. Έχει, ας πούμε, κάποια μέτρα προκειμένου να βγει η μαμά να δουλέψει και να κάνει ένα άλλο παιδί.
2: Υπάρχουν και αυτά. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα και στον ιδιωτικό τομέα. Και στο δημόσιο τομέα λειτουργούν καλά, στον ιδιωτικό τομέα δεν λειτουργούν καθόλου. Είναι μεγάλη κουβέντα. Θα σας πω το εξής. Αλλά μπερδεύτηκα.
0: Λέμε ότι μέχρι τώρα έχουμε τη διαπίστωση για τα αίτια. Τα επιδόματα λέτε ότι δεν φτάνουν, χρειάζεται κάτι πιο μόνιμο ως προσφορά εργασίας και κίνητρο παραμονής στην περιοχή. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή, για οποιαδήποτε κυβέρνηση με μια προοπτική.
2: Κοίταξε, μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν. Σωστό. Για να δοθεί μια λύση η οποία θα πιάσει αύριο και θα λύσουμε το πρόβλημα. Μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Μπορούμε όμως να το κάνουμε λιγότερο επαχθές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πολλοί Θρακιώτες, σε πάρα πολλές περιοχές, επειδή εγώ συνηθίζω να γυρνάω στην περιοχή, θεωρούν σε αυτούς τους πολίτες β' κατηγορίες, που δεν δίνει κανένα σημασία για την ανάπτυξή τους, για τις δουλειές τους, για το μέλλον τους. Τι περιμένετε αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν? Δεν θα φύγουν? Ή αν κάνουν παιδιά, θα κάνουν αρκετά παιδιά? Αλλά το πρόβλημα με τα παιδιά, με τις γεννήσεις στη Θράκη, δεν είναι ότι δεν γεννάνε οι άνθρωποι των οικισμών. Για να καταλάβετε, σας λέω την πολυπολοκότητα. Οι άνθρωποι των οικισμών μια χαρά γεννάνε τα παιδιά τους. Ξέρετε τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολύ λίγοι. Και οι άνθρωποι των πόλεων έχουν πάρα πολύ χαμηλή γονιμότητα. Γεννούν πάρα πολύ λίγα παιδιά. Βλέπετε πώς αλλάζει. Δηλαδή δεν μπορείς να το πάρεις και να το δεις σε μάκρο επίπεδο. Έχουμε μια περιφέρεια και εφαρμόζουμε μέτρα σε επίπεδο περιφέρειας και λύνουμε το πρόβλημα. Έχει άλλα χαρακτηριστικά το αστικό τοπίο. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, έχουν άλλα χαρακτηριστικά οι πόλεις μέσα στο αστικό τοπίο και έχει άλλα χαρακτηριστικά η αγροτιά. Έχουν άλλα χαρακτηριστικά οι οικισμοί που βρίσκονται στην περιφέρεια, τα οποία δεν είναι μόνο κοινωνικά αλλά και πολιτισμικά, είναι και οικονομικά. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι μια προσέγγιση του δημογραφικού ζητήματος θα πρέπει να καταλαβαίνει όχι τι γίνεται μόνο κατά μέσον όρο σε μια περιοχή, αλλά πόσο, εμείς στην δημογραφία το λέμε αυτό, πόσο μεγάλη ποικιλότητα υπάρχει στην περιοχή. Δηλαδή, πόσο διαφέρουν δημογραφικές συμπεριφορές και για ποιο λόγο από περιοχή σε περιοχή. Αυτό προϋποθέτει καλή γνώση μιας περιοχής. Προϋποθέτει να ξέρεις πάρα πολύ καλά για τι πράγμα μιλάς. Ποιες είναι οι δυνατότητες, ποια είναι τα ισχυρά σημεία μιας περιοχής και ποια είναι τα αδύνατα σημεία.
0: Γνώση καλή που σε οδηγεί στο να καταρτήσεις και ένα σχέδιο ανάλογο για την επίλυση ή σε κάποιο βαθμό επίλυση του προβλήματος, γιατί οριστική επίλυση και τουλάχιστον χρονικά με ένα μαγικό ραβδί δεν πρόκειται να γίνει. Έχουμε ένα δίλεπτο στη διάθεσή μας. Ολοκληρώστε με αυτό, παρακαλώ.
2: Ναι, θα σας πω το εξής. Έκανα ένα simulation, μια προσομοίωση πώς μπορούμε να κρατήσουμε τη Θράκη στα επίπεδα που είναι σήμερα. Μέχρι το 2053, ξέρετε ποια ήταν τα αποτελέσματα στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη? Χρειαζόμαστε περίπου 100 με 150 χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν στην περιοχή. Πώς θα ακούτε? Αδύνατο.
0: Αδύνατο, αξιοπραγματικό.
2: Εάν δεν υπάρξει λοιπόν ανάπτυξη στην περιοχή,
0: μάλιστα,
2: και αν δεν υπάρχει ειδική φροντίδα για τους ανθρώπους στην περιοχή, η περιοχή αυτή θα καταρρεύσει. Θα καταρρεύσει εντελώς. Και σας λέω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο οι νέοι, δεν είναι μόνο είναι το μέλλον, είναι και το παρόν. Τι κάνουμε ακριβώς για τους ηλικιωμένους ανθρώπους? Τους αφήνουμε στο καφενείο να παίζουν πρέφα ή τους εμπλέκουμε στην κοινωνική ζωή με καλύτερο τρόπο? Βλέπετε, τα προβλήματα είναι τεράστια.
0: Είναι...
2: Γι' αυτό απαιτούν βαθιά, βαθύτατη γνώση της περιοχής και των
0: ιδιαιτερών. Είναι το πολυπαραγοντικό που λέγατε. Να πω ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμη συζήτηση για μας. Νομίζω ότι για αυτό το θέμα χρειάζεται να αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή για να δούμε στοιχεία και προοπτικές λύσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα μας είπατε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια.
1: Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε
0: για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στο Αμβούργο λόγω ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα ελέγχου των επιβατών εκενώθηκε το αεροδρόμιο, διεκόπη επιβίβαση και απογείωση αεροσκαφών. Ο Τραμπ ακύρωσε τους νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν 3 ώρες πριν ξεκινήσουν. Πράσινο φως και από την Τεχεράνη, τοπικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιλαμβάνει άρση κυρώσεων, απόσυρση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων γύρω από το Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου, άνοδος στα χρηματιστήρια. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα 3 φορές και τώρα θέλει να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο, είπε. Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο Μητσοτάκης, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης, πολιτικής προστασίας, λόγω ευλογιάς εγωπροβάτων, η Αρκαδία. Νέα εστία της ευλογιάς και στη Ροδόπη με θανάτωση 400 προβάτων. Θετικό κρούσμα ύστερα από 9 μήνες και στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Αποκλεισμένη τουλάχιστον μέχρι τις 3 το μεσημέρι το τμήμα της Οδού Ολυμπιάδος από Αγίας Σοφίας μέχρι Δημητρίου Πολιορκητού λόγω αγωγού που έσπασε στο σημείο. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας σε μισή ώρα.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
8: Ό,τι συμβαίνει λοιπόν, έφημα ακούγεται εδώ στον 102 από τους συντελεστές του σταθμού από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Τούτο το δίωρο εξακολουθούμε να είμαστε εμείς, εγώ και εσύ δηλαδή, παρέα στον ραδιοθάλαμο μέχρι και τη μία. Και συνέβησαν αρκετά και στη δική μας εκπομπή. Πήραμε πράγματα, απόψεις, μάθαμε για από τη συνταγματική αναθεώρηση μέχρι τα νερά του Άρδα. Καιρός τώρα να μάθουμε και κάποια θέματα που αφορούν την προφύλαξή μας εν ώψη του καλοκαιριού.
9: Ακριβώς.
8: Του λαμπρού του ήλιου, του ζωοδότη μεν.
9: Αλλά... Και πόσο επικίνδυνος είναι και τι μπορεί να μας προκαλέσει.
8: Σούστα. Άρα λοιπόν επιθυμώ να συστήσει τον επόμενο καλεσμένο.
9: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο καθηγητής δερματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Ιωαννίδης. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, κυρία Τζαμπάζη.
9: Όλο πάω να πω καλημέρα. Αλλά είναι μετά τις 12.
8: Εφόσον ο ήλιος είναι λαμπερός έξω και είναι ακόμη μέρα, και καλημέρα να πούμε, δεν φεύγουμε από το Σαββουάρ, για το όνομα του Θεού.
10: Τι
8: ποράτρες δεν είμαστε.
10: Και μια θεωρία ότι κακώς μετά τις 12 λέμε. Το καλησπέρα πρέπει να το λέμε αργά, διότι σε εμάς ο εσπερινός είναι η ώρα 6, ενώ είναι.
8: Τουλάχιστον μετά τις 4-5 έχει τα πολύ
10: δίκιο. Καλησπέρα στις 12.
9: Ο Εμίλιος βέβαια είπε για το λαμπερό ήλιο, κύριε καθηγητά.
10: Και είπε ζωοδότη, είπε πολύ καλά. Δηλαδή τόνισε την καλή πλευρά του ήλιου
8: Όλα τα πράγματα έχουν και την άσχημη.
10: Βεβαιότατα, έχει την καλή πλευρά, φέρνει ευεξία, είναι πολύ ευχάριστος, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και γι' αυτό θέλουμε να τον χαρούμε το καλοκαίρι τον ήλιο, αλλά με μέτρο. Γιατί έχει και μερικούς κινδύνους. Όπως είπατε, όλα τα πράγματα δεν έχουν μόνο μία πλευρά.
8: Πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα. Εκτός αν έχεις διαμορφώσει κάποιο ερωματολόγιο, εύχομαι να ξεκινήσει. Να διαμορφώσουμε, να ακούσουμε λίγο τη λίστα με τους κινδύνους και προφανώς και την αντίστοιχη προστασία από τους κινδύνους.
10: Το θέμα είναι ότι ο ήλιος προκαλεί. Καταρχήν έχουμε το έγκαμα. Δεν θα πρέπει να καούμε όταν βγαίνουμε στον ήλιο. Διότι το έγκαμα στην περιοχή που έχουμε καεί από τον ήλιο. Έχουμε πιθανότητες να αναπτύξουμε καρκίνο πολύ περισσότερος από τις άλλες φορές, καρκίνο του δέρματος. Επομένως, ο ήλιος έχει σχέση άμεσα με την καρκινογένεση, με τον καρκίνο του δέρματος και μάλιστα ένας από τους καρκίνους του δέρματος, το μελάνωμα, είναι ο χειρότερος καρκίνος του οργανισμού, όχι μόνο του δέρματος. Δηλαδή, πολλές φορές όταν διαγιγνώσκεται, όταν τον ανακαλύπτουμε, έχει ήδη δώσει μεταστάσεις σε άλλα όργανα.
9: Χτυπάω ξύλο, γιατρέ, πάντως.
8: Αυτό γιατί... γίνεται από τον ήλιο.
10: Αυτό έχει άμεση σχέση με την υπεριόδια ακτινοβολία.
8: Όλα τα μέρη του σώματος έχουν την ίδια ευαισθησία σε αυτό.
10: Εκεί που εκτίθενται στην ακτινοβολία έχουν περισσότερη. Δηλαδή, ας πούμε, το πρόσωπο, η ραχία επιφάνεια των χεριών, στις γυναίκες οι κνήμες, το άνω τμήμα της ράχης.
9: Αυτό είναι για τα τελευταία χρόνια, κύριε Ιωαννίδη, γιατί τώρα εμείς οι γυναίκες που είναι στην ηλικία μου, ας πούμε, κοντά στα 50, έχουμε περάσει ατελείωτες ώρες στα νιάτα μας, για να τα λέμε αυτά, κάτω από τον ήλιο χωρίς ομπρέλα.
10: Ότι οπωσδήποτε θα πιθάω,
9: όχι, δεν είπαμε οπωσδήποτε, γι' αυτό χτυπάω ξύλο, γιατί είχαμε άλλη φιλοσοφία σε σχέση με τώρα.
10: Αυτό όμως που θα πάθετε σε εισαγωγικά, που παθαίνουμε σε
9: εισαγωγικά. Έχουμε πάθει φωτογύρανση, να σας το πούμε έτσι.
10: Ακριβώς, είναι η πρόωρη γύρανση. Γιατί στο καρκίνο δεν παθαίνουμε όλοι φυσικά, ευτυχώς, πολύ λίγοι άνθρωποι και ανάλογα βέβαια με το γενετικό τους υπόβαθρο, με την αντοχή τους και με τον χρόνο στον οποίο εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια τη ζωή τους στην ακτινοβολία. Εδώ ήθελα να κάνω μία μικρή σημείωση ότι το 80% της υπεριόδου ακτινοβολίας του ηλίου που δεχόμαστε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, το δεχόμαστε μετά από σύντομες εκθέσεις που δεν συνοδεύονται από ανάλογη πρόθεση. Δηλαδή το δεχόμαστε όταν βγαίνουμε το πρωί να πάμε στη δουλειά, να πάμε στην αγορά, να περπατήσουμε, να οδηγήσουμε. Δεν το δεχόμαστε το καλοκαίρι όταν πάμε για μπάνια.
9: Η σύσταση είναι να φοράμε αντιλιακό και τότε όταν
10: άρα
9: πάμε στη δουλειά μας.
10: Με την ευκαιρία αυτή τονίζουμε την προστασία από τον ήλιο κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς.
8: Είναι το ίδιο επικίνδυνο και το Γενάρη και το Φλεβάρι και ίδιο με τον Αύγουστο.
10: Δηλαδή. Γιατί η περίοδο της ακτινοβολία, η οποία είναι υπεύθυνη ως τώρα από αυτά που ξέρουμε για τον καρκίνο του δέρματος και για τη γύρανση, τη φωτογύρανση, διέρχεται και μέσα από τα σύννεφα. Περνάει μέσα από τα σύννεφα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή, επειδή έχουμε μια συνεφιασμένη, μια κρύα μέρα.
9: Το καλοκαίρι, όταν πηγαίνουμε στη δουλειά, πρέπει να φοράμε αντιλιακό.
10: Μα έχεις, κυρία Τσαμπάζη, έχετε δει ότι οι περισσότερες πρωινές κρέμες πλέον των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών περιέχουν και έναν αντιλιακό δείκτη.
9: Και πόσος πρέπει να είναι αυτός ο δείκτης,
10: αυτό
9: γιατί φτάνει μέχρι
10: τυχαίο,
9: το 50,
10: γιατί
9: σωστά.
10: Οι εταιρείες δεν κάνουν τυχαίες κινήσεις.
9: Μάλιστα.
10: Το έχουν ελέγξει πάρα πολύ καλά το θέμα πριν αρχίσουν να επενδύουν σε κρέμες, ας πούμε, ημέρας. Επομένως βλέπετε ότι υπάρχει αυτό. Επανέρχομαι λοιπόν ότι ναι, μεν το καρκίνο του δέρματος δεν βαριέσαι, θα πάθει ο διπλανός μας, αλλά τη γύρανση, τις επιπτώσεις αυτές τις αντιλαμβανόμαστε και τις δεχόμαστε όλοι, δηλαδή ποιες είναι αυτές, ότι έχουμε τη μικροριτίδωση του προσώπου, την ποικιλοχρωμία, πολλά χρώματα, την χαλάρωση πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμένουμε.
9: Τους λεκέδες είναι αυτό που λέτε, έτσι, γιατί βγάζουμε πανάδες,
10: οι λεκέδες. Ναι.
8: Αυτά έρχονται
10: και ανάλογα
8: χρόνια,
10: με την αντοχή μας, λοιπόν, τη γενετική μας αντοχή και ανάλογα με το πόσο εκτεθήκαμε στον ήλιο, αυτό εμφανίζεται νωρίτερα ή αργότερα ηλικιακά.
8: Το μελαχρινό με το ξανθό παίζει κάποιο ρόλο, κύριε καθηγητά, στο
10: δεύτερο. Βεβαιότατα παίζει ρόλο. Οι μελαχρινοί άνθρωποι προστατεύονται περισσότερο από το ξανθό.
8: Δεν κινδυνεύω από τίποτα, λοιπόν.
10: Ξανθό και ανοιχτόχρωμο επίσης δεν μπορούν όλοι να μαυρίσουν. Καταρχήν για το
8: μαύρο
10: χρώμα φταίει κοκό σανέλ, όπως θα ξέρετε ίσως. Αυτή ευθύνεται, γιατί αυτή το λάνσαρε, ας πούμε, ως το ελκυστικό χρώμα μετά τον πόλεμο. Γιατί τη βόλευε πάρα πολύ. Αν θυμάστε, αν δείτε τις φωτογραφίες μεσοπολεμικά, οι κυρίες στην Κότα Ζιούρ, στα υπόλοιπα σημεία, της τότε πλούσιας Ευρώπης ήταν με τα παϊτόνια και με τα.
9: Εντάξει, έχει και μια γοητεία το μαύρισμα. Έχει λίγο, ειδικά στη γυναίκα. Δε, χαρίζει τώρα, να το πούμε και αυτό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι.
10: Χαρίζει το πολύ μαύρισμα, κυρία Τσαμπάζη.
9: Εντάξει, γιατί μαυρίζουν πάρα πολύ.
8: Το σοκολά, το σοκολά.
10: Λέω στο ιατρείο, μα κοιτάξτε, λέω, τις, δείτε τις ηθοποιούς στο Χόλιγουντ. Δεν τις αφήνουν να μαυρίσουν πολύ.
9: Μάλιστα.
10: Λίγο.
9: Να ρωτήσω.
10: Μαυρίστε λίγο. Δεν είναι ανάγκη να μαυρίζετε κατάμαυρες να γίνετε.
9: Εκτός από το έγκαφο που μπορείς να πάθεις όταν είσαι πολλές ώρες στον ήλιο, υπάρχουν άλλες δερματολογικές παθήσεις, κύριε καθηγητά, που εμφανίζονται το καλοκαίρι?
10: Το καλοκαίρι εμφανίζονται ίσως περισσότερο οι μυκητιάσεις, διότι η ποικιλόχρους πιτηρίας είναι ένα είδος μυκητίας, ας πούμε, και άλλες μυκητιάσεις που ευνοούνται από την αύξηση της υγρασίας και της θερμοκρασίας. Αλλιώς δεν έχουμε κάποιες ιδιαίτερες άλλες παθήσεις.
9: Μάλιστα.
10: Οι οποίες θα εμφανιστούν το καλοκαίρι, δερματολογικές παθήσεις. Επίσης, καμιά φορά έχουμε αυτά τα τσιμπήματα από ανεμόνες, όχι μόνο από τις μέδουσες που όλοι αναγνωρίζουμε και ξέρουμε, αλλά και από άλλα, ας πούμε, ζωήφια μέσα στη θάλασσα, τα οποία δεν φαίνονται, κλείνονται καμιά φορά μέσα στο μαγιό και μας προκαλούν κάποια δείγματα, κάποιο φαγούρα, κάποιο κνισμό δηλαδή. Και πρέπει να βάλουμε, να το αντιμετωπίσουμε με το πιστεύω.
9: Εγώ δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε εσείς, κύριε καθηγητά Εμίλια, να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Ανίδη, που δεν έχει σχέση με το καλοκαίρι. Πολλές φορές το άγχος, το στρες ξεσπάει στο δέρμα μας.
10: Φυσικά ξεσπάει στο δέρμα μας. Αυτό δεν εννοείται.
8: Ήθελα να ξέρω σε ποιο σημείο του σώματος δεν ξεσπάει το άγχος.
10: Δεν υπάρχει. Άμα έχεις κάτι σε απασχολεί, ξύνεσαι. Χωρίς να το καταλάβεις μόνος σου. Ο ξεσμός, το ξύσιμο δηλαδή, ήδη προκαλεί στο δέρμα μια ανησυχία. Ένα πρόβλημα. Γίνονται οι δρυφάδες, αυτά τα σημάδια. Επίσης, ξεραίνεται πιο γρήγορα το δέρμα όταν είμαστε σε κατάσταση ψυχικής υπερέντασης. Ξεραίνεται πολύ πιο εύκολα. Θέλει ενυδάτωση μεγαλύτερη.
8: Άρα, σωστό. Το καλοκαίρι, άρα, επιβάλλεται περισσότερο η ενυδάτωση, γιατί αποβάλλουμε και με τον υδρότα.
10: Βέβαια, οπωσδήποτε. Είναι απαραίτητη η ενυδάτωση και στο σώμα, με διάφορα γαλακτώματα μετά, ιδιαίτερα το λουτρό, αλλά και στο πρόσωπο και στα χέρια. Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη. Διότι με τον ήλιο, με τη θάλασσα, με το αλάτι, είναι υγροσκοπικό, απορροφά υγρασία από πάνω.
8: Ναι, έχετε δίκιο.
10: Γι' αυτό και το ντουζ αμέσως μετά τη θάλασσα είναι πολύ σημαντικό για να διατηρήσουμε νεανικότερο και σφριγγυλότερο το δέρμα μας.
8: Το άκουσες
10: μετά τη
8: θάλασσα,
10: στο ντουζ. Όχι να κάνουμε 2 ώρες, 3 ώρες μετά.
9: Εγώ και 5 ώρες μετά κάνω, αντιλαμβάνεστε τη γύρανση έχω.
8: Τώρα παίρνεις σωστή κατεύθυνση.
9: Καταλαβαίνετε τη γύρανση έχω.
10: Κρατήστε όμως εξαιρετικά είσαι.
9: Ναι,
10: πολύ
9: να είστε καλά.
8: Άρα λοιπόν ο ήλιος, κύριε καθηγητά μου, είναι ζωοδότης. Το καλοκαίρι πρέπει να τον προσέχουμε ιδιαίτερα. Γιατί
10: πρέπει
8: να προχωρήσουμε.
10: Να χαρούμε, δεν είπα εγώ, να χαρούμε τον ήλιο, άρα με μέτρο.
8: Από τις κρέμες, είναι προστατευόμαστε από αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε? Είναι πράγματι αλήθεια, είναι απλά μια εμπορική διαδικασία?
9: Έδινα, και τι δίχτυ προστασίας πρέπει να έχει? Πρέπει να είναι το 50, ας πούμε.
10: Το πρόσωπο καλύτερα είναι να βάζουμε 50.
9: Μάλιστα. Ναι.
10: Έχει διάφορα αντιλιακά σήμερα. Έχει εκνεφώματα, τα face mist, ας πούμε. Mm-hmm. Έχει σπρέι, έχει κρέμες, έχει διάφορα πράγματα, τα οποία η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ. Δηλαδή οι υψηλότεροι δείκτες δεν συνοδεύονται από μη αισθητικά ή κοσμητικά, δηλαδή αποδεκτό σκεύασμα. Υπάρχουν όλα τα σκευάσματα για λιπαρά πρόσωπα, για ξερά, θα βρούμε οπωσδήποτε ένα σκεύασμα. Και το αντιλιακό είναι σημαντικό, γιατί μια άλλη παλαιότερα οδηγία που δίναμε, δηλαδή η φοβερή οδηγία μη βγαίνετε 12 με 4 στον ήλιο, αυτό έχω σταματήσει να το λέω. Δεν μας ακούει κανείς. Όλα τα beach bar είναι γεμάτα εκείνες τις ώρες. Επομένως είναι καλύτερο περισσότερο, ας πούμε, σχολιάσει το να φοράει κανένα μπλουζάκι κανένας.
9: Αντιλιακό καπέλο, ας πούμε.
10: Αντιλιακό καπέλο, ίσως, να πάει μετά κάτω από την ομπρέλα. Περισσότερο να εστιάσει σε τέτοιου είδους συμβουλές παρά να λέει μην πηγαίνετε 12 με 4, που είναι αδύνατο.
9: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι ανάμεσά μας, εγώ τους έχω ακούσει, που πάνε 8 η ώρα το πρωί για μπάνιο και 10 η ώρα γυρνάνε σπίτι τους. Να τα λέμε κι αυτά.
10: Κοιτάξτε, μιλάτε με έναν από αυτούς.
9: Α, οκ, άρα ζουν ανάμεσά μας.
10: Όταν κατεβαίνετε τέτοια ώρα, αλλά τώρα, Εξαρτάται. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο, λέει.
8: Πάει, ναι, πάει και okay. Ηλικιακά, πηγαίνουν ανάλογα
10: για το δίκτυο.
8: Πώς θέλει να προστατεύσει κάποιος τον οργανισμό του, το δίκτυο αυτογνωσίας που έχει.
10: Το πρωί αφέστατε. Βέβαια είναι ιδανικά, αν έχει κοιμηθεί όμως.
9: Ναι, ναι, σωστά. Είναι και αυτό.
10: Αν έχει ξενυχτήσει, δεν γίνεται.
8: Καλά, μπορεί να ξενυχτήσει, αλλά μην πηγαίνει. Αν μπει πιωμένο στη θάλασσα, μετά θα λέμε.
10: Αν έχει ξενυχτήσει και έχει φύγει κιόλα, μετά
8: θα. Είναι απαγορευτικό. Ωραία, ελπίζω να κατανόησαν οι ακροατές μας και εμείς θα το μεταφέρουμε όπου μπορούμε. Τον βαθμό που πρέπει να προστατευόμαστε, μάλλον και τον τρόπο που πρέπει να προστατευόμαστε.
10: Ναι, να φοράμε κανένα μπλουζάκι, καπέλο, κανένα αντιλιακό. Όταν
8: χαρούμε.
10: Είμαστε συνέχεια στον ήλιο, ανά δύο ώρες να βάζουμε το αντιλιακό. Όταν βγούμε στη θάλασσα και βγούμε, να ξαναβάλουμε ένα αντιλιακό.
8: Γιατί στην αρχή.
10: Αυτά κάνουμε, αυτά είμαστε αρκετά.
8: Στην αρχή, όταν είπα ζωοδότης, κύριε καθηγητά μου, ξέρετε, οι Κεντροευρωπαίοι και πιο πάνω. Είναι και λίγο μουτζούφλιδες στη φάτσα και στη συμπεριφορά. Δεν υπάρχει αυτός ο ήλιος, αυτή η φωτεινότητα στις πατρίδες της χώρας εκεί πάνω. Εδώ στη χώρα μας, γενικά στη Μεσόγειο, για να μην πω και η Ισπανία προφανώς και η Πορτογαλία και η Ιταλία, είναι διαφορετικά. Το αγαπάμε αλλιώς το φως, το έχουμε ζήσει. Είναι μέρος της καθημερινής μας διάθεσης.
10: Ναι, και αντέχουμε και περισσότερο. Σωστό. Γιατί είμαστε από μικροί στον ήλιο.
9: Ναι, καλέ, δεν είδατε με 35 βαθμούς στο Λονδίνο έγινε χαμός. Εδώ 35
10: βαθμούς.
9: Ενώ
10: οι Βόρειοευρωπαίοι έρχονται εδώ και μέσα σε 15 μέρες που κάθονται θέλουν.
8: 15 είπατε πολύ, πλέον στο δεκαήμερο ή στη εβδομάδα. Θέλουν να γυρίσουν πίσω και να κάνουν εντύπωση.
10: Ακριβώς. Και κάνονται τόσο πολύ στον ήλιο που καίγονται.
9: Που καίγονται.
10: Και
9: ναι.
10: Γι' αυτό βλέπετε το ποσοστό μελανομάτων είναι στις βόρειες χώρες υψηλότερο από ότι εδώ στην Ελλάδα, στις νότιες χώρες. Γιατί εμείς εκτιθέμεθα σταδιακά στον ήλιο και από μικρές ηλικίες.
8: Σωστό. Παθαίνουμε και ένα μυθριδατισμό. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
9: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
8: Για όσα χρήσιμα μας είπατε.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
9: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο με αντιλιακό.
8: Ένα τραγουδάκι. Αν θα πας στην θάλασσα, φίλε.
9: Όχι και έξω να κυκλοφορείς. Άμα βγεις 3 ώρα το μεσημέρι, τα άλλα αλλιώς πρέπει να βάλεις αντιλιακό.
8: Να κυκλοφορήσω 3 ώρα το μεσημέρι.
9: Μπορεί κάτι, ξέρω κι εγώ.
8: Θα το έχω καταλάβει. Θα το καταλάβω. Μια λίγες στροφές από ένα τραγούδι και να κλείσουμε με την πολιτική μας ανάλυση να μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.

0: Λοιπόν, παρά 12, να κλείσουμε όπως είπαμε συνομιλώντας με τον πολιτικό μας συντάκτη και καλό φίλο, τον κύριο Βασίλη Πεκλάρη. Κύριε Πεκλάρη, χαίρετε.
1: Στο παραπέντε, λέτε.
2: Όχι, παρά 10, καλέ, τι παραπέντε.
0: Να μην επαναλάβω πάλι το κλισέ ότι τα σπουδαιότερα γίνονται στο τέλος και με πάρει στο ψηλό.
2: Οπότε, μη σου πω παρά 12 είναι.
0: Έχουμε ένα δεκάλεπτο στη διάθεσή μας.
1: Νομίζω ότι... να κάνω λογοπαίγνιο με τη σειρά, το παραπέντε και τα λοιπά.
2: Στο χιλιοστό και στο παραπέντε εδώ.
0: Κοιτάξτε, οργανωτικά φημιζόμαστε ως εκπομπή ότι ό,τι υποσχόμαστε να βγει στον αέρα βγαίνει στην ώρα. Μέχρι τώρα δεν καταφέρνουμε.
1: Δεν θα σχολιάσω τώρα αυτό.
0: Όχι, δεν επιθυμώ να το σχολιάζει, επιθυμώ να το παραδεχθεί σιωπηρά.
1: Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Λοιπόν,
0: πάμε.
2: Είχαμε ορκωμοσία.
1: Ναι, έγινε πριν από λίγο η ορκωμοσία, την παρακολουθήσαμε εδώ. Είναι των νέων υπουργών.
2: Ναι, Γιώργος Κότσιρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου και η Μαριλένα Σούκουλη και η κυρία
1: Αλεξάνδρα... Σούκουλη, είναι λιγότερο γνωστή, έτσι, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας.
2: Και η κυρία Παπαδοπούλου, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της υφυπουργού και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.
1: Αυτό, ξέρεις, προκάλεσε χθες μια αναστάτωση, γιατί ξαφνικά έτσι αποφασίστηκε, κάνοντας χρήση μιας διάταξης του συντάγματος που προβλέπει τέτοια θέση για μόνιμο υπηρεσιακό υπουργό, αλλά επειδή έγινε έτσι ξαφνικά, υπήρξε μια αναστάτωση κάποιες καταγγελίες από κομμάτια της αντιπολίτευσης γιατί έγινε
0: μόνιμος
1: αυτό.
0: Μόνιμος δηλαδή έχει και να αλλάξει η κυβέρνηση, θα είναι μόνιμη.
1: Λογικά ναι. Τώρα ο μόνιμος αλλάζει κιόλας, εντάξει, παρετείται. Λογικά κάποιος θέτει την παρέτησή του στη διάθεση της νέας ηγεσίας όταν αλλάζει.
0: Σε ποιο υπουργείο είναι?
2: Εξωτερικό.
1: Η πραγματικότητα βέβαια, για να το πούμε στους ακροατές μας έτσι, είναι ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα, κάποιο λάθος. Γιατί από τον πρώτο νόμο της κυβέρνησης που ήταν το επιτελικό κράτος, με τη δημιουργία του προέβλεπε ότι θα υπάρχει σε κάθε υπουργείο 3 θέσεις υπουργού εξωτερικών. Και εδώ, με την τοποθέτηση του κ. Χατζηβασιλείου, γίναν 4.
0: Ψηφίστηκε τέτοιο. Τροπολογία για να αλλάξει ο νόμος, από ό,τι κατάλαβα.
1: Και άλλαξε, τέλος πάντων έγινε, όχι, δεν άλλαξε ο νόμος. Έγινε χρήση αυτής της διάταξης που προβλεπόταν, απλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί για να υπάρχει μόνιμος υπηρεσιακός υπουργός. Και μπήκε η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία ούτως ή άλλως. Η κυρία Παπαδοπούλου, επειδή αναφερθήκαμε και στο χιλιοστό, την είδαμε. Είχε θέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, είδε και στις διαπραγματεύσεις στην κυβέρνηση Τσίπρα και πριν. Μόνιμη διπλωμάτης, έτσι, με σταθερή παρουσία στο Υπουργείο Εξωτερικών όλα τα χρόνια και στις προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Φαίνεται ότι έχει εμπειρία και τεχνογνωσία και ικανότητα.
1: Είναι εκεί πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τώρα πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι, ό,τι πεις.
1: Εντάξει, είχαμε τον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού, φαντάζομαι ότι έχετε αναφερθεί.
0: Όχι ιδιαίτερα, αλλά το έχουμε δει και το έχουμε ακούσει. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να το σχολιάσουμε. Είπε πράγματα.
1: Σε τίτλους έτσι, εκλογές την άνοιξη του 2027, επίκληση συναισθήματος στον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Σωστά το λες.
1: Τον έκανε δεύτερη φορά πρωθυπουργό, δεν του έδωσε την ευκαιρία. Ναι. Τον έκανε δεύτερη φορά πρωθυπουργό, ουσιαστικά υπονοώντας ότι δεύτερη φορά τέλος πάντων συγχώρεσε. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Σαφής έτσι η επίθεση φιλίας, ας το πούμε έτσι, προς τον κύριο Σαμαρά.
2: Καλός πρωθυπουργός είπε ότι αυτό δεν αλλάζει.
0: Διετέλεσε και υπουργός του, καλός πρωθυπουργός.
1: Εδώ υπάρχει, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα, το πώς είναι με το Σαμαρά η κυβέρνηση σήμερα. Είναι κακός παλιά, έγινε καλός την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός και μετά ξανά έγινε κακός. Με το Σαμαρά το θέμα και η κυβέρνηση έχουν περίεργες σχέσεις. Αυτό που μου έκανε εμένα περισσότερη εντύπωση είναι αυτό, γιατί έχει συζητηθεί πολύ και σήμερα το σχολείο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το γεγονός δηλαδή ότι του ρωτήθηκε και απάντησε ότι δεν μπορεί να γίνει σε περίπτωση συνεργασίας κυβερνητικής να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και αυτό βέβαια αναφορά και νόημα έτσι, σε σχέση με τα μετεκλογικά σενάρια, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αν και ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι υπάρχει την αυτοδυναμία, αφού δεν υπάρχουν περίπτωση συνεργασιών και το έχουν κόψει όλα τα κόμματα κτλ. Αλλά αυτό έχει προκαλέσει μια αίσθηση και συζητήθηκε και σήμερα από το σχολείο στη συνέντευξή του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Στόχος λοιπόν η αυτοδυναμία και αυτό θα γίνει με το κάνοντας έτσι επίκληση του γεγονότος ότι κανένα κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί.
0: Πρώτη Κυριακή, εκεί παίζεται όλο το διακύβευμα, το είπε μία ενικάλπη, πρώτη Κυριακή. Ναι.
1: Όλα αυτά καλά. Τώρα, είχαμε ένα πινκ-πονκ που ξεκίνησε χθες από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό.
2: Από το δίπλωμα.
1: Ναι, με τον Αλέξη Τσίπρα. Σχολιάζοντας για τον Αλέξη Τσίπρα ότι και το δίπλωμα, αν είναι μια φορά μέχρι τρεις, τέλος πάντων, αν το χάσεις, μετά δεν μπορείς να το ξαναπάρεις, τέλος πάντων, για να οδηγήσεις ένα νέο αυτοκίνητο, αναφερόμενο στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σήμερα απάντησε και αυτός είναι στον οικονομικό ταχυδρόμο, εκεί τη μερίδα που κάνει οικονομικός ταχυδρόμος, ότι εγώ λέει δεν έκανα το δίπλωμα, λέει, από ό,τι ξέρω, το παίρνουν άμα κάνει κάποια παράβαση. Εγώ στη θητεία μου δεν έκανα καμία. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει τόσες πολλές και αναφέρθηκε στο κράτος δικαίου και τα λοιπά, τους θεσμούς και όλα αυτά, που δεν θα μπορούσε να οδηγήσει όχι αυτοκίνητο, αλλά πατή, ούτε πατή. Τέλος πάντων, κάνουν ένα.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι κάνουν ένα πινκ-πονκ που εξυπηρετεί και τους δύο. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τον κ. Τσίπρα ως αντίπαλο, τον επιλέγει, τέλος πάντων.
0: Τον κρατάει και στην επικαιρότητα, βέβαια.
1: Ο κ. Τσίπρας. Άλλο που δεν θέλει.
0: Απαντάει ο Πρωθυπουργός, λέει, αυτό είναι ο
1: Να είναι αυτό ο συνομιλητής του Πρωθυπουργού και να ανταλλάσσει αιχμές με τον Πρωθυπουργό. Οπότε.
2: Μια που μίλησες για αυτοκίνητα και για πατίνια, για να πάμε λίγο και στο Πασόκ, είχαμε και την εξαγγελία.
1: Ναι, σωστά, πάμε εκεί. Το Πασόκ χθες έκανε μια στοχευμένη εξαγγελία από την Τραπετσόνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκεί που είναι συνομιλία του με νέους, για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζική μεταφορά για νέους έως 24 ετών. Και για να προλάβει, λέει, όσους τέλος πάντων θα πούνε, είναι κοστολογημένο.
0: Στις δύο μεγάλες πόλεις. Στις δύο μεγάλες πόλεις.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, βέβαια.
0: Πανεπιστήμιο, πολύ και τα λοιπά. Ναι.
2: Βέβαια, βγήκε ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ο Κυρανάκης, ναι. θα το πω.
2: Βγήκε
1: ο κύριος Κυρανάκης σήμερα, ο οποίος βέβαια είναι γραμματέας, δεν είναι υπουργός μεταφορών.
2: Ναι, όμως ήταν πριν λίγες εβδομάδες. Τι, μέρες. Ποιες εβδομάδες.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι αρμόδιος. Αλλά φαίνεται ότι θα μπει δυναμικά ο κ. Κυρανάκης με αυτή την παρέμβαση. Δείχνει ότι μπαίνει δυναμικά και θα παίξει μπάλα, που λέμε, στην αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση το επόμενο διάστημα, αφού έσπευσε αυτός να απαντήσει λέγοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν και αυτό το κόστος μετακυλείται σε άλλους. Το δωρεάν του Πασόκ πληρώνουμε ακριβά σε αυτή τη χώρα.
0: Ο τζάμπα πέθανε. Εσύ πάλι, ρέφε, άσε να ολοκληρώσει την πρόταση του Ανδρουλάκη και μετά μα πει τι είπε ο Κυρανάκης. Ακόμη δεν είπε ο άνθρωπο την πρόταση του Ανδρουλάκη.
2: Αφού την είπε την πρόταση του Ανδρουλάκη.
1: Την είπα την πρόταση του Ανδρουλάκη.
2: Κατάλαβε τώρα, Βασίλη.
0: Ακόμη δεν είπε ο άνθρωπο την πρόταση του Ανδρουλάκη.

0: που λέμε.
1: Και γιατί δεν το έβαλε και για τις άλλες πόλεις, αναρωτιέμαι εγώ.
0: Για τις άλλες
1: δηλαδή,
0: πόλεις,
1: στα, τώρα, στα
0: τι
1: Γιάννενα.
0: Τι να πάρεις.
1: Στα Γιάννενα δεν έχει φοιτητές. Έχει.
2: Τα βάλουμε στα Γιάννενα. Μα έχει και στην Πάτρα, έχει στο Ηράκλειο, μπορεί και στη Λάρισα.
0: Κοίταξε, είναι ο συνδυασμό επειδή είναι. Ναι, είναι και τα ακριβότερα, έτσι. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ τώρα δεν ξέρω καλά πόσο είναι 60, είναι φτηνά εδώ. Προς το παρόν, τι θα γίνει με τη λειτουργία του μετρό, βέβαια, και με το ενιαίο όταν έρθει με το καλό εισιτήριο, γιατί ακόμα δεν έχουμε. Τώρα θα αποκτήσουμε. Δεν ξέρω πού θα φτάσει ο κόσμο. Τέλος πάντων, είναι κάτι που απαντήθηκε άμεσα και από ό,τι φαίνεται το καίει με αυτόν τον τρόπο. Η κυβέρνηση δηλαδή δεν φαίνεται να πηγαίνει προς τα εκεί, να το υιοθετεί. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει δυναμικά στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έτσι θα κλιμακωθεί και αυτό που. Καταλαβαίνουμε είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
2: Αφού αυτό,
0: έχει κλείσει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει μέχρι την Άνοιξη.
2: Με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι, θα κλείνουμε.
2: Ωραία.
0: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
2: Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πρέπει,
1: να
2: δίνουμε περισσότερο χρόνο. Λάθος υπολογισμό έκανα στον χρόνο, Βασίλη, με συγχωρείς.
0: Ναι, έχουμε πράγματα να πούμε, πολεοδομίες, κακό από εδώ, από εκεί. Τίποτα.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα. Πάντως, σε ευχαριστούμε θερμά που αποκρίθηκε στο τηλεφώνημά μας. Θα τα πούμε από εβδομάδα με το καλό. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχόμαστε. Να κλείσουμε.
1: Να κλείσουμε,
2: να φύγουμε.
1: Να ευχηθούμε καλώς από τον κύριο, καλά να περάσετε.
2: Ευχαριστούμε σε όλους εσάς που μας ανοιχτήκατε. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον εγώ με την Έφη, Πέμπτη για Παρασκευή.
1: Εμείς από Δευτέρα. Γεια σας.

0: And I don't even want you back, even though you are.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των εγωπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκη σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Κοινότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια η έλεγχη και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων, 163.400 οι θάνατοι ζώων, μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι,
1: ωστόσο, Βίκη, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την Όσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις συχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
0: Και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των κτηνοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
1: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
0: τι
1: όταν έχουμε
0: αυτό,
1: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με τις ζώνες, με τις ζωοτροφές. Και βέβαια πηγαίνει πίσω, Βίκη, και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
0: δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκαν τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζομπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος, την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνίατροι μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό
2: για
0: χρονικό διάστημα.
2: Η συγκεκριμένη είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
2: Και εγώ.
0: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Η Αρκαδία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της. Εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος? Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, είναι άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι. Οπότε, μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, πάντα έτσι.
0: Ναι.
3: Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μιας περιοχής ολόκληρης. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
3: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι ευμαρισμένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Okay. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Έλληνες από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ώστε να γίνεται και η φυλάκιση των κρουσμάτων και ένας έλεγχος των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγώ προβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, Βίκη, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες, δυστυχώς, επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκη, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε. Δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
4: Ακριβώς, στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες. Θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου 1.000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οποροκεπευτικών. Η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τις ζημιές στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα δύο ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών, αλλά και μεγάλων βράχων που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός. Και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
0: Για να μην έχουμε καινούργιες θαλασσοπτώσεις, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Ας τον ακούσουμε.
5: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση θα έλεγα και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
0: Τώρα στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
6: Ακριβώς, Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον. Τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών, υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία, έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άρδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγίου, για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγίου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφονικό το οποίο τελέστηκε μέσα στο σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα είχε διαγράψει η ίδια η γυναίκα. Δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήχη. Mm-hmm. Γι' αυτό και όπως εκτιμούν δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μακέρι με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ.
0: Ναι.
7: Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολλήματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομελής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
0: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφους Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο, ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
0: Με τη μύτη.
8: Ευτυχώς ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης του Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομε τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία, την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξεκίνησης εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή, με αυτή την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Η εισαγγελέα όμως έκρινε ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέση του νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν ακόμη και η οικογένεια ως τροχαίο, όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιέθεσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει, αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιέθνηση για DNA, για σάρωση κεραιών, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξεχνιαστεί η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό το αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, προφανώς από την Τουρκία. Μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, γιατί ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδο στάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και ευασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές στους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο γινόταν η μεταφορά, mm-hmm. με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό βέβαια. Έτσι.
0: Ναι βέβαια, τόσα λαθρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτό, αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
11: Ναι, Βίκυ. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022, mm-hmm. ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, mm-hmm. οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό στο εφετείο Θράκης Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Ερτχανίων. Περικλή.
13: Και στο συγκεκριμένο χώρο Βίκη, καλό μεσημέρι, είχαμε για ακόμα μία φορά την 6η συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, mm-hmm. σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε ακλαστικό, αυτό το κίτρινο το κλασικό που υπάρχει και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευση στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, 3 άτομα βασικά ουσιαστικά αστυνομικοί και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού mm-hmm. τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια στην παραλία. Οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν. Και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με τη διάθεση του φορτοφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανής, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κ. Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες δυστυχώς δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο 12 νήσων δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
15: Θα σας έλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, η Βρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν, όχι ότι θα αλλάξει, λένε πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες, στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία, και για τον λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας στο δικηγόρο του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κυρίου Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Εδώ και 3 μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρητα και αντίστροφα, είναι και μια μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για δύο βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρητα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Μια άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που τη συνδέουν βάσει σύμβαση με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και η αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθασέβοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο Συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων Μουσικών Βραβείων, Γκράμι Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην πρωθυπουργός της Τινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 39χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν από το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ήταν ότι είχε χτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του ανθρώπου αυτού που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε. Χθες αργά βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει που διεύθυνση δίωξη και εξιχνίωση εγκλημάτων ΧΙΟ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Ναι, εκεί, Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στο χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάσταση των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκυ, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο δημοσιοπρέπειος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του κολυμπητηρίου. Η ημερομηνία επανειλημμυρίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του δημοσιοπρέπειου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο πλημελιωδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα. Φρόσο, μας ακούς?
4: Ναι,
0: σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη κατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
5: Βίκυ, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθους πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και τη στήριξη όλων των βουλευτών με μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά, στο πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρηση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη θέλω να σου πω αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις, που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρηση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι των συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Mm-hmm. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρησης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Mm-hmm. Αυτό το σύνθημα, λοιπόν, και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήδρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναθμό οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor.

0: Ρόι Φλέξ, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
1: Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βουλασαίτη, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πυρετώδεις οι διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στο ακροτήρι στο Πευκοχώρι εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Στη Χαλκιδική 13χρονη παρέδωσε κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ σε δίθεν ασφαλιστή. Ένοχος και στο εφετείο καρδιολόγος που κατηγορούνταν για φακελάκι από ασθενείς. Ιστορική μέρα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, λαμπερά εγγένεια για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι και να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και νωρίτερα τις ορκομοσίες των νέων μελών.
1: Ειρήνη, ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στις δηλώσεις τους πριν την ορκομοσία αναφέρθηκαν στη μάχη που καλούνται να δώσουν τόσο μέσα από τα νέα τους κυβερνητικά καθήκοντα, όσο και στον προεκλογικό στίβο. Θυμίζω ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ανέλαβε ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιων για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου ορκίστηκε και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Στην ορκομοσία ήταν παρούσα και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από Υφυπουργός Εξωτερικών και ορίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού που έχει θεσμοθετηθεί πάλι στο Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Μάλιστα. Και στο μεταξύ, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ήταν ξεκάθαρος ως προς αυτό.
1: Το επανέλαβε και στην χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα και τον Χατζηνικολάου, εξηγώντας το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση. Την 1η Ιουλίου η χώρα να λαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στόχος στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτή τη σημαντική ευκαιρία για να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Παραδέχθηκε ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Ναι. Άλλωστε, έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο ξανά στο παρελθόν. Ωστόσο, επέμεινε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό τους για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και τη διαρκή τοξικότητα και κοινοβουλευτική εχθρότητα. Ωστόσο, φρόντισε να καταθέσει σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Μιας και αναφέρθηκε στην χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα, εκεί λοιπόν μίλησε και για τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς.
1: Ναι, ναι. Για τον Αντώνη Σαμαρά έστειλε το μήνυμα ότι δεν μπορεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι, θα σημειώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Εξέφρασε την ευχή, όπως είπε, να μην διαψευστεί για αυτό που μόλις ανέφερα, καθώς αυτό θα κάνει κακό και στην υστεροθυμία του πρώην Πρωθυπουργού. Μίλησε για έναν καλό πρωθυπουργό, για τον Αντώνη Σαμαρά, με συγχωρείτε, που πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Ενώ ερωτηθείς για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, επισήμανε ότι αντιμετωπίζει όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό και με αξιοπρέπεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούν σε όλα. Από μένα, όπως είπε, η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του αναφορά.
0: Και έστειλε και μηνύματα στην Τουρκία, Χρήστο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ακριβώς. Μηνύματα, Ειρήνη, τα οποία φρόντισε να στείλει και μέσα από τη σημερινή του συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast του Days Battlegrounds, όπου τα ελληνοτουρκικά είχαν μια ειδική, έτσι αν θέλεις, αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της, πώς βλέπει η Ελλάδα την εξωτερική πολιτική. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει μια λειτουργική και επικοδομητική σχέση με την Άγκυρα, αλλά ξεκαθάρισε πως η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όπως τόνισε, η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων δονών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ χαρακτήρισε αβάσιμες τις υπόλοιπες τουρκικές διεκδικήσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα συνεχίζει να ενισχύει τις ενόπλες δυνάμεις, να επενδύσει στην αποτρεπτική τους ισχύ και να αναπτύσσει στρατηγικές συμμαχίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Πάμε τώρα και στην αντιπολίτευση, όπου είχαμε αντιδράσεις για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά είχαμε και την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους νέους έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς Αττικής αλλά και Θεσσαλονίκης. Πάμε στο Βασίλη Πεκλάρη.
2: Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα, αναφερόμενος στην προσδοκία για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και μετά τις επόμενες εκλογές. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία, συμπλήρωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Και πρόσθεσε ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την ναύτεξ διαρκείας και τον νόμο τον οποίο φέρνει η Τουρκία που στοχεύει στο Μεσό Αιγαίο. Όλα αυτά έγιναν επί άλλης κυβέρνησης, γιατί χθες παρουσίασε περίπου ότι η Τουρκία απλά αντιδρά γιατί η χώρα μας πετυχαίνει νίκες. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι Έλληνες από την ασκούμενη εξωτερική πολιτική, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη είναι μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απληπισίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον, αλλά ελεγχόμενος. Εκεί όμως που είχαμε γύρω αντιπαράθεσης είναι με τον επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν δεν άφησε αναπάντητο το καρφί του Πρωθυπουργού αναφορικά με το δίπλωμα, το οποίο στο παίρνουν όταν παραβιάζεις τρεις φορές τους κανόνες και το χάνεις οριστικά. Είπε λοιπόν ότι στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανέναν κανόνα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα σε εκδήλωση του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε έχει κάνει μόνιμο πελάτη την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχει μοιράσει σε μέτερους. Συνεπώς, αν κάποιο δεν θα μπορούσε να έχει το δίπλωμα και να οδηγεί ούτε καν πατίνι είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση και οι εκλογικές μάχες μπορεί να μην κερδίζονται όλες, αλλά σημασία έχει να μαθαίνει κανείς από τις ήττες, και είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης τον αντιμετωπίζει με αλαζονία όπως αυτή που επέδειξε χθες. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του κόμματός του στην Δραπετσόνα και απευθυνόμενος σε νέους, ανακοίνωσε ότι θα κάνει πράξη τη δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις και την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Γι' αυτό λοιπόν εξαγγέλλω την καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στην ανακοίνωση αυτή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, απλά μετακύληση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, το δωρεάν του ΠΑΣΟΚ το πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, και υπενθύμησε ο κύριος Κυρανάκης ότι η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Να πούμε τέλος, Ειρήνη, ότι συνεχίστηκε και σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση που προκλήθηκε από τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων, η τελευταία μόλις χθες του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου, η οποία σύμφωνα και αυτή με κυβερνητικά στελέχη οφείλεται στο ότι βρισκόταν πολλά έτη στην ίδια θέση και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, ενώ η αντιπολίτευση έχει αντιδράσει έντονα. Ο κύριος Αντουρλάκης αναρωτήθηκε αν θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαρινάκης, τι έχουν τα έρμα και παρετούνται. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιαννούλης ζήτησε εξηγήσεις γιατί παραιτήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες οι δύο γενικοί γραμματείς. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι η διαφθορά της κυβέρνησης και τώρα λύση είναι η δίμευση περιουσιών και τα λεφτά να πάνε στους Έλληνες. Ενώ στο θέμα είχαμε και παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο στο σχόλιο του είπε ότι η κυβέρνηση αντί να δώσει εξηγήσεις για τις μαζικές παραιτήσεις γενικών γραμματέων, προχωρά στα γνωστά κλισέ περί εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Πεκλάρη και πάμε τώρα εκτός συνόρων και πού αλλού στη Μέση Ανατολή. Κοντά μας έχουμε στο στούντιο τη Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλό σου μεσημέρι. Πυρετώδης οι διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τώρα και την Τεχεράνη που σύμφωνα με πληροφορίες δημοσίευσε κείμενο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που τελικά ικανοποιεί πλήρως τις θέσεις της. Γενικά η αλήθεια είναι ότι από χθες, από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συμφωνήσαμε, μετά βγήκε το Ιράν, είπε ότι εμείς τελικά δεν συμφωνήσαμε. Σήμερα τελικά βλέπουμε την Τεχεράνη που λέει ότι ναι, συμφωνούμε. Γίνεται λίγο αλαλούμ.
3: Ναι, όπως τα λες είναι τα πράγματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι και από μένα. Παραμένουν αντιφατικά παρόλα αυτά τα μηνύματα, γιατί δεν έχουμε επίσημη επιβεβαίωση από πλευράς Ισραηλινών αξιωματούχων ή κυβερνητικών παραγόντων ότι υπάρχει αυτό το προσχέδιο συμφωνίας. Βλέπουμε ωστόσο μέσα ενημέρωση της χώρας και πρακτορία και τηλεοπτικά κανάλια να παρουσιάζουν πιθανά προσχέδια. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για υπογραφές εντός των ημερών, μάλιστα αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγύησεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είναι το φλέγον ζήτημα, ένα από τα πλέον φλέγοντα, και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Η Τεχεράνη, η επίσημη, ξαναλέμε, φορείς της, δεν επιβεβαιώνουν μέχρι στιγμής και ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, που δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Άφησε όμως ανοιχτό, Ειρήνη, το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Τώρα, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, όπως είπαμε, μεταξύ των οποίων και το πρακτορείο Μάχρ, κάνουν λόγο για ένα προσχέδιο 14 μέχρι το πρακτορείο, κάνουν λόγο για ένα σχέδιο 14 σημείων που, όπως λένε, πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Πάντως τονίζουν ότι τα βασικά σημεία του έχουν να κάνουν με την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο, την επαναλειτουργία από το Ιράν των στενών του Ορμούζ. Άλλα σημαντικά στοιχεία αυτού του προσχεδίου που είδε το φως της δημοσιότητας είναι ότι θα γίνει μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβάνεται και το Λίβανο. Δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και ότι θα σέβεται την εθνική του κυριαρχία. Άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών, αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις περιοχές γύρω από το Ιράν. Αναφέραμε ήδη την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μέσα στις επόμενες 30 μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Κατάρτιση σχεδίου ανοικοδόμησης του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από συμμάχους ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και βέβαια ένα πολύ φλέγον ζήτημα, όπως είπαν, με η επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Τώρα ανέφερες και εσύ ότι η Τεχεράνη δημοσίευσε κείμενο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που φέρεται να ικανοποιεί πλήρως τις θέσεις της. Σε αυτό το κείμενο το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο, έτσι τουλάχιστον μεταδίδει το IRNA. Και λέει ακόμη ότι το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του Ορμούζ. Μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει.
0: Πραγματικά.
3: Πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, το τριήμερο 15 με 17 Ιουνίου, Ειρήνη, που στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος της G7 στο Εβιάν, στις Γαλλικές Άλπεις, σύμφωνα με τον Bloomberg, θεωρείται πολύ πιθανό σε κοντινή περιοχή, δηλαδή στη Γενέβη, που βρίσκεται πολύ κοντά, να έχουμε πιθανώς και την Κυριακή την υπογραφή της συμφωνίας. Είδομεν, κρατά με πολύ μικρό καλάθι.
0: Πραγματικά, λίγο 24 ώρα απέμειναν για να δούμε τελικά τι θα γίνει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά, ιδίως με τον Τραμπ, που μία πηγαίνει μπρος και μία πηγαίνει πίσω.
3: Και μία είμαστε ένα βήμα πριν τη συμφωνία και την επόμενη μέρα η συμφωνία απέχει έτη φωτός.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φούλα. Επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας. 5 χρόνια από τη μέρα που μπήκαν μπουλντόζες στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά για τη μεταμόρφωση του χώρου έκτασης 340 στρεμάτων σε ένα νέο πνεύμονα πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού, άνοιξε τελικά τις πύλες του το Μητροπολιτικό Πάρκο της Δυτικής Θεσσαλονίκης για να υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες. Εκεί βρέθηκε ο Γιώργος Γεωργιάδης, καθώς είχαμε τα εγγένεια το πρωί. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Ιστορική στιγμή.
4: Καλό μεσημέρι. Ήστερα από πολλούχρονους αγώνες όλων των δημοτικών διοικήσεων του πρώην Δήμου Σταυρούπολης Πολύχρονης και Πάρου Μελά, έγιναν τελικά τα επίσημα γένεια σήμερα το πρωί στη Βόρεια Πύλη, παρουσία πλην του Δημάρχου Δημήτρη Ασλανίδη, του Ευρωπαίου Πρόεδρου του Γιώργου Σιμπόστα, του εκπροσώπου του Παρουσία Μεσητάκη του Κυριακή Κέρτσου, και άλλων υπουργών από τη Θεσσαλονίκη και του κ. Σκινάς Καλαφάντη Δουλέκας, από την εξωματική αντιπολίτευση, από την περιφέρεια και από τους όμορους δήμους, έγινε επίσημα με πάρα πολύ κόσμο. Είναι 340 στρέμματα αστικού πρασίνου με 10.000 δέντρα προφητεύσεις καινούργιες. Υπάρχει ένα κτηριακό απόθεμα το οποίο πέρα από το Δημαρχείο και το νέο Υπουργείο Ταχυδρομείων της πόλης αναμένεται σταδιακά στις επόμενες δεκαετίες και αυτό να μπει σε λειτουργία. Υπάρχει δυνατότητα επίσης και μια ετήσια χορηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι πολύ σημαντική, 200.000 ευρώ για τη λειτουργία του, να καλύπτονται τα κόστη της λειτουργίας. Και βέβαια, όπως τόνισε τόσο ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Νεαπόλης Σταυρούπολης Βαρνάβας, όσο και ο Δήμαρχος, ο κ. Ασλανής, σήμερα δεν τελειώνονται έργα. Σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά μια προσπάθεια για το επόμενο βήμα, που είναι ο εμπλουτισμός αυτού του τεράστιου χώρου, με όσα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα, θεωρώντας ότι θα είναι μια διαρκής διεκδίκηση, μια διαρκής συζήτηση και με την κεντρική εξουσία, μια που ο κ. Σκέρτσος, ως παιδί της Αλονίκης που χαρακτήρισε αυτό το μεγάλο σελί, όπως είπε ο ίδιος, λίγα καμπτάς μέτρα πιο μακριά στην Κερβίνη, οφείλω να συγγνώμη, όπως είπε, ως πολιτεία στη δική της Αλονίκη και όλα αυτά που επιδέχεται και γίνονται.
0: Σας ακούμε με διακοπές.
4: Και με την επέκταση του μετρό στα δυτικά, που είναι ένα ζητούμενο, και με το νέο ομπολογικό του Καρατάσου, και με όλα τα έργα τα οποία προγραμματίζονται και είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είπε και ο Σκέρτσος, παίρνει αυτά που δικαιούται, αυτά τα οποία της στερήθηκαν τόσες πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις δηλώσεις. Και βεβαίως θα πούμε ότι όλο το τριήμερο θα υπάρχουν δηλώσεις από σήμερα το βράδυ, συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών, παιδικά παιχνίδια, εκθέσεις, δραστηριότητες για την καλύτερη εξοικείωση των δημοτών, αλλά και ευρύτερα των πολιτών, όχι μόνο του Δήμου Παύλου Μελά, και των επισκεπτών με τον καινούργιο αυτό χώρο, ο οποίος έχει και μνημιακή μορφή, αλλά είναι και οπωσδήποτε μια μορφή πρασίνου που λείπει πάρα πολύ μέσα στο πυκνοκατοικημένο περιβάλλον, το αστικό περιβάλλον της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Πευκοχώρι, εκεί όπου χθες είχαμε την διαρροή λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό, και μάλιστα ο Δήμος Κασάνδρας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην ακτή Ακροτήρη. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως μέχρι αυτή την ώρα και ενδεχομένως και μέχρι αύριο θα απαγορεύεται η κολύμβηση μπροστά στο Ακροτήρι, στο Πευκοχώρι, σε περίπου 200 μέτρα από την 400 μέτρα συνολικά στην παραλία, 200 μέτρα εκατέρωθεν του σημείου όπου βγήκαν τα λίματα του αγωγού που έσπασε χθες τα ξημερώματα. Είναι ο αγωγός που ενώνει τις κατοικίες, περίπου 500-600 κατοικίες του Πευκοχωρίου, με την επεξεργασία λιμάτων, με την μονάδα επεξεργασίας λιμάτων και με τον βιολογικό καθαρισμό του Πευκοχωρίου. Ένας από τους 4 αγωγούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των λιμάτων. Υπήρξε θράψη με αποτέλεσμα τα λίματα να ξεκυλήσουν, να φτάσουν μέχρι την επαρχιακή οδό Πευκοχωρίου Παλιουρίου, κάτω από τη γέφυρα, και έτσι να πάρουν έναν δρόμο προς την θάλασσα και να φτάσουν μέχρι την ακτή και μέχρι την θάλασσα. Οι υγειονομικές αρχές της αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής που έφτασαν εδώ πήραν δείγματα, ναι, δύο φορές, μία χθες και μία σήμερα. Αναμένουμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα από τα χθεσινά δείγματα και αύριο από τα σημερινά, για να δούμε την ποσότητα μικροβίων μέσα στα νερά. Επιφανειακά δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι που μόνοι τους αποφασίζουν, μεμονωμένοι, που μπαίνουν στα νερά. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι ακολουθούν τις οδηγίες και μένουν στο beach bar. Ο αγωγός άμεσα αποκαταστάθηκε, δηλαδή η θράψη αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει σταδιακά η διαχείριση των λιμάτων από τον βιολογικό, από αυτές τις κατοικίες, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί, γίνεται σταδιακή επεξεργασία. Υπήρξε και ένα σχεδιασμός κλήσης η απολύμανση της περιοχής με χλωρίωση προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις του περιστατικού. Υπήρξε δυνατός άνεμος χθες το βράδυ, οπότε διαλύθηκαν τα λίμματα που είχαν μπει στα νερά και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα μετά και τις απαντήσεις της Διεύθυνσης Υγείας για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του δείγματος από τα νερά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ, κλειστή ήταν η οδός Ολυμπιάδος το πρωί στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών αποκατάστασης αποχευτευτικού αγωγού, ο οποίος το πρωί υπέστη θράψη. Από τις 8 το πρωί, συνεργεία της ΕΙΑΘ βρίσκονταν στο σημείο για την αποκατάσταση του αγωγού. Είχε γίνει και διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την Δημητρίου Πολιορκητού. Αυτή την ώρα οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί, ωστόσο είναι αρκετά μεγάλη το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Κλειστοί δρόμοι, εκτροπές κυκλοφορίας, περιορισμοί για φορτηγά στην περιφερειακή οδό και απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευση σε βασικές οδικές αρτηρίες συνθέτουν ένα διαφορετικό σκηνικό για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη από σήμερα το βράδυ και το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή. Οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς τίθεται σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εργασιών για το flyover και της κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Πάμε στην Σοφία Πακαλίδου που έχει και το ρεπορτάζ.
6: Θεσσαλονικείς και επισκέπτες αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξημένες δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, καθώς οι αποκλεισμοί στην περιφερειακή οδό και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος θα μεταφέρουν μεγάλο όγκο κυκλοφορίας σε εναλλακτικές διαδρομές. Παράλληλα, οι απαγορεύσεις για βαρέα οχήματα και οι περιορισμοί στάσεις και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την κυκλοφορία. Από τις 11 το βράδυ διακόπτεται πλήρως κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της πρώτης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη και του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων, από όπου τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην περιφερειακή οδό στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας. Την ίδια ώρα διακόπτεται πλήρως κυκλοφορία και στο ρεύμα προς ανατολικά της εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά και του ανισόπεδου κόμβου K11. Τα οχήματα θα κινούνται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατεύθυνσης μέσω του πελοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Από τις 5 το πρωί τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί επιπλέον αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της αερογέφυρας Πηλαίας Πανοράματος. Συγκεκριμένα διακόπτεται η κυκλοφορία στην οδό Τζον Κένεντι από το ύψος της Παρόδου Ελαιώνων ως την οδό Φωκά. Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας. Επιπλέον, από τις 8 το πρωί ως και τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου και από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην εσωτερική περιφερειακή οδό από τον κόμβο K16 της Λαχαναγοράς έως και τον κόμβο K13 του νοσοκομείου του Αγίου Παύλου. Παράλληλα, από τις 6 σήμερα το απόγευμα μέχρι και τις 6 το απόγευμα της Κυριακής απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Κατσιμίδη από την οδό Σκουφά ως την οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην οδό 3η Σεπτεμβρίου από την οδό Αγίου Δημητρίου ως και την οδό Εγνατία και στην οδό Εθνικής Αμήνης από την οδό Αγίου Δημητρίου ως και την οδό Εγνατία. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Flyover, το οποίο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχει φτάσει στο 53% του φυσικού αντικειμένου του έργου με στόχο την ολοκλήρωσή του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβόλης των φορολογικών δηλώσεων για το 2026, με ήδη περίπου 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις να έχουν κατατεθεί και την προθεσμία να εκπνέει στις 15 Ιουλίου. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, καθώς ο φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου, ενώ η τελευταία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Παράλληλα, τρέχει και η δυνατότητα έκπτωσης φόρου για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση. Εδώ και μια τριετία συνέχεια η τιμή του μοσχαριού ανεβαίνει. Φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πολύ ακριβό το μοσχάρι. Αυτά είπε μιλώντας στον 102 FM ο Σάββας Κεσίδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών. Μάλιστα είπε ότι ο καταναλωτής σταμάτησε να αγοράζει τόσο πολύ μοσχάρι. Η εκτίμησή του είπε ότι είναι ότι δεν θα αυξηθούν, ότι αν δεν αυξηθούν ενέργεια και πετρέλαιο θα δούμε στο τέλος του καλοκαιριού να πέφτει ακόμη και 1 ευρώ η τιμή του μοσχαριού. Βέβαια υπογράμμισε ότι ακόμη και το αρνί και το κατσίκι δεν έχουν ζήτηση, παρόλο που είναι 3 ευρώ πιο φθηνά από ό,τι τα πουλούσαν το Πάσχα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κεσίδη.
7: Αν καίει και απασχολεί όλα τα νοικοκυριά, φανταστείτε πόσο καίει και απασχολεί εμάς που ζούμε από αυτό το προϊόν δίνοντας στα νοικοκυριά. Είμαστε δυστυχώς σε πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια είναι η Ελστάτ και υποτίθεται εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι δεν κάνει λάθος και αυτές είναι οι τιμές, αυτές είναι οι αποτυπώσεις. Όντως από πέρυσι μέχρι φέτος έχουμε μία αύξηση πάνω από το 10%, κοντεύει το 15%. Η Ελστάτ λέει 17%, τέλος πάντων δεν θα μαλώσουμε για αυτά εδώ. Το πρόβλημα ξεκινάει πριν από 5 χρόνια, όταν όλοι οι Υπουργοί Γεωργίας των Ευρωπαϊκών Κρατών αποφασίσαν, στηριζόμενοι σε κάποιες δήθεν πολύ σοβαρές μελέτες πανεπιστημιακές, ότι για την τρύπα του όζοντος και φταίει το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηροί. Τα ξέρετε όλα αυτά εδώ. Τέλος πάντων, σταματήσαν την παραγωγή, τη χρηματοδότηση και αυτό φάνηκε τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε μία τριετία που συνέχεια ανεβαίνει η τιμή. Συνέχεια. Μέχρι και πριν από 1 μήνα. Φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πάρα πολύ ακριβό το μοσχάρι. Ο καταναλωτής και ειδικά ο Έλληνας, γιατί το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη, σταμάτησε να ψωνίζει τόσο πολύ μοσχάρι όσο ψώνιζε και ψωνίζει σε μικρότερες ποσότητες, ίσως και το μισό από ό,τι ψώνιζε. Άρα έχουμε λιγότερη ζήτηση. Από το Μάρτι και μετά ισχύει η συμφωνία Mercosur. Τι λέει η συμφωνία Mercosur? Από τη Βραζιλία και από την Αργεντινή υπάρχουν βοηδοί, είτε σε κομμάτια, είτε σφαγμένα, είτε βαγκουματισμένα, που μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πουλούνται στα καταστήματα λιανικής. Παρόλα αυτά όμως χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, οπότε χαλαρώνουν λίγο από εκεί πέρα αυτοί που παίρνανε τα β' και τα γ' διαλογής από τα σφαγεία. Και το τρίτο και κυριότερο, αυτή τη στιγμή που ζούμε λόγω του πολέμου και του κλεισίματος στα στενά του Ορμούς, είναι ότι οι Γάλλοι, κυρίως οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί και οι Δανείοι, κάνανε εξαγωγές ζώντων μοσχαριών προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι, γιατί εκεί πέρα έχουν διαφορετική σφαγή, τα σφάζουν μόνοι τους, τα παίρνουν εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον 250 με 300 χιλιάδες ζωντανά μοσχάρια το χρόνο δεν πηγαίνουν εκεί. Άρα έχουν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Έρτο Ρεστιάδας και την Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλώς σου μεσημέρι. Μια μεγάλη επιτυχία στο τελωνείο των κήπων, καθώς οι αρχές εντόπισαν 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα. Απίστευτα μεγάλη ποσότητα.
9: Ναι, Ειρήνη, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Είχαμε τον εντοπισμό αυτό και την κατάσχεση βέβαια,
0: ναι,
9: των 5.627.600 συγκεκριμένα λαθρέων τσιγάρων στο τελωνείο των κήπων. Αυτά τα τσιγάρα ήταν μέσα σε 281.000 πακέτα, σε 28.100 κούτες και μέσα σε 280 κυβότια. Βρέθηκαν σε έλεγχο που έγινε σε ένα φορτηγό που έφτασε στους κήπους, προφανώς προερχόμενο από την Τουρκία,
0: ναι,
9: και έχοντας δηλώσει προορισμό του τη Γαλλία. Ήταν κρυμμένα, Ειρήνη, πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Δηλαδή τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ. Και από πίσω ήταν κρυμμένες αυτές τα 280 κυβότια με τα λαθρέα τσιγάρα. Αυτό οι τελωνιακοί το λένε, όταν κρύβεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο το παράνομο φορτίο, είναι η μέθοδος τάπα. Τώρα, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνάνε το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, θα πάει στον εισαγγελέα. Εγώ απλά κλείνοντας θα σας πω ότι είναι ίσως και το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων, ναι, τσιγάρων που έχει σταματήσει ποτέ από τους ελεγχτές του κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο που θυμόμαστε είναι πέρυσι, τέτοια εποχή, που είχαν βρει 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα. Τώρα μιλάμε για υπερδιπλάσιο αριθμό προφανώς.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός. Πραγματικά σε ευχαριστούμε θερμά, Χρυσούλα. Και από τον τελωνείο των κήπων πάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στον Κώστα Μπούρη, καθώς εντοπίστηκαν χθες νεαροί να έχουν στο αυτοκίνητό τους όπλο και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. 3:10 τα ξημερώματα στην οδό Γερνητσών. Αστυνομικοί σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Στο αυτοκίνητο επέμεναν 3 άτομα, όλοι Έλληνες, 19, 22 και 31 ετών. Και βρέθηκε στον κατά τον έλεγχο, βρέθηκε ένα πιστόλι και ένα διπλούμενο μαχαίρι που κατήχαν οι ίδιοι. Μετά στη συνέχεια συνελήφθησαν, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα των νεαρών.
0: Μάλιστα.
10: Το εισαγγελέα για το περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. 128 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο που το ανώτατο όριο είναι 50 χιλιόμετρα, χωρίς δίπλωμα, υπό την επίρρεια αλκοόλ, αν δεν κάνω λάθος. Ανασφάλιστο το αυτοκίνητο. Τι άλλο μπορεί να έχει ο οδηγός που οδηγήθηκε στα δικαστήρια, δεν ξέρω, ή τι άλλο μπορεί να μην έχει.
11: Δεν είχε πινακίδες.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
11: Δεν είπες.
0: Ναι, δεν το ήξερα.
11: Οδηγήθηκε πριν από λίγο στην εισαγγελέα ο 26χρονος οδηγός, για τον οποίο, επειδή είπες, δεν είχε δίπλωμα και πινακίδες κυκλοφορίας, του είχαν αφαιρεθεί,
0: ναι,
11: επειδή είχε συλληφθεί ξανά να κινείται με υπερβολική ταχύτητα.
0: Μάλιστα.
11: Αυτή τη φορά είχε καταναλώσει και αλκοόλ πέραν του ορίου, αρκετά πέραν του ορίου. Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, αλλά και μη συνόρφωση σε σήμα αστυνομικών και το παρέβευσε να οδηγηθεί, να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο. Το περιστατικό έγινε σήμερα το ξημερώματα, λίγο πριν τις 2, εντοπίστηκε εκεί στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στο ύψος των Πεύκων, σε δρόμο. Ο δρόμος εκεί έχει ανώτητο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας 50, αυτός κινούνταν, όπως είπες, με 128 χιλιόμετρα και είχε πιει. Αλκοόλ, δεν σταμάτησε. Ο αστυνομικός τελικά κινητοποίησε το αυτοκίνητο και έτσι συνελήφθη. Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε είναι 2.680 ευρώ.
0: Μάλιστα, και είχαμε και άλλη μια υπόθεση τώρα με έναν γιατρό, ο οποίος κατηγορούνταν ότι έπαιρνε φακελάκια.
11: Καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό, μάλιστα, σε 28 μήνες με τριετή αναστολή, ότι είχε εισπράξει φακελάκια από διάφορους ασθενείς τη διετία 2018-2020, μάλιστα και μέσω κορονοϊού, προκειμένου να τους υποβάλει σε αγκιοπλαστικές. Σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση, εισέβαλε μέχρι και 5.000 ευρώ από ασθενείς, προκειμένου να τους υποβάλει σε αυτή την επέμβαση. Και ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί τον Νοέμβριο του 2020 από συγγενή 72χρονου, από τον οποίο απέτησε 5.000 ευρώ, δεν ξέρω αν είπα δραχμές, συγγνώμη, 5.000 ευρώ, συνελήφθη με προσημειωμένα. Για εκείνη την υπόθεση δικάστηκε ξεχωριστά και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών, όμως οι εσωτερικές υποθέσεις ομάδων ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας έκαναν ξεχωριστή έρευνα, εντόπισαν 20 περιπτώσεις για τις οποίες είχε κάνει έκτακτα χειρουργία, βάφτιζε τα χειρουργία έκτακτα, γιατί αλλιώς μέσα στον κορονοϊό δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, και έτσι τα έκανε, και αποκαλύφθηκαν αυτές οι 20 περιπτώσεις για τις οποίες καταδικάστηκε σήμερα για 9 σε δεύτερο βαθμό, για 9 περιπτώσεις, και του επιβλήθηκε η φυλάκιση 28 μηνών. Ο ίδιος αρνείται.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Κοζάνη και τη Δέσποινα Μαραντίδου. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Η χθεσινοβραδινή καταιγίδα πραγματικά δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Έπνιξε, θα λέγαμε, την Σεριγκιόλ. Είχαμε 85 χιλιοστά βροχή στην Κοιλάδα.
12: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο, καθώς και η βροχόπτωση αλλά και η χαλαζόπτωση που έπεφτε για μία ώρα και η ποσότητα του νερού που μαζεύτηκε σε πολλές περιοχές εδώ, και μιλάμε πάντα για την Κοιλάδα Σαριγκιόλη, δηλαδή στην περιοχή του Ελισπόντου και της Δημοτικής Ενότητας Ξυλάντη. Ο κάμπος βεβαίως έχει πλημμυρίσει, η μεγάλη ζημιά έγινε κυρίως από τη χαλαζόπτωση που ήταν έντονη σε καλλιέργειες, σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές και από τον ΕΛΓΑ, καθώς συνεργείο έφτασε το πρωί μαζί με τους αγρότες που είδαν την τραγική κατάσταση και την εικόνα που έχει δημιουργήσει, έχει αφήσει πίσω της μάλλον η κακοκαιρία χθες, με 1.000 περίπου στρέμματα, κρεμμύδια, απορροκυπτευτικά και πατάτες να έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί. Να σας πω ότι ήταν έντονο το φαινόμενο και η ποσότητα του νερού δημιούργησε αρκετά ποτάμια σε δρόμους και σε επαρχιακές οδούς, όπου κατέβηκε και το νερό και η ποσότητα του νερού, και μαζί με αυτό φερτά υλικά, ακόμα και μεγαλύτερες πέτρες, έτσι λοιπόν δημιουργώντας πρόσχερα προβλήματα στη διέλευση των οδηγών. Είχαμε και διακοπή ηλεκτροδότησης για αρκετές ώρες και το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, θα πρέπει να σας πω. Εδώ και μία ώρα επανήλθε στην ίδια περιοχή, έντονη βροχή και βεβαίως η ανησυχία είναι μεγάλη για τον αγροτικό κυρίως κόσμο, ο οποίος βλέπει για μία ακόμη φορά στη συγκεκριμένη κοιλάδα να έχει υποστεί και πάλι μεγάλες ζημιές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι όπως τα χθεσινά φαινόμενα, Ειρήνη, που άφησαν πίσω τους το αποτύπωμά της σε ένα καλοκαιρινό μπουρίνι που δεν το είδαν τα τελευταία χρόνια. Με το χιλιοστό, όπως ανέφερε και εσύ, να φτάνει μέχρι και 81 εκατοστά στην κοιλάδα, 61 στο σημείο που βρίσκομαι και ακόμα αυτή τη στιγμή στην κοιλάδα Σεριγιόλ και σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς βεβαίως που υπάρχουν στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε πραγματικά, όπως λες και εσύ, να μην είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν δει τις οδιές τους να καταστρέφονται και άλλες φορές και άλλες χρονιές και σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
12: Πολύ σωστά το λες. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση, όπως και στον κτηνοτροφικό κόσμο.
0: Ακριβώς.
12: Με ένα ακόμα κρούσμα που έρχεται και πάλι να βάλει.
0: Με την ευλογιά των εγωπροβάτων.
12: Ακριβώς. Σε περιπέτειες και πάλι. Μεγαλύτερες από ό,τι μέχρι αυτό το διάστημα το οποίο διανύουμε.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα, την εκτίμηση ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης. Μιλώντας στον 102 FM, τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Να ακούσουμε τον κύριο Βενετίδη.
13: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν θα νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση θα έλεγα και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
0: Στην τελική ευθεία μπαίνει η ενίσχυση του δυναμικού του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Η σχετική έγκριση δόθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο ΟΑΣΤ προχωρά άμεσα στην αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στον ΑΣΕΠ και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται και η τελική έγκριση από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να εκδοθεί η επίσημη προκήρυξη και να οριστούν οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Οι υποψήφοι πάντως για τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, ενώ τα αναλυτικά δικαιολογικά και τα απαιτούμενα προσόντα θα περιγράφονται και στην προκήρυξη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Έτοιμοι για εντυπωσιακά άλματα μπροστά από την αψίδα του γαλερίου είναι 40 αθλητές από 8 χώρες. Οι οποίοι θα βρεθούν στους δεύτερους διεθνούς αγώνες άλματος επί κοντό, Fly in SKG Sky, το Σάββατο. Ευγενία Γήτα θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλώς μεσημέρι. Μου ακούγεται εξαιρετική διοργάνωση.
14: Εξαιρετική και νομίζω θα πρέπει ο κάθε πολίτης εδώ πέρα που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη να κάνει μια βόλτα.
0: Σίγουρα.
14: Αύριο από την Καμάρα. Είναι άλλωστε ένα σημείο αναφοράς πολλών όσων ζουν στην Θεσσαλονίκη, έχουν όλοι δώσει κατά περίοδους ραντεβού εκεί, οπότε αξίζει να δώσουν ακόμη ένα για να δουν τους 42 αθλητές από 8 χώρες που έρχονται. Δεσπόζει η παρουσία της Χρυσής Ολυμπιονίκης στο Ρίο Κατερίνας Στεφανίδη στις γυναίκες, όπου ουσιαστικά θα γίνει ένας αγώνας υψηλού επίπεδου. Ξεκινάει στις 6 και 4 το απόγευμα με τη συμμετοχή των κορυφαίων Ελληνίδων του αθλήματος αυτή την εποχή. Αναμένονται ψηλές επιδόσεις, ρεκόρ. Άλλωστε φέτος ο μεγάλος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ τον Αύγουστο. Και η Κατερίνα Στεφανίδη μετά την μητρότητα επιστρέφει και θέλει να δείξει ότι είναι ξανά δραστήρια και ενεργή στα αθλητικά δρόμενα. Έχει αλλάξει ήδη η όψη στην Καμαρά, αν έχει κάνει κάποιος μια βόλτα από εκεί. Έχει στηθεί από χθες ο ειδικός διάδρομος. Εχθές οι ακαδημίες του Ηρακλή και του Προμηθέα πήγαν τους αθλητές τους, είχαν μια πρώτη επαφή, έπιασαν κοντάρι και δοκίμασταν σε αυτόν τον ειδικό διαμορφωμένο διάδρομο να επιχειρήσουν άλματα. Σήμερα το πρωί μαθητές δημοτικών σχολείων της περιοχής επισκέφθηκαν το χώρο και είχαν μια πρώτη επίσης επαφή με το άθλημα, με το κοντάρι. Τους άρεσε πώς έκαναν τις κολοτούμπες στον αέρα, πώς πετούσαν ψηλά. Ήταν έκδηλος ο ενθουσιασμός στα μάτια των παιδιών. Και ελπίζουμε να φέρουμε την νεολαία κοντά στον αθλητισμό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και γιατί όχι να αναδείξουμε και τους νέους επικοντιστές μετά τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Γιάννη Ρίζο που έχουμε από εδώ πέρα, που είναι Θεσσαλονικός και θα αγωνιστεί αύριο, έχοντας καλύτερη επίδοση φετινή 5 μέτρα και 70 εκατοστά. Αντιλαμβάνεσαι το θέαμα, η Ειρήνη, να τρέχει αθλητής, να πηδάει και να ουσιαστικά να το βλέπει να φτάνει περίπου στο ύψος. Της Καμάρας φυσικά δεν μπορεί να το ξεπεράσει, αλλά η αίσθηση και η εικόνα είναι μια πραγματική γιορτή. Είναι το επικοντό στον δρόμο που κερδίζει έδαφος όλο και περισσότερο σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι μια διοργάνωση που βλέπουμε να γίνεται σε διάφορα τοπόσημα και την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος με ιδιαίτερη θέρμη.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι θα περάσουμε όλη μία βόλτα, γιατί είναι εντυπωσιακό πραγματικά.
14: Η είσοδος είναι ελεύθερη, 6 και 4 αγώνας των γυναικών. 2 ώρες αργότερα θα ακολουθήσει ο αγώνας των ανδρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Τώρα αλλάζουμε κλίμα και πάλι, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 13χρονη σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν άγνωστος επικοινώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης προσποιήθηκε ότι καλεί εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας, ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της ανήλικης κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με το πρόσχημα λοιπόν αυτό έπεισε το κορίτσι να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στο σπίτι και να το παραδώσει προκειμένου να διευθετηθεί υποτιθέμενη εκκρεμότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες η 13χρονη παρέδωσε σε μια γυναίκα, συνεργό των δραστών, όλα αυτά που είχε συγκεντρώσει, η οποία μετέβηκε στο σπίτι, δηλαδή παρέδωσε κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ. Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στις αρχές και η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι επιτίδοι χτυπούν εκτός από ηλικιωμένους, το έχουμε πει και άλλες φορές, και ανήλικα παιδιά.

0: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜ και η Βυζαντινή Θεσσαλονίκης αύριο το πρωί στις 11 μιλάει για τη φιλανθρωπία και τιμά συγχρόνους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον συνάνθρωπό τους. Στον 102 FM μίλησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, υπογραμμίζοντας ότι οι ανάγκες των ανθρώπων διαρκώς αυξάνονται. Να τον ακούσουμε.
1: Βλέπουμε τις ανάγκες των ανθρώπων τριγύρω μας να αυξάνονται και όλοι μας οφείλουμε να παραμένουμε αλληλέγγυοι ο ένας προς τον άλλον, ούτως ώστε να γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι το περίσσευμα του ενός να πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου και το περίσσευμα του δεύτερου, γιατί όλοι μας έχουμε περισσεύματα και υστερήματα, στο υστέρημα του πρώτου και με αυτό το τρόπο να υπάρξει ισότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, η οποία από το 2016 δραστηριοποιείται αυτή η οργάνωση, η εταιρεία στην πόλη μας, στο οποίο μάλιστα εκ της ιδιότητός μου ως Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης έχω την τιμή να προεδρεύω, θέλησε να διοργανώσει αυτήν την ημερίδα προκειμένου να καταδειχθεί η σημασία που έχει η φιλανθρωπία και η κοινωνική ευθύνη στις μέρες μας. Στη Θεσσαλονίκη και εννοώ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχουν και δύο ακόμη Μητροπόλεις στον αστικό ιστό της πόλης μας, και η Μητρόπολη Νεαπόλεως και η Μητρόπολη Καλαμαριάς. Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθώνται από την Μητρόπολη στον τομέα μόνο αυτής της τροφής, του καθημερινού φαγητού, είναι γύρω στους 3.000. Υπάρχει μια μείωση, δηλαδή κάποτε είχαν φτάσει στο σημείο να έχουν 4.000, αλλά υπάρχουν ανάγκες από πάρα πολλούς ανθρώπους και σκεφτείτε ότι έχουμε και πάρα πολλούς άστεγους.
0: Πάμε τώρα στην Πιερία για να συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Σωτήρια ήταν η επέμβαση ναυαγοσωστών και φυσικά και ενός γιατρού που έκαναν κάρπα σε μια 65χρονη τουρίστρια τις προηγούμενες μέρες από τη Σερβία, αλλά και σε έναν 70χρονο τουρίστα από τη Βόρεια Μακεδονία που έκανε διακοπές στους νέους πόρους και τους έσωσαν τη ζωή. Μικροί ήρωες της καθημερινότητας και πολύ σημαντικοί το καλοκαίρι.
2: Ναι, πράγματι. Είχαμε αυτά τα δύο περιστατικά στις θάλασσες της Πιερίας. Μάλιστα είχαμε την τύχη σήμερα να συναντήσουμε έναν από τους τέσσερις ναυαγοσώστες, τον 25χρονο Κωνσταντίνο Καρυπίδη, ο οποίος είναι νέος ναυαγοσώστης τα τελευταία 4 χρόνια και έχει εκπαιδευτεί και έχει επέμβει σε ούκολικα περιστατικά και τα προηγούμενα χρόνια, όπως και σε ένα από τα δύο περιστατικά αυτό της 65χρονης, και μας περιέγραψε τη στιγμή που έσπρωσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην Λουόμενη, στην Λεπτοκαριά, και μάλιστα η γυναίκα είχε βγει από τη θάλασσα, είχε χάσει τις αισθήσεις της, έσπευσε ο 25χρονος, έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση χωρίς απελιδωτή. Η γυναίκα επανήλθε, ωστόσο έπαθε ξανά ανακοπή, έσπευσαν στο σημείο άμεσα και ο επόπτης των ναυαγοσωστών, ο τοπικός γιατρός και το ΕΚΑΒ, συνέχισαν να κάνουν κάρπα. Τελικά έπαθε ανακοπή τρίτη φορά μέσα στο ασθενοφόρο. Επανήλθε στο κέντρο υγείας Λιπτοχώρου. Και όπως είπες και εσύ, είχαμε και το περιστατικό στους νέους πόρους με τον 70χρονο από την Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος και αυτός είχε άγιο, έχασε τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Ο ναυαγοσώστης μόλις τον αντιλήφθηκε, έσπασε αμέσως, τον έβγαλε από τη θάλασσα, τον επανέφερε κάνοντας χρήση οξυγόνου. Και όπως μας είπαν και οι ίδιοι οι ναυαγοσώστες, αυτοί οι φύλακες, άγγελοι στις παραλίες, ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί οι οποίοι ευθυνόμαστε για τον τραυματισμό ή ακόμη και τον θάνατό μας. Το 80% των περιστατικών οφείλεται σε παθολογικά αίτια, μόλις το 20% σε άλλα αίτια, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους να μην υπερεκτιμούμε δυνάμεις, να μην αγνοούμε τις υποδείξεις των ναυαγοσωστών που είναι εκπαιδευμένοι και γνωρίζουν σαφώς περισσότερα πράγματα από εμάς, και φυσικά ποτέ μα ποτέ φαγωμένοι ή έτσι, αν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, να μην πιάνουμε στο θάλασσα.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Η φωτογραφία και οι πειραματισμοί του διάσημου εκπροσώπου της σχολής, Λάσλο Μόνο Λιλνάκη, βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας έκθεσης με τίτλο «Λάσλο Μοχολινάκη», που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας, από τις 13 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου του 2026. Ο Θανάσης Γογάτης έχει το ρεπορτάζ.
1: Η φωτογραφία και οι πειραματισμοί του διάσημου εκπροσώπου της σχολής Bauhaus, Λάσλο Μόνο Λινάκη, βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας έκθεσης με τίτλο «Λάσλο Μόνο Λινάκη Light Play», που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, από αύριο μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου του 2026. Ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, ο Μόνο Λινάκη συνέβαλε καθοριστικά στην ανανέωση της φωτογραφικής γλώσσας, αντιμετωπίζοντας τη φωτογραφία όχι απλώς ως μέσο καταγραφής, αλλά ως εργαλείο έρευνας, σύνθεσης και νέας οπτικής εμπειρίας, μέσα από φωτομοντάζ, διαφορετικές γωνίες λήψης και ερευνητικούς πειραματισμούς με το φως και το σκοτεινό θάλαμο, συνέβαλε καθοριστικά σε μία νέα αντίληψη για την εικόνα που επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη φωτογραφία, καθώς και το design, τη γραφιστική και τον κινηματογράφο. Στα 68 φωτογραφικά έργα του πρωτοπόρου καλλιτέχνη που συγκεντρώνει αυτή η έκθεση, πρωταγωνιστούν σχήματα και σώματα που αιωρούνται, βλέμματα, σκιές, χειρονομίες και διαφάνειες, φωτίζοντας τη ριζοσπαστική συμβολή του Μόνο Λινάκη στη φωτογραφία, το φιλμ και τις πειραματικές τέχνες του 20ου αιώνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, ξαναγήσεις και εργαστήρια φωτογραφικού πειραματισμού.
0: Έχουμε και πάλι στο στούντιο τη Βούλα Σαΐτη για να δούμε την επικαιρότητα, την υπόλοιπη επικαιρότητα από τον κόσμο. Βούλα, να ξεκινήσουμε από το Κίεβο. Τι γίνεται εκεί?
2: Να ξεκινήσουμε από το Κίεβο, που είχαμε 2 άμαχους νεκρούς και 10 τραυματίες σε επιδρομή ουκρανικών, όχι από το Κίεβο, από τη Ρωσία θα ξεκινήσουμε.
0: Από τη Ρωσία, από τη Ρωσία. Ναι, εγώ σε μπέρδεψα.
2: Έχουμε λοιπόν 2 άμαχους νεκρούς και άλλους 10 τραυματίες από επιδρομή ουκρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης σε παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια, στην περιφέρεια Μπριάνσκ συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της περιοχής. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λοιπόν, 10 οι τραυματίες ανάμεσά τους και ένα 5χρονο αγόρι, σε διαφορετικές επιθέσεις. Μία από τις περιοχές που επλήγησαν ήταν και η πόλη Τολιάτη, όπου εδρεύει η μεγαλύτερη ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Άμυνας της Μόσχας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας είχαμε 231 ουκρανικά drones να καταρρύπτονται. Να πάμε όμως στις Φιλιππίνες, Ειρήνη, γιατί εκεί μια τραγωδία εκτυλίσσεται. Μετά τη Δευτέρα που εκδηλώθηκε ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο, κατέρευσαν πολλά κτίρια, σημειώθηκαν μεγάλες κατολισθήσεις και δυστυχώς ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 55 νεκρούς, ενώ 31 είναι οι αγνοούμενοι που συνεχίζουν να τους αναζητούν οι αρχές, οι τοπικές, αλλά δυστυχώς λένε ότι σβήνουν οι ελπίδες, περιορίζονται, μειώνονται και πλέον πρέπει να συμβεί κάποιο θαύμα για να συνεχίσουν να βρίσκονται επιζώντες.
0: Δυστυχώς.
2: Και να πάμε και στην Κίνα, γιατί εκεί έχουμε μια πρωτοφανή ανακοίνωση. Η Κίνα ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατα της χώρας και να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες.
0: Το ακούσαμε και αυτό,
2: ότι θαλάσσια ζώα μεγάλου μεγέθους εξοπλίζονται με αισθητήρες, δηλαδή μιλάνε για χελώνες κατασκόπους και ψάρια κατασκόπους και σημαδούρες κατασκόπους, αποτελούν, λέει, πολύ σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια της Κίνας και καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους, Ειρήνη.
0: Όταν συναντούν χελώνες. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα.
3: Αθλητισμός.
0: Πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Ακούση. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε ρυθμούς Μουντιάλ. Κακά τα ψέματα.
4: Ακριβώς, Ειρήνη, χαίρετε και βεβαίως
3: στους φίλους μας ακροατές και ακροάτρες. Πράγματι, όλοι κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ξεκίνησε η παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου χθες. Σιγά σιγά μπαίνουμε στη ροή των αγώνων και βεβαίως περιμένουμε ακόμη καλύτερο θέαμα στη συνέχεια. Η πρεμιέρα ήταν ανάμεσα στο Μεξικό, που είναι μία από τις διοργανώτριες χώρες, με την Νότια Αφρική. 2-0 κέρδισαν οι διοργανωτές, χωρίς το παιχνίδι να είναι εντυπωσιακό. Παρ' όλα αυτά, πέτυχαν το σκοπό τους. Τα ξημερώματα, η Νότιος Κορέα κέρδισε με ανατροπή την Τσεχία με 2-1, ενώ προηγήθηκαν οι Τσέχοι Νοτιοκορεάτες, αντεπιτέθηκαν και κατάφεραν να πετύχουν δύο τέρματα και να πάρουν τη νίκη. Σήμερα στις 10 το βράδυ συνεχίζουμε με τον έτερο εκ των διοργανωτών, Καναδά, ο οποίος παίζει με την Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10 αυτό το παιχνίδι, για τους φίλους του ποδοσφαίρου βεβαίως και αυτούς που μπορούν να ξαγρυπνήσουν. Στις 4 ακόμα ένα καλό παιχνίδι ανάμεσα στις ΗΠΑ με την Παραγουάη, το Μουντιάλ το οποίο βεβαίως τώρα αρχίζει σιγά σιγά και θα προσαρμοστούμε εννοείται και εμείς στις ώρες και στα παιχνίδια, περιμένοντας ακόμη καλύτερο θέαμα στην εξέλιξη της διοργάνωσης. Εντός των τυχών να πούμε ότι αναμένεται με ενδιαφέρον η τελική εξέλιξη στην υπόθεση της παραμονής ή όχι του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος προπονητής, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μετέωρος εντός αγωγικών, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει αποφασίσει στον ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος προπονητής, ο οποίος είναι

0: Κιλκής και τη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες, καθώς ο Βαρδάρης θα είναι ενισχυμένος στα 6 με 7 μποφόρ. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική θα είναι έντονα και θα διατηρηθούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο, τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Χαλκιδική, το Βόρειο Αιγαίο, τις Ποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές και θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους. Από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 30 με 31 στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ στα πελάγη. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στα δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Και αμέσως μετά η εκπομπή 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρετώδεις οι διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη θα επιμείνει στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Hackers που συνδέονται με το Ιράν υποστηρίζουν ότι παραβίασαν drones του FBI και απειλούν το Μουντιάλ. Άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου για τον επανυπολογισμό των τόκων στα δάνεια, ζητάει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στο ακροτήρι εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Ένοχος και στο εφετείο καρδιολόγος για φακελάκι από ασθενείς. Εγγένεια για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Έντονη βροχόπτωση και χαλάζει στην περιοχή της Ελασσόνας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
5: Όλος ο κόσμος των σπορ. Μαζί σας καθημερινά.

0: καθημερινά.
1: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
0: Εντός και εκτός συνόρων.
1: Τα ρεκόρ.
0: Τα highlights.
1: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
0: Στον κόσμο των σπορ.
1: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
0: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
1: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
0: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Στις 4 το απόγευμα.
0: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
1: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. 3, 5, 2 και σήμερα μαζί λίγο μετά τις 3. Πάμε φορτσάτι μέχρι και τις 5 με τον κύριο Δημήτρη εδώ πίσω, είναι σε φόρμα τον βλέπω. Τι γίνεται κύριε Δημήτρη μας?
1: Πάρα πολύ καλά κύριε
0: Κώστα. Είστε σε φόρμα
1: εσείς,
0: βλέπω.
1: Εσείς είστε σε καλύτερη φόρμα από ότι είμαι εγώ, γιατί...
0: Εγώ είμαι σε φόρμα για κέικ.
1: Εσείς είστε και πιο μπροστά κιόλας. Είσαι μάλλον και πιο μπροστά από μένα. Εγώ είμαι ακόμα στην αναζήτηση, ψάχνω. Κατάλαβες, εσύ έχεις καταλήξει.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα πάμε μαζί, φίλες και φίλοι, για τις επόμενες 2 ώρες. Με ειδήσεις, με σχόλια, με παρασκήνιο, με ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και όχι μόνο. Έχουμε και βόλεϊ. Έχουμε πολλά στο μενού σήμερα. Έχουμε εξελίξεις συνταρακτικές. Γι' αυτό, Δημήτρη, λέω να αφήσουμε λίγο τον πρόλογο και να πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ. Θα έχουμε χρόνο άλλωστε να πούμε και τα δικά μας. Και έχουμε να πούμε πολλά δικά μας. Να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο. Βλέπω διάφορα στα διαδίκτυα και τα λοιπά, αλλά πάντα πιστεύω τον Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και σας ακούτε. Συνταρακτικά ως προτίσεις. Συνταρακτικές είναι οι εξελίξεις, ναι, νομίζω στον Άρη που περιμένετε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να έρθει ο προπονητής του Άρη. Ο νέος προπονητής.
0: Την Κυριακή θα γίνει χαμός στο αεροδρόμιο, αλλά εμείς λέμε να μας πεις για τον ΠΑΟΚ, Γιώργο.
2: Ναι, μα συνταρακτικές εξελίξεις, αυτές είναι συνταρακτικές.
0: Ναι.
2: Να πας στο αεροπλάνο,
0: ναι,
2: να πας να είσαι μαζί με τον νέο προπονητή, να βγεις φωτογραφία, να συνταξιδεύεις, να αφουγκραστείς.
0: Άλλος θα είναι μαζί του στο αεροπλάνο, άλλος.
2: Άλλος θα, γιατί έχει δουλειά.
0: Θα είναι, ναι. Εμείς θα είμαστε στην υποδοχή. Όμως θέλουμε να μας πεις τι γίνεται με την υπόθεση του Ραζάν Λουτσέσκου. Φεύγει.
2: Ας περιμένουμε 2-24 ώρα.
0: Ας περιμένουμε.
2: Και
0: ναι,
2: μετά θα περιμένουμε να δείτε, όπως και τα δει και να ακούσει και ο φίλος, οι ακροατές,
0: ναι,
2: αν θα παραμείνει ή όχι στον ΠΑΟΚ. 2-24 ώρα. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτός που αποφασίζει και θα γίνει πράξη αυτά που θέλει ο πρόεδρος του μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εάν θέλει να τον κρατήσει, εάν θέλει να τον να μην είναι στον ΠΑΟΚ. Εκτίμησή μου είναι, θα έχουμε νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ.
0: Να το. Αυτό θέλουμε ρε Γιώργο να πεις. Αυτό θέλουμε ρε Γιώργο.
2: Εκτίμηση δικιά μου.
0: Φυσικά, είναι, ο Μίνος το λέει, δεν το λέει ο Κούσης. Ναι. Ο Σπανούλης έρθει την Κυριακή και θα στρώσει το νέο χαλί για τον Αυτοκράτορα.
2: Χαλί και χαλί να στρώσει και, ναι, όλα καλά, γερό παιδί είναι.
0: Σωστά.
2: Καλό παιδί είναι. Κάποτε έλεγε και ο Σαββίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Χάρης Σαββίδης, καλό παιδί, να δώσουν και μια πάση.
0: Καλά, όλοι το λέγανε αυτό.
2: Δώσει και μια πάση, δώσει για φοντάν.
0: Γιώργο, τι γίνεται τώρα, αυτό το θέμα καίει όμως, ο κόσμος εδώ βλέπω γίνεται χαμός.
2: Τι καίει, ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει η Βάσα Σαββίδης το τι θα κάνει για την επόμενη μέρα. Την Τετάρτη θα γίνει κλήρωση γύρω Παλίκ, να μάθω ποιοι είναι.
0: Ναι.
2: Θα ανακοινώσει η ΠΑΟΚ και τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα, η οποία συγκεντρώνται 20 του μήνα, 27 φεύγει για την Αυστραλία, για την
0: Ολλανδία.
2: Οπότε νομίζω ότι σαν τόμπελ, οπότε νομίζω ότι όλα έχουν τον τρόπο. Θα γίνουν 7 με 8 μεταγραφές, οι οποίες ήδη συζητάνε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Τα άτομα τα οποία θα προσθεθούν στο νέο ρόστερ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Κοντός εδώ, περιμένει. Νομίζω ότι είναι πιο καλό να περιμένει κάποιος με αναμονή το να λέμε ότι ναι, θα γίνει εκείνο και δεν γίνεται.
0: Εδώ διαβάζω στο διαδίκτυο ότι ο Ηρακλής παίρνει παίκτη από τον ΠΑΟΚ, λέει.
2: Διάβασε σε ποια, για τον Αλάν.
0: Ο Αλάν είναι
2: ο παίκτης, καλός παίκτης. Ο ΠΑΟΚ του δίνει στην Ηρακλή την ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς παίκτες στη διάθεσή του.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι η πιο υπερπλήρης. Αλλά είναι πολύ καλός παίκτης, έχει καλά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι...
0: Για να μην παίζουμε κρυφτό με τους ακροατές μας, είναι ο Αλέξανδρος Αδάμ από τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, 21 ετών, ο οποίος είναι γεννημένος στη Λαμία, από τα 18 του είναι στη Θεσσαλονίκη, παίζει τον ΠΑΟΚ από τα 13 του. Έτσι.
2: Ναι, δεν πήρε πολύ χρόνο.
0: Δεν έπαιξε πολύ φέτος στην Super League 2. Μάλλον έπαιξε, όχι, τα τελευταία 2 χρόνια έχει 33 συμμετοχές και λέγεται ότι είναι κοντά στον Ηρακλή. Εντάξει, μια χαρά.
1: Γιώργο, πότε φεύγει η ομάδα, πότε γίνεται η πρώτη,
2: 20,
1: η πρώτη κλίση, 20 Ιουνίου.
2: 20 του μήνα, το Σάββατο.
0: Oh, και δεν έχει προπονητή ακόμα, έχει.
2: Γι' αυτό είπα...
0: Να περιμένουμε 2 μέρες, ναι.
2: Σαββατοκύριακο θα μιλήσει ο Ιβάν Σαββίδης με τον Λουτσέσκου και εκεί θα ξεδιαλυθούν όλα και θα έχουμε μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ.
1: Από εβδομάδα. Σαββατοκύριακο θα μιλήσουν, από εβδομάδα, ναι.
2: Θα μιλήσει ο προπονητής.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ιβάν Σαββίδης με τον προπονητή.
0: Μάλιστα.
2: Και από εκεί και μετά θα ξέρουμε τη νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Σημαντικό.
2: Έγινε σαφής.
0: Έγινε σαφέστατος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Νέα εποχή.
1: Είμαι πολύ προβληματισμένος και επιφυλακτικός.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται.
0: Α, δηλαδή, σαν διαδικασία.
1: Εμένα μου αρέσουν οι διαδικασίες να είναι πιο
0: ξεκάθαρες
1: και ενδεχομένως λιγότερο χρονοβόρες. Σε κάθε περίπτωση,
0: πάμε και κάτω.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις και για οργανισμούς οι οποίοι έχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες εργαζόμενους,
0: ναι.
1: Και έχουν χιλιάδες, για να μην πω δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους, ας πούμε, μιας και μιλάμε για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Νομίζω ότι ο μετεωρισμός, αυτό είναι μια λέξη η οποία μου αρέσει πάρα
0: πολύ, ωραίο, ναι.
1: Δεν βοηθάει κανέναν. Αυτή η κατάσταση limbo, για να το πούμε και στα αγγλικά, σε περίπτωση που δεν σας άρεσε, φίλες και φίλοι, λέξη μετεωρισμός. Αυτό το είναι, δεν είναι, δηλώνει στα ρουμάνικα μέσα ότι έχω συμβόλαιο, αλλά στη Θεσσαλονίκη γίνονται συναντήσεις με τον τεχνικό διευθυντή και με τον καινούριο CEO χωρίς την παρουσία του προπονητή.
0: Μπράβο.
1: Ο οποίος δηλώνει ότι είναι, αλλά δεν είναι και τέτοια. Είναι ένας μετεωρισμός, ο οποίος εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, και ποιος είσαι εσύ. Εντάξει, okay. Ένας και από εσάς είμαι και εγώ.
0: Είμαι ένας που βλέπει την πραγματικότητα, το ρεπορτάζ, το δεδομένο.
1: Εσένας αρέσει, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, δεν είναι καλό.
1: Γιατί για την οποιαδήποτε ομάδα δεν μου αρέσει.
0: Καταρχήν δεν είναι καλό για την ίδια τη λειτουργία της ομάδας, αυτή καθ' αυτή.
1: Δεν
0: λέμε για το κύρος το επικοινωνιακό προς τα έξω. Λέμε ότι εδώ μας είπε ότι 20 του μήνας αρχίζει η προετοιμασία.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Και έχουμε 12.
1: Δηλαδή, έχουμε 12, δηλαδή σε
0: μια εβδομάδα. Δευτέρα 15.
1: Έτσι. Σε λιγότερο από 10 μέρες.
0: Άρα την Παρασκευή μαζεύονται. Οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο Δευτέρα να είναι όλο καλά, να βγουν πάλι φωτογραφία αγκαλιά ο Ιβάν με τον Ρασβάν και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Έτσι και εντάξει, οκ, okay, προχωράει η ομάδα. Ή να έρθει καινούργιος προπονητής, ο οποίος λένε ότι είναι κλεισμένος, αλλά εμείς δεν στεκόμαστε στα λένε. Και την Παρασκευή να φύγει με την ομάδα για προετοιμασία. Ο καινούργιος προπονητής. Πώς έλεγε εσένα, φίλε, Δημήτρη, εσένα, Κώστα. Α, ο Δημήτρης και ο Κώστας. Ναι. Θα σας θυμάμαι.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου η γκρίνια, καθόλου μα καθόλου η γκρίνια, απλά κάποια πράγματα τα οποία βλέπω να γίνονται και δεν γίνω και βλέπω να γίνονται και δεν μου αρέσουν, νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε, έτσι δεν είναι, ρε Κώστα, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Να τα κρατάμε μεταξύ μας, να τα συζητάμε μεταξύ μας, δηλαδή έχω και κάπως κουραστεί από όλη αυτή τη διαδικασία. Στην ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, όταν γίνεται κάτι σημαντικό, να πρέπει να ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της ομάδας. Αυτό ήταν ένα μοντέλο το οποίο προφανώς και λειτουργήσε, λειτουργήσε άψογα, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα μοντέλο το οποίο χάρισε τίτλους σε αυτή την ομάδα και στον κόσμο της που τους είχε πάρα πολύ ανάγκη. Αλλά από τη στιγμή που είπαν ότι πρέπει να το αλλάξουν, δεν το παγώ. Αυτοί το είπανε, έτσι. Στη διοίκηση το είπανε ότι θα αλλάξει αυτό το μοντέλο. Μάλλον δεν θα πρέπει να περιμένουμε τον Ιβάν Σαββίδη να αποφασίσει. Έτσι. Και αυτό δεν είναι μια αλλαγή μοντέλου.
0: Βέβαια.
1: Όταν έχεις προσλάβει δηλαδή τεχνικό διευθυντή, να κάνω εγώ ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο τον προσέλαβες, άμα είναι να επιστρέψουμε στο μοντέλο ότι ο πρόεδρος αποφασίζει και ανακοινώνει.
0: Τι να πει κανείς. Εσείς υπέρ της παραμονής όμως.
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει
0: σαν φίλος του ποδοσφαίρου.
1: Εγώ θεωρώ,
0: ναι,
1: ότι πρέπει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του.
0: Που έχει,
1: ναι.
0: Άλλο ένα χρόνο.
1: Που έχει άλλο ένα χρόνο. Και να σου πω γιατί έτσι όπως είχαν τα πράγματα. Γιατί αν τελείωνε το πρωτάθλημα, πες μια ημερομηνία τυχαία. 12 Ιουνίου. Και στις 15 Ιουνίου είχαμε την αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση. Στις 17, μέσα σε μια εβδομάδα, είχαμε τον καινούριο προπονητή. Θα έλεγα πάσου. Οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι.
0: Ότι είναι τελειώσει. Εντάξει. Το έχουν αποφασίσει.
1: Είχαν τελειώσει. Έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και απλά το ανακοίνωσαν την ώρα που ήθελαν. Δεν θα μπορούσε κάποιος να πει τίποτα. Πλέον βρισκόμαστε 8 μέρες πριν το πρώτο κάλεσμα και η ομάδα έχει προπονητή. Δεν έχει προπονητή. Εγώ από τον Γιώργο δεν κατάλαβα. Να περιμένουμε ένα 48ωρο για να ακούσουμε την ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη. Σωστά. Αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, αυτό είναι, εντάξει, το ρεπορτάζ. Okay.
1: Και 8 παίκτες οι οποίοι προφανώς έχουν έρθει. Χωρίς να ερωτηθεί ο προπονητής.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε το Γιαννούλη, να πάρουμε εμείς ο ΠΑΟΚ ενώ. Που θα ίσως πάει στον Ολυμπιακό, έχει κάνει πρόταση και θέλω να πω ότι είναι όλα πολλά μαζεμένα για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που πρέπει να γίνουν,
1: ναι,
0: που θα έπρεπε να έχουν γίνει αρκετά από αυτά.
1: Δεν είναι τώρα κακόπιστη αυτή η κριτική. Αυτή είναι εξαιρετικά καλόπιστη κριτική.
0: Εννοείται.
1: Γιατί η συνέντευξη του κυρίου Παπαμίκου πριν από ένα
0: σχεδόν μήνα.
1: Μπορεί να μην ήταν αποκαλυπτική ως προς τις αλλαγές που θα γινόντουσαν, αλλά ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτική ως προς το χρονοδιάγραμμα. Γιατί είχε πει τελειώνει η σεζόν και θα δείτε να αλλάζουνε. Όντως είδαμε τρεις προσλήψεις, ας πούμε. Έτσι,
0: και στο διοικητικό κομμάτι.
1: Στο διοικητικό κομμάτι. Όντως είδαμε ότι τρέχουν τα γήπεδα και τέτοια. Αλλά το αγωνιστικό όσον αφορά τον προπονητή, ίσως θα έπρεπε να είναι το πρώτο και όχι το τελευταίο.
0: Ναι, αλλά αφού τώρα, άμα κοίταξε. Εντάξει για τον προπονητή, αλλά αφού ο προπονητής λέει έχω συμβόλαιο, εγώ νομίζω ότι η απόφαση είναι να φύγει από τη διοίκηση.
1: Αυτό θεωρεί και ο Γιώργος.
0: Έτσι.
1: Από ό,τι κατάλαβα.
0: Και από ό,τι βλέπω και από το κλίμα, πολλοί κατηγορούν τον Λουτσέσκο ότι κάθεται εντός εισαγωγικών στο συμβόλαιο. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει λυθεί. Άλλοι λένε τώρα μια πτυχία, έπρεπε να ρωτήσουμε τον Γιώργο, ότι η ίδια η πλευρά του Λουτσέσκο έφερε την πρόταση της Al Sadd. Και μετά είπε ότι όχι, τελικά θέλω να μείνω.
1: Κοίτα, στην παρούσα φάση αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα.
0: Θέλω να πω γι' αυτό χάνει το χρόνο.
1: Ναι,
0: αυτό περνάνε
1: εμένα
0: μέρες.
1: Με ενδιαφέρει η ομάδα, ας πούμε, να μην χάσει τον εξαιρετικά πολύτιμο χρόνο της προετοιμασίας.
0: Επίσης,
1: δηλαδή, από τα λίγα πράγματα τα οποία έχω μάθει κάνοντας αυτή την εκπομπή χρόνο, είναι ότι η προετοιμασία του καλοκαιριού για μια ποδοσφαιρική ομάδα είναι το Α και το Ω.
0: Είναι ιερό πράγματι. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το ποτήρι θα σου πω εγώ ή ο δικηγόρος του διαβόλου ότι στις άλλες ομάδες έχει γίνει κάτι συνταρακτικό.
1: Τι εννοείς?
0: Ούτε ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε μεταγραφές και τα λοιπά. Δεν έχει κάνει κάτι. Ούτε η ΑΕΚ έχει κρατήσει τον Νίκολιτς και πανηγυρίζει.
1: Η ΑΕΚ έχει κρατήσει τον Νίκολιτς, συζητάει με τον Πινέδα.
0: Συζητάει με τον Πινέδα, συζητάει με τον Γιώβιτς, μήπως φύγει ο Γιώβιτς.
1: Έχει έναν τεχνικό διευθυντή που τρέχει 3-5-10 project, ας πούμε.
0: Ούτε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος.
1: Ο Παναθηναϊκός έφερε τον Ίστρουπ, τι άλλο να κάνει.
0: Πήρε και αυτός προπονητή.
1: Εντάξει, πήρε προπονητή.
0: Και αυτός δηλαδή είναι ακόμη στο χτίσιμο. Ο Άρης, αντίο ζωή, χάρηκα πολύ για τη συνεργασία.
1: Όχι, κράτησε τον προπονητή.
0: Κράτησε τον Γρηγορίου, δεν έχει
1: είναι
0: ακόμα
1: μια
0: εξέλιξη. Εξέλιξη.
1: Μπορεί, ας πούμε, να υπάρχουν, να είναι σε μια διαδικασία, πώς λέει και ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος, αγρανάπαυσης.
0: Έχει το θεμέλιο. Εντάξει. Ο Ηρακλής το ίδιο έφερε καινούργιο προπονητή. Δεν έχει ακόμα ανακοινώσει η μεταγραφή. Είναι βέβαια στα σκαριά πολλές, αλλά βλέπεις ότι. Δηλαδή λέμε για τον ΠΑΟΚ ότι δεν έχει κάνει τίποτα, ούτε άλλες ομάδες έχουν κάνει
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι, δεν λέμε ότι δεν έχει κάνει τίποτα, λέμε ότι έχει κάνει πράγματα. Εγώ δεν θέλω να. Δηλαδή η αναβάθμιση του Βιερίνια, η πρόσληψη του Μάτος,
0: ναι.
1: Η πρόσληψη του κυρίου του Μαζάτου, αν δεν
0: ναι,
1: κάνω λάθος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αν κάνω
0: ΣΕΟ,
1: λάθος το όνομα, να με συγχωρέσει.
0: Ο
1: έτσι.
0: Κύριος Αγισίλαος.
1: Ο κύριος του Μαζάτου.
0: Του Μαζάτου.
1: Η φήμη, η οποία δεν ξέρω αν τελικά θα ευοδοθεί, ότι θέλουν στην ΠΑΕΝΑ να λάβει ρόλο ο Φερνάντο Σάντος. Που σημαίνει ότι κάτι γίνεται εκεί.
0: Του έγινε όλα αυτά, πρόταση, πράγματι.
1: Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία γίνονται. Πρέπει να αποδώσουμε τα του Θεού το Θεό και τα του Κέσαρου στο Κέσαρι, όπως λέει και ο λαός. Αλλά για το αγωνιστικό, επαναλαμβάνω, τμήμα, το αγωνιστικό του ΠΑΟΚ, το
0: να είναι, ναι.
1: Το βασικό θέμα είναι αυτό το οποίο όμως δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει.
1: Δηλαδή, ακούστηκαν και ονόματα κιόλας. Δηλαδή, τα ονόματα που ακούγονται είναι, νομίζεις, τυχαία.
0: Ο Ισπανός.
1: Ο Καρσέδο, ας πούμε, που είναι της ΤΣΣΚΑ και ένας Πορτογάλος που ήταν στη Ζιλ Βισέντ την προηγούμενη σεζόν, έχουν αρχίσει να ακούγονται και ονόματα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά, ούτε τα κατεβάζει από το μυαλό του ένα γραφείο εκεί κάπου στην ευρύτερη περιοχή των Κωνσταντινούπολιτικών της Τούμπας. Λέω εγώ τώρα τυχαία, έτσι, μην
0: παρεξηγηθούμε. Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι πράγματι. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα
1: για
0: πράγματα.
1: Το ποδόσφαιρο, δηλαδή, κανονικά τώρα. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω και με την εμπειρία σου. 12
0: ναι.
1: Ιουνίου,
0: ναι.
1: Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ
0: ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι μια πηγή ειδησιογραφίας σε καθημερινή βάση, ας πούμε.
0: Είναι αρνητικής.
1: Δηλαδή να παίρνεις τηλέφωνο και να μην προλαβαίνεις. Να μην προλαβαίνεις τη φήμη, να μην προλαβαίνεις τη διάψευση, να μην προλαβαίνεις το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα ανανεώσουν. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας οργασμός ειδησιογραφίας.
0: Εντάξει, κοίταξε. Έχει το θέμα του Γιαννούλη. Ασχολούθηκαν οι ρεπόρτερ. Η Augsburg και αυτά και τον Μπέν Ολυμπιακός και ο παίκτης θέλει ΠΑΟΚ. Θα έπρεπε εδώ που τα λέμε και αυτό είναι τελειωμένο αφού ο παίκτης θέλει ΠΑΟΚ. Τώρα λέει έχει κάνει πρόταση και περιμένει την απάντηση των Γερμανών. 3 εκατομμύρια συν 1, οι Γερμανοί θέλουν 6 κτλ. Έχει την περίπτωση του Γιακουμάκη, ο οποίος ήταν δανεικός, γύρισε στην Κρουζαζούλ, ξαναγίνεται μια προσπάθεια να τον ξαναπάρει δανεικό. Δεν θέλουν οι Μεξικάνοι να το δώσουν δανεικό και πάει λέγοντας. Έχει την περίπτωση. Που μάλλον δεν έχει σχέση με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά ακούγεται το όνομα του Κωνσταντέλια. Με αυτό με την εθνική και τα λοιπά. Και πάλι το καλοκαίρι, μήπως πουληθεί, πάλι μήπως έχουμε σενάρια. Εντάξει. Ναι. Κάτι έχει το ρεπορτάζ.
1: Κάτι έχει και η ομάδα παίζει σε 40 μέρες.
0: Όλες οι ομάδες παίζουν, είπαμε. Και κανείς δεν έχει κάνει
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Εντάξει,
0: ακόμα.
1: Okay, για τον ΠΑΟΚ μιλάμε.
0: Ναι, δεν έχει, θα έπρεπε να έχει. Εδώ τώρα πήγε ο νέος ΣΕΟ. Έκανε λέει γνωριμία και επαφές και τα λοιπά από χθες, προχθές. Καλά, και ο άνθρωπος τι να κάνει, το να πετάξει. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Σε μια τέτοια εταιρεία με τέτοιο τζίρο και τέτοιες απαιτήσεις.
1: Ίσως εγώ βιάζομαι λίγο, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι θα ήταν όλα ενδεχομένως κάπως πιο ήρεμα αν είχε, αν είχε ανακοινωθεί ο επικεφαλής του αγωνιστικού. Έτσι. Αυτό λέω. Η μοναδική μου τέτοια αυτό είναι. Ότι σαν αργούνε λίγο οι ανακοινώσεις. Έτσι.
0: Και ίσως αργούνε λίγο και ανακοινώσεις που μοιάζουν και προδιαγεγραμμένες για ορισμένους. Εδώ μέχρι και ο Γιώργος είπε, μιλάμε για νέα εποχή.
1: Ναι, ναι, εποχή, λέει ότι... πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα που τον πήραμε τον Γιώργο, γιατί εγώ τον παρακολουθώ, εγώ πολύ σπάνια θα μιλήσω πάνω σε συνάδελφο.
0: Ναι.
1: Γιατί τον ακούω. Είχε πει σεισμικές δονήσεις, είχε χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση
0: έρχονται.
1: Κάποια στιγμή. Έρχονται σεισμικές δονήσεις, είχε πει.
0: Έρχονται.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα είπε νέα εποχή. Εντάξει.
0: Ρασβάν, σε ευχαριστούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω σε κάθε περίπτωση. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα.
0: Ναι, τώρα έγινε λέει εμπλοκή γιατί ήρθε η πρόταση από το Κατάρ, όπου έδιναν και 3 εκατομμύρια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Πάκος θα πουλούσε εντός εισαγωγικών τον προπονητή του. Έτσι, και τώρα γύρισε μετά η πρόταση αυτή. Δεν τη δέχεται ο Λουτσέσκου, ενώ λέγεται ότι οι μάνατζερ του την έφεραν. Οπότε ο Πάκος, αν θέλει να τον διώξει, πρέπει να τον δώσει και αποζημίωση. Οπότε χάνει 6 εκατομμύρια. 3 που θα έπαιρνε και 3 που θα δώσει, αποζημίωση, ναι. 6.
1: Okay.
0: Γι' αυτό και έχουμε αυτή την καθυστέρηση.
1: Πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Πολλά είναι.
1: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και ίσως είναι και μια διαδικασία η οποία γίνεται ακόμα πιο δύσκολη με την ύπαρξη αυτής της ρήτρας, έτσι. Γιατί κανείς δεν θέλει να πιαστεί κότσο. Και είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό. Ούτε η ομάδα, ούτε η διοίκηση, ούτε ο ίδιος ο προπονητής της ομάδας. Κανένας.
0: Γι' αυτό και σε συνέντευξη στη Ρουμανία λέει: έχω συμβόλαιο να το λήξουμε. Ναι. Μην με ξαναρωτάτε, έχω συμβόλαιο και ακόμη μια χρονιά κτλ.
1: Δηλαδή, αυτό που έπαθα η ομάδα με την πρώτη του φυγή, έτσι, που έτρεχε και δεν προλάβαινε.
0: Ναι,
1: προφανώς
0: ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο μπήκε τότε η ρήτρα και γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως να έχει δημιουργηθεί. Αλλά και πάλι, δηλαδή, δεν θέλω σε κάθε πρόταση να λέω τη λέξη πιθανώς και ενδεχομένως. Γιατί κανείς δεν ξέρεις εσύ, να μου πεις.
0: Είμαι, όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Όχι.
1: Πιθανώς και ενδεχομένως.
0: Εκτιμώ και προβλέπω και τα λοιπά.
1: Και
0: ναι.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Και κατά πάσα πιθανότητα και ακούγεται ό,τι και λέγεται ό,τι. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ. Φαντασμαγορική η τελετή.
0: Ωραία η τελετή. Είναι.
1: Μουντιάλ.
0: Ωραία.
1: Καλώς ορίσατε στο Μεξικό.
0: Σακύρα.
1: Σακύρα.
0: Συνυφασμένη με το Μουντιάλ.
1: Πολύ ωραίο το Μουντιάλ. Εντάξει, και το Μεξικό είναι μια χώρα έτσι λίγο η οποία δίνει αυτή τη λατινοαμερικάνικη διάσταση.
0: Ναι, ωραίο.
1: Στο ποδόσφαιρο που μας αρέσει εμάς.
0: Είδαμε και ωραία Μουντιάλ παλιότερα στο Μεξικό, οπότε το 86, το φοβερό Μουντιάλ με τον Μαραντόνα.
1: Το
0: 86.
1: Το 86, ξέρεις πόσο χρόνο ήμουν, Κώστα, ακούσει.
0: Εγώ ήμουν 12.
1: Εγώ ήμουν 7. Δεν είδα Μουντιάλ το 86.
0: Το Δημήτρη.
1: Εγώ το 86 ήμουν όσο είναι τώρα η κόρη μου.
0: Δημήτρη, έλα να φας το μήλο σου.
1: Ναι, ποιο μήλο. Εγώ έπαιζα Μουντιάλ στην Αλάνα τότε. Δεν έβλεπα Μουντιάλ το 86. Ποιος το πήρε, Κώστα, ακούσει.
0: Το 86, η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή.
0: Βέβαια. Το χέρι του Θεού.
1: Το 86, ημιτελικός. Ναι, τότε, ναι, αυτά εντάξει.
0: Ημιτελικός και μετά τελικός με τη Γερμανία. Το 70 έγινε επίσης Μεξικό. Το τεράστιο Μουντιάλ με την Βραζιλία του Πελέ. Και τώρα το 2026, εντάξει, θα το πάρει ο Ρονάλντο, λέω εγώ.
1: Αλήθεια?
0: Έτσι λέω. Θα το πάρει ο Ρονάλντο, Πορτογαλία.
1: Αυτό προβλέπεις?
0: Προβλέπω τώρα, εντάξει. Έχει τόσες καλές ομάδες τώρα, εντάξει.
1: Για να σε βάλω λίγο στα δύσκολα. Είναι από τις προβλέψεις σαν εκείνες που έχεις κάνει παλιά.
0: Δικαιώθηκα.
1: Που μας έστελνες να τις παίξουμε και...
0: Όχι, μία φορά το είπαμε που κάναμε μαζί εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και ήμουν κοντά για ένα γκολ.
1: Τώρα βλέπεις.
0: Τώρα είμαι ακόμη πιο μακριά. Είναι τώρα πολύ μακρό.
1: Κοίτα, αν δεχτεί ο Ρονάλντο να παίζει από το 70 και μετά.
0: Πορτογαλιάρα. I love you. Κοίταξε, έχει πολλές καλές ομάδες. Τώρα, κακά τα ψέματα, εμείς οι Έλληνες περισσότεροι είμαστε Βραζιλία και Αγγλία.
1: Δεν είμαστε. Εγώ. Την Αγγλία ούτε ζωγραφιστή. Πολύ τέτοιο.
0: Αγγλία δεν είσαι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, βέβαια. Δηλαδή, συγγνώμη, it's coming Αγγλία, home.
0: Αγγλία,
1: και it's coming home. Δεν κουράζει.
0: Έλα, η Σακύρα, να, έλα, η δικιά σου.
1: Νάτι.
0: Λοιπόν.
1: Κοπέλα.
0: Αγγλία. Πολλοί Έλληνες στην Αγγλία. Εντάξει, έχει και μια. Ξέρεις γιατί έχει συμπάθεια.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν το έχει πάρει και θέλουν να το πάρει.
1: Ναι, αλλά κάθε χρονιά, κάθε τέσσερα χρόνια ως το σπίτι έρχεται και τι καημένοι.
0: Οι καημένοι χάνουν κάτι πέναλτι, χάνουν κάτι τέτοιο τώρα.
1: Όχι, στο ποδόσφαιρο δεν
0: υπάρχει. Είναι loser τώρα, εντάξει.
1: Άμα είσαι loser, είσαι loser. Καημένος δεν είσαι.
0: Τώρα, φτάσαν τόσο, είχαν κάποιες καλές ομάδες, χάναν πέναλτι εκεί, από εδώ, από εκεί.
1: Α, τα βάζαν τα πέναλτι.
0: Κρίμα είναι.
1: Εγώ φταίω.
0: Δεν είσαι από τους Γερμανούς τώρα. Άρα τι είσαι, Γερμανία.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Δεν είμαι Γερμανία εγώ.
0: Τι είσαι, Αργεντινή, μέσα.
1: Εγώ στην πρώτη φάση είμαι με outsider.
0: Ναι, το κουρασάω.
1: Το κουρασάω και κάτι τέτοιο. Και θεωρητικά,
0: ναι,
1: παρόλο που θα μου πεις τώρα είσαι ρομαντικός και αφιλής,
0: είσαι, ναι, είσαι,
1: έτσι,
0: είσαι.
1: Θα μου το πεις αυτό. Θα ήθελα να το σηκώσει μια ομάδα η οποία να μην ανήκει στις προηγμένες ποδοσφαιρικά υπήρους. Δηλαδή να είναι εκτός Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Μπορεί να το πάρει η Γκάνα.
0: Η Σενεγάλη.
1: Η Σενεγάλη.
0: Η Σενεγάλη είναι πιο καλή η Αφρικανική.
1: Η Νότια Κορέα.
0: Κέρδισε χθες. Σήμερα.
1: Κέρδισε. Το πρωί, τα ξημερώματα.
0: Με 2-1 με ανατροπή.
1: Έτσι.
0: Μακάρι, αλλά.
1: Δηλαδή το Καμερούν του Ροζέ Μιλά.
0: Ωραίος.
1: Ε?
0: Ωραίος.
1: Το θυμάσαι το Ροζέ Μιλά.
0: Βεβαίως. Το Μαρόκο πέρσι που.
1: Το Μεξικό δηλαδή.
0: Το Μαρόκο την προηγούμενη φορά που.
1: Το Μεξικό είναι Λατινική Αμερική κάπου.
0: Το Μεξικό είναι Λάτιν, εντάξει.
1: Είναι Λάτιν, οκ.
0: Αλλά είναι συμπαθής ομάδα το Μεξικό. Είναι υποτίθεται φτωχή στη Βόρεια Αμερική κτλ. Η Κορέα είχε κάνει πορεία, αν θυμάσαι, σε ποιο ήταν πριν τρία κύπελα, παγκόσμια κύπελα. Σε αυτό που είχε γίνει στην έδρα της.
1: Σε αυτό που το είχε διοργανώσει.
0: Σε αυτό που είχε γίνει στην έδρα της. Το Μαρόκο στο προηγούμενο.
1: Στους
0: τέσσερις. Τι.
1: Υπήρχαν και φήμες.
0: Σπροξουά.
1: Για την πορεία.
0: Σπροξουά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να κάνουμε, ρε φίλε. Εδώ οι άλλοι στο Μουντιάλ του 78 ήθελε 7 γκολ και έβαλε 7 γκολ.
1: Αυτό το σπροξουά.
0: Η Αργεντινή.
1: Αυτό το σπροξουά μου θυμίζει.
0: Είχε δικτατορία όμως. Όπως λένε στους φίλους, δικτακτορία.
1: Δικτατορία.
0: Είχε δικτακτορία.
1: Αυτό το σπροξουά μου θυμίζει τον Λάκη Λαζόπουλο όταν έκανε τους Μίτσους.
0: Ναι, ναι.
1: Που έκανε με τον Σταρόβα τους Παοκτσίδες στο μπαλκόνι.
0: Όλα από εκεί προέρχονται. Και από εκεί τα μάθαν και αυτοί.
1: Και έλεγε με χαρακτηριστική φωνή μου, είπε, λέει.
0: Στραβοστομουά.
1: Μου είπε, λέει, η κοπελιά μου θέλει να βγούμε. Τη λέω, έχω αγώνα αύριο. Μου λέει, καλά, εσύ παίζει. Τη λέω, πα καλά, φυσικά. Όλοι στην Κερκίδα παίζουμε,
0: φίλε.
1: Λέει. Τελευταίο μπαίνει ο Γεωργιάδης μέσα. Όλοι κλωτσάμε, λέει. 30.000 κόσμο κλωτσάει, λέει, στην Κερκίδα για να μπει ο Γεωργιάδης να βάλει γκολ. Μου έχει μείνει αυτό. Έτσι, σπροξουά.
0: Σπροξουά. Και έτσι είναι τα πράγματα πράγματι.
1: Εγώ, επειδή θέλω να σε ιντριγκάρω.
0: Ναι, ναι. Έτσι, σου είπα, Πορτογαλία.
1: Σου είπα, εγώ θέλω τέτοιο. Ναι. Αλλά αν τα πράγματα αρχίζουν και στριμώχνουν.
0: Ναι.
1: Βίβλα Φρανς, φίλε.
0: Α. Εντάξει, το ακούω.
1: Βίβλα Φρανς. Εγώ θέλω η Γαλλία πάλι.
0: Το ακούω. Είναι και καλή. Ή η Ισπανία λένε κάποιοι. Οι δαιμόνοι Ισπανοί.
1: Οι δαιμόνοι Ισπανοί να καθίσουν στο σπίτι τους.
0: Οι αχώνευτοι Ισπανοί. Οι πράκτορες των Αμερικανών.
1: Όχι.
0: Οι πράκτορες των Αμερικανών.
1: Γίνεται να το πάρει η Γαλλία.
0: Και σύμμαχοι των Τούρκων.
1: Και να παίζουν μέσα 11 παίκτες προερχόμενοι από την Αφρική. Με τη γαλλική υπηκότητα.
0: Οι περισσότεροι.
1: Θα είναι σαν να έχει γίνει κάπως το δικό μου.
0: Λοιπόν.
1: Το κέφι μου.
0: Τέλος πρώτο ημίωρο με την αναφορά μας στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αλλά και στο παγκόσμιο κύπελο το οποίο έχει ξεκινήσει, η γιορτή του ποδοσφαίρου. Φυσικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ με πολλές εκπομπές. Πραγματικά μια γιορτή του ποδοσφαίρου και τηλεοπτικά.
1: Λοιπόν, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη.
0: Άσος.
1: Σήμερα στις 10.
0: Δύσκολος άσος. 1-0.
1: Λοιπόν.
0: Ξημερώματα Αμερική Παραγουάη.
1: Ξημερώματα Αμερική Παραγουάη.
0: Αμερική Παραγουάη, ματσάρα.
1: Ματσάρα.
0: Ματσάρα.
1: Τι είμαστε, Κώστα Κούση.
0: Αμερική.
1: Τι λες, ρε,
0: Αμερική, ρε φίλε.
1: Με τον Αμερικάνο, με τον
0: πράκτορα. Έλα, με τους αδύναμους τώρα. Αμερική
1: είμαστε. Η Παραγουάη είναι αδύναμη.
0: Αμερικάρα.
1: Παραγουάη, Ουρουγουάη με τρέλα. Ειδικά όταν παίζουν με.
0: Όταν παίζουν μεταξύ του. Του σκοτώνονται.
1: Παραγουάη, εγώ.
0: Make America great again.
1: Είσαι σατανά.
0: Είμαι μάγκα. Μάγκα. Μάγκα.
1: Όχι, Παραγουάη. Ο Φορλάν τι ήταν, Ουρουγουάη δεν ήταν ο Φορλάν.
0: Ουρού.
1: Όχι, εγώ Παραγουάη.
0: Ο Διέγκο Φορλάν, ο Ξανθός.
1: Παραγουάη είμαι.
0: Λοιπόν, θα είμαστε ακόμη περισσότερο πολλά πράγματα αμέσως μετά το διάλειμμα που έχουμε τώρα, έτσι είναι.
1: Τίτλους.
0: Τίτλους ειδήσεων θα τους ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η Τεχεράνη θα επιμείνει στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Hackers που συνδέονται με το Ιράν υποστηρίζουν ότι παραβίασαν drones του FBI και απειλούν το Μουντιάλ. Άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον επανυπολογισμό των τόκων στα δάνεια, ζητάει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Νέο κρούσμα ευλογιάς στο Δήμο Κοζάνης, έκτακτα μέτρα και θανάτωση ζώων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε 3-5-2 δεύτερο ημίωρο. Με Δημήτρη φορμαρισμένο εδώ βεβαίως. Γιατί περιμένει πώς και πώς τον αγώνα το σημερινό. Ιδίως τον αυριανό ανάμεσα στην Αμερική και στην Παραγουάη. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
1: Παραγουάη και τα μυαλά στα κάγκελα, φίλε.
0: Αν είναι δυναμών.
1: Make America Great Again.
0: Μάγκα.
1: Μακριά από εμάς. Εσύ είσαι
0: μάγκα. Αμερικάρα, Αμερικάρα.
1: Ναι, εγώ όχι, Παραγουάη.
0: Λοιπόν. Ακούσαμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και περιμένουμε βεβαίως ακόμη περισσότερες εξελίξεις, ίσως και τις επόμενες ώρες. Πιθανότατα βεβαίως, όπως είπε ο Γιώργος Μήνος, από Δευτέρα, το κλασικό αυτό το ελληνικό, αλλά ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Πάμε και στον Άρη να ακούσουμε τι γίνεται από τον Βασίλη Βλαχόπουλο στο ρεπορτάζ, όπου βεβαίως τα πράγματα δεν είναι έτσι τόσο δυναμικά, αλλά δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει κάτι, πιστεύω. Βασίλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Τι γίνεται, τι κάνετε?
1: Εμείς καλά, εσύ
0: ψάχνουμε,
1: τι κάνεις?
0: Ψάχνουμε ειδήσεις.
2: Από Δευτέρα.
0: Ναι, να το, καλά το είπε.
1: Εσύ προετοιμάζεσαι, εντάξει.
2: Ορίστε.
1: Προετοιμάζεσαι για την Κυριακή και τη Δευτέρα, λέω. Εντάξει,
0: για την Κυριακή
1: είσαι,
0: είναι έτοιμος.
1: Σε φάση προετοιμασίας τώρα. Φορτίζεις κινητά, δεν ξέρω κι εγώ. Ναι. Βάζεις φιλμ στις...
0: Ψυχολογικά.
2: Ψυχολογικά.
0: Ναι, γιατί θα
2: έχει. Έχω μια δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν κάνουμε μεταγραφές στις ομάδες.
1: Α, για πες.
0: Α, ναι, πες.
2: Δηλαδή, τι θα έλεγα εγώ τώρα ως τεχνικός διευθυντής, ας πούμε, σε ομάδα. Παιδιά, έχουμε 2-3 περιπτώσεις ασκαριά, αλλά επειδή παίκτη κάποιοι.
0: Είναι στο Μουντιάλ.
2: Θα ξεκαθαρίσει από την παρουσία του στο Μουντιάλ, ναι. Γιατί περιμένουν και αυτοί κάτι άλλο, και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε πραγματοποιήσει κάποιες μεταγραφές.
0: Μήπως ανεβεί το κασέ τους και τα λοιπά.
2: Μήπως, μπράβο, ναι. Τα λέγανε παλιά αυτά.
0: Μουντιαλικό παίκτη φέρνει ο Άρης. Να, ο ναι. Τίτλος βγήκε.
2: Όπα.
0: Μουντιαλικός.
1: Να σου πω, στο πόλο. Σε ποιο άθλημα?
0: Στο
1: γιατί,
0: ποδόσορο,
1: γιατί χθες με τον Βασίλη διαβάσαμε μια ανακοίνωση. Λέει ανατροπή, μεγάλη ανατροπή στο Champions League ο Παναθηναϊκός. Και λέγαμε τι έγινε,
0: και
1: ρε παιδιά.
0: Στο
1: βόλεϊ.
0: Ναι, εντάξει, Παναθηναϊκάρα.
1: Μουντιαλικό παίκτη φέρνει ο Άρης.
0: Μουντιαλικό παίκτη. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε χθες παίκτη μουντιαλικό?
1: Ναι, στον πάγκο.
0: Εντάξει.
1: Βασίλη, ποιο μουντιαλικό παίκτη φέρνει ο Άρης?
2: Ιδιαλικό παίκτη να φέρει ο Άρης.
0: Ναι. Καταρχήν πρέπει να φέρει προπονητή.
2: Να φέρει λεφτά. Κουρασάο.
0: Να το, άμπραβο.
2: Από εκεί πρέπει να κοιτάξουμε. Αυτές οι χώρες. Νότια Αφρική που την είδα χθες και ήταν. Δεν βλεπότανε.
0: Δεν βλέπανε.
2: Τα σε παρακαλώ. Ομάδα Μουντιάλ, τώρα Νότια Αφρική.
0: Και εμείς τώρα που έχουμε καλή ομάδα, μας θα παίξω. Η Λαθέρα εμείς.
1: Μας προσέχαμε.
0: Η Λαθέρα εμείς τώρα παίζουν αυτές οι ομάδες και δεν παίζουμε εμείς.
2: Ναι, τώρα 95 λεπτά δεν κάνανε μια φάση. Νομίζω μια φάση στο τέλος κάνανε. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν τρίτη πάσα. Περιμέναμε να δούμε και τον Πινέδα με τον Γιώργη το Σάντζες. Δεν τους έβαλε μέσα να παίξουν.
0: Ναι.
1: Τους κρατάει για τα δύσκολα.
0: Έτσι.
2: Ναι. Τρεις αποβολές βέβαια, εντάξει. Τρεις αποβολές, παιχνίδι με τρεις αποβολές.
0: Για τους καρτάκιδες είναι αυτό. Νότιες
2: δεν με
0: εντυπωσία
2: στο Μεξικό.
0: Όχι ιδιαίτερα.
2: Έχει καλό κλέψιμο μπάλας, έχει ωραία χαφ. Κλέβει μπάλα, αλλά να χτίσει επίθεση. Δηλαδή απέναντι σε καλύτερες ομάδες, έτσι πως, με αυτό που παρουσίασε χθες, δεν το βλέπω. Ας θα περάσει την επόμενη φάση λογικά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό. Η Κορέα λίγο μου άρεσε που την είδα. Νότια Κορέα, όχι Βόρεια βέβαια.
0: Πίεση πολύ.
2: Δεν γίνεται.
0: Πίεση πολύ, νότια... ανατροπή, ναι.
1: Εμένα μου άρεσε η Κορέα γιατί σήμερα οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και οι ρεπόρτερ αναρωτιούνται γιατί τους έφυγε αυτός ο παίκτης, ρε παιδί μου.
0: Ο Γκουά.
1: Ναι.
2: Είχε ζητήσει να φύγει.
1: Είχε ζητήσει
2: να φύγει και ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να τον πουλήσει. Είχε ζητήσει ο ίδιος να φύγει. Δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο δεν περνούσε καλά. Αλλά είχε ζητήσει ο ίδιος να φύγει και παραχωρήθηκε. Πολύ καλός παίκτης. Και στον Ολυμπιακό που είχε παίξει κάνει τρομερή χρονιά.
0: Mm-hmm.
2: Πραγματικά.
0: Ναι.
2: Με τα γραφικά για το ποδόσφαιρο δεν έχω να σας πω τίποτα. Έχει περάσει ένας μήνας και ο Άρης δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Χθες μιλούσαμε για περί αγρανάπαυσης με τον Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Ότι κάποιοι το κάνουν, είναι τεχνητοί, ας πούμε. Η όλη κολυσιεργία, να το πω κάπως έτσι, στον Άρη είναι ουσιαστική, δεν είναι τεχνητή. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Άρης περιμένει να τελειώσει την διαδή ιστορία για να αντλήσει και χρήμα. Σας λέω ότι καταλαβαίνω εγώ.
0: Mm-hmm.
2: Ξέρω ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει δώσει τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών που θέλει να αποκτηθούν. Όταν λέμε στοιχεία δεν είναι ονόματα. Εννοούμε στοιχεία αγωνιστικά χαρακτηριστικά των παιχτών.
0: Ναι.
2: Περιμένει το Ρούμπεν Ρέγκες. Είναι σε επαφή οι δύο πλευρές. Περιμένει το Θόδωρο Καρυπίδη. Και περιμένει γενικώς. Το μοναδικό θετικό στοιχείο στην όλη ιστορία για τον Άρη είναι ότι έχει στη διάθεσή του κάποιες ημέρες. Γιατί η προετοιμασία του θα ξεκινήσει αρχές του Ιούλη. Το βασικό στάδιο θα γίνει ούτως ή άλλως στην Ιταλία μετά το δεύτερο 15ήμερο του Ιούλη. Άρα έχει χοντρικά περίπου ένα μήνα στη διάθεσή του για να μπορέσει να, να κάνει τις μεταγραφές που χρειάζεται. Αλλά παράλληλα πρέπει να επιλύσει κάποια θέματα, όπως αυτά των αποδεσμεύσεων. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο εύκολο να πουληθεί ο Μωρόν, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για το Μωρόν.
0: Τώρα μάλλον είναι αργά.
2: Και με τη χρονιά την οποία έκανε πέρυσι, το βλέπω λίγο δύσκολο. Είδα μια φωτογραφία του όμως πρόσφατα, πήγε σε ένα γάμο, φόρεσε κουστούμι και γραβάτα.
0: Μια χαρά.
2: Ναι, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για τον, ότι ο Άρης μπορεί να βρει τη λύση η οποία θα τον βόλευε στο θέμα του Μωρόν. Και εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι τελικώς πέρυσι θα έπρεπε να είχε χαμηλώσει αρκετά το επίπεδο των απαιτήσεών του για να τον παραχωρήσει. Αντιθέτως, το μπάσκετ έχει πολύ ψωμί και έχει πολύ ρεπορτάζ.
0: Έχει, ναι.
1: Και το μπάσκετ τροφοδοτεί, όπως λέγαμε χθες, και το μήνα του μέλητος που διανύει ο ποδοσφαιρικός μου μήνα του μέλητος. Τέλος πάντων, την αγρανάπαυση του ποδοσφαιρικού Άρη, έτσι. Τον τροφοδοτεί. Ναι. Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει και ο μπασκετικός Άρης και έχουν αυτή την πολυτέλεια του χρόνου στον ποδοσφαιρικό.
2: Όχι, ασχολείται ο κόσμος. Εντάξει, ασχολείται με το μπάσκετ. Τώρα ασχολείται με την άφιξη του Σπανούλη αύριο, σύγχρονα με την Κυριακή το απόγευμα. Θα έρθει μαζί με τον Μίσκο Ρασνάτοβιτς.
0: Όχι, τι έχει να γίνει.
2: Ναι, και μια φωτογραφία των δυο του σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα. Ο Ρασνάτοβιτς, ο οποίος είχε κάνει ηγετική εμφάνιση στην παρουσία σου Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, πάντως, συγγνώμη τώρα που το είπες, θέλω να το σχολιάσω. Χίλια συγγνώμη, Βασίλη, δώσε μου 30 δευτερόλεπτα. Πιο ηγετική εμφάνιση μάνατζερ δεν έχει υπάρξει από αυτό που έχει κάνει ο Ρασνάτοβιτς. Έχει έρθει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη τους τελευταίους δύο μήνες. Τη μία ήταν στην παρουσίαση του Τρινκέρι για τον ΠΑΟΚ, στην άλλη θα είναι στην παρουσίαση του Σπανούλη για τον Άρη. Και με τους δύο μαζί έτσι γίνονται σωστές δουλειές. Κάνει δωρεάν μαθήματα για το πώς γίνονται οι δουλειές, κάνει ο άνθρωπος.
0: Έχει τις δύο ομάδες τώρα αυτή τη στιγμή. Έχει τους προπονητές, τις δύο ομάδες της πόλης. Λογικό είναι.
1: Κάποιοι
0: τρελαίνονται. Κάποιοι τρελαίνονται, Βασίλη μου.
1: Συγγνώμη, εσύ έχεις δει πολλούς μάνατζερ να είναι δίπλα στη συνέντευξη τύπου στην παρουσίαση. Συγγνώμη, Βασίλη, έλα, πάρ' το πάνω σου τώρα.
0: Σε μερικούς ήταν.
1: Και σχολίασε το εσύ, εγώ τελείωσα.
2: Εγώ θα ήθελα πολύ πάντως να δω και κανένα δυο ατζέντιδες αύριο.
0: Μαζί εκεί.
2: Ναι, να είναι εκεί, ναι. Κάνα δύο ατζέντες να είναι εκεί αύριο. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Θα δεις το Ρίτσαρτ Σιάο όμως. Θα είναι και ο Σιάο, λέει.
2: Δεν έχει κλειδώσει οριστικά.
0: Ναι.
2: Κατά 99% θα είναι, εντάξει. Αλλά οριστικά δεν έχει κλειδώσει, να ξέρεις.
0: Μήπως είναι με κανένα Γιάννη μαζί, γιατί αυτοί τώρα πάλι κάπου τουρνέ στην Ασία κάνουν.
2: Θα έχει ενδιαφέρον να είναι και το Κούμπο, να είναι και ο Σιάο.
0: Άμα έρθει και ο Γιάννης, θα γίνει χαμός.
2: Τη Δευτέρα το μεσημεράκι.
0: Θα πέσει το αεροδρόμιο, Βασίλη.
2: Όχι, λέω τη Δευτέρα και τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα θα πέσει.
2: Με το Σπανούλη δεν θα έρθει.
0: Δευτέρα θα πέσει η συνέντευξη τύπου η αίθουσα εκεί στο παλέ και ο Αντώνης θα κάνει 17 φανελάκια από τον Ιδρώτα και το τρέξιμο.
2: Ναι, θα έχει τρέξιμο.
1: Λοιπόν,
2: αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Μινούα. Ο λόγος που έρχεται είναι για να ξεκαθαρίσει το θέμα του Άρη. Θέλει να γίνει μια επαφή με τον Νίκο Ζήση και τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θέλει να πάει στην Βιλερμπάν. Δεν του άρεσε το project το οποίο του ανέλησαν.
0: Ναι.
2: Δεν του άρεσε ο αγωνιστικός ρόλος στον οποίο θέλουν να τον αναθέσουν. Δεν θέλει να επιστρέψει σε ένα ρόλο στον οποίο θα έχει 6-7 αγωνιστικά λεπτά. Γι' αυτόν τον λόγο δεν τον γεμίζει η Βιλερμπάν.
0: Και τότε γιατί συζητάνε, αφού έχει συμβόλαιο. Γιατί συζητάνε τότε, αφού έχει συμβόλαιο.
2: Δεν έχει πάρει παίκτη στο 4 ο Άρης.
0: Εντάξει, πήρε έναν Αμερικάνο, τι να κάνουμε.
2: Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να. Δεν θα πάρει έναν ακόμα στο 4-5.
0: Θα πάρει στο 5-4. Στο 5-4.
2: Στο 5-4. Άρα και στο 4. Δεν είναι και πιθανό το ενδεχόμενο επαναπατρισμού του Θανάση Αντετοκούνμπο.
0: Δεν θα πάρει.
2: Επίσης.
0: Αν είναι να μείνει ο Νουά, δεν θα πάρει άλλον στο 5-4 που είπαμε. Πήρε μόνο το Λάντελ.
2: Μην μπαίνει όρκο.
0: Το Λίντελ. Άμα πάρουν κι άλλο, θα φύγει ο Νουά.
2: Κράτα μικρό καλά.
0: Θα φύγει τότε.
2: Κατά μικρό καλά.
0: Θα φύγει
1: να κάνω εγώ μια ερώτηση με την αφέλεια που με διακρίνει. Ναι. Τον θέλει ο Άρης τον Νουά.
2: Εγώ βλέπω ότι ο Άρης κάνει δεύτερη σκέψη, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
2: Γιατί άμα ήταν σίγουρος απόλυτα ότι τον θέλει και τον κρατάει, δεν θα χρειαζόταν να γίνεται η όλη ιστορία αυτή.
0: Έτσι, δεν θα το συζητούσαν.
2: Θες να πας στη Βιλερμπάν. Όχι, δεν θέλω. Οκ, μένεις εδώ, ναι, τελειώσαμε.
0: Μήπως υπάρχει άλλη ομάδα Ευρωλίγκας. Γιατί έχει EuroLeague out.
2: Δεν χρειάζεται να μιλήσει, με τον Άρη. Πάει, δίνει 237.000 ευρώ.
0: Πληρώνει το buyout. 2.37
2: και τελείωσε. Γεια σας.
0: 2.37 είναι.
2: Κάτι παραπάνω να πει.
0: 2.37, εγώ νόμιζα 500. 2.37 είναι OK.
2: Έχει εμπιστοσύνη, 2,37,5.
0: Δίνεται το 2,37, θέλω να πω, το 500.
2: 237.500 ευρώ.
1: Εντάξει, προχειρά.
0: 2,37 και 500, αυτός 600, 800, 900, άντε ένα εκατομμύριο, τα δίνω, αν είμαι καλή ομάδα.
1: Πώς έφτασες το 1 εκατομμύριο, 2,37
0: και 500. Πόσα θα πάρει. Βασίλη, στον Άρη πόσα έπαιρνε.
1: Το ζήκο μου
0: μίλησε. 3,5 πόσα έπαιρνε στον Άρη.
2: Όχι, στον Άρη την...
0: Α, ήρθε χειμώνα.
2: Η επόμενη χρονιά είναι 475.
0: Ορίστε, 4,75 και 2,37, 8, μια χαρά. Και παίρνω παίκτη Ευρωλιγκάτο. Παιγμένο, έμπειρο.
2: 8 κατοστάρικα, λίγο δύσκολο να πάρεις παίκτη Ευρωλιγκάτο για το ρόλο που θέλεις. Αλλά ο Άρης, επαναλαμβάνω, το ξαναλέω, πήρε το Λίντελ και του έδωσε πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Είναι Λίντελ, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα που τονίζεται.
0: AJ Λίντελ. Λίντελ.
2: Ναι, και του έδωσε μεγάλο συμβόλαιο.
0: Ένα, με αυτόν θα κάνει δίδυμο.
2: Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και ο Άρης να ξεκαθαρίσει τη θέση του στον παίκτη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα που θα έρθει ο παίκτης με το καλό, αύριο, και θα γίνει η συνάντηση.
0: Να μας πει τι θέλει.
2: Εγώ την υποψιάζω, όπως καταλαβαίνετε, τη θέση του Άρη. Τη λέω τη θέση του Άρη, αλλά πρέπει να την πει τη θέση του Άρη και στον ίδιο τον παίκτη. Εφόσον δηλαδή έχει αποφασίσει να πορευτεί διαφορετικά, θα την πει και στον ίδιο τον παίκτη. Το θέμα είναι μετά πώς θα το διαχειριστεί το θέμα αυτό. Θα έχει την πρόθεση να τον αφήσει ελεύθερο, δεν νομίζω.
0: Όχι. Αφού γιατί τώρα τον υπέγραψε.
2: Αν είναι ελεύθερος, όπως καταλαβαίνετε, τρεις ελληνικές ομάδες μπορώ να αναφέρω τώρα. Εύκολα. Τρεις.
0: Καλά, λογικό.
1: Για πες.
0: Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
2: Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Για τη ΔΕ ΑΕΚ βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Για την τρίτη δεν ξέρω. Ο Ηρακλής. Το Περιστέρι.
2: Για τη ΔΕ ΑΕΚ.
0: Τι, γιατί.
1: Όχι, δεν μπορεί το Περιστέρι
2: να πάει. Δεν μπορεί το Περιστέρι να πάει. Από την Ελλάδα είναι οι μοναδικές οι οποίες μπορούν να καλύψουν οικονομικά και τα αγωνιστικά θέλω. Γιατί δεν γίνεται να φύγεις από το EuroCup και να πας στο FIBA Europe Cup, ας πούμε.
0: Καλά, εννοείται.
2: Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Βασίλη, τώρα ερώτηση κρίσεως. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη υποδοχή την οποία έχεις καλύψει ως δημοσιογράφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία?
2: Στις ποδοσφαιρικές, ρε παιδιά.
0: Του Αμπρέου.
1: Ποδοσφαιρικά θέλω να μου πεις, τη μεγαλύτερη.
0: Του Αμπρέου.
1: Αμπρέου ήταν.
0: Junior, ναι, ρε φίλε, 8.000 κόσμος.
2: Οι ποδοσφαιρικές.
1: Θα το σπάσει το ρεκόρ αύριο?
0: Όχι.
2: Όχι, δεν νομίζω, ρε παιδιά.
0: Όχι, εντάξει.
2: Εντελώς διαφορετικό. Άλλες εποχές. Ο κόσμος το έχει τα αεροδρόμια του, ήταν στη μόδα. Είχαν και την κόντρα μεταξύ τους. Ποιος θα πάει, θα στείλει περισσότερο κόσμο στα αεροδρόμια.
0: Αυτό πάλι, ναι, ήταν τέτοιο.
2: Ναι, θυμάστε το τι γινόταν.
0: Ήταν και λίγο μόδα το αεροδρόμιο, ας πούμε. Λίγο από τα φετίχ των φιλάθλων.
2: Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Θα πάει πάλι κόσμος όμως.
2: Θα πάει κόσμος, αλλά δεν υπάρχει αυτή η κόντρα. Πώς εσείς 10, 11 εμείς. 11 εσείς, 12 εμείς.
0: Θα πάει κόσμος, αλλά δεν χρειάζεται.
1: Καλά, αυτή η κόντρα ξέρεις που έγινε. Για το ποιος θα. Αυτή την κόντρα τη δημιούργησε ο δήμαρχος του Βόλου.
0: Ο Μπέος.
1: Ναι, για το ποια ομάδα, ας πούμε, θα καταφέρει να φέρει περισσότερους φιλάθλους στα τσιπουράδικα της πόλης. Και να δει και το μάτς φυσικά.
2: Όχι, έτσι, τώρα δεν μιλάμε. Εκείνη την εποχή ο δήμαρχος του Βόλου ήταν στον Πανιόνιο.
1: Για φέτος, όχι. Για φέτος λέμε.
2: Για 2009.
1: Για φέτος μιλάμε, όχι για το.
2: Ναι, εκείνη την εποχή ήταν αλλού ο δήμαρχος του Βόλου. Αλλά λέω ότι τότε είχαν την κόντρα, ας πούμε, ποιος θα πάει, ποιος θα κουβαλήσει εισαγωγικά περισσότερο κόσμο στο αεροδρόμιο. Τα είχαμε και αυτά.
0: Έτσι είναι, πράγματι. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το
2: να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη για το Σαββατοκύριακο που έρχεται και για τη Δευτέρα.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ναι, double μας έκανε ο Βασίλης. Double μας έκανε που μας είπε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Όπου στον Άρη, στο ποδόσφαιρο, πράγματι υπάρχει έτσι μια μελαγχολία, κατάθλιψη.
1: Ωραία.
0: Έτσι, μια, ρε παιδί μου, ένα.
1: Το μελαγχολία είναι πιο ωραία
0: λέξη. Ένα τέλμα, ένα έτσι.
1: Και αυτή η ωραία λέξη. Μια στασιμότητα.
0: Ναι, δεν είναι καλό όμως αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό. Κάτι πρέπει να γίνει. Να βρεθεί ένας επενδυτής.
1: Α, εσύ το έχεις πάει κατευθείαν στο.
0: Φυσικά, μα αφού αφού είχε δείξει ο άνθρωπος, δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Ευχαριστούμε πολύ. Έκανες ό,τι μπορείς. Έβαλες λεφτά. Παίξαμε Ευρώπη. Πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί. Έφερες παίκτες, έδιωξες παίκτες. Έφερες προπονητές, έδιωξες προπονητές. Αλλά εντάξει. Το βήμα παραπάνω. Δεν γίνεται να το κάνουμε μαζί σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μου πεις και εσύ, ναι, ρε φίλε, αλλά έβαλα και πόσα λεφτά. Έτσι είναι, έτσι θα φύγω.
1: Εγώ θέλω να εκφράσω μια έτσι κατά τη διαφορετική άποψη. Βεβαίως. Από αυτή του Κώστα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για να κάνουμε και κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι όταν μιλάμε για τέτοιους οργανισμούς, για ποδοσφαιρικούς οργανισμούς με πολύ μεγάλη λαϊκή βάση υποστηρικτών και ενδεχομένως και αιμοδοτών, οικονομικών αιμοδοτών.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, θεωρώ ότι οφείλεις να τους μεταχειρίζεσαι λίγο καλύτερα επικοινωνιακά. Και δεν μιλάω αποκλειστικά για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, είναι γενικότερο το σχόλιο. Δηλαδή, αραιά και που οφείλεις στον κόσμο να του δίνεις μία ενημέρωση.
0: Ισχύει.
1: Έχω οικονομικά προβλήματα.
0: Μπράβο.
1: Με αυτόν τον τρόπο αποφάσισα να βγάλω
0: στα
1: τη χρονιά.
0: Ίσα, ναι,
1: αυτό είναι το πλάνο μου. Θέλω να μου πάρετε, όχι δηλαδή ανοίγουν τη Δευτέρα η αγορά των διαρκείας και την Κυριακή θα βγάλω μια ανακοίνωση ότι ανοίγει τη Δευτέρα η αγορά των διαρκείας.
0: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση ξεστήλει ο λαός. Αδερφέ, εντάξει, το εκτιμούμε, αλλά γιατί δεν ξεκινάς μια διαδικασία να την πουλήσεις στην ομάδα.
1: Ναι, σύμφωνοι. Μπορεί να δώσει απαντήσεις και σε αυτό. Να πει ότι εγώ έχω ήδη ξεκινήσει, απλά δεν ενδιαφέρεται κανείς.
0: Όχι, μπορεί απλά και να πει γιατί ρε παιδιά να την πουλήσω. Ναι. Δεν θέλω.
1: Ή αυτό θα είναι το πλάνο, αλλά κάτι να βγεις να πεις. Τώρα μιλάμε στην προκειμένη περίπτωση για τη δίκηση του Άρη. Αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ.
0: Μα δεν τον έχουμε ακούσει. Δεν τον έχουμε ακούσει τον κύριο Καρυπίδη κάποτε. Ναι,
1: γενικότερο
0: στιγμή,
1: είναι
0: ποτέ.
1: Το.
0: Μια φορά και στην το παρουσίαση σχόλιο. Του Ρέγες πέρσι και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι κακό να κάνει μια δήλωση για τον κόσμο.
1: Γιατί αν δεν γίνει αυτό που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό κάπως ακούστηκε έτσι. Μάλλον δεν εντάξει. Γίνεται αυτό που λέω εγώ ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται στη θέση του, ότι το κάθε οπαδικό site που θεωρεί ότι έχει μία κάποια καλύτερη ενημέρωση γεμίζει τον κόσμο με φήμες.
0: Έτσι.
1: Ο Τάδε, ο Δίνα, αγορά, αύριο πωλείται, αυτός έρχεται,
0: δημιουργεί φεύγει μια ο τοξικότητα, ναι,
1: δημιουργεί μια τοξικότητα, δημιουργεί μια φήμη και ναι. Δύο και τρεις και πέντε και δέκα.
0: Μια ζύμωση έτσι, ένα μπέρδεμα και αυτό και τέτοια και μετά ο άλλος σκέφτεται οτιδήποτε, κάνει και σενάρια από το μυαλό του ακόμη περισσότερα. Ναι, γι' αυτό πρέπει να βγει να μιλήσει.
1: Για
0: να μιλήσει, κύριε Θόδωρε.
1: Μια δίνη.
0: Κάτσε το ψηλό μήνυμα τώρα.
1: Έτσι.
0: Τώρα, επειδή μου την
1: έδωσε. Δεν είναι μόνο για τον Άρη, είναι γενικότερα αυτό το πράγμα. Παλιά κάναμε μια κουβέντα. Παλιά, όταν θέλανε να ρίξουν άδεια και να πιάσουν γεμάτα.
0: Τι λέγανε.
1: Στο πολιτικό, αυτοί που γράφανε στήλες, έτσι, είτε επώνυμες.
0: Α, ναι,
1: είτε
0: με τότε, τέτοιο, τα παρασκήνια, ναι.
1: Είτε
0: ναι.
1: Με παρασκήνια.
0: Οι παρασκηνιακές ανώνυμες.
1: Γράφανε κάτι πολύ έτσι ενηγματικό στο τέλος. Μάθατε τι έγινε στην Ανοπόλη και το αφήνανε.
0: Και λέγανε, μα τι έγινε στην Ανοπόλη.
1: Στο μεταξύ, τίποτα στην Ανοπόλη δεν είχε γίνει.
0: Εννοείται, κλασικό. Το
1: και άρχισε η φήμη.
0: Το κλασικό.
1: Εγώ ξέρω τι έγινε στην Ανοπόλη. Τον μπαίνει ένα τηλέφωνο. Εσύ στην Ανοπόλη δεν μένει αυτό εκεί. Και στο τέλος, σαν αυτό εκπληρούμενη προφητεία, κάτι γινόταν στην Ανοπόλη. Α πούμε και λέγεται, είδες.
0: Σα είχα
1: πει εγώ ότι τα έγραφα τότε.
0: Εντάξει, το κλασικό είναι αυτό.
1: Έτσι γινόντουσαν παλιά οι δουλειές, α πούμε. Τώρα δεν λένε τίποτα βεβαίω.
0: Ποιο βουλευτή του Βορρά είναι η Πατμόν.
1: Έλα. Αλλάζει κόμμα. Με τα γραφεία αεροδρομίου. Ο Τσίπρα, ποιο θα πάρει.
0: Οι ίδιοι βουλευτέ και οι ίδιοι βουλευτέ. Εσύ, μήπω εννοεί εμένα.
1: Έτσι γινόταν οι δουλειές.
0: Ποιο βουλευτή είναι η Πατμόν.
1: Δεν γίνεται, δεν μ' αρέσει
0: καθόλου. Τώρα έχουμε και νέους βουλευτές έχουμε τώρα εδώ στο Βορρά. Βλέπεις τι γίνεται.
1: Υποψήφιους.
0: Υποψήφιους, τώρα έχουμε και νέους βουλευτές.
1: Ανακατατάξει.
0: Και διαγωνίζονται, μ' αρέσει πολύ αυτή η λέξη. Διαγωνίζονται πολύ για να μπουν σε ψηφοδέλτια, Δημήτρη.
1: Δεν το έχω πει τώρα. Περιμένω αυτόν που θα μου πει, άντε και συγκρινιάζει για τις μεταγραφές. Δες ποιον θα πάρει ο Τσίπρας, δηλαδή μου τόσα ονόματα ακούγονται.
0: Διαγωνίζονται για τις μεταγραφές και για το ποιο θα μπει στο ψηφοδέλτιο τώρα.
1: Εσύ τι κάνεις, α πούμε, τι ασχολείσαι με το αν θα πάρει ένα ή δύο μπακ ο ΠΑΟΚ, α πούμε. Σέντερ μπακ.
0: Εδώ γίνεται χαμό.
1: Εδώ γίνεται χαμό με την Ελλάς και με. Το κόμμα Καριστιανού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όντως πήρε και άλλο παίκτη ο Ηρακλής από τον ΠΑΟΚ.
0: Ποιόνα.
1: Το Μέλβιν στο μπάσκετ.
0: Μια που
1: έτσι
0: πάμε,
1: λίγο
0: το
1: τα
0: πάμε,
1: έχουμε
0: το
1: κάνει.
0: Πάμε,
1: τα
0: το
1: έχουμε
0: πάμε.
1: Λίγο συνδέσει. Μπάσκετ ποδόσφαιρο.
0: Θα έχουμε μπάσκετ αργότερα. Θα έχουμε ενημέρωση με τον Θόδωρο Φελάνη.
1: Α, εσύ τώρα μισό λεπτό.
0: Ναι, τι θα μας πεις.
1: Εσύ που είσαι και
0: έχεις
1: και ρεπορτάζ. Κατάλαβες ποιο κανάλι θα δείχνει τον Ηρακλή του χρόνου.
0: Όχι.
1: Ούτε εσύ το κατάλαβες.
0: Το ρώτησα.
1: Το ρώτησα. Δώσε μου λίγο.
0: Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Όχι.
1: Έχω φαγωθεί. Έχω κάνει εκπομπή με το Θόδωρο, με το Βασίλη, με σένα. Τους κάνω την ίδια ερώτηση, παιδιά. Λέω, χάθηκα. Βοηθήστε με. Θέλω να δω.
0: Όχι.
1: Ηρακλή. Ηρακλής ΠΑΟΚ.
0: Θα γίνει Ηρακλής TV, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
1: Πες μου πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ.
0: Το κανάλι αυτό που θα γίνει θα φορτωθεί στην Κοσμοτέ. Παράδειγμα, θα κουμποθεί στην Κοσμοτέ.
1: Θα κουμπώσει σε υπάρχουσα πλατφόρμα.
0: Εκεί
1: δηλαδή.
0: Για να ξεκλειδώσει όμως, θα παίρνει κωδικό που θα είναι πλερουίτα. Έξτρα από το Κοσμοτέ.
1: Α, δηλαδή θα πρέπει να έχει και τη συνδρομή τη Κοσμοτέ.
0: Ένα είναι το σενάριο αυτό. Το δεύτερο σενάριο είναι να πάρει ο Ηρακλής τα λεφτά να κάνει το κανάλι του, ας πούμε, το Ηρακλής TV και να κουμποθεί σε μια νέα πλατφόρμα που θα γίνει, που θα είναι, ας πούμε, του Sky του Αλαφούζου. Τώρα θα πει τι έσοδα θα έχει ο Sky, τι κερδίζει. τηλεθέαση και διαφημίσεις.
1: Σύμφωνοι. Ο Ηρακλής
0: θα πάρει το αντίτιμο.
1: Θα πάρει κάποιο ποσό για τα τηλεοπτικά του δικαιώματα μεγάλο.
0: Ναι, και περισσότερα.
1: Θα του λέει ο άλλος πόσες συνδρομές, πόσα εισιτήρια διαδικτυακά για αυτό έξτρα.
0: Έξτρα αυτό. Αφού φεύγω τώρα εγώ ρε φίλε από σίγουρα λεφτά που έχω για να έρθω σε σένα. Εντάξει, να σε βοηθήσω, να σε κάνω μάγκα τέλος πάντων. Αλλά πρέπει να μου δώσεις λίγο περισσότερα. 1,5 εκατομμύριο θα έπαιρνε τώρα τα τηλεοπτικά. Θα πάρει παραπάνω.
1: Θα πάρει, λες,
0: Αλλά είναι όντως πάρα πολύ καλό ερώτημα. Να το, στον Γκέου. Πού θα δει ο Ηρακλειδέας τον Ηρακλή του χρόνου? Πού θα τον δει τα εντός έδρας?
1: Όχι μόνο ο Ηρακλειδέας και ο άλλος ο φίλαθρος που θέλει να δει το εκτός έδρας της ομάδας του.
0: Λοιπόν, ναι. Τώρα θα στείλω ένα μήνυμα στο φίλο μας για να μας εξηγήσει τι και πώς.
1: Πάντως τα λεφτά.
0: Και να τον έχουμε μετά το ημίωρο.
1: Επειδή είπες τα λεφτά, έκανες λόγο για τα χρήματα. Αν κρίνω από τη διαφορά, γιατί βγήκαν στη δημοσιότητα οι προσφορές που έκανε ο Sky, η Κοσμοτέ και η ΕΡΤ για το κύπελο Ελλάδας. Εάν κρίνω από τα χρήματα τα οποία έδωσε ο Sky για να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, τότε τα λεφτά όντως μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που θα έπαιρνε ο Ηρακλής από την Κοσμοτέ. Ή την Nova, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Πάρα πολλά λεφτά. Έτσι.
0: Λεφτά με ουρά.
1: Μιλάμε για 5 εκατομμύρια περισσότερα.
0: Αυτή τη στιγμή, βέβαια, σε ενημερώνω ότι τον Ηρακλειδέα δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Το θεωρούν ότι μια κίνηση marketing καλή, ας πούμε, κτλ. Τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον Ισίνιε. Θα κλείσει, δεν θα κλείσει, έκλεισε κτλ. Αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν τον νοιάζει. Δηλαδή, δεν είναι το ερώτημα στην κοινή γνώμη του Ηρακλή αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ θέλω Κώστας Κούσης.
0: Είναι ένα πρακτικό ερώτημα καλό.
1: Να δεσμευτεί εδώ.
0: Τώρα ήδη έστειλα μήνυμα σου, λέω. Γίνεται το ρεπορτάζ την ώρα τη εκπομπή.
1: Γίνεται το ρεπορτάζ. Και άλλη δέσμευση θέλω όμως εδώ τώρα.
0: Να φέρουμε τον Ισίνιε. Τον Ισίνιε στο στούντιο.
1: Α, και αυτό ωραίο. Ωραίο αυτό. Αλλά
0: βέβαια.
1: Θέλω σε περίπτωση που κλείσει.
0: Να το πεις.
1: Να κληρώσουμε μια υπογεγραμμένη φανέλα.
0: Ισίνιε. Μπορεί. Να τα φέρουμε τι φανέλε. Ναι, θα το επιδιώξω. Δεν λέω ότι μπορώ.
1: Εντάξει,
0: δεν λέω ότι μπορώ. Δεν θέλω να υπόσχομαι πράγματα που μπορεί καμιά φορά να μείνει στο χέρι μου.
1: Okay, μου αρκεί.
0: Αλλά σίγουρα θα το επιδιώξουμε.
1: Φανέλα Ινσίνιε.
0: Από το 1 μέχρι το 6512.
1: Στημένη θα είναι η κλήρωση.
0: Εννοείται.
1: Ξέρεις, εγώ
0: εννοείται.
1: Θα την
0: εννοείται, μα με πρόλαβε.
1: Εγώ φανέλα Ινσίνιε τώρα να φύγει έτσι, νομίζω. Δεν είναι.
0: Όταν λες στημένη, εννοούσε ότι θα είναι σαν στημένη με ύψιλον και δύο μη. Στημένη.
1: Στημένη, ναι.
0: Ναι, δηλαδή θα έχει ρε παιδί μου και τον υδρότα του παίκτη και τα λοιπά.
1: Μέσω Viber.
0: Θα την πουλήσουμε στο OnlyFans, πώς θα λένε αυτά.
1: Α έρθει η φανέλα εδώ και μέσω Viber θα γίνουν όλα νόμιμα.
0: Καταρχήν α έρθει ο παίκτη. Σωστό. Α έρθει ο παίκτη γιατί. Και οι Ηρακλείδες ήταν έτοιμοι να πάνε στο αεροδρόμιο. Τώρα βλέπω ότι λίγο ηρέμησε το πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είπαμε ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά περιμένουμε. Δύο αεροδρόμια, φαντάζεσαι. Αύριο είναι Κυριακή με το Σπανούλη μαζί.
1: Πω, χαμός.
0: 7 η ώρα ο Σπανούλης. 6,5 ο Ισίνιε.
1: 6,5 με 7 το ξύλο της αρκούδας.
0: Όχι. Έχουν καλές σχέσεις. Δεν έχουν δηλαδή. Τρελή κόντρο. Αριανή και Ηρακλήδης είναι σε καλό επίπεδο τώρα. Οπαδικά βεβαίως δεν υπάρχει προσέγγιση, αλλά δεν είναι ότι θα πλακωθούν, θα σκοτωθούν.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κύριε Κώστα, μας να αποχωρήσουμε λίγο από το στούντιο. Έτσι...
0: Φεύγουμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε απάντηση από τον αρμόδιο για το θέμα του Ηρακλής TV και του ΠΑΟ TV. Να μας ξεκαθαρίσει λίγο τι γίνεται με τα τηλεοπτικά. Ναι. Αμέσως μετά την μικρή διακοπή.
1: Ωραία.
0: Άκρος ωφέλιμη όμως για την ενημέρωσή μας. Την μικρή διακοπή.
1: Ωραία.
0: Άκρος ωφέλιμη όμως.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η εξέλιξη έρχεται λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της G7, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου στο Εβιάν της Γαλλίας. Ωστόσο, αξιωματούχοι επιμένουν ότι η Τεχεράνη, η οποία σύμφωνα με το Al Arabiya ήταν εκείνη που ζήτησε υπογραφές να μπουν επί ευρωπαϊκού εδάφους, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή της. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα, αναφέρει ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του. Υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα, σημείωσε ο Νετανιάχου. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του κυρίου Κότσιρα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική. Τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη, μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω μυστικής ψηφοφορίας, πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας στον καθαρισμό

0: Νοικοπαίδο νέος στις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κύριος Τουρνάς επισήμανε ακόμη ότι μέχρι το βράδυ χθες είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Όπως συμπλήρωσε, σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες του τελευταίου διαστήματος, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια μικρή παράταση για τον καθαρισμό. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα το βράδυ, ως εκ τούτου, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Νέα προθεσμία για την απολογία του αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος που φέρεται να σκότωσε μητέρα και γιο στο Αίγιο. Στις 10 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό στα νύχια της 54χρονης. Επιδιορθώθηκε η βλάβη σε αγωγό που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή λιμάτων στη θάλασσα στην περιοχή Ακροτήρη Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Απαγορεύεται το κολύμπι μέχρι νεοτέρας, ενώ εντός της ημέρας αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τη δειγματοληψία που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου αύριο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Σπάσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
6: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
5: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach.
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Δεύτερη ώρα, 3-5-2. Ωραίο σποτάκι, Δημήτρη. I like it.
1: Με το Θανάση το Βικόπουλο, ναι. Το προπονητή μας.
0: Πολύ καλό.
1: Έτσι.
0: Πολύ καλό.
1: Είναι και σε μουντιαλικό στυλ. Είναι
0: Ιταλιάνος
1: λίγο.
0: Ωραίο, ναι. Ωραίο. Συνεχίζουμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε αρκετά ζητήματα ακόμη που δεν έχουμε καλύψει. Θα τα καλύψουμε όλα, θέλω να πιστεύω, θα προλάβουμε. Όμως πρέπει και οφείλουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση όχι μόνο του Δημήτρη αλλά και πολλών ακροατών σχετικά με το νέο τηλεοπτικό τοπίο το οποίο φαίνεται να ανοίγει στην χώρα μας και αφορά βεβαίως και μια ομάδα της πόλης μας στον Ηρακλή, αφορά και στον Παναθηναϊκό. Ο Νίκος Μοσγιονέλος, μηντιάρχης, όνομα και πράγμα, αρμόδιος για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σε πολλούς δημοφιλείς ιστότοπους και έχει και τις δικές του σελίδες στο διαδίκτυο, θα μας ενημερώσει, θα μας βοηθήσει. Τον είχαμε φιλοξενήσει βεβαίως για το βιβλίο του, το φοβερό, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Γεια σας κύριε Μποζιονέλο, τι κάνετε?
2: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
0: Το Μουντιάλ ξεκίνησε καλά πάντως.
2: Ξεκίνησε καλά, ναι, ήταν ωραία η πρεμιέρα.
0: Ναι, ήταν ωραία.
2: Αλλά και οι άλλοι δεν στρίβανε.
0: Δεν στρίβανε.
1: Εγώ ξέρεις τι βλέπω τώρα. Βλέπω πλάνα από την κάμερα που έχει ο διαιτητής στο.
0: Αυτά ήταν ωραία. Εδώ. Αυτά ήταν ωραία.
2: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Είναι
2: ήταν
1: ωραία. Πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Ήταν ωραίο.
1: Και μου δίνει να καταλάβω και το πόσο δύσκολη δουλειά είναι ο διαιτητής, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή να βλέπεις. Τι βλέπεις σε πραγματικό και
0: λέμε,
1: χρόνο.
0: Και μετά εμείς λέμε δεν το είδε.
1: Δεν το είδε. Δεν το πώς είδε, να το δει όταν τα πράγματα γίνονται, ναι, τόσο γρήγορα. Τέλος πάντων, έτσι.
0: Είναι δύσκολο.
2: Θέλω να σας πω τη μόνη φορά που στήριξα διαιτητής.
0: Έγινε χαμός.
1: Για πες.
0: Έγινε
1: πείτε,
0: χαμός.
2: Ναι. Είχαμε κάνει ένα τουρνουά γειτονιών στο Άργο στη δεκαετία του 90. Παίζαμε στο γήπεδο του Πυρούνη που ήταν το παλιό του Παναδιακού. Το ξέρω, όταν μιλάμε ξέρω χώμα.
0: Ξέρω, ξεράρα, ναι.
2: Λοιπόν, η μία γειτονιά, το θυμάμαι, μια οδός ήταν το όνομα της ομάδας. Ναι. Νικάει την άλλη, φίλε, 6-1 στο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Και τελευταία φάση του ημίχρονου, 45 λεπτά.
0: Ναι.
2: Ο διαιτητής Μποζιονέλος τα έχει φτύσει. Είμαι στο κέντρο και γίνεται πέναλτι. Και λέω δεν πάω να, ναι, δεν το δίνω καν.
0: Είναι 6-1.
2: Και έγινε 6-7 τελικό και με κυνηγάγανε.
0: Που δεν το έδωσες.
1: Που δεν το έδωσες.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να μας εξηγήσεις, Νίκο, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γιατί το κλασικό και πρακτικό πλέον ερώτημα είναι εγώ Ηρακλειδέας ή εγώ Παναθηναϊκός, πού θα δω το Ηρακλής TV και πώς. Λέμε, θα κάνει ένα μπουκέτο.
2: Να γίνω λίγο κακός.
0: Να γίνεις.
1: Πολύ, μας αρέσει. Δε.
0: Να γίνεις.
2: Ωραία. Έχουμε καλομάθει λίγο στην Ελλάδα, γιατί καλώς ή κακώς νομίζουμε ότι είμαστε εμείς και κανείς άλλος.
0: Ναι.
2: Και δεν παρακολουθούμε τι γίνεται στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, λοιπόν, εδώ και χρόνια, όχι τώρα, για να δεις κάτι, ένα πρωτάθλημα, στο Champions League, λέω εγώ τώρα,
0: ναι,
2: ενδέχεται να πληρώνεις 2 και 3 συνδρομές. Χρόνια τώρα.
0: Ισχύει.
2: Που ήταν τηλεοπτικοί φορείς. Τώρα που μπαίνουν και οι streaming, οι γίγαντες του streaming, η Amazon, η Disney,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, η HBO
2: Netflix,
0: και τα λοιπά,
2: όλοι
0: Netflix,
2: αυτοί,
0: ναι,
2: μπορεί σε λίγα χρόνια, μπορεί, το θεωρώ πάρα πάρα πολύ πιθανό και με δεδομένο ότι τα χρήματα έχουν ανέβει πολύ, δηλαδή το συμβόλαιο του Champions League το τρέχον με την Cosmote, ας πούμε ότι πήγε 110-120 τρίτια, πολλά τα λεφτά.
0: Πολλά.
2: Βγάλε τα 10 που του δίνει το Mega στην Cosmote, ok, για την παράλληλη μετάδοση, ναι, κτλ. Ο επόμενος κύκλος μπορεί να φτάσει 140-150. Εκεί λοιπόν θα είναι πάρα πολύ πιθανό τα μάτια της τρίτης του Champions League να τα βλέπεις, τυχαία παραδείγματα τώρα, στην Cosmote τα 8-9 και την πρώτη επιλογή να το έχει Amazon. Και την Τετάρτη να τα βλέπεις τα 8-9 στην Nova και την πρώτη επιλογή την έχει το Disney.
0: Άρα πρέπει να πληρώσουμε 3 κανάλια.
2: Ακριβώς.
0: Ναι,
2: όσο
0: τώρα
2: συνεργάζονται Nova Cosmote, γιατί έχουν άλλο ένα χρόνο,
0: ναι,
2: και δεν έχω ακόμη έτσι.
0: Κοίταξε, μέχρι πριν τη συνεργασία όμως πληρώναμε και εδώ. Δεν πληρώναμε Nova και Cosmote. Πληρώναμε.
2: Ακριβώς. Μέχρι 2. Αλλά για μεγάλες διοργανώσεις ξενίζει. Εγώ πιστεύω ότι το φετινό Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο,
0: το τελευταίο
2: που θα το δούμε έτσι. Και αν θυμάστε και την αποκάλυψη που είχα κάνει τον Αύγουστο, πριν κρυθεί αν περάσει εθνική ή όχι, η ΕΡΤ είχε πάει χέρι-χέρι με τον Αντένα να πάρουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Γιατί τους έβγαιναν ακριβά με δεδομένο ότι θα πήγαινε η εθνική. Αλλά θα έκλεινε τον deal μετά τα play-offs, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν πήγε η εθνική, έπεσε η τιμή. Ο Αντένα το σκέφτηκε, σου λέει χωρίς εθνική τι να το κάνω. Να σε μην έχουμε τράβαλα πάλι και τα πήρε όλα η ΕΡΤ. Το επόμενο μου deal, μην είστε σίγουροι με τόσο παιχνίδι.
0: Συνδρομητικό θα είναι σίγουρα με τόσα λεφτά. Τώρα, πώς θα
2: δω. Όταν μιλάμε για πλατφόρμες λοιπόν εδώ, η,
0: ναι,
2: μαγική λέξη που λένε και στο χωριό μου, στο Στράτφορντ,
0: ναι,
2: του Καναδά,
0: ναι, ναι,
2: λέγεται over the top. Over the top τι σημαίνει, ότι βλέπω κάτι μέσω ίντερνετ. Να το πούμε απλά. Όπως είναι το Netflix.
0: Άρα θα πάμε, άρα και από την τηλεόρασή μας στη Smart TV θα μπορώ να το βάλω από εκεί.
2: Μπράβο. Η πλατφόρμα λοιπόν του Αλαφούζου βγαίνει, προλαβαίνει στη στροφή την πλατφόρμα που ετοιμάζουν οι αντίπαλοι του, οι οποίοι αντίπαλοι δεν είναι τόσο στο ποδόσφαιρο, που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όσο είναι επιχειρηματικά. Και μιλάμε για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Θοδωρή Κυριακού.
0: Ο περκάπιτα, υπερκάπιτα δηλαδή.
2: Μην μπερδεύεσαι. Ο Κυριακού έχει τον Αντένα και είχε βγάλει τον Αντένα Plus. Μέσα στο Αντένα Plus μπήκανε μετοχικά.
0: Ναι.
2: Μπήκανε μετοχικά ο Βαρδινογιάννης με το Μαρινάκη.
0: Okay.
2: Ο Βαρδινογιάννης με το Μαρινάκη μαζί με τον Σόλακ, τον πρώην της Νόβα,
0: ναι,
2: έχουν την περκάπιτα.
0: Α, μάλιστα.
2: Η οποία λειτουργεί ως μπρόκερ και τι κάνει, παίρνει τηλεοπτικά δικαιώματα και τα εκχωρεί.
0: Και τα πουλάει αλλού.
2: Μπορεί να τα δώσει όπου θέλει. Για να καταλάβετε το όπου θέλει, φέτος η Super League 2 που έκανε το deal με την περκάπιτα για 4 χρόνια,
0: ναι,
2: έδωσε κάποια μάτσα αθλέτικο Action 24, κάποια άλλα στο Sportal. Και στο τέλος, στο δεύτερο μισό της σεζόν, μπήκε και το Mega, μέσω του Mega News σε μεταδόσεις.
0: Για να δείχνει και τον Ολυμπιακό Β, ναι.
2: Του χρόνου μπορεί να τα δώσει αλλού, μπορεί να τα δώσει, ξέρω εγώ, στο Open.
0: Άρα η πρακτική απάντηση μας ενδιαφέρει είναι ιντερνετικά θα το βλέπουμε.
2: Ακριβώς. Η πλατφόρμα λοιπόν που σχεδιάζουν ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης,
0: ναι,
2: και ο Κυριακού θέλουν, ναι, να κάνουν ένα ελληνικό Netflix. Από τη στιγμή που έχουν πάρει μέσω της περκάπιτα οι δυο τους τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων, η περκάπιτα θα τα δώσει στην καινούργια πλατφόρμα.
0: Μάλιστα.
2: Και μπορεί να έχει κανάλια με παιδικά, με στρουμφάκια, με ντοκιμαντέρ, ναι, και ενδεχομένως πιθανότατα κάποιες σειρές. Πώς γίνεται, παιδί, μια ταινία και τη βλέπεις πρώτα στην Κοσμοτέ και μετά σε ελεύθερο κανάλι.
0: Σωστά.
2: Μια σειρά θα τη βλέπεις πρώτα στην συνδρομητική πλατφόρμα, το πρώτο εξάμεινο, ξέρω εγώ,
0: τη
2: σεζόν και το μετά θα πάει στην τελεύθερη. Θα σου δώσει λίγο κίνητρο.
0: Άρα λες ότι ο Αλαφούζος κάνει κάτι αντίπαλο εντός εισαγωγικών, ανταγωνιστικό.
2: Τώρα γιατί έχουμε και εξελίξεις σήμερα.
0: Oh.
2: Ο Αλαφούζος,
0: ναι,
2: το κάνει και,
0: ναι,
2: μάλιστα το σχεδιάζει εδώ και καιρό και θέλω να σου πω εν κρυπτό, κανένας μηντιακός δεν ήξερε τίποτα. Στο υπογράφω. Γιατί εδώ και 10 μέρες άρχισα να μαθαίνω.
0: Να το δουλεύει, ναι, να το δουλεύει. Ναι.
2: Όχι, το δουλεύει εδώ και καιρό.
0: Ναι.
2: Εμείς το μάθαμε.
0: Εμείς το μάθαμε.
2: Το δουλεύει, ναι, εδώ και καιρό και το ότι δεν διαδόθηκε είναι εντυπωσιακό, γιατί όλα μαθαίνονται.
0: Σωστά.
2: Ο Αλαφούζος προφανώς δεν ήταν στην περκάπιτα, δεν είναι μοναδική πάει που δεν ήταν στην περκάπιτα.
0: Ναι.
2: Έπαιρνε 10 εκατομμύρια το χρόνο την Κοσμοτέ. Ζήτησε παραπάνω, δεν τα παίρνει.
0: Okay.
2: Το ερώτημα εδώ είναι, ενώ έχει πολύ καλές σχέσεις με την Κοσμοτέ και σκεφτείτε ότι ο γιος του Προέδρου τη Κοσμοτέ, πρέπει να τη λέμε Telecom τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Ο Ιάσονας Νεμπής, ο μικρός, παίζει τον Παναθηναϊκό.
0: Άλλο πάλι.
2: Είναι ο γιος του πρόεδρου του ΟΤΕ. Δηλαδή υπάρχει ένας πολύ καλός διάβλος επικοινωνίας. Και είναι και μεγάλο ταλέντο μικρός. Είχε κάνει παπάδες στην Δυναμό Ζάγκρεπ όταν ήταν ο πατέρας του στην Κοσμοτέ.
0: Το έχω διαβάσει, ναι, το έχω διαβάσει.
2: Μπράβο, λοιπόν, Κοσμοτέ, λέω Telecom Κροατίας. Γιατί δεν προχωράει το deal, μπορεί να πίεσε υπερκάπιτα, λέω εγώ τώρα ένα σενάριο και να του είπε. Παιδιά, άμα δώσετε παραπάνω στον Παναθηναϊκό, δεν σας δίνουμε εμείς ομάδες. Λέω εγώ, ένα σενάριο τώρα, καφενειακό επίπεδο, για να καταλάβετε το πόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Ο Αλαφούζος λοιπόν παίρνει ανάποδες και σου λέει θα πάω να βγάλω πλατφόρμα, όχι ένα κανάλι Παναθηναϊκός TV. Θα πάω να βγάλω πλατφόρμα. Έχω τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού, έχω τα δικαιώματα του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού που έχω δώσει πολλά λεφτά τελευταία χωρίς να φέρομαι κιόλας. Στο Βόλε και σε άλλα
0: θέματα και δώσει ένα πως,
2: μπράβο. Okay. Συμφωνώ με το Μονεβασιώτη και παίρνω το Ηρακλής TV.
0: Κάνω και Ηρακλή δηλαδή, θα το έχω μέσα.
2: Και εξασφαλίζω χτες και επίσημα κύπελο και Super Cup.
0: Καλό.
2: Και μάλιστα με υπερτριπλάσιο ποσό όπως έδινε η Κοσμοτέ.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε θέμα εδώ.
2: Συν ότι το γαλλικό πρωτάθλημα, το οποίο μεταξύ μας όχι μόνο δεν το βλέπει κανείς, ούτε οι Γάλλοι δεν το βλέπουν, ήταν φέτος στην υβριδική του Open, ακούω ότι κλείνει στην καινούργια πλατφόρμα. Πακέτο μαζί με το Ιταλικό που λύγει το συμβόλαιο του με την Κοσμοτέ και έχει καταθέσει καλύτερη πρόταση η πλατφόρμα Αλαφούζου. Άρα μπορεί να βγει μαρκετινίστικα και να πει: Εγώ Παναθηναϊκό, έχω Ηρακλή και έχω και δύο από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Έχω Γαλλία και Ιταλία.
2: Ναι, γιατί η Γαλλία από μόνη της δεν λέγει τίποτα.
0: Ναι, εντάξει. Έχω Ιταλία όμως.
2: Την άλλη, ναι, και προφανώς μπορεί να βάλει και άλλα κανάλια. Δεν ξέρω, να βάλει όπως πάει με τους άλλους. Στρουφάκια. Μπορεί να βάλει το κυματέρ, μπορεί να βάλει οτιδήποτε.
1: Να κάνω μια ερώτηση έτσι με κάποια μικρή δόση αφέλεια.
0: Ναι, να κάνω.
1: Τηλεοπτικά δικαιώματα και περιεχόμενο φαίνεται ότι έχεις. Κανάλι υπάρχει.
2: Είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτηση.
1: Όχι, το ιντερνετικό δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, ανοίγω μια κάμερα, την κουμπώνω σε έναν υπολογιστή. το ιντερνετικό κανάλι για το μέγεθος των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για τη μετάδοση του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο είναι μια κολοσσία επένδυση πρέπει να γίνει για
2: πολύ
1: να μπορεί
2: και
0: προετοιμασία. Για προετοιμασία.
1: Ναι, δηλαδή,
2: οι λύσεις λοιπόν κάμερες, είναι τρεις.
1: Ωραία, πάμε στις λύσεις λοιπόν. Ναι.
2: Η μία λύση είναι να δημιουργήσεις πλατφόρμα από το μηδέν.
1: Από το μηδέν.
2: Δύσκολο, θα πάρει πάρα πολύ καιρό και θα κοστίσει πάρα πολλά.
1: Και έχεις και δεσμεύσεις πλέον. Πρέπει να δείχνεις μάτς. Το κύπελλο, λέω.
2: Ο δεύτερος δρόμος είναι να πας. Καλά, Νόβα δεν πας γιατί έχει πλακωθεί. Είτε πας Κοσμοτέ, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο conflict και κάποια δυσκολία στη συνεργασία εκεί. Και να ανέβει, εννοώ, η πλατφόρμα, ας πούμε, Λαφούζο στη Βίρεγγα, όπως θα τη λένε, για να ανέβει την Κοσμοτέ. Και η τρίτη λύση, την οποία θέλω να σας πω ότι τη σκεφτόμουν, ότι μάλλον αυτό θα κάνει, ξέρεις, διατσατόπο που λέγαμε
0: έτσι,
2: στα πατρικά.
0: Ναι.
2: Και θέλω να, γιατί πρέπει να απονείμονται με τα έσημα συναδέλφους, και το έγραψε το πρωί ο Βασίλης Κουφόπουλος στο site του, στο Τυπολογίες.gr.
0: Ωραία.
2: Είναι ότι ο Λαφούζος μιλάει με δύο μεγάλες streaming πλατφόρμες του εξωτερικού. Και αυτό εξηγεί πολλά το πώς γρήγορα μπορεί να γίνει. Γιατί στις 12 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, έχουμε Super Cup.
0: Αρχίζει το κοιτώ, ναι.
2: Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, αν δεν είσαι έτοιμος μέχρι τότε, τα φιλικά του Παναθηναϊκού, κανένα φιλικό του Ηρακλή.
1: Θα τα δείξει το ελεύθερο, θα τα δείξει το Sky. Okay,
2: μπράβο. Και ακόμα και τα προκριματικά του Conference, γιατί να μην τα δείξει το Sky. Τώρα, άλλο είναι διακοπές, θα δείχνει με πλατφόρμες, δεν έγινε και τίποτα. Σιγά τα ουάτορα. Και μακάρι να είναι και τρεις γύρι να πέρασε ο Παναθηναϊκός. Για να μιλάει λοιπόν έξω μπορεί να είναι το Dazn, μπορεί να είναι η Amazon, δεν ξέρω, όταν λέμε μεγάλες πλατφόρμες μιλάμε για τέτοια μεγέθη.
0: Έτσι, ναι, έτσι.
2: Οπότε,
0: γλιτώνει
2: η πλατφόρμα
0: αυτό
2: είναι
0: το...
2: έτοιμη.
0: Ναι. Γλιτώνει αυτό το διαδικαστικό, ας το πούμε.
2: Και αυτό πρέπει να επισημανθεί, ότι τα 10 εκατομμύρια που είχε εγγυημένα από την Κοσμοτέ για τόσα του δίνει για να συνεχίσει, δεν θα τα βγάλει. Πολύ δύσκολα θα τα βγάλει. Είτε κάνει δική σου πλατφόρμα και θα κοστίσει πολλά εκατομμύρια, είτε πας έξω και θα παίρνεις τα μισά. Σε άλλη πλατφόρμα, στη Κοσμοτέ, στο Netflix κτλ.
1: Όπως δεν έβγαλε και το PAOK TV. Το οποίο δημιουργήθηκε, με πάρα πολύ καλό και σωστό τρόπο. Δηλαδή τεχνολογικά ήταν άρτιο.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: στον Έλληνα δεν ακόμη περασμένε αυτό.
2: Για περιαρτιότητα, πάντως να σας πω, γιατί και το PAOK TV το θα παρακολουθήσει ένα διάστημα και άλλα streaming.
1: Ήταν κάτι πρωτότυπο τότε, πρωτόγνωρο.
2: Η εικόνα που έχει το Dazn, γιατί είχα κάνει πέρυσι τη συνδρομή για να δω το Παγκόσμιο Συλλόγων.
0: Ναι.
2: Ήταν εκπληκτική και την έβλεπα σε υπολογιστή μαζί με 17 καρτέλες ανοιχτές, έτσι.
1: Η εικόνα και που έχει, πώς την είπες στην πλατφόρμα.
0: Το Dazn, αυτό που είναι καινούριο και είναι όντως πολύ δυνατό. Ναι. Και στα social είναι δυνατό και ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια και.
2: Έχει και δικαιώματα πάλι στις διάφορες χώρες.
0: Είναι καλή.
1: Μισό
2: λεπτό.
1: Δεύτερη ερώτηση τώρα. Ας πούμε ότι μπαίνεις σε αυτή την πλατφόρμα. Αυτή είναι συνδρομητική.
2: Εννοείται.
1: Ωραία. Μία συνδρομή για τον Dazn και άλλη μία για το Παναθηναϊκό TV. Όχι. Και άλλη μία για το Ηρακλής TV. Και άλλη
0: μία για όλα.
1: Μία για όλα.
2: Δηλαδή μου υπέθεσε το Παναθηναϊκό TV να είναι ένα κανάλι. Το Ηρακλής TV άλλο κανάλι.
0: Ναι.
2: Τρίτο κανάλι να είναι All Day Sports που θα δείχνει το κύπελο το ένα το άλλο.
1: Okay.
2: Και σου λέει πακέτο.
1: Πακέτο.
2: Θες αυτό τόσο. Είσαι μόνο Ηρακλειδέας, θες να βλέπεις μόνο Ηρακλή, 5 ευρώ. Θες να τα βλέπεις όλα, 30 ευρώ το μήνα. Κατάλαβες.
1: Ναι. Αλλά
2: το κατανοώ ότι δεν είναι.
1: Μία συνδρομή. Όχι μία συνδρομή στον ιδιώτη που θα με φιλοξενεί και άλλη μία στο δικό μου το προϊόν. Όχι δύο.
0: Μπορεί για παράδειγμα να είναι στο Amazon να πληρώνει 7,99
1: για το Amazon και τελείωσα.
0: Και μέσα στο Amazon να είναι και αυτά.
1: Εντάξει, όχι.
2: Okay.
1: Φυσικά. Μ' αρέσει.
2: Από εκεί και πέρα, αν θα έχουμε καλό ίντερνετ ή όχι, αν θα έχουμε
0: πτυχίο.
1: Καλά, αυτό είναι το δικό μας. Ας βάζουμε όλη πτική, είναι χαμός γίνεται πλέον. Με τις προσφορές.
2: Εγώ που μένω.
0: Οι φίλοι μας είναι οικειωμένοι
2: όμως. Ας πούμε προάστια. Με παίρνουν τηλέφωνο να βάλεις οπτική. Είναι ωραία, λέω παιδιά, αλλά μένω σε μονοκατοικία και το γραφείο μου είναι το υπόγειο. Και το μόντεμ είναι από πανόραβο. Και έχει χοντρό. Θα μου βρείτε έναν τρόπο να το φέρετε. Μιλάω μια εβδομάδα μαζί τους και ένα δεν μου δίνει απάντηση.
0: Νίκο, η λύση, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση αυτό, η λύση είναι Elon Musk.
1: Κοίτα, τώρα τον έχει πιάσει Make America Great Again. Συνάδελφε, βοήθησε με λίγο, τον έχει πιάσει μάγκα από το πρωί.
2: Έχω φίλο στην περιοχή που το εγκαθιστά και το περιμένω να κάνουμε μια μέτρηση για το μήπο γίνεται δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τις περίπτωση του καθενός προφανώς, αλλά απασχολεί όλους. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι όλα αλλάζουν.
0: Taylor, ναι.
2: Και όλα αυτά, παιδιά, είναι το δέντρο. Το δάσος είναι ότι τη στιγμή που μιλάμε, για να τα λέμε όλα και δεν, πιστέψτε με, οι ομάδες είναι το τελευταίο, όταν μιλάμε για τέτοιους επιχειρηματίες, εφοπλιστές, όπως είναι ο Αλαφούζος και όπως είναι ο Μαρινάκης, οι σχέσεις τους είναι χειρότερες από ποτέ, φαίνεται. Γιατί όπως και σωστά έλεγε τις προάλλες ο συνάδελφος μου Βασίλης ο Βέργης, αφού τόσα χρόνια δεν λένε μερικοί ότι είναι μπροστινός ο Αλαφούζος του Βαρδινογιάννη.
0: Ω, έτσι λένε, ναι.
2: Γιατί δεν πάει στην πλατφόρμα του.
0: Να ήταν τώρα μόνο αυτό το παράδειγμα, ρε Συνίκο, εντάξει.
2: Και πολλά άλλα.
0: Το επιχείρημα.
2: Εγώ σου μιλάω ειλικρινά, καλή κουβέντα στον Αλαφούζο. Σαν φίλο του Παναθηναϊκού δεν θα πω. Στο σύνολο τη 15 ετία, έτσι. Άσχετο αν τα 2-3 τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Αλλά δεν μπορώ να μην του πιστώσω ότι σε 25 αυξήσει με το κ. Κεφαλαίου ήταν μόνο. Οι Παναθηναϊκάρε που είναι τόσο καιρό. Έτσι, δεν είναι. Σε μια αύξηση με το κ. Κεφαλαίου πα.
0: Αφού δεν δημιουργεί ο ίδιο το έδαφο για να παρουσιαστούν, αφού δεν θέλει να υπάρχουν άλλοι.
2: Όχι, είναι ανοιχτό. Όποιο θέλει μπορεί να πάει.
0: Εγώ το άλλο που κατάλαβα από αυτά που είπες είναι ότι εμείς σκοτωνόμαστε για τις ομάδες και έλεγες ότι ο Βερδινογιάννης είναι μαζί με τον Μαρινάκη και έκαναν αυτή τη δουλειά. Ότι ο
2: Αλαφούζος είναι
0: μαζί με τον αυτόν και εμείς σκοτωνόμαστε για τις ομάδες και αυτοί κάνουν τις δουλειές τους και όλα καλά, όλα χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό έχω καταλάβει τελικά.
2: Αν ο Βερδινογιάννης
0: με τον Μαρινάκη για το λιμάνι, ο ένας για τον άλλο για το τέτοιο και εμείς εδώ σκοτωνόμαστε.
2: Λοιπόν, να πω και το άλλο ότι επιβεβαιώνω και εγώ τα ρεπορτάζω ότι έχουν γίνει κουβέντες και με Σαββίδη και με Ηλιόπουλο για αργότερα. Θα σας πω κάτι, ότι φαίνεται δηλαδή ρε παιδί μου, μήπως μπουν στην πλατφόρμα αυτοί που φτιάχναν Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Και πληρώνονται από τον Αλαφούζο, να τα πούμε απλά. Οκ, υπάρχουν κουβέντες. Βλέπω σε κάποια ρεπορτάζ συναδέλφων της ΑΕΚ που γράφουν ότι η ΑΕΚ δεν είναι στην περκάπιτα. Εγώ σας βάζω με τα δύο χέρια ότι είναι στην περκάπιτα. Δεν ξέρω γιατί θέλουν να το γράφουν ότι δεν είναι.
0: Ναι. Κάποιος το λέει. Έχουν ρεπορτάζ από κάπου. Έχουν μια πηγή. Κάπου ρωτήσαν και τους είπαν ότι δεν είμαστε.
1: Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει δείξει από το παρελθόν και μόνο. Εγώ ρεπορτάζ δεν κάνω σε αυτό. Από το παρελθόν και μόνο και προσπαθώ απλά 2-3 πράγματα να κάνω μια σκέψη για να τα ενώσω. Ότι δεν έχει πρόβλημα να περιμένει την πιο συμφέρουσα λύση. Δηλαδή το ίδιο έκανε και με το ΠΑΟΚ TV. Το ίδιο έκανε και με τη χορηγία της φανέλας τη στοιχηματική που την περίμενε να έρθει. Και ήταν
2: το ίδιο έκανε και ο Παναθηναϊκός με τη Superbet. Ήταν μια τηλεπαιδί που είχε κλείσει από πέρυσι. Okay, Superbet
1: αλλά
2: έριχνε λεφτά χωρίς να υπάρχει.
1: Ναι, αλλά την περίμενε. Έριχνε λεφτά χωρίς να υπάρχει. Ναι. Αλλά δηλαδή δείχνει μια πρόθεση να περιμένει να παίξει το παιχνίδι της αναμονής προκειμένου να κερδίσει περισσότερα. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα συμβεί.
2: Κατ' εμέ θα έπρεπε, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δεν γίνεται γιατί μιλάμε για ελεύθερη αγορά. Αλλά τουλάχιστον για τον Big 4 και ένα αστερίσκο στο Big 5, δηλαδή τον Άρη, ότι θα έπρεπε. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και μετά και ο ΠΑΟΚ είναι τα ίδια. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι 16 εκατομμύρια το χρόνο ο Ολυμπιακός και 10 ο Παναθηναϊκός, 10 η ΑΕΚ και 8 ο ΠΑΟΚ. Τα μισά ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό με την πορεία του στα τελευταία χρόνια. Δεν κοιτάμε τώρα τη δεκαετία του 60 και του 70, παιδιά. Μιλάμε για τον brand τώρα. Τι brand
0: ισχύει,
2: έχει.
0: Ισχύει, ναι.
2: Πώς μετράς. Το brand σημαίνει πόσο δυνατός είσαι. Πόσο εμπορικός είσαι.
0: Ναι.
2: Και αυτές οι ομάδες θα έπρεπε να είναι πάνω κάτω σαν ίδιο. 1-2 εκατομμύρια το χρόνο δεν κάνουν τη διαφορά. Είναι ψίχουλα για αυτούς.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα 16 με 8 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι μεγάλη διαφορά. 16-10 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εννοείται ότι είναι μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια μεγάλη
2: διαφορά. Και δεν συζητάω για τον Άρη που μου λένε ότι έχει φτάσει πάνω από 4 από πέρυσι που συμφωνήσαμε με την περκάπιτα 4,5 ξέρω εγώ πόσο ήταν. Εμένα με ρωτάς λίγα είναι. Και θα πρέπει και ο Άρης κάποια στιγμή να ξυπνήσει με αρκετινήθηκα και εμπορικά και να δυναμώσει το brand του. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι.
1: Τώρα να ρίξω κι εγώ μία τέτοια, γιατί μιλάμε για ομάδες, μία μικρή. Αν γίνουν όλα αυτά τα οποία έχουμε πιέσει στο 50%, η κεντρική διαχείριση που λέγανε των τηλεοπτικών πάει περίπατο, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, να δω τι θα κάνουν οι μικροί, εντός εισαγωγικών μικροί.
2: Η κεντρική διαχείριση, θα σας πω γιατί διαλύθηκε. Γιατί είχαν βάλει κάποιες υποσημειώσεις για Βαλινόβα. Αν διακοπεί αγώνας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, τόσο πρόστιμο. Εάν διακοπεί αγώνας στην Τούμπα, τόσο πρόστιμο. Η Νόβα έστελνε τα χρήματα στη Σούπερ Λίγκα και η Σούπερ Λίγκα τα μοίραζε. Οπότε η ομάδα σου λέει γιατί τώρα να γίνεται αυτή η διαδικασία. Και έκανε προκράτηση των προστήμων. Έτσι, δεν είναι το σωστό. Όπως το ελληνικό κράτος χρωστά, σου χρωστάει, τους τα κρατάει. Λοιπόν, με την απουσία της κεντρικής διαχείρισης, το κανάλι πληρώνει απευθείας την ομάδα. Δεν έχεις παρακάτσει ό,τι και να γίνει. Καταλάβατε.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε.
0: Μας έδωσες πολλές απαντήσεις, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, ναι, είναι σίγουρο. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια.
2: Τώρα μέσα στο Μουντιάλ, δεν τα μιλήσαμε. Όλα μέσα στο Μουντιάλ, πεθάνουμε όλοι.
0: Έχουμε πολλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα σήμανε στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η Τεχεράνη θα επιμείνει στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Hackers που συνδέονται με το Ιράν υποστηρίζουν ότι παραβίασαν drones του FBI και απειλούν το Μουντιάλ. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Την πρόταση για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα και για 48 ώρες στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας, λόγω εργασιών για το flyover. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, 352 εδώ στον 102 των FM. Η αθλητική σας ενημέρωση Δευτέρας Παρασκευή από τις 3 μέχρι τις 5 με το φορμαρισμένο Δημήτρη, ο οποίος ετοιμάζεται για το άλμα επί κοντό Σάββατο και Κυριακή στην Καμάρα. Έτοιμος είσαι?
1: Να δω.
0: Flying SKG Volume 2.
1: Να δω, να δω.
0: Ωραία ιστορία είναι.
1: Ναι, είναι πολύ
0: ωραία ιστορία. Στο κέντρο της πόλης, κερκίδες, εντυπωσιακά άλματα. Οπότε αύριο το βράδυ και μεθαύριο, καλό να περάσετε μια βόλτα. Εμείς θα πάμε μια βόλτα τώρα όμως για την πασχετική μας ενημέρωση. Ακούσαμε βέβαια από τον Βασίλη Βλαχόπουλο τα του Άρεος. Οπότε ο Θόδωρος ο Ελάνης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μπορέσει να μας πει για τον ΠΑΟΚ ορισμένα πράγματα, γιατί και από εκεί περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις και έχουμε ήδη ανακοινώσεις βεβαίως με αρκετούς παίκτες. Θόδωρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στον Δημήτρη Κώστα. Yeah. Ο Δημήτρης θα πάει να πηδήξει?
0: Ναι, είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος.
1: Το διαψεύδω κατηγορηματικά, το διαψεύδω.
0: Είναι έτοιμος.
2: Ναι.
1: Θα παρακολουθήσω.
0: Είναι σε φόρμα πάντως.
2: Είναι φίλος του αθλήματος.
1: Είμαι φίλος του, να το παρακολουθώ βεβαίως. Τώρα μην μου δώσεις εμένα. Τώρα, δηλαδή να τρέξω τώρα και 100 μέτρα με ένα μεγάλο κοντάρι στα χέρια μου είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Καλύτερα να μην γίνονται. Καλύτερα να τα ξέρουμε αυτά. Αφήστε τα, αφήστε τα. Να δούμε. Να μαζευτούμε πολύ, να πάμε να δούμε τα παιδιά εκεί.
0: Ναι. Θόδωρε, τι γίνεται τώρα με τον ΠΑΟΚ? Έχουμε και άλλες εξελίξεις?
2: Ναι, σε μεγάλο βαθμό, ναι. Έχει κλείσει το ρόστερ. Τα είχαμε πει και με τον Δημήτρη και με τον Βασίλη κάποια στιγμή πριν από καιρό, σε ό,τι έχει να κάνει με την ολοκλήρωση του ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν αλλάξει δηλαδή πολλά από τότε που είχαμε μιλήσει. Εκεί που υπάρχει αυτή τη στιγμή κενό είναι η θέση 3, όπου ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κλείσει κάτι καλό. Ναι. Είναι αρκετά γεμάτος στη γραμμή των των περιφερειακών, με τον Χάτζινς, τον Νάζ Μίτρου Λόγκ, τον Καλάθι, τον Φώστερ, τον Ταϊρή, τον Μπαζίνα, 6 παίκτες εκεί. Στους ψηλούς ο Γκρέι, ο Κάιλ Αλεξάνδρ που θα ανακοινωθεί, ο Μουρ, ο Κλαμανάκης, ο Μωρούγι, ο Γκρέι που ανακοινώθηκε, ο Περσίδης το 3 backup, το βασικό τριάρι έχει υποθεί ότι είναι στόχος. Είναι ο Σίλτς, ο οποίος παρεπιπτόντως ήταν και καλός χθες στην νίκη της Αρμάνι επί της Βενέτσια, ήταν πρώτος τελικός στην Ιταλία, ήταν μεταξύ των τριών πρώτων σκόρ, 13 πόντους πέτυχε. Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση που εξετάζει ο ΠΑΟΚ, βλέπει και την αγορά του NBA. Αυτή τη στιγμή στην ομάδα υπάρχουν 7 ξένοι, υπάρχει η ενημέρωση στις ομάδες. Βέβαια τελευταία, αυτό δεν ξέρω, δεν το έχω επιβεβαιώσει, πώς θα, αν ο Εσάκη έχει πει κάτι σχετικά με το θέμα των 7 ξένων.
0: Όχι, δεν έχει πει κάτι, γιατί δεν έχει έτοιμα, λέει, μέχρι στιγμής επίσημο.
2: Α, γιατί η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι οι ομάδες γνωρίζαν ότι πάμε για 7.
0: Ναι, αλλά είναι ακόμη, ναι, ανεπίσημο αυτό. Πρέπει κάποιος να το, μάλιστα, κάνει επίσημο αίτημα και να γίνει στη Γενική Συνέλευση. Και μέχρι στιγμής δεν, ναι, έχει γίνει. Μάλλον περιμένουν, δεν ξέρω τώρα, μήπως ένας από τους δύο αιώνιους, δεν ξέρω πώς θα πάει, ναι, το θέμα.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη 7 ξένους, θα πάει και για 8.
0: Ναι.
2: Ιούλιο θα επανέλθει κάποια στιγμή στην πόλη ο Τριγκέρι, ο οποίος ήταν εδώ τις προηγούμενες ημέρες, έτρεξε ζητήματα που αφορούσαν το ρόστερ και τις συμφωνίες. Έχουν ήδη κλειστεί πράγματα που έχουν να κάνουν με τα φιλικά και την προετοιμασία. Περιμένουμε κάποια ενημέρωση από την διοίκηση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι, από την ΚΑΕ ανακοινώσεις σχετικά με το αθλητικό κέντρο. Ναι, γνωρίζουμε εμείς, ναι, από διαρροές ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες κομματουργικές σιγά σιγά στην περιοχή που έχει αγοραστεί και προορίζεται να γίνει ένα αθλητικό κέντρο. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση επισήμως άλλη από την ΚΑΕ. Δεν υπάρχει ενημέρωση επίσημη για το αν θα υπάρξει και άλλη επαφή με τον ερασιτέχνη για το γήπεδο, για το ΠΑΟΚ Sports Arena, και περιμένουμε και ανακοινώσεις για τη συμφωνία σε επίπεδο υποδομών με την 10 και εκεί έχουμε διαρροές. Ο Θοδωρής Ζάρας δέχεται μια πρόταση να είναι στο team που θα γίνει, ναι, μετά τη συνένωση με τη 10. Υπάρχουν ζητήματα, θέλουμε, ας πούμε, ότι θα θέλει ο Ντρέτρ και επίσης έναν καινούριο γυμναστή για την μεγάλη ομάδα. Ο μέχρι πρώτης γυμναστής της ΚΑΕΠΑ, ο κ. Βασιλείου, στον κ. Βασιλείο έχει γίνει μια πρόταση για να είναι στις υποδομές, θα δούμε ποια θα είναι η απάντησή του. Εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα σε ό,τι έχει να κάνει, δηλαδή, με το τι ακριβώς συμβαίνει. Ενδεχομένως θέλουν στον ΠΑΟΚ να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα και μετά να κάνουν ανακοινώσεις, ναι, για όλα αυτά.
0: Βλέπω άρχισαν να κυκλοφορούν και φωτογραφίες από το προπονητικό, από τις μπουλντόζες.
2: Ναι. Εσύ είπα για χωματουργικές εργασίες. Με διαρροές όλα αυτά δίνονται. Εντάξει. Δεν υπάρχει επισήμως κάτι από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πότε θα είναι έτοιμο. Πάλι οι φήμες λένε λίγο μετά την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτό είναι καλό, είναι θετικό. Θα έχουν να στεγαστούν και οι υποδομές του ΠΑΟΚ αλλά και η ιατρική ομάδα για προπονήσεις, γιατί μιλάμε για αρκετά γήπεδα τα οποία θα γίνουν εκεί. 4 αν θυμάμαι καλά. Οπότε λύνει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό στα μεταγραφικά. Το έτσι, ανακεφαλαιώνοντας, είπαμε, πάει ο ΠΑΟΚ για κάτι δυνατό στη θέση 3. Χρειάζεται, η αλήθεια είναι, έναν αξιόπιστο σκόρερ, σιουτέρ στη συγκεκριμένη θέση. Είναι αρκετά γεμάτο το ρόστερ. Είναι από τα καλύτερα ρόστερ που έχουν γίνει αναμφισβήτητα για τον ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και αυτή η ιστορία, γιατί εδώ και πολύ καιρό σέρνεται ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα κτλ. Το έχω ξαναπεί ότι η Μπεσίκτας είναι η ομάδα η οποία βρέθηκε στον τελικό του EuroCup φέτος. Έχασε από την Μπουρκ το εισιτήριο από την Ευρωλίγκα. Είναι μια ομάδα η οποία επίσης έχει πάρα πολύ ισχυρή διοίκηση και οικονομικά. Είναι μια ομάδα η οποία έχει λάβει την υπόσχεση ότι έχει μια προτεραιότητα στο κομμάτι αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει και με την Μονακό, αν τελικά θα παίξει στην Ευρωλίγκα τη νέα χρονιά ή όχι. Και αν θέλετε τώρα να επεκταθούμε και σε άλλα ζητήματα, έχει υποθεί το ενδεχόμενο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί και με έναν ακόμα άνθρωπο στέλεχος με τον ρόλο ενδεχομένως του GM στην ομάδα. Διαβάζουμε φήμες τώρα ότι ο Κολτεμπέλα, ο Κλαούντιο, αναμένεται να φύγει από την Μακάμπη. Δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση. Αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ρώμα είναι αυτή η ομάδα η οποία έχει ενδιαφερθεί. Να πούμε ότι έχει στηθεί ένα επιχειρηματικό project στην Ρώμη με στόχο να δυναμώσει εκεί η ομάδα.
0: Το NBA Europe.
2: Είναι στην αφάνεια, έτσι ακριβώς.
0: Με τον Ντόντσιτς μέσα. Ο Ντόντσιτς θα
2: είναι. Πληροφορίες λένε ότι ο Κλαούντιο Κολτεμπέλα είναι ένας στόχος τους για την νέα χρονιά.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως και ο ΠΑΟΚ όμως να κοιτάζει κάποιες λύσεις, κάποια ονόματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υποθούν ή να βγουν από ό,τι καταλαβαίνω. Και είναι ο Αντρέα Τρικέρη αυτός ο οποίος το χειρίζεται πάντως το όλο ζήτημα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση, Κώστα και Δημήτρη, που η Ευρώπη παίζει μπάσκετ. Έτσι,
0: ακούω τελική φίλοι, πρωταθλήματα.
2: Αρκετοί φίλοι του Άρη, ας πούμε, θέλουν να δουν τους τελικούς του γερμανικού πρωταθλήματος. Μπάγερν, Άλμπα, νομίζω σήμερα υπάρχει τελικό, υπάρχει παιχνίδι, γιατί ο Δημητρίεβιτς είναι ένας στόχος.
0: Είναι εκεί, ναι.
2: Οπότε τα μάτια πολλών φίλων του Άρη είναι εκεί. Αναφέραμε λίγο νωρίτερα την πρόκληση, όχι μάλλον το 1-0 που έκανε η Αρμάνη επί της Βενέτσιας στο ιταλικό πρωτάθλημα. Τενερίφη Μπαρσελόνα, είχαμε με την Μπαρσελόνα να κάνει το 2-0 στην Ισπανία, η Τενερίφη με έναν εκπληκτικό Terry Mills, 36 πόντους πέτυχε ο Αυστραλός, πρώην NBA'er, ήταν εκπληκτικός, δεν κατάφερε όμως να κερδίσει. Και έχουμε και την πρόκληση της Χάπουελ Τελ Αβίβ στους τελικούς του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Εκεί θα έχουμε τελικό Χάπουελ Τελ Αβίβ, Δημήτρη Τσιτούλης δηλαδή,
0: με
2: Μακάμπι Τελ Αβίβ, έτσι Κώστα.
0: Χαμός. Ωραία ζευγάρια θα είναι αυτά, αρκεί να μην πέφτουν βόμβες γύρω-γύρω.
2: ναι.
0: Και διακόπτουν τα μάτς.
2: Ναι, στη Θεσσαλονίκη θυμίζουμε, δεν ξέρω αν το έχεις πει Κώστα, ένα μεγάλο, ένα σημαντικό σεμινάριο, το τριήμερο, ξεκινάει σήμερα.
0: Πρέπει να πάω μετά από εδώ. Καλά,
2: βέβαια,
0: πρέπει
2: να πάω στη Βανόφιο.
0: Ναι, καλά,
2: για τους φίλους που δεν γνωρίζουν, θα είναι ομιλητές σε αυτό το σεμινάριο ο Γκόρντον Χέρμπερτ, ο πρώην προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, με την οποία κατέκτησε τα πάντα, ο Γιάννης Σφερόπουλος, ο Δημήτρης Πρίφτης, ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο κόουτς ο Γιώργος Μποζίκας, ο Παντελής Μπούτσκορτ και ο Ιταλός ο Ταμπελίνη, που ξεκίνησε φέτος με την Παρί, διακόπηκε στην εργασία τους. Πάντως μιλάμε για πολύ δυνατά ονόματα. Το τριήμερο, Ιβανόφιο, Θεσσαλονίκη, για τους προπονητές, τους νεαρότερους που θέλουν να πάρουν γνώση, θα έχει πολύ ενδιαφέρον σίγουρα, και θα γίνουν και την Κυριακή και οι βραβεύσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών, όπως κάνει κάθε χρόνο για τους προπονητές που κατάφεραν με τις ομάδες τους να έχουν κόστα ανόδους.
0: Να έχουν διακρίσεις, ναι, να έχουν διακρίσεις.
2: Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιμένει μια αγωνία, όπως διαβάζω, είπε.
0: Είναι μπασκετικός αφού, είναι μπασκετικός.
2: θα είναι σε περιοδία στη Ρόδο, αλλά ναι, είπε ότι θέλει οπωσδήποτε να δει τον τελικό ανάμεσα στην Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τον αυριανό. Και υπάρχουν και μεταγραφικά θέματα. Κώστα που τρέχουν, η Μύκονος ανανέωσε τον Έπλυμπη. Έτσι, α, Price Jones, τόφας τελικά, ε.
0: Εντάξει, αναμενόμενο το με τέτοιο κασέ. Δεν μπορούσε, αφού στον Άρη δεν μπορούσε να μείνει.
2: Πήγε... Δεν τον έπεισε ο Ηρακλής.
0: Δεν, ο Ηρακλής παρακολούθησε την κατάσταση μόνο. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να τον φτάσει στο κασέ.
2: Ήθελε, ναι, ήθελε σε μεγάλη διοργάνωση να παίξει ο Price Jones. Και το Μαρούς, το οποίο λένε ότι θα είναι τη νέα χρονιά στην διοργάνωση όπως ο Ηρακλής
0: στο EMBL. Στο EMBL.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ναι, όλες οι ομάδες όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ο Ηρακλής λέει πήγε να πάρει ένα Πολωνό. Ένα Πολωνό.
2: Ναι, το διάβασα και εγώ, δεν είναι από την επιβεβαίωση.
0: Αλλά δεν λέει, χάλασε, ναι, λέει και αυτό, χάλασε. Δεν προχωράει. Ναι. Για να δούμε
2: και
0: τι ακριβώς θα γίνει.
2: Και ναι, το τουρνουά του Βάσο Μπεσκάκη στα Γιάννενα με την Εθνική Ομάδα Γυναικών να συμμετέχει σε αυτό το...
0: Σήμερα παίζει με τη Δανία, ωραία, πράγματι. Έτσι, με τη Δανία και έτσι, τη Βουλγαρία έτσι, είναι οι αγώνες αυτοί.
2: Δύο μέρες μετά. Ναι.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρη, για την ενημέρωση.
1: Θόδωρη, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να λοιπόν και ο Θόδωρος Ελάνης, να και τον μπάσκετ, όπου έχουμε ζητήματα. Πράγματι και το, αυτό που είπε η Ευρώπη παίζει μπάσκετ, οι φίλοι του αθλήματος έχουν πραγματάκια να δουν κάθε μέρα, Δημήτρη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γιατί εντάξει, έχει τώρα σήμερα, έχει όπως είπε ο Θόδωρος, Γερμανία, Bayern Alba και Ισπανία, Βαλένθια, Μπανταλώνα. Καλό είναι αυτό. Από το Μεξικό, Νότιος Αφρική.
1: Το Μεξικό παίζει ο Γιώργης ο Σάντσες και ο Ορμπελίν, ο Πινέδα.
0: Ο Ορμπελίν Πινέδα. Λοιπόν, για να πάμε μια βόλτα τώρα όμως λίγο και από το Βόλε, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είχαμε και ένα ραντεβού για Ερακλή. Θα το κάνουμε τη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι μαζί,
1: ωραία,
0: Δημήτρη.
1: Ωραία, χαίρομαι. Έλα, μπρο. Δώσε.
0: Ναι, έλα, μπρο. Ναι. Θα κάνουμε τη Δευτέρα την ενημέρωση για τον Ερακλή Αναλυτική. Έτσι κι αλλιώς τα είπαμε και στο ξεκίνημα. Δεν υπάρχει κάτι έτσι χειροπιαστό. Δώσαμε την ενημέρωση για το Ερακλή TV. Ο Insigne δεν έχει ακόμη απαντήσει, δεν έχει ακόμη κλείσει. Άρα πάμε να ακούσουμε μάλλον τι γίνεται και στη Λάρισα.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, 352 πάντα στον 102 των FM. Η καθημερινή αθλητική σας ενημέρωση για αυτό το 2ωρο 3 με 5 με τον φορμαρισμένο Δημήτρη και τον ακόμη πιο φορμαρισμένο Θόδωρο Χατζηπαντελή, τον οποίο είδαμε πριν από λίγο στον κόσμο το Sports Net 3, Δημήτρη, και τώρα τον έχουμε μαζί μας. Φοβερά πράγματα. Η τεχνολογία έδειξε τι κάνει.
1: Και από του χρόνου σε πλατφόρμα θα παίζει ο Θόδωρος.
0: Βέβαια. Χατζηπαντελή TV.
1: Streaming θα είναι. Γεια σου, συνάδελφε.
0: Streaming μόνο να μην είναι. Streaming. Κύριε Χατζηπαντελή, γεια σας.
2: Γεια σας, να ρωτήσω, ήμουν όμορφος, εντάξει.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
2: Ωραία. Αλήθεια λέτε, δεν με λέτε ψέματα.
1: Όχι, όχι, δεν σου λέω ψέματα.
0: Ο προπονητής λίγο πιο ψηλός, αλλά δεν πειράζει, βολεμπολίστης ήταν πάλι.
1: Άσε που εγώ ξέρεις ότι μπορώ να διορθώσω όλες τις ατέλειες, το ξέρεις αυτό.
0: Έτσι,
2: ναι. Ναι, ναι, αυτό αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν,
2: και κοίταξε,
0: Λάρισα τώρα.
2: Είναι περισσότερα ναι. με χωρίς τις ατέλειες, αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Λάρισα τώρα, τι έχουμε εκεί, Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ.
2: Ναι, ναι. European Link είναι η εθνική μας ομάδα των γυναικών η οποία παίζει εδώ, γιατί
0: μάλιστα.
2: Η εθνική μας ανδρών δίνει τους ίδιους αγώνες στην Γλυφάδα, στο αντίστοιχο τουρνουά. European League λοιπόν με συνολικά 28 χώρες σε άνδρες και γυναίκες.
0: Μπράβο.
2: Από τις 28 δηλαδή στους άνδρες, 28 στις γυναίκες.
0: Μάλιστα.
2: Οι τέσσερις πρώτοι παίζουν ημιτελικά, δηλαδή
0: ναι.
2: Από τους 28 οι 24 θα αποκλειστούν. Και οι πρώτοι τέσσερις θα παίξουν με τελικά 1-4 και 2-3 με την κατάταξη μέσα έξω.
0: Ναι.
2: Οι αγώνες όπως και ο τελικός μέσα έξω. Και θα βγει ο πρωταθλητής για αυτό το καλοκαίρι. Αυτό είναι το φετινό format να σας πω, γιατί δεν βρέθηκε χώρο να διοργανώσει το Final Six. Κανονικά γίνεται Final Six, δηλαδή οι 6 καλύτερες πρώτες ομάδες συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά. Δεν βρέθηκε χώρο να το διοργανώσει και έτσι άλλαξαν το format, το έκαναν με αυτόν τον τρόπο που σας ανέφερα. Η εθνική μας ομάδα μέχρι στιγμής τα έχει πάει περίφημα. Δηλαδή κέρδισε την Κροατία με 3-1 και τη Λιθουανία με 3-0.
0: Ωραίο.
2: Και παίζει τώρα το δεύτερο τουρνουά με Πορτογαλία αύριο στις 6 και πιο εύκολο παιχνίδι σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα με το Κόσοβο. Να πούμε ότι η εθνική μας, αυτό είναι σχόλιο δικό μου, θέλει 6 νίκες και καθαρές νίκες, δηλαδή όχι 3-2 για να έχει ελπίδες, διότι από τις 28 ομάδες είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν 4 οι οποίες θα έχουν 6 καθαρές νίκες. Άρα, λοιπόν, για
0: δηλαδή
2: να
0: πρέπει να κάνει 6-3-0 ή 3-1.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Oh,
2: και να πω ότι και μπορεί να, πρέπει να κάνει και 3-0, ούτε καν 3-1, γιατί μετά θα παίξουν ρόλο τα σετ, να κάνει δηλαδή όλες τις νίκες με 3-0 από εδώ και πέρα. Έχει ήδη 2 νίκες, 3-0 και 3-1.
0: Δεν είναι εύκολο όμως το δώρο αυτό τώρα, έτσι δεν είναι.
2: Εννοείται ότι 6, δεν είναι 6, εύκολο,
0: 3-0.
2: Αλλά με βάση την εικόνα που έχω στα παιχνίδια,
0: ναι.
2: Τα μέχρι τώρα παιχνίδια και με τις ομάδες που παίζει τώρα μπορεί να το κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Η Πορτογαλία είπαμε είναι πιο δύσκολη ομάδα αύριο, θέλει προσοχή. Το Κόσοβο σήμερα πιστεύω ότι δεν θα δυσκολευτεί να κάνει το 3-0, οτιδήποτε άλλο για μένα θα είναι έκπληξη. Τώρα να πω ότι εδώ στη Λάρισα βρέχει καταρακτορός.
0: Oh.
2: Μιλάμε για απίστευτο καιρό, δεν μπορούσα να φανταστώ τέτοιο καιρό και τόσο νερό στους δρόμους της Ελλάδας ερχόμενος πριν από λίγο.
0: Είπανε για κακοκαιρία, είπαν θα χαλάσει ο καιρός τώρα σήμερα και αύριο. Όχι, ήθελα να έρθω αύριο. Αν είναι δυναμόν.
1: Δεν θα πας.
2: Ναι.
0: Δεν θα πάω.
2: Λοιπόν, οπότε αυτό θα δυσκολέψει σίγουρα και την παρουσία του κόσμου για σήμερα τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Αύριο όμως πιστεύω και μου είπαν ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες για να έρθει κόσμος να συμπαρασταθεί στην ομάδα για να μπορέσει να πετύχει το στόχο της να κάνει άλλες δύο νίκες και να πω ότι το τρίτο τουρνουά είναι 19 με 21 του Ιούνιου στην Εσθονία και εκεί η εθνική μας θα παίξει με τη Λετωνία και με την Εσθονία. Αυτά ήταν τα δύο τελευταία παιχνίδια με τα οποία θα κλείσει. Τώρα,
0: πού να κάνουμε εκεί 3-0 τώρα δύο φορές.
2: Ναι, ναι.
0: Άντε τώρα πες θα κάνουμε σήμερα και αύριο. Τέλος πάντων, μακάρι να κάνουμε.
2: Μακάρι να κάνουμε,
0: ναι,
2: φυσικά.
0: Ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά τους άνδρες, να σας πω ότι στο πρώτο τουρνουά έκανα μία νίκη και μία ήττα.
0: Να το.
2: Δηλαδή η Ελλάδα έχασε από τη Σουηδία με 3-2. Ουσιαστικά αυτοκτόνησε. Και έχασε και νίξε το Αζερβαϊτζάν με 3-0. Αλλά από εδώ και πέρα αντί σήμερα
0: ζωή.
2: Παίζει με την Ισλανδία στις 8 η ώρα το βράδυ και αύριο με την Βόρεια Μακεδονία στις 7. Όμως νομίζω ότι αυτή η ήττα ήδη έχει στοιχήσει όσον αφορά την πρόκριση. Βέβαια οι εθνικές ομάδες με τις νίκες παίρνουν και βαθμούς που τις ανεβάζουν στο ranking όσον αφορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο θα γίνει.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία. Οι νίκες μετράνε είτε προκριθείς είτε όχι και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα ραντεβού σήμερα στις 6, σε λίγο δηλαδή αρχίζει το μάτς.
2: Ακριβώς. Ναι, ετοιμαζόμαστε. Τα κορίτσια έχουν βγει και ήδη κάνουν την προθέρμανσή τους εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στη Λάρισα, όπου θα γίνουν και τα δύο παιχνίδια σήμερα και αύριο. Βέβαια και την Κυριακή υπάρχει αγώνες. Σε αυτό θα παίξουν όσον αφορά τις γυναίκες, τουλάχιστον η Πορτογαλία και το Κόσοβο. Δεν έχει ελληνική συμμετοχή, αλλά οι αγώνες είναι τρεις μέρες και οι μεταδόσεις της ΕΡΤ είναι επίσης τρεις μέρες, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Την Κυριακή θα μεταδώσουμε τον αγώνα της Πορτογαλίας με το Κόσοβο, 6 ώρα.
0: Μάλιστα. Πού θα σε δούμε, ΕΡΤ 2 Σπορ?
2: Όχι, ναι, μπράβο, ΕΡΤ 2. Πρώτα είπα το όχι και μετά το ναι.
0: Όχι, 28 Οκτωβρίου γιορτάζουμε.
1: ΕΡΤ 2 Σπορ, ναι.
0: Λοιπόν,
2: ΕΡΤ 2
0: Σπορ, σε λίγο συντονιζόμαστε στις 6, λοιπόν, Ελλάδα-Κόσοβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Θόδωρε, ευχαριστούμε
0: τον κύριο
1: θερμά.
0: Θόδωρο Χατζηπαντελή.
2: Γεια σου,
0: γεια σου, Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Λοιπόν, και βόλεϊ έχει το μενού. Και άλμα επικοντό έχει το μενού. Και ποδόσφαιρο φυσικά.
1: Και Μουντιάλ έχει το μενού.
0: Ποιο Μουντιάλ.
1: Make America Great Again, τώρα ακούστηκε.
0: Έλο Μάσκ, Έλο Μάσκ.
1: Έλο Μάσκ, που είναι τα μπαζάρ. Έλο Μάσκ, Έλο Μάσκ.
0: Ελληνική
1: μάρκα.
0: Έλο Μάσκ. Λοιπόν, Make America Great Again, τα ξημερώματα Αμερική Παραγουάη. Νωρίτερα έχουμε, είπαμε, Καναδά. Έτσι, και αυτό καλό ματσάκι
1: Καναδά
0: θα είναι. Καλύτερο θα είναι από το «Όπως μπαίνω δεξιά» που είδαμε χθες. Το Μεξικό με την Νότια Αφρική.
1: Τώρα όσο μέρες, τώρα έχουμε και...
0: και λίγο καλύτερα, ναι, θα έχει τζερτζελέ.
1: Το Σαββατοκύριακο μπαίνει και η Βραζιλία.
0: Θα έχει τζερτζελέ, έχουμε εκπομπές ωραίες να παρακολουθούμε και το ρυθμό του Μουντιάλ. Τα παιχνίδια το ξημέρωμα είναι πάντα ένα δύσκολο έτσι, σταυροδρόμι και ραντεβού. Είναι πολλοί που κάθονται και το κάνουν όμως, Δημήτρη.
1: Ποιο?
0: Ξυπνάνε.
1: 5 η ώρα.
0: Ναι, θα βάλω, λέει, να δω.
1: Εγώ περιμένω την καφετέρια, τέλος πάντων. Περιμένω το μπαράκι της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα αρχίσει να το διαφημίζει και θα γίνεται 4.30. Κακός χαμός, γιατί θα είναι το μόνο που θα είναι ανοιχτό.
0: Έξυπνη ιδέα.
1: Ενέλα, από μένα τα περιμένετε.
0: Ρε Δημήτρη, τώρα
1: από μένα τα περιμένετε.
0: Να ξυπνήσεις, να ντυθείς. Άντε, πες να βάλεις μια βερμούδα, να πας 4 η ώρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έχει ψύχρα, να βάλεις ένα μπουφάν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να δεις το μάτς 6 ώρα.
1: Ωραία.
0: Να ξαναγυρίσεις σπίτι μετά. Ωραία. Να την ξαναπέσεις.
1: Θέλεις κίνητρο εσύ τώρα. Θέλεις κίνητρο, θα σε δώσω κίνητρο.
0: Πρέπει το πρωί να μην δουλεύω. Να είμαι φοιτητής, σπουδαστής.
1: Θα σου δώσω κίνητρο.
0: Να δουλεύω το απόγευμα, να χορεπώ.
1: Πες μου.
0: Ναι.
1: Πες μου. Πότε θα ξαναβρεις αφορμή,
0: ναι,
1: για να τρως λουκάνικα και να πίνεις μπύρες 5 η ώρα τα χαράματα.
0: Εντάξει, εντάξει. Να βλέπω τώρα το NBA που κάνω μεταδόσεις, το κάνω εγώ. Το NBA, αλλά και το NBA τελειώνει. Είναι μια καλή ευκαιρία, αλλά ευχαριστώ.
1: Να πάρεις τη λουκανικούμπα σου, ας πούμε, εκεί 5 η ώρα το πρωί.
0: Αυτός νομίζω ότι είναι στην Adlerplatz, πώς τη λένε, στο Μόναχο.
1: 7.30-8 η ώρα.
0: Oktoberfest νομίζω ότι κάνουμε. Μουντιάλ έχουμε.
1: Θα βγεις και τις μπυρίτσες σου, ας πούμε, 5 με 8.
0: Και 5 με 8 τα ξημερώματα, ό,τι πρέπει θα είμαι για μπύρα και για λουκάνικο.
1: Και 8.30 ώρα θα πας να την πέσεις.
0: Ναι, ναι. Και δεν ανοίγω τηλεόραση, να είμαι ξάπλα αγκαλιά με το μαξιλάρι. Με το μαμιλάρι μου που έλεγα μικρός.
1: Πώς θα κάνεις Make America Great Again με μαξιλάρια? Να, στο δρόμο σε θέλω.
0: Αυτά θα γίνουν.
1: Power να είσαι.
0: Αυτά θα γίνουν σύντομα στον Νούπο. Ερχόμαστε. Λοιπόν, να πούμε μία είδηση πριν ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Πάμε στην τελική ευθεία. Ανακοινώθηκαν οι ομάδες για το Eurocup στο μπάσκετ, Δημήτρη, και είναι μέσα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αλλά και η Μονακό. Η οποία Μονακό ήταν holder συμβολέου στη EuroLeague, στην Ευρωλίγκα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ή θα μείνει με 19 ομάδες η Ευρωλίγκα, γιατί είναι 20, έφυγε η Μονακό, δεν παίρνει μέρος και η Μπουργ, ή θα αντικατασταθεί. Και όλοι λένε ότι μήπως και ο ΠΑΟΚ...
1: Όχι, κάντε, φτάνει.
0: Πάλι όχι.
1: Φτάνει.
0: Ναι.
1: Φτάνει. Πώς θα γίνει, αφού ανακοινώθηκε η λίστα?
0: Η Μπεσίκτας.
1: Στο EuroCup.
0: Είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, είναι και Μονακό.
1: Αυτά είναι τα καλά, εντός πολλών εισαγωγικών, βάλτε τη λέξη,
0: ναι,
1: καλά,
0: ναι,
1: της κλειστής λίγκας. Που οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποφασίσουν τι ακριβώς θα κάνουν.
0: Αυτά είναι τα κακά του καπιταλισμού, γιατί όποιος πληρώσει, ντάγκα,
1: δηλαδή,
0: θα παίξει στο κορυφαίο. Όπως έπαιξε η Ντουμπάι.
1: Πόσους μήνες το λέμε, πες.
0: Δύο.
1: Δύο ολόκληρους μήνες. Και τι κάνουν δηλαδή? Και δεν αποφασίζουν με πόσες παίκτες θα γίνει η επόμενη διοργάνωσή τους. Είναι τσικιλικιτζίδες οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας.
0: Κάνουν πληστηριασμό.
1: Αναγκιά σου.
0: Πληστηριασμό κάνουν. Να δω από
1: εμένα
0: θα τα πάρουν.
1: Δεν μου αρέσει αυτά τα πράγματα.
0: Ούτε εμένα.
1: Ποια ομάδα έπεσε φέτος από την Ευρωλίγκα?
0: Καμία δεν πέφτουν.
1: Αλλά ανεβαίνει η κάτοχος του EuroCup.
0: Πάντα.
1: Άρα, κάθε χρόνο θεωρητικά θα γίνει 22, 23, 24, 25. Η Μπουργκ έφυγε, αλλά θα μπορούσε να είναι.
0: Θα μπορούσε, ναι, δεν ήθελε, φαντάσου τώρα. Παλεύουμε, κάνουμε, ράνουμε και όταν φτάνουμε εκεί δεν πάω. Τι δεν πας, ρε φίλε? Πάρε και ένα πρόστιμο τότε αφού δεν πας. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, ρε. Δεν μπορώ να σε αναγκάσω.
0: Μην πουλάς τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ τώρα.
1: Δεν μπορεί να σε αναγκάσει τώρα για την Μπουργκ. Και πολύ καλά έκανε η Μπουργκ που δεν
0: πήγε. Μα αφού το ξέρεις όμως.
1: Ότι να μπει μέσα ποσά εκατομμύρια για να καταρρεύσει μετά από δύο χρόνια οικονομικά και να τρέχουν.
0: Πενταετή άδεια συμμετοχής για το EuroCup λοιπόν και ολοκληρώνουμε. Εξασφάλισαν ο Άρης, η Μονακό, η Μπαχτσέ σε χείρι, Τορτών από την Ιταλία, η Μπεσίκτας, Μπουντούσνο, Σεντεβίτα, Μπουργκ, Τρέντο, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Τενερίφη, Λεμάν, Λιετκαμπέλη, Λόντον Τάουερ. London Lions, τα όριστα παλιά. Νεπτούνας Κέμνιτς, Γερμανία. ΠΑΟΚ Ουλμ, Γερμανία. Skyliners, Γερμανία. Turk Telekom, Κλούζνα Πόκα, Ρουμανία και Βενέτσια.
1: Nice.
0: Αυτά τα λέω γιατί να μην νομίζουν ότι. Γιατί τώρα νομίζουν ότι επειδή ήρθε ο Σπανούλης και ο Τρικέρι, νομίζουν ότι, ότι θα πάρουν το EuroCup. Καθόλου εύκολο, κυρίες και κύριοι.
1: Το άλλο, λέει, το άλλο
0: θα,
1: με το.
0: Και στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παίξει στην Ευρωλίγκα και αν δεν καταφέρει να παίξει κατευθείαν, θα πάρει το EuroCup και θα παίξει στην Ευρωλίγκα.
1: Καλά.
0: Με αυτές τις ομάδες τώρα που διάβασα, πάνε πάρε εσύ το EuroCup.
1: Καλώς, όχι να το πάρει. Να κάνουν ομάδες να το
0: πάρουν. Μπορεί, μπράβο, ναι, αλλά κάνει ομάδα να το πάρει. Γιατί εγώ από ό,τι βλέπω εδώ είναι δύσκολο. Λοιπόν, συνέχεια τη Δευτέρα.
1: Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, φίλες και φίλοι, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, υπάρχει Μουντιάλ και αλκοόλ και. Επειδή υπάρχει Μουντιάλ, έτσι. Και τιμόνι.
0: Don't drink and drive, δεν πάει αυτό. Don't drink and drive.
1: Yeah.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός ήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, ενώ εντός του διαμερίσματος φέρεται να βρισκόταν άτομο. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της και σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, μόνο υλικές ζημιές στην κατοικία. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η εξέλιξη έρχεται λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της G7, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου στο Εβιάν της Γαλλίας. Ωστόσο, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη, η οποία σύμφωνα με το Al Arabiya ήταν εκείνη που ζήτησε οι υπογραφές να μπουν επί ευρωπαϊκού εδάφους, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή της. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα, αναφέρει ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του. Υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα, σημειώνει ο Νετανιάχου, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει «τελειώσαμε τον πόλεμο». Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρουσία και του Πρωθυπουργού, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει να πληρωτήσει Υπουργός Μεταφοράων στη θέση του κυρίου Κότσιρα ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω μυστικής ψηφοφορίας πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε ότι μέχρι χτες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφοφορία

0: ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας. Η σχετική έγκριση δόθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο οργανισμός προχωρά άμεσα στην αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη και να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα το βράδυ και για 48 ώρες, από τις 11 το βράδυ, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Νέα προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος που φέρεται να σκότωσε μητέρα και γιο στο Αίγιο. Στις 10 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό στα νύχια της 54χρονης. Προβλήματα στη σύνδεσή τους σε γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χιλιάδες χρήστες από τις 4 το απόγευμα, κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουκλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Αυτά που είπαν περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, τόνισε. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα στη Νέα Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθηατική και Θεσσαλονίκη, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, βροχές και χαλάζι σε πολλές περιοχές, Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καρκινοβατούν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολλοί άτιμοι άνθρωποι, μαζί τους δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι καλόπιστα. Απίστευτο, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Καλό για την Τεχεράνη είναι να σοβαρευτεί και γρήγορα, πρόσθεσε. Νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ έδωσε στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα, αναφέρει την ίδια ώρα ο Μπένζαμιν Νετανιάχου σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του. Υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το θέμα, σημειώνει ο Νετανιάχου. Στο εσωτερικό πεδίο, σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Βροχές και χαλάζια έπληξαν περιοχές της Αττικής, τη Θήβα, την Καστοριά και την Ελασσόνα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας ανέλαβε να πληρωτήσει Υπουργός Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κότσιρα. Ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast του Days Battlegrounds. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω μυστικής ψηφοφορίας πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κύριος Τουρνάς επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν να δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας και φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού ενώ εκείνη

0: Την ώρα υπήρχε εντός του διαμερίσματος άτομο. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από τα Υπουργεία. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ο οργανισμός προχωρά άμεσα στην αποστολή σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη και να δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Και μια ματιά στον καιρό, σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αύριο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες γύρω από την πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτά που είπαν περί συμφωνίας δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός σήμαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Μαγνησία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Δόθηκε το πράσινο φως μετά την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΘ. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται στις τελευταίες ώρες γύρω από την πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή δήλωσε σήμερα ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Σε εξέλιξη είναι το πρώτο κύμα κακοκαιρίες. Βροχές και χαλάζια έμπληξαν περιοχές της Αττικής, τη Θήβα, την Καστοριά και την Ελασσόνα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει μέσω πιστικής ψηφοφορίας Πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Ενισχύεται το δυναμικό του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από τα αρμόδια Υπουργεία. Προβλήματα στη σύνδεσή τους σε γνωστές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χιλιάδες χρήστες, κάνοντας λόγο για αδυναμία σύνδεσης. Δύο λόγια για τον καιρό. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, αύριο αυξημένες εμφώσεις προβλέπονται με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν εύθριος καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στη θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες εμφώσεις προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύριμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.

0: για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
1: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
0: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποιες γενιές μεγάλωσαν με κινηματογραφικούς ήρωες που δεν υπάρχουν πια. Και αυτό το «δεν υπάρχουν πια», φίλες και φίλοι, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι ήρωες. Δεν ξαναβγαίνουν τέτοιοι ήρωες. Και η φιγούρα της σημερινής μας εκπομπής ήταν ένας από αυτούς. Έφερε όλα τα χαρακτηριστικά του όρου ήρωα. Φοβόταν, πεινούσε, διψούσε. Έκανε λάθη, λύγιζε, αλλά στο τέλος υπερνικούσε κάθε αδυναμία του και έφτανε στη νίκη. Και όλα αυτά, προσέξτε, χωρίς να είναι υπερήρωας όπως ήταν ο Σούπερμαν ή ο Μπάτμαν, χωρίς να έχει στην κατοχή του απίστευτες ανακαλύψεις και μικροεφευρέσεις που του έδιναν προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του, όπως συνέβαινε για παράδειγμα με τον James Bond. Τζούντο δεν ήξερε, μήτε καράτε. Άμα χρειαζόταν ξύλο, εντάξει, το κλασικό αντρίκιο της μπουνιάς του δρόμου, με φόντο πότε τη σκόνη της ερήμου, πότε την υγρασία κάποιας σπηλιάς. Και εδώ που τα λέμε, δεν ήταν εύκολο να τα βάλεις με ένα τρίτο Ράιχ που ερχόταν από τα βάθη της ιστορίας, πανίσχυρο για να κατακτήσει τον κόσμο. Κομψός εν ώρα δουλειά στο πανεπιστήμιο, καθηγητής ήταν ο άνθρωπος, σκονισμένος και μουσκεμα στον ιδρώτα εκτός τάξης, ο θηλυκός Ινδιάνα Τζόουνς άφησε εποχή και καθιερώθηκε στη συνείδηση των φίλων του σινεμά. Η δράση, η πλοκή, το δυνατό σενάριο, η φωτογραφία, τέχνες είναι και μάλιστα υψηλές. Και θα αδικούσαμε τους ανθρώπους της 7ης τέχνης εάν ρίχνεμε στον κεάδα κάθε τι που δεν είναι σόνι και καλά βαριά κουλτούρα. Ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι να βλέπει κάποιον αιμονικό αρχαιολόγο να ψάχνει κυβωτούς και άγια δισκοπότηρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τη Ζωή Κουτελοπούλου, η οποία, Ζωή Κουτελοπούλου, φίλες και φίλοι, έμπειρη, πολύ παλιά συνάδελφος, με το που άκουσε την πρώτη συγχορδία του μουσικού χαλιού με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, μου λέει από την ένδοη επικοινωνία, Ιντιάνα Τζόουνς, έτσι. Τον άνθρωπος έχει παιδεία, κακά τα ψέματα, και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και να μην ξεχάσουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσα από το διαδικτύο. Ήταν αρχές του 1982 όταν οι Τότο, φίλες και φίλοι, πραγματικά θα κάνουν πάταγο στο μουσικό στερέωμα με το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Άφρικα. Η μουσική μας σήμερα θα έχει την δικιά της ιδιαιτερότητα. Θα υπάρχουν τραγούδια όπως αυτό το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τα οποία θα μας παρασύρουν σε ιδιαίτερα ταξίδια σε διάφορες γωνιές της γης, διότι πάρα πολύ απλά υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος ταξίδεψε και με το παραπάνω. Θα υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τα οποία θα σηματοδοτήσουν ή αν θέλετε θα φωτίσουν κάποια άλλα κομμάτια. Όλα σιγά σιγά. Ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός George Lucas έβγαζε από το μυαλό του ήρωες και ιστορίες με την άνεση που ένας ταχυδακτυλουργός βγάζει λαγούς από το καπέλο του. Κάπου εκεί λοιπόν, εν έτη 1973, αποφασίζει να γράψει μία ιστορία γάντι για το σινεμά, τις περιπέτειες του Ιντιάνα Σμιθ. Μαζί με τον Φίλιπ Κάουφμαν, έναν άλλο φοβερό σεναριογράφο και σκηνοθέτη, σκέφτηκαν να βάλουν την Κιβωτό της Διαθήκης ως πυρήνα της συγκεκριμένης ιστορίας. Η Κιβωτός της Διαθήκης περιγράφεται, φίλες και φίλοι, στην Παλαιά Διαθήκη ως ένα ιερό κιβώτιο μέσα στο οποίο φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες στις οποίες ήταν γραμμένες οι 10 εντολές που είχε παραδώσει ο Θεός για δεύτερη φορά στον Μωυσή, καθώς και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών. Η κιβωτός αυτή, που προσοχή δεν πρέπει να συγχέεται με την κιβωτό του Νοέ, κατασκευάστηκε με εντολή του Θεού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε στον Μωυσή σε όραμα στο όρος Σινά. Χρονικά όμως οι δύο άνδρες έμειναν πίσω όταν ο μεγάλος Κλιντ Ίστγουντ προσέλαβε τον Κάουφμαν για να σκηνοθετήσει την ταινία «Εκδικητής εκτός νόμου» του 1976. Από την πλευρά του, ο Λούκας έβαλε για λίγο το σχέδιο στην άκρη και ασχολήθηκε με μια άλλη ταινία, την ξέρετε οι περισσότεροι, μια ταινία που έγινε φοβερή επιτυχία, «Τον πόλεμο των άστρων» του 1977. Ο Λούκας, κουρασμένος από τα γυρίσματα, κάποια στιγμή σκέφτηκε «Και δεν πάω λίγο στη Χαβάη να ξεκουραστώ?» Και ποιος ήταν, λέτε, εκεί? Ο φίλος και συνάδελφός του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που μόλις είχε ολοκληρώσει την ταινία «Στενές επαφές τρίτου τύπου». Στην κουβέντα πάνω, ο Σπίλμπεργκ εξομολογείται στον Λούκα στην επιθυμία του να σκηνοθετήσει μια ταινία με τον James Bond. Αλλά και πάνω ο Λούκας γυρίζει και του λέει «Άσε κάτω τον James, έχω καλύτερον ήρωα». «Ποιον?» ρωτάει ο Spielberg. «Τον Ιντιάνα Σμιθ», και του εξηγεί το σκεπτικό της ταινίας με τίτλο «Η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού». Ο Spielberg, φίλες και φίλοι, έπαθε πλάκα ακούγοντας την ιστορία, αλλά είχε και την ένστασή του μικρή μένα, αλλά ουσιαστική όπως αποδείχθηκε. Το όνομα, ή μάλλον το επίθετο Σμιθ, θύμιζε μια παλιά ταινία με πρωταγωνιστή τον Steve McQueen με τίτλο «Νεβάδα Σμιθ»,
Τότε λοιπόν ο Λούκας σκέφτηκε το επίθετο Jones και οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια. Κάπως έτσι, την επόμενη χρονιά, ο Λούκας έπεσε με τα μούτρα στην ανάπτυξη του Indiana Jones, αλλά βέβαια και της δεύτερης ταινίας του «Πολέμου των Άστρων» με τίτλο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» που κυκλοφόρησε το 1980. Για να μην χαθεί ο άνθρωπος, τι έκανε? Προσέλαβε τον Λόρενς Κάσνταν για το σενάριο του Indiana Jones και τον Frank Marshall για το «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται». Κάπως έτσι, στις 23 Ιανουαρίου του 1978, η Λούκας, ο σεναριογράφος του Ινδιάνα Κάσνταν και ο Σπίλμπερκ μαζεύτηκαν για 9 ολόκληρες ώρες και συζητούσαν την ιστορία της ταινίας, ρίχνοντας τη μια φοβερή ιδέα μετά την άλλη. Ο Κάσνταν κρατούσε σημειώσεις από τις συνομιλίες και άρχισε να γράφει το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ίδιο γινόταν κάθε μέρα μέχρι τις 27 του Γενάρη. Κάθε μέρα 9 ώρες συνάντησης.

Κάποια στιγμή το ταξίδι μας έπρεπε να πάρει φίλες και φίλοι και ασιατικά χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η θηλυκή Led Zeppelin στο Κασμίρ του 1975 με εκείνο το φοβερό στίχο που λέει «Είμαι ένας ταξιδιώτης, ταυτοχρόνος χρόνου αλλά και χώρου, σαν τον άνθρωπό μας, τον Ιντιάνα Τζόουνς». Οι Spielberg και Λούκας διαφώνησαν και για το χαρακτήρα, φίλες και φίλοι. Γιατί? Ο Λούκας φαντάστηκε τον ήρωα στο μυαλό του ως έναν όμορφο, γοητευτικό playboy. Την ίδια ώρα που ο Spielberg και ο Kasdan θεώρησαν ότι τα στοιχεία του καθηγητή και ταυτοχρόνως του λάτρη της περιπέτειας ήταν ήδη ένας φοβερός συνδυασμός που δεν έπρεπε να αλλάξει. Τελικά συμφώνησαν στο δεύτερο σκεπτικό και άρχισαν να χτίζουν τον ήρωα. Το πλήρες όνομά του είναι Dr. Henry Walton Jones Jr. και το ψευδώνυμό του συντομεύεται σε Indy. Στο κομμάτι της ζωής του, δεκαετία του 30, από εκεί ξεκινά η ιστορία, φίλες και φίλοι, ως καθηγητής αρχαιολογίας σε πανεπιστήμιο, ο Τζόουνς είναι ένας ακαδημαϊκός τύπος. Φοράει ένα tweed κουστούμι ως επιτοπλίστων με παπηγιόν και δίνει διαλέξεις για αρχαίους πολιτισμούς. Όταν όμως βρίσκεται εκτός αιθούσης και ψάχνει σημαντικά αντικείμενα, ο καθηγητής Τζόουνς μεταμορφώνεται σε Ινδιάνα, σε έναν μη υπερήρωα. Ο παραγωγός Frank Marshall θα το εξηγήσει κάποτε αυτό. Ο Indy είναι ένας χαρακτήρας που κάνει λάθη. Κάνει λάθη και πληγώνεται. Αλλά αυτό είναι που αρέσει στον κόσμο. Είναι ένας πραγματικός χαρακτήρας, όχι ένας χαρακτήρας με υπερδυνάμεις. Ο Spielberg θα δηλώσει από την πλευρά του. Επιτρέψαμε στον πρωταγωνιστή μας να πληγωθεί και να εκφράσει τον πόνο του. Να γίνει έξαλλος, ανόητος, αυτοσαρκαστικός. Ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν είναι τέλειος ήρωας και οι ατέλειές του κάνουν το κοινό να νιώθει ότι με λίγη περισσότερη προσπάθεια και θάρρος μπορεί να γίνει σαν και αυτόν. Οι δύο περσόνες του Τζόουνς, του καθηγητή δηλαδή και του εξερευνητή, απορρίπτουν η μία την άλλη στη φιλοσοφία, δημιουργώντας μία διαδικότητα. Μελετητές που έχουν αναλύσει, φίλες και φίλοι, τον Ινδιάνα κάνουν λόγο για ένα χαρακτήρα που έχει στοιχεία μοναχικού λύκου, ανθρώπου σε αναζήτηση, ευγενή κυνηγού θησαυρών. Ένας σκληροτράχυλος detective, ένας άνθρωπος ήρωας και στο τέλος, για Αμερική μιλάμε τώρα έτσι, για Hollywood, ένας Αμερικανός πατριώτης. Όπως συνέβη σε πολλούς χαρακτήρες των ταινιών του Spielberg, έτσι και ο Jones κουβαλάει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του σκηνοθέτη. Ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν έχει κάποια ιδανική πατρική φιγούρα λόγω της πολύ τεταμένης σχέσης που υποτίθεται βάσει σεναρίου ότι έχει με τον πατέρα του, τον Henry Jones, τον πρεσβύτερο. Μόνο που ο εσωτερικός θυμός του κατευθύνεται λανθασμένα προς τον καθηγητή Abner Ravenwood, τον μέντορά του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, αλλά και στη γυναίκα που κάποια στιγμή εμφανίζεται στο πλευρό του, την Marion Ravenwood. Όλα έτοιμα. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αρχίζεις και χτυπάς πόρτες διαφόρων στούντιο για να βρεις χρηματοδότη. Πα, εσύ είσαι που το λες. Η μία απόρριψη διαδεχόταν την άλλη, μέχρι που τελικά, το 1980, η Paramount συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την ταινία. Φίλες και φίλοι, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, το πέμπτο προσχέδιο του Kasdan ήταν έτοιμο για να αρχίσει η παραγωγή. Ήρωα έχουμε. Ηθοποιό όμως, ο οποίος θα τον εσαρκώσει, έχουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο διπλωματικό θρίλερ τις τελευταίες ώρες γύρω από πιθανή υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας στον ΟΑΣΘ. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες ώρες στο Βόρειο Αιγαίο οι Χαλκιδικοί, οι Σποράδες και οι Εύβοι, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Νεότερη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αλλαγή Βάρδιας στην τεχνική υποστήριξη, ο Κώστας Σαββίδης αναλαμβάνει τη σκυτάλη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, φίλοι του Ιντιάνα Τζόνς, οι φίλοι και οι δικοί μας που έστειλαν τα μηνύματά τους, δεδομένου ότι ο Άκης δεν έχει χάσει ούτε μία από τις ταινίες, όπως και η Τατιάνα, ούτε ο φίλος ο Δημοσθένης, συντροφιά με τη Μαρία και τον Μάκη και στη Νεάπολη, ο Στέλιος, η Γεωργία μας, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Ανά και στον Δημήτρη, την καλησπέρα να στείλουμε στην Άννα και την Λιάννα. Λοιπόν, ήρωα έχουμε, πρέπει να βρούμε όμως και τον ηθοποιό. Ο Τόμ Σέλεκ ήταν, φίλες και φίλοι, η πρώτη επιλογή του Στίβεν Σπίλμπεργκ για το ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς. Αλλά ο ηθοποιός δεν μπόρεσε να δεχτεί, καθότι είχε συμβόλαιο για την τηλεοπτική σειρά Magnum P.I. Άλλοι ηθοποιοί που προτάθηκαν για το ρόλο ήταν οι Νίκ Νόλτε, Τσέβι Τσέις, Τιμ Μάθισον, Πίτερ Κογιότ, Τζακ Νίκολσον, ο μεγάλος Τζακ Νίκολσον. Τίποτα, κανένας. Χτυπούν την πόρτα του Στίβ Μάρτιν, τους λέει: «Παιδιά, όχι, προτιμώ να παίξω στο αναπάντεχα δολάρια, Pennies from Heaven, του 81. Το ίδιο «όχι» είπε και ο Μπιλ Μάρι, επειδή τα γυρίσματα για τον Ινδιάνα Τζόουνς είχαν προγραμματιστεί την ίδια περίοδο με την τηλεοπτική εκπομπή Saturday Night Live. «Πω», είπαν οι άνθρωποι μας, «και τώρα τι γίνεται?» Τώρα τι γίνεται? Ο Σπίλμπεργκ δεν είχε χάσει ούτε τον πόλεμο των άστρων, ούτε την αυτοκρατορία αντιπιτίθεται. Και ουσιαστικά είχε δει τον ηθοποιό και τον είχε βάλει, αν θέλετε, μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στο μυαλό του. Τον είχε φανταστεί ως τον άνθρωπο που θα ενσάρκωνε τον περιπετειώδη αρχαιολόγο. Και ήταν ο Χάρισον Φόρντ. Ναι, αλλά ο Τζορτζ Λούκας αρχικά έφερε αντίρρηση, λέγοντας ότι ο Φορτάκο είχε εμφανιστεί και στις προηγούμενες ταινίες μου. Το American Graffiti, τον Πόλεμο των Άστρων κτλ. Του Φόρντ θα γίνει εδώ. Τελικά επιλέχθηκε ο Χάρισον Φόρντ, που κακά τα ψέματα αποδείχθηκε λίρα 100. Ναι, αλλά θέλουμε και μια κοπέλα για το ρόλο της Μάριον. Και θα δείτε ποια είναι η Μάριον. Η Amy Irving και η Debra Winker προτάθηκαν αρχικά. Μάλιστα, μια άλλη, η Song Young, χρησιμοποιήθηκε ως Μάριον σε όλα τα δοκιμαστικά των ηθοποιών που έκαναν οντισιόν για το ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς. Φάνηκε δηλαδή ότι είχε προκριθεί, αλλά τελικά επιλέχθηκε η Κάρεν Άλεν. Για το ρόλο του Σάλο, ο Σπίλμπεργκ ήθελε τον Ντάνι Ντεβίτο, ο οποίος τον δέχτηκε αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει, καθότι τα γυρίσματα της σειράς Τάξη δεν του το επέτρεπαν, και κάπως έτσι επιλέχθηκε μια άλλη μεγάλη μορφή, ο Τζον Ράις Ντέιβις. Όσο δε για το ρόλο του Ρενέ Μπέλοκ, προτάθηκε αρχικά ο Ζαν Κάρλο Ζανίνι και ο Γάλλος ηθοποιός αλλά και τραγουδιστής Ζανγκ Ντιτρόγκ, αλλά τελικά νίκησε ο Πολ Φρίμαν. Τι γίνεται στον πρώτο Ιντιάνα Τζόουνς, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον τίτλο «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού»? Είπαμε, δεκαετία του 30 και μάλιστα 1936. Μη θα ρείτε ότι τυχαία μπήκε το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, εκείνης της χρονιάς, του 36, με την Mildred Bally και την ορχήστρα της, το «For Sentimental Reasons». Τι χρονιά εκείνη, σύμφωνα με το σενάριο? Ο αρχαιολόγος Ιντιάνα Τζόουνς ταξιδεύει σε έναν αρχαίο ναό στην Περουβιανή ζούγκλα. Μια ζούγκλα γεμάτη με παγίδες.
στόχος του να αποκτήσει ένα χρυσό είδωλο. Καθώς φεύγει από το ναό, ο Ινδιάνα θα έρθει αντιμέτωπος με τον αντίπαλό του Ρενέ Μπέλοκ και τους κατοίκους της ζούγκλας. Θα αναγκαστεί να δώσει το είδωλο στον Μπέλοκ πριν ξεφύγει με το αεροπλάνο που τον περίμενε. Φτάνει στο κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου δίδασκε, και ξαφνικά δύο πράκτορες του στρατού φτάνουν και αυτοί εκεί και ζητούν τη βοήθειά του. Τον πληροφορούν ότι οι Ναζί ψάχνουν τον μέντορά του στο πανεπιστήμιο, τον Άμπνερ Ρέιβενγουντ, ο οποίος έχει στα χέρια του ένα σημαντικό μέρος ενός αντικειμένου που λέγεται Ράβδος του Ρά. Ο Ινδιάνα ξέρει την αρχαιολογία απ' έξω και ανακατωτά και πολύ γρήγορα βγάζει το συμπέρασμα ότι οι Γερμαναράδες ψάχνουν την κυβωτό της Διαθήκης. Το βιβλικό κυβότιο που σας είπα νωρίτερα, που είχαν φτιάξει οι Ισραηλίτες για να τοποθετήσουν τις 10 εντολές. Εάν οι Γερμανοί το αποκτήσουν, θα γίνουν ανίκητοι. Η Ράβδος του Ρά είναι εντωμεταξύ το κλειδί για να βρουν το πηγάδι των ψυχών, το μέρος στο οποίο είναι θαμμένη κυβωτός. Οι πράκτορες ζητούν από τον Ινδιάνα Τζόουνς να βρει πρώτος την κυβωτό, με την προϋπόθεση να τη διαθέσει σε κάποιο μουσείο. Ο ηρωάς μας τι κάνει? Ταξιδεύει στο Νεπάλ και ανακαλύπτει ότι ο καθηγητής Ρέιβενγουντ έχει πεθάνει. Αμάν, και το σημαντικό κομμάτι που ψάχνουμε ποιος το έχει? Ποιος το έχει, κακομύρι? Το έχει η κόρη του, η Μάριον, η οποία είναι και πρώην ερωτική σύντροφος του Ινδιάνα. Να μη χωρίζατε.

Και έμοιαζε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, θα συμφωνήσετε. Λες και χαθήκαμε όλοι μαζί συντροφιά στη ζούγκλα του Νεπάλ. Κλείσαμε τα μάτια και κοιτάξαμε στον ουρανό, έχοντας από δίπλα και τον Ινδιάνα Τζόνς. Ποιο ήταν αυτό το εξόχως ψυχεδελικό τραγούδι και ποιοι ήταν αυτοί που το έγραψαν αλλά και το ερμήνευσαν? Ήταν η ανεπανάληπτη Black Sabbath, φίλες και φίλοι, και ήταν μια επιτυχία τους του 1970, το Planet Caravan, εκεί όπου ένα καραβάνι ανθρώπων πλέον μέσα από ατελείωτους ουρανούς, όπως γράφουν οι Black Sabbath, την ώρα που τα αστέρια λάμπουν σαν μάτια και η μαύρη νύχτα αναστενάζει. Διαγωνία στο Full, φίλες και φίλοι, για το τι γίνεται στον πρώτο Indiana Jones, και είναι σίγουρο και δεδομένο το ερώτημα που πολλοί από εσάς θέτουν. Τι θα γίνει τώρα, Μπαρμπαστρούμ Θανασάκη? Λοιπόν, σιγά και μη σας πω, φίλες και φίλοι. Υπάρχει και κόσμος που δεν έχει δει το έργο. Ένα έργο που έκανε πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου του 1981. Φτάσαμε και στην ημερομηνία. Φοβερή πρακτική επιτυχία, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο. Θα αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς και θα πάρει 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ανάμεσά τους για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία, κερδίζοντας 4 σε τεχνικές κατηγορίες και ένα ειδικό Όσκαρ για μοντάζ ηχητικών εφέ. Να αφήσαμε με τον Κώστα του Σαββίδη λίγο το χαλάκι για να καταλάβετε την αίσθηση του ηχητικού εφέ. Να σκεφτείτε ότι το 1999 η ταινία επελέγει από την βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου, καθώς χαρακτηρίστηκε πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. Και ξέρετε, το Hollywood, φίλες και φίλοι, δεν αφήνει στην τύχη τέτοιες επιτυχίες. Ήτανε λογικό. Οι κυνηγοί της χαμένης Κιβωτού οδήγησαν στη δημιουργία 4 επίσης πολύ επιτυχημένων συνεχιών, με πρωταγωνιστή βέβαια τον διάσημο αρχαιολόγο. Η πρώτη που ακολούθησε ήταν ο Ινδιάνα Τζόουνς και ο ναός του χαμένου θησαυρού, 1984. Στη συγκεκριμένη ταινία, στη Σανγκάη το 1935 και στο Night Club Obi-Wan, ο αρχαιολόγος Τζόουνς έχει συμφωνήσει με τον γκάνγκστερ Λάο Τσε να του παραδώσει τα λείψανα του αυτοκράτορα Νουρχάτσι και να πάρει για αντάλλαγμα ένα μεγάλο διαμάντι. Η ανταλλαγή όμως, φίλες και φίλοι, τελικά δεν θα γίνει. Χωρίς να το ξέρει, ο Ινδιάνα Τζόουνς θα πιει ένα δηλητηριασμένο ποτό και ο Λάο, που έχει το αντίδοτο μπαγάσας, φανερώνει ότι δεν έχει σκοπό να του δώσει ούτε αυτό, το αντίδοτο δηλαδή, ούτε το διαμάντι. Πω πω, με το καλημέρα έμπλεξε ο δικός μας. Ο Γουχάν, φίλος του Ινδιάνα Τζόουνς, προσπαθεί να το βοηθήσει, αλλά οι γκάνγκστερ του Λάο Τσε τον πυροβολούν. Προκαλώντας μια χαόδη κατάσταση στο Night Club, ο Τζόουνς τελικά καταφέρνει να ξεφύγει μαζί με την τραγουδίστρια Γουίλι Σκοτ. Ακολούθησε η ταινία «Ο Ινδιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία» του 1989. Στο συγκεκριμένο έργο, ο ήρωάς μας θα γνωρίσει τον πλούσιο βιομήχανο Walter Donovan, ο οποίος τον πληροφορεί ότι ο πατέρας του εξαφανίστηκε αναζητώντας το Άγιο Δισκοπότηρο στη Βενετία της Ιταλίας. Το Σον Κόνερι είχαν βάλει για πατέρα. Αγύριστο κεφάλι, όπως τον παρουσιάσανε στο σενάριο. Ο Τζόουνς ανακαλύπτει πως ο πατέρας του
του έχει στείλει το ημερολόγιο του με όλες τις σημειώσεις για το δισκοπότηρο και εκεί στις σελίδες συνειδητοποιεί τον κίνδυνο που διατρέχει. Μαζί με τον Μάρκους ταξιδεύουν μέχρι τη Βενετία, όπου συναντούν την συνάδελφο του Χένρι, την Αψβούργα ιστορικό καθηγήτρια Έλσα Σνάιντερ, κουκλάρα του Τρίτου Ράιχ, την οποία υποδύεται η Άλισον Ντούντι. Θα περάσουν πολλά χρόνια, φίλες και φίλοι, μέχρι να ξαναδούμε στους σινεμάδες τον Ινδιάνα Τζόουνς. Το 2008, παρακαλώ. Τότε ήταν η σειρά της ταινίας «Ο Ινδιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του κρυστάλλινου κρανίου». Έχουν περάσει και τα χρόνια σε ό,τι αφορά το σενάριο. Έχουμε βρεθεί στο 1957. Εκεί ο καθηγητής μαζί με τον φίλο του, George McMahale, απαγάγονται από μια ομάδα σοβιετικών πρακτόρων με αρχηγό την συνταγματάρχη καθηγήτρια Ιρίνα Σπάλκο. Οι Σοβιετικοί διεισδύουν στην περιοχή 51 στη Νεβάδα και αναγκάζουν τον Ινδιάνα Τζόουνς να βρει ένα κυβότιο που περιέχει το σώμα ενός εξωγήινου. Αφότου βρίσκει το κυβότιο, ο George McMahale προδίδει τον Ινδιάνα. Έτσι, εξαγοράστηκε από τους Σοβιετικούς. Ο Ινδιάνα όμως καταφέρει να αποδράσει μέσα στην έρημο όταν πέφτει πάνω σε μια δοκιμή πυρηνικών όπλων. Και ναι, φίλες και φίλοι, το 2023 ο Χάρισον Φόρτ φόρεσε για τελευταία φορά τα ρούχα του Ινδιάνα Τζόουνς για την ταινία «Ο Ινδιάνα Τζόουνς και ο δίσκος του πεπρωμένου». Το ρολόι ξαναπήγε πίσω και συγκεκριμένα στα 1944. Οι Ναζί εχμαλωτίζουν τον Τζόουνς και τον αρχαιολόγο της Οξφόρδης Μπάσιλ Σόου, καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν την Ιερή Λόχη σε ένα κάστρο στις Γαλλικές Άλπεις. Ο αστροφυσικός Γιούργεν Βόλερ ενημερώνει τους ανώτερούς του ότι η Λόχη είναι ψεύτικη, αλλά έχει βρει το μισό από το δίσκο του Αρχιμίδη, ένα μηχανισμό των αντικυθύρων που κατασκευάστηκε από τον αρχαίο μαθηματικό των Σιρακουσών που αποκαλύπτει ρογμές στο χρόνο, επιτρέποντας κατά πάσα πιθανότητα ταξίδια μέσα στο σώμα του. Εδώ είναι, φίλες και φίλοι, που πραγματικά παίρνεις μια νυχτερινή βάρκα, ένα νυχτερινό δρομολόγιο και φεύγεις για το Κάιρο. Night Boat του Κάιρο, είπαμε. Το ταξίδι συνεχίζεται με τους Madness.

Έγινε κόμικ, γράφτηκε βιβλίο για αυτόν και σαφέστατα, φίλες και φίλοι, επηρέασε όλους αυτούς που στη συνέχεια έφεραν στο προσκήνιο νέους ήρωες, όπως ήταν η Λάρα Κρόφτ, όπως ο Ρικ Ο'Κόνελ στην Μούμια. Να σκεφτείτε ότι ο παραγωγός του ηλεκτρονικού παιχνιδιού Prince of Persia του 2008 θα πει όταν κυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό: όλα όσα θα γίνονται εδώ μέσα τα έχει κάνει ήδη ο Ινδιάνα Τζόουνς. Ούτε βέβαια ο ήρωας του βίντεο game Nathan Drake θα γλίτωνε από την υπέροχη σκιά που έριξε αυτός ο μεγάλος αρχαιολόγος. Το μαστίγιο που χρησιμοποίησε στην τελευταία σταυροφορία, φίλες και φίλοι, βρέθηκε κάποια στιγμή στα χέρια της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Βέβαια. Το είχε δώσει δώρο Φόρτ στον πρίγκιπα Κάρολο για να το δώσει βέβαια στην σύζυγό του. Συμβολικό, ποιος ξέρει. Με τη σειρά της πριγκίπισσα Νταϊάννα το έδωσε στον σημερινό ή μάλλον στον τελευταίο ιδιοκτήτη, ο οποίος το έβγαλε σε δημοπρασία. Ξέρετε πόσο πωλήθηκε? 452.000 ευρώ. Άλλο ένα αντικείμενο που κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό αρχαιολογία για τους λάτρεις της συγκεκριμένης ταινίας. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με την Kate Capshaw, η οποία ξέρετε ποια ήταν στην ταινία του 1984, το κορίτσι το οποίο τραγουδούσε σε εκείνο το, στο Night Club, στο οποίο έπεσε και ξύλο δηλαδή. Την ακούμε στο Anything Goes από το Temple of Doom σε μουσική John Williams. Γεια και χαρά!

0: πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράκτσι τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων να δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις παράκτιες περιοχές. Οι ρηπές αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, επιβαρύνοντας περαιτέρω το δύσκολο καιρικό σκηνικό. Στη Θεσσαλία, οι ισχυροί άνεμοι και τα μπουρίνια προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών σε διάφορες περιοχές των Φαρσάλων, καθώς και στους Σοφάδες και τον Παλαμά Καρδίτσας. Η κακοκαιρία επηρέασε και το οδικό δίκτυο της Ηπείρου. Στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια δροσοχωρίου Ιωαννίνων, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν τα λύκα εξετράπη τις πορείες της και ανατράπηκε. Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το περιστατικό στην ολισθηρότητα του δρόμου που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη διακόπηκε προσωρινά. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Στη θέση του κ. Κότσιρα ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετήθηκε η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών Αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγκαινιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μονίμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου, την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αύριο Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, σχεδόν έφριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Το Φεστιβάλ Πταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
3: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
2: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 12 Ιουνίου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ζωή Κουτελοπούλου έχω στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου και περιμένουμε και εσάς στην παρέα και στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακούσαμε από τον Θανάση Βικόπουλο όλη την ιστορία του Indiana Jones. Μας είπε από τη ζωή του μέχρι τις ταινίες και βγήκε έξω ενθουσιασμένος να μου περιγράψει με πόσο πάθος έλεγε για την εκπομπή. Στο μεταξύ την άκουγα, ήξερα με πόσο πάθος και προσπάθησε να με κάνει να συμμεριστώ την τόσο έντονη φόρτιση που είχε, μέχρι που του είπα, ξέρεις Θανάση μου, δεν έχω δει ούτε μια ταινία Indiana Jones. Τον έφυγε, το θα το συμπονούσε και ο ίδιος ο Steven Spielberg μετά από αυτό που το είπα. Το συμπονώ και εγώ. Θανάση μου, συγγνώμη, έσχος, λέει και η ζωή Κουτελοπούλου. Ναι, δεν έχω δει ούτε μια ταινία Indiana Jones, ούτε μια ταινία James Bond. Καμία. Σοκάρεσε και με αυτό, έτσι. Ούτε μία από αυτές τις ταινίες δεν έχω δει. Και ούτε Πόλεμος των Άστρων. Άλλο. Καμία από αυτές. Μη φύγεις. Πέρασε έξω, μου λέει. Μπούλινγκ με κάνει. Καταγγελία, λοιπόν. Ούτε από αυτές τις σειρές καμία. Ούτε νονό. Λοιπόν. Η ζωή Κουτελοπούλου είναι ακόμα μαζί μας. Μου φαίνεται ότι θα περάσει εδώ και θα με πετάξει έξω το στούντιο. Σε λίγη ώρα έχουμε Μουντιάλ στην ΕΡΤ Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, η δεύτερη συνδιοργανώτρια χώρα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν η χώρα σήμερα είναι ότι μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν πεσμένο το Facebook, το Instagram, το Messenger. Αδέρφια, τι κάνετε ρε Μάρκ, θα γίνει κάτι και δεν θα έχουμε πού να το πούμε και πού να το γράψουμε. Δηλαδή, άμα δεν το γράψουμε στα social, πού, δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε μεταξύ μας. Μέσω social επικοινωνούμε. Οπότε μην κάνετε τέτοια πράγματα. Υπήρχε πανικός παντού. Άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα στο Viber εμένα, επειδή δεν μπορούσα να μου στείλουν στο Messenger και τα λοιπά, με SMS και τα λοιπά. Θα πανικοβαλόμαστε με τέτοια πράγματα. Μην τα κάνετε. Έχουμε πρόβλημα. Μόνο μέσα εκεί ζούμε πια. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, ενημερώστε να ξέρουμε πώς θα τη βγάλουμε, πώς θα αντιδράσουμε τις ώρες που δεν θα υπάρχουν τα μέσα με τα οποία επικοινωνούμε.

Λοιπόν, είδατε την αλλαγή του καιρού, οπότε όσοι ετοιμαζόσασταν να εκδράμετε από σήμερα ή έστω να βουτήξετε από σήμερα, τελικά μάλλον δεν θα μπορέσετε, όπως φαίνεται τουλάχιστον για την Χαλκιδική, ούτε από αύριο. Κυριακή πρωί και βλέπουμε. Ή μάλλον για να ακριβολογούμε, Κυριακή πρωί σίγουρα, γιατί αύριο ασθενής βροχή το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ενδεχομένως και το απόγευμα να μπορέσετε να βουτήξετε. Για την ώρα πάντως στη Χαλκιδική υπάρχουν ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια σε διάφορα σημεία και δεν θα είναι πρόσφορη η θάλασσα αύριο για βουτιές, οπότε το απόγευμα ίσως αύριο και την Κυριακή. Από εκεί και πέρα όμως, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, το καλοκαίρι ήρθε και για να μείνει. Έχουμε 33, 34 και 35 και μάλιστα στην πορεία του Ιουνίου μέχρι και καύσωνα θα δούμε, για να μην έχετε παράπονο λόγω αυτού του μικρού διαλύματος. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα έναν τύπο ο οποίος συνελήφθη και από ό,τι είδαμε είχε παραβιάσει το μισό ποινικό κώδικα. Ήταν ένας 26χρονος τον οποίον προσπάθησαν να σταματήσουν οι αστυνομικοί γιατί οδηγούσε το όχημά του με 126 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Πεύκων που τώρα ήταν 50, σε κατοικημένη περιοχή δηλαδή, και όχι μόνο προσπάθησε να αποφύγει τους αστυνομικούς, αλλά όταν τα κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον σταματήσουν, διαπίστωσαν ότι οδηγούσε μεθυσμένος, δεν είχε άδεια οδήγησης, του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν επίσης για υπερβολική ταχύτητα, δεν είχε πινακίδες, σιγαστήρα εξάτμισης και το αυτοκίνητο δεν ήταν ασφαλισμένο. Στην ουσία δεν είχε τίποτα ο τύπος και συνελήφθη. Πήγε στο δικαστήριο στο Αυτόφορο, τον οποίο το δικαστήριο τον καταδίκασε με εξαγοράσιμη ποινή. Υποστήριξε ο ίδιος ότι είχε πιει 5-6 μπύρες, ήταν με την κοπέλα του στο σπίτι και πήγε να αγοράσει από το μίνι μάρκετ της περιοχής μπύρες. Όχι, εντάξει, αναφτυκτικά και ποπκόρνι είπε. Άμα έλεγε και μπύρες εκεί θα το τερμάτιζε. Εντάξει, παιδιά.

όταν πίνετε, μην παίρνετε αυτοκίνητο. Μην παίρνετε αυτοκίνητο. Δεν σκέφτεστε τους απέναντι. Δεν σκέφτεστε τον εαυτό σας. Σκεφτείτε λίγο τι μπορεί να προκαλέσετε στην οικογένειά σας, στον κύκλο σας. Τι να πω, δεν ξέρω πώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν πίνει τόσο πολύ και πιάνει το τιμόνι.

0: Το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ουλίπι. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος, λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε παντός καιρού, παρά την αλλαγή του καιρού, είναι εδώ μαζί. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα στο 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 693-0078-228. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων της

0: Επόμενες ώρες Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

την καζούρα, στην πλατεία η γαλαρία. Σε τρίτη σύνοδο Αφροδίτη κι ουρανός. Τέσσερις τείχοι η καινούργια μου εξορία,

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα απέναντί μου και άνοιξε σήμερα τις πύλες του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. 340 στρέμματα, όποιος θυμάται πώς ήταν πριν από πολλά χρόνια δεν έχει καμία σχέση, μπορεί να μην είναι τόσο πράσινο όσο το περιμέναμε, μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα εν λειτουργία τα αναψυκτήρια, μπορεί τα δέντρα να μεγαλώνουν σιγά σιγά και ακόμα να μην έχουν φτάσει το επιθυμητό ύψος και κάποια από τα κτίρια να παραμένουν χωρίς χρήση. Ωστόσο φαίνεται ότι είναι ένας χώρος που έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης. Υπάρχουν παιδικές χαρές, υπάρχουν χώροι πρασίνου, υπάρχουν χώροι άθλησης. Γενικά φαίνεται ότι κάτι αλλάζει για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που ένιωθε αρκετά έως πολύ παραγωνισμένη το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη λειτουργία του μετρό που δεν εξυπηρετούσε σε τίποτα και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στη Δυτική Θεσσαλονίκη και αυτό είναι ένα πάρκο που μπορεί εκτός από δέντρα να φυτέψει και την ελπίδα σε εκείνη την περιοχή. Αυτή την ώρα ή μάλλον σε λίγη ώρα θα υπάρχει συναυλία με τον Στέλιο Ρόκο και την Έλενα Παναγιωτίδου στο πλαίσιο των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου. Αύριο από το πρωί θα υπάρχουν δραστηριότητες, αθλοπαιδιές, ακόμα και τοποθέτηση χρονοκάψουλας με μηνύματα μαθητών σε μαθητές του μέλλοντος. Το βράδυ αύριο συναυλία με τη Μαρσό και τους Άνω Κάτω και την Κυριακή θα υπάρχουν πάλι δραστηριότητες και πικνίκ και συναυλία με τα Μπρατίμια και τον Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη. Περάστε μια βόλτα, αξίζει ο κόπος να δείτε πώς είναι το πάρκο και πώς θα διαμορφωθεί και στο μέλλον αυτό το πάρκο που μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης.

Καλησπέρα στον Τάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του με δυο φωτογραφίες. Στη μία αποτυπώνει την καλύτερη θέα της Καβάλας από τον μπαλκόνι του. Το σπίτι είναι ψηλά, φαίνεται όλη η πόλη πιάτο και μετά η θάλασσα. Και η δεύτερη φωτογραφία δείχνει ένα ποτό που έχει βάλει να πιει με φόντο αυτή τη θέα, την Καβάλα και τη θάλασσα. Εντάξει, ζηλεύουμε, Ντάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες, αλλά ζηλεύουμε. Και εμείς εκεί θα θέλουμε να είμαστε, όχι να κάνουμε εκπομπή. Ωραία εκπομπή, δεν λέμε πολύ ωραίο το ραδιόφωνο, αλλά τώρα βλέποντας αυτή τη θέα είναι το ιδανικό, ακόμα κι αν είναι συννεφιασμένη όπως φαίνεται εκεί η Καβάλα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα πριν πάω να σας πω για τον Άρη και τον Σπανούλη στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Λοιπόν, ο Άρης ζει σε ρυθμούς Σπανούλη και ήδη υπάρχει κάλεσμα για υποδοχή οργανωμένη το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να δουν από κοντά και να πούν καλώς ήρθες στον Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, επειδή προβλέπεται ότι θα υπάρχει πολλής κόσμος σε αυτή την υποδοχή, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου Μακεδονία για οργανωτικούς λόγους και επειδή βρισκόμαστε και σε θερινή περίοδο, έχει καθημερινά πολύ κόσμο το αεροδρόμιο Μακεδονία και από το εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο, μετά από αίτημα των υπευθύνων του αεροδρομίου λόγω θερινής περίοδου, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει από το Μακεδονία το αεροδρόμιο από το δεύτερο

προτελωνείο του αερολιμένα και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων, προκειμένου να μην υπάρχει το μποτιλιάρισμα αυτό που θα δημιουργήσουν οι φίλοι του Άρη που θα πάνε εκεί. Έτσι ενημέρωσε και η ΚΑΕ Άρης τους όποιους φίλους του Άρη θα παραβρεθούν εκεί. Κόσμος ηρωή αναμένεται, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πούν καλώς ήρθε ο Βασίλης Πανούλη και μετά τη Δευτέρα θα υπάρχει η επίσημη παρουσίαση του σε συνέντευξη τύπου. Αναμένεται να είναι εκεί, χωρίς να είναι ακόμα απολύτως βέβαιο, όπως ακούγαμε και στη μεσημεριανή εκπομπή εδώ, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και Βασίλης Βλαχόπουλος σε ανταπόκριση. Αναμένεται να είναι εκεί και ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Ρίτσαρντ Τσιάο, και ο Άρης μπαίνει σε τελείως νέα εποχή, όπως και ο ΠΑΟΚ. Κάποτε ο Γιάννης Ιωαννίδης έλεγε στους Αθηναίους, όταν οι δύο αυτές ομάδες μεσουρανούσαν στο μπάσκετ, εσείς για να μάθετε μπάσκετ πρέπει να πάρετε το 2-31-0, ήταν ο κωδικός των αριθμών τηλεφώνων στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, Μουντιάλ έχουμε σε εξέλιξη, παγκόσμιο κύπελο όπως είναι η ονομασία του πλέον στη μοντέρνα εκδοχή του, και ο Λουτσιάνο Βερνίκε στο βιβλίο του «Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ» έχει αναφορές σε μερικά από τα άγνωστα περιστατικά από τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου στον πλανήτη. Ένα από αυτά ήταν το 1950, όταν στο Μαρακανά 200.000 Βραζιλιάνοι περίμεναν την εθνική ομάδα της χώρας τους να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζοντας την Ουρουγουάη. Ωστόσο η Ουρουγουάη δεν τους έκανε τη χάρη και νίκησε με 2-1. Και το θέμα δεν ήταν αυτό. Το θέμα ήταν ότι πέρα από το γεγονός ότι πολλοί το πήραν κατάκαρδα, είχαμε μέχρι και αυτοκτονίες από τους Βραζιλιάνους εκείνη τη βραδιά. Ο προπονητής της ομάδας της Βραζιλίας, Φλάβιο Κώστα, τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ από την απώλεια και φοβήθηκε για τη ζωή του,

έμεινε για 2 νύχτες κλεισμένος στα αποδυτήρια, πεπισμένος ότι θα τον σκότωναν με το που πατούσε το πόδι του έξω από το Μαρακανά. Έφυγε από το στάδιο μόνο όταν ένας συγγενής του του έφερε μία μεταμφίεση προκειμένου να φύγει από το γήπεδο ντυμένος γυναίκα. Το 1974 η Ολλανδία του Γιώχαν Κρόιφ μπαίνει στο τελικό στο απόλυτο φαβορί απέναντι στη Γερμανία στο τελικό. Η Ολλανδική κυβέρνηση έχει τυπώσει μέχρι και ειδική σειρά γραμματοσύμων. Ο Γκέρτ Μίλερ όμως έχει διαφορετική άποψη. Σκοράρει και δίνει το κύπελο στη Γερμανία και την επομένη του τελικού η Ολλανδική ταχυδρομική υπηρεσία αναγκάστηκε να καταστρέψει 100.000 γραμματόσημα που έλεγαν Ολλανδία παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Ο Γκέρτ Μίλερ το 1974 αποχώρησε σοκάροντας μετά την απονομή του τροπέου στην Εθνική Γερμανίας, καθώς όταν οργανώθηκε ο πρώτος επίσημος εορτασμός ήταν καλεσμένοι οι όλοι οι παίκτες και το team. Ο Γκέρτ Μίλερ έφυγε κιόλας το ίδιο βράδυ. Η αιτία δεν ήταν αγωνιστική αλλά κοινωνική. Οι σύζυγοι, λέει, των ποδοσφαιριστών δεν προσκλήθηκαν στο επίσημο δείπνο που οργάνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία. Σε ένα μπαράζ για το παγκόσμιο κύπελο στις 30 Νοεμβρίου του 1977 στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, Ιουγκοσλαβία τότε ενωμένη με Ισπανία, οι Ήβυρες ευνοούνται σχεδόν από όλα τα αποτελέσματα, ακόμη και με ήττα με διαφορά ένα γκολ. Οι Ιουγκοσλάβοι βγαίνουν μπροστά για να τα παίξουν όλα για όλα, σκοράρουν οι Ισπανοί και αποχωρώντας ο ένας παίκτης των Ισπανών την ώρα που αντεκαταστάθηκε, κάνει το γνωστό σήμα με το δάχτυλο προς τα κάτω, υποδηλώνοντας ότι η Ιουγκοσλαβία είχε αποκλειστεί, με αποτέλεσμα να δεχτεί μια καταιγίδα από γυάλινα μπουκάλια, ένα εκ των οποίων έσκασε στο κεφάλι του. Και τέλος, το 1978, ο Μενότη, προπονητής της Αργεντινής, άρχισε να λέει ποια ονόματα δεν θα ακολουθήσουν την ομάδα στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. 3 θα έμεναν εκτός και λίγο νωρίτερα ο βοηθός του είχε αμφισβητήσει την απόφαση αποκλεισμού για έναν από αυτούς τους 3. «Μα είδες τι έκανε σήμερα στην προπόνηση», του είπε. Έβαλε 3 γκολ. Ο Μενότη ένευσε καταφατικά με το κεφάλι. «Είσαι σίγουρος», επέμενε ο συνεργάτης του. «Ναι», είπε ο Μενότη, και λίγη ώρα μετά, καθισμένος πάνω σε μια μπάλα όπως περιγράφεται στο βιβλίο, έκανε μια μακριά παύση, πήρε μια βαθιά ανάσα και ανακοίνωσε τα ονόματα των 3 που θα έμεναν εκτός. Ουμπέρτο Μπράβο, Βίκτορ Μποτανής και ένα 15χρονο αγόρι που σκόραρε hat-trick στην πρωινή προπόνηση, το όνομά του Diego Armando Maradona.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι με παρέα η εκπομπή είναι καλύτερη. Και στη Στέλλα που αυτή έχει μεγαλύτερη παρέα. Μας στέλνει την καλησπέρα της, λέει σας ακούμε από την Νεάπολη και είμαστε πολλοί. Πόσοι πολλοί δεν διευκρινίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά. Το 693-0078-228, 693-0078-228, αποθηκεύστε το. Περιμένουμε εκεί και τα δικά σας μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε από έξω, ό,τι σας απασχολεί, είμαστε εδώ. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα, fade out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν.

0: Η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ με για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που εγκαινιάστηκε σήμερα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Τουρνάς επίσης επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Επιδιορθώθηκε η βλάβη σε αγωγό που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή λιμάτων στη θάλασσα στην περιοχή Ακροτήρη, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Απαγορεύεται πάντα στο κολύμπι μέχρι νεότερας, ενώ εντός της ημέρας αναμενόταν τα πρώτα αποτελέσματα από τη δειγματοληψία που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 9:30.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικιδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be

0: Smart.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη ώρα fade out επιστρέψαμε. Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία. Έχω, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Λοιπόν, τον Μαρκ Κουκουρέγια θα τον ξέρετε, παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Είναι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται στην Τζέλσκι με τη χαρακτηριστική κόμη, εκείνο το μαλλί, το μακρύ, το σγουρό. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα μαλλιά του. Πριν από τον τελικό του 2024, είχε υποσχεθεί δημόσια ότι εφόσον η Ισπανία θα έπαιρνε το Euro, τότε θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Λίγες μέρες μετά η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο και ο αμυντικός των Ρόχι Μπλάνκος δεν άργησε να κάνει πράξη τα λεγόμενά του. Ανάρτησε μια φωτογραφία του στα social media με το μαλλί, αυτό το πλούσιο σγουρό, να είναι κατακόκκινο. Η ανάρτηση φυσικά έγινε viral, χιλιάδες likes και σχόλια που τον αποθέωναν επειδή έκανε τελικά ό,τι είπε. Μάλιστα ήταν εκείνος που είχε δώσει και την assist για τον νικητήριο γκολ στον τελικό με την Αγγλία. Και τώρα Μουντιάλ και η Ισπανία είναι μεγάλο φαβορί. Μάλιστα ο Λαμίν Γιαμάλ, ο μεγάλος αστέρας της Ισπανίας, πριν από λίγες μέρες είπε ότι αν κερδίσει η ομάδα του το παγκόσμιο κύπελο θα αφήσει γένια και μουστάκι για 3 εβδομάδες. Και έτσι ο Μάρκ Κουκουρέγια είπε να πάρει τη ρεβάνς από τον συμπαίκτη του. Και τι υποσχέθηκε λοιπόν, ότι αν η Ισπανία πάρει το Μουντιάλ θα κάνει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή του. Το πρόσωπο λοιπόν του Ντελαφουέντε θα κοσμεί το κορμί του Κουκουρέγια εφόσον η Ισπανία σηκώσει το τρόπαιο. Βέβαια ξεκαθάρισε πως το τατουάζ θα είναι μικρό και σε κάποιο σημείο του σώματός του που δεν θα φαίνεται εύκολα. Σκεφτείτε εσείς ποια μπορεί να είναι αυτά.

Μέχρι χθες που είχαμε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, ο γυρεότερος προπονητής που είχε συμμετάσχει σε τελική φάση του θεσμού ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, Ότο Ρεχάγκελ, το 2010, καθώς τότε που κοουτσάριζε την Εθνική Ελλάδος ήταν 71 ετών και 317 ημερών. Χθες λοιπόν στην πρεμιέρα το ρεκόρ αυτό έσπασε, αφού ο Ούγκο Μπρος της Νότιας Αφρικής είναι 74 ετών και 62 ημερών και πήρε το ρεκόρ και έγινε ο γυρεότερος προπονητής ομάδας σε Μουντιάλ. Δεν πρόλαβε όμως να χαρεί ούτε λίγες ώρες το ρεκόρ αυτό, αφού λίγο αργότερα η Τσεχία αγωνίστηκε στο Μουντιάλ και ο προπονητής της, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ, του πήρε το ρεκόρ, καθώς είναι 74 ετών και 284 ημερών. Και αυτός όμως δεν θα χαρεί πολύ, ο Κακομύρης πάει το ρεκόρ για αυτόν, γιατί σε λίγο θα παίξει το Κουρασάο σε λίγες μέρες, που έχει προπονητή τον Ντίκ Άντβοκατ, που είναι 78 ετών.

Λοιπόν, μουντιαλικών ρυθμών συνέχεια και πάμε να δούμε μερικές στιγμές τρέλα στα μουντιάλ. 2006, Ζινεντίν Ζιντάν, κεφαλιά όχι για γκολ, αλλά στο στήθος του Ματεράτσι, η πιο εμβληματική στιγμή απώλειας ελέγχου στην ιστορία του Μουντιάλ, όταν ο Ζινεντίν Ζιντάν στο τελικό κουτούλησε τον Ιταλό αμυντικό. Τόνι Σουμάχερ, το 1982, η σύγκρουση με τον Μπατιστόν που έμεινε στην ιστορία. Ο Γάλλος παίχτης έχασε τις αισθήσεις του, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και έπεσε σε κόμμα. Ο διαιτητής δεν καταλόγησε ούτε φάουλ. 2014, όταν ο Λουίς Σουάρες άρχισε να δαγκώνει κόσμο. Δάγκωμα στον Ιταλό αμυντικό Τζόρτζιο Κελίνη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στην καριέρα του Λουίς Σουάρες. Τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 4 μηνών. Ο Φρανκ Ράικαρ το 1990 δεν δάγκωσε, αλλά έφτισε τον Ρούντι Φέλερ. Δύο αγώνα Ολλανδία Δυτικής Γερμανίας και οι δύο παίχτες αποβλήθηκαν. Χαρακτηρίστηκε μια από τις πιο αντιαθλητικές στιγμές Μουντιάλ. Το 1998 στην Αργεντινή ο Ντέιβιντ Μπέκαν αποβλήθηκε μετά από μια αντίδραση προς τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Η Αγγλία αποκλείστηκε στα πέναλτι και ο Βρετανός ποδοσφαιριστής έγινε θύμα μαζικής δημόσιας επίθεσης στη χώρα του λόγω του αποκλεισμού. Τα δάκρυα του Πολ Γκασκόιν το 1990 έμειναν στην ιστορία. Στον ημιτελικό δέχθηκε κίτρινη κάρτα, σήμαινε αποκλεισμό από τον τελικό εφόσον η Αγγλία προκρινόταν

Ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού. Το 1990 η Γαλλία έμεινε στην ιστορία, το 2010 έμεινε στην ιστορία για εκείνο το Μουντιάλ για την εσωτερική εξέγερση. Μετά την αποπομπή του Νικολά Ανελκά, οι παίκτες αρνήθηκαν να προπονηθούν, η ομάδα κατέρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων έχοντας μεγάλους αστέρες στη σύνθεσή της. Και τέλος, η συντριβή της Βραζιλίας στο 2014 από τη Γερμανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ. 1-7 έχασαν οι Βραζιλιάνοι από τη Γερμανία. Το Μαρακανά έμεινε παγωμένο σε εκείνο το Μουντιάλ. Έμεινα και εγώ παγωμένος γιατί είχα παίξει κατάκτηση Γερμανία και πρώτο σκόρερ Μίλλερ, και εκείνος ο Μίλλερ έδινε πάσες στον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, πες το πώς το λένε, όχι στον, σε αυτόν που βγήκε πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, τον Γερμανοπολωνό, και για να βγει πρώτο σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ και έχασε την πρωτιά των σκόρερ και έχασε το στοίχημα. Αυτά, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Πιθανή η υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Παράταση της προθεσμίας καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια.

0: τραγούδια. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
2: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
4: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
5: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγού σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της ακούγοντας μας από το αυτοκίνητο στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα, και παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, αλλά αυτή τη φορά όχι αμυγός μουντιαλικούς, αλλά σε γαστριμαργικούς μουντιαλικούς. Ποια είναι, λέτε, τα αγαπημένα φαγητά των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ? Το Taste Atlas, η γνωστή σελίδα φακέστε του Τίμου Φακαλή, πετάγεται ο Βάρης Λιάκος να μας θυμίσει τι είναι. Του Τίμου Φακαλή ήταν οι φακές, αγαπημένο φαγητό φακές, λέει. Θα το μελετάμε, θα φτερνίζεται. Λοιπόν, κάποιοι έχουν αγαπημένο τις φακές. Το Taste Atlas, λοιπόν, η γνωστή ιστοσελίδα που βαθμολογεί κουζίνες των χωρών, συγκέντρωσε τα αγαπημένα φαγητά των αστέρων του Μουντιάλ. Και ξεκινάμε. Κριστιάνο Ρονάλντο, 41 ετών, παραμένει όπως είναι, όπως ήταν και πριν από χρόνια, και μάλιστα μπορεί και καλύτερος. Το αγαπημένο του φαγητό, ένα παραδοσιακό πορτογαλικό πιάτο με αλμυρισμένο μπακαλιάρο, κρεμμύδια, πατάτες, αυγά, σε ένα φαγητό που θυμίζει, λέει, πατατοσαλάτα με μαδημένο μπακαλιάρο. Αγαπημένο φαγητό του Μέση, νούμερο ένα στη λίστα, είναι Μιλανέζε Ναπολιτάνα, παραδοσιακό αργεντινικό πιάτο από τον Buenos Aires. Αποτελείται από μοσχαρίσιο φιλέτο που παναρίζεται, τηγανίζεται και στη συνέχεια γαρνίρεται με μια φέτα ζαμπών, πικάντικη σάλτσα ντομάτας και χοντρές φέτες μοτσαρέλα. Συνήθως σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 σε ηλικία μόλις 18 ετών, φαίνεται ότι λατρεύει την ισπανική κουζίνα, καθώς παίζει και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα, λοιπόν, με το Taste Atlas, το αγαπημένο του φαγητό πιάτο είναι το αμόν ιμπέρικο, είναι ένα αλλαντικό των Ισπανών και απολαμβάνει να το συνδυάζει με το ισπανικό τυρί ματσέγκο που παρασκευάζεται από γάλα προβάτων της ομώνυμης φυλής. Ο Μοχάμεν Τσάλαχ είναι παραδοσιακός όσον αφορά και τις επιλογές του στο φαγητό. Το αγαπημένο του φαγητό είναι το κοσάρι, είναι αιγυπτιακό πιάτο. Είναι street food και συνδυάζει ζυμαρικά, αιγυπτιακό ρύζι τηγανιτό, φιδέ και καφέ φακές. Είδες. Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν ξεχνά τις ρίζες του, αφού το αγαπημένο του φαγητό είναι μια συνταγή με ρύζι, κοτόπουλο και σάλτσα με φυστικό βούτυρο που έχει βάσει την σημερινή Γουινέα, χώρα καταγωγής της μητέρας του Λαμίν Γιαμάλ. Ο Νεϊμάρ έχει ως αγαπημένο πιάτο ένα φαγητό από τη Βραζιλία, ρύζι

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Είδαμε τι τρώνε και πίνουν οι αθλητές. Ας πάμε να δούμε τι τρώνε και πίνουν και οι φίλαθλοι. Ή μάλλον για την ακρίβεια, τι δεν τρώνε και πίνουν. Γιατί ήδη από την πρεμιέρα υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων στα γήπεδα. Λοιπόν, μια μπύρα 450 ml κοστίζει 18 δολάρια. Ενώ μια επώνυμη μπύρα το μικρότερης χωρητικότητας ή λιγότερων λίτρων πωλείται προς 19 δολάρια. Όσοι ψάχνουν κάτι άλλο για να ξεδιψάσουν, ένα μπουκάλι νερό 400 ml κάνει 6 δολάρια. Η τιμή αυτή έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, καθώς η FIFA ανακοίνωσε ότι πολλά είδη μπουκαλιών νερού δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στα γήπεδα και θα εισέρχονται στα γήπεδα μόνο τα μαλακά πλαστικά μπουκάλια, σκληρά πλαστικά δοχεία, μεταλλικά παγούρια απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες οι θεατές να αναγκαστούν να αγοράσουν νερό μέσα στο γήπεδο. Όσον αφορά το φαγητό, ένα μαλακό πρέτζελ σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους κάνει 13,49 δολάρια, ένα τσούρο 10,99 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ένας φύλαθλος που θέλει να πάρει ένα σνακ και ένα ποτό θα πρέπει να πληρώσει περίπου 24 δολάρια, κάτι που προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους φυλάθλους για τις τιμές των προϊόντων.

Καλησπέρα και στην Έφη που μας στέλνει μία φωτογραφία με τις δύο τις γάτες πάνω στο ψυγείο, αν δεν κάνω λάθος, και με αφορμή τα όσα λέγαμε για τα αγαπημένα φαγητά των ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ, λέει ότι όταν μιλάτε για φαγητά έχετε την αμέριστη προσοχή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Και εξ αφορμής της φωτογραφίας της Έφης, θα σας πάμε σε μια ιστορία με πρωταγωνίστρια, μια γάτα. Πώς μπορείς να κάνεις λοιπόν μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του Σέξπιρ, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, από δράμα, κωμωδία. Η παράσταση λοιπόν στο θέατρο είχε φτάσει στην πιο συγκινητική στιγμή, με το Ρωμαίο να κοίταται νεκρός και την Ιουλιέτα να θρηνεί από πάνω από το σώμα του, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται μια γάτα. Είναι αληθινό περιστατικό, έγινε σε θέατρο στην Αθήνα. Η γάτα κάθισε δίπλα στο κεφάλι του Ρωμαίου, ενώ η Ιουλιέτα θρηνούσε και άρχισε να τον δαγκώνει, να τον νυχιάζει, και μετά άρχισε να παίζει με τα μαλλιά του, ενώ εκείνος ήταν δίπλα νεκρός, με το κοινό, αντί να συγκινείται, να σκάει στα γέλια. Στο τέλος της παράστασης, ο πρωταγωνιστής, τι να κάνει, πήρε τη γάτα αγκαλιά και υποκλήθηκε στο κοινό, ξεσηκώνοντάς τον, αφού εκτός από τον ίδιο πήρε το χειροκρότημα και η γάτα. Άρχισαν να περιγράφουν στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές το σκηνικό, μην μπορώντας

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία και τη Ζωή Κουτελοπούλου που έκανε τον guest στην αρχή. Ακολουθεί ο Γιάννης Γκύρμπας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά ειρηνευτική

0: Τις προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δυσκόλες με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας τις εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διεργηνηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών, που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που εγγενιάστηκε σήμερα, επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Την πρότασή του εξάλλου για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από σήμερα στις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη των Κανάριων νησιών ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο ή τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα κήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι ιδέες αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω όρινα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
1: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
2: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν

0: Επιτέλους, οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ναι, θα ακούσετε 2 ώρες τη νυχτερινή βάρδια στον 102 και θα ξεκινήσει σε λίγο το Σαββατοκύριακο. Καλύτερη παρέα για να μπείτε στο Σαββατοκύριακο δεν θα βρείτε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω την τιμή να έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Προτίμησε από το να βγει έξω Παρασκευή βράδυ να είναι εδώ μαζί μου και να δουλεύει. Μουσική ειδήσεις, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Η συνταγή για να κάνουμε το βράδυ σας ωραιότερο. Αν και κάτι μου λέει ότι οι περισσότεροι είστε κάπου έξω και πίνετε τα κρασιά σας και τις μπύρες σας, όσοι είστε στο σπίτι και μας ακούτε ή στο αυτοκίνητο και θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο R2 Sports μεταδίδεται και ένας αγώνας από το Μουντιάλ, Καναδάς-Βοσνία. Μπορείτε να το δείτε στο mute και να ακούτε εμάς.

Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε χορευταράδες. Το νιώθουμε το τραγούδι, το ζούμε και μας αρέσει να χορεύουμε. Και στις 15 Ιουνίου, όχι στις 14 Ιουνίου, την Κυριακή, για καλό σκοπό, όσοι βρεθείτε στην πλατεία Αριστοτέλους ή αν θέλετε να κατέβετε για αυτόν και μόνο το σκοπό, θα χορέψουν όλοι ζεμπέκικο με σκοπό να μπούμε στο ρεκόρ Guinness. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν φοράει τα καλά της και συγκεκριμένα η πλατεία Αριστοτέλους και πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο μαζικότερο ζεμπέικο που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Γίνεται για καλό λόγο, διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης από την εταιρεία Alzheimer και γίνεται για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη για την νόσο Alzheimer, μια σοβαρή νόσο που τα τελευταία χρόνια χτυπάει όλο και περισσότερους και πρέπει ο κόσμος να μάθει τι συμβαίνει γύρω από αυτή την νόσο. Εγώ είχα ζήσει με άνθρωπο που είχε Alzheimer στο τελευταίο στάδιο κιόλας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην τη φοβάται αυτή την νόσο. Πραγματικά δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Υπάρχουν τρόποι, ξέρουμε πολλά περισσότερα από ό,τι ξέραμε παλιά για το Alzheimer. Δυστυχώς ακόμη δεν αντιμετωπίζεται, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι είναι θέμα δεκαετίας για να την εξαλείψουμε εντελώς.

Αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει ότι την Κυριακή δεν μπορεί να πάει να χορέψει ζεμπέικο στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί θα είναι στο αεροδρόμιο. Την Κυριακή λέει πέφτει το αεροδρόμιο και εννοεί ότι θα είναι πάρα πολύ κόσμος, φίλαθλος κόσμος του Άρη, του μπασκετικού Άρη, για να υποδεχθεί το Βασίλη Σπανούλη. Άλλαξε η μέρα που θα έρθει ο Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, ήταν αρθεί τη Δευτέρα, αλλά θα καταφτάσει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και έχει φτιαχθεί από την ελληνική αστυνομία αλλά και την υπηρεσία ασφάλεια στο αεροδρόμιο ένα ολόκληρο σχέδιο. Επειδή είναι θερινή περίοδο και η Κυριακή είναι μια μέρα με πολλές πτήσεις, τόσο που αναχωρούν όσο και που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει, λέει, από το Μακεδονία Airport Customs, το δεύτερο τελωνίο του αερολιμένα δηλαδή, και όχι από την κεντρική αίθουσα αφήξεων, για να μην δημιουργηθεί ένας πανικός. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση του φιλαθλού κόσμου του Άρη. Μιλάνε για 10.000 κόσμο ότι θα είναι στο αεροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή μπήκε και ένα γκολ στο Καναδάς Βοσνία. Το έβαλαν οι Βόσνοι. Είπαμε, όχι ότι οι Καναδοί γίναν ξαφνικά και ποδοσφαιρομάνα. Λέγανε λοιπόν για τον Βασίλη Σπανούλη. Τη Δευτέρα όμως που θα γίνει η παρουσίασή του από την ΚΑΕ Άρη θα είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάου. Όλη η οικογένεια του Άρη λοιπόν για την καινούργια εποχή που ανατέλει στην ομάδα.

Μια πολύ ωραία Παρασκευή. Ελπίζω και εσείς να νιώθετε όπως ο Elon Musk. Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Έπιασε το στόχο του να γίνει ο πρώτος που θα έχει ένα τρις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η αποτίμηση της εταιρείας του Elon Musk κινείται πλέον κοντά στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εντυπωσιακό το ντεμπούτο της SpaceX στο δίκτυο Nasdaq. Μιλάμε για τρελά ποσά, δεν κάτσω να σας αναφέρω πόσο έχει κάθε μετοχή του και πού έχει συμμετοχές. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία του Elon Musk είναι πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Λεφτά που δεν τρώγονται ούτε από τα 10 γενιές μετά. 10 γενιές Elon Musk. Έχει και πολλά παιδιά ο Elon Musk, ξέρετε. Θέλει να δημιουργήσει, να παράγει το είδος του πάρα πολύ. Έχει κάνει με πάρα πολλές γυναίκες πάρα πολλά παιδιά. Καλό είναι μεν αυτό, αλλά δεν το κάνει επειδή λατρεύει τα παιδιά. Το κάνει γιατί έχει μια λόξα στο κεφάλι του. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα, στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες με το πλοίο να οδηγείται στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Ο Πάπας Λέων από κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Τενερίφη κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημερώση στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Η αλήθεια είναι ότι το επόμενο διάστημα θα μιλάμε πάρα πολύ για το Μουντιάλ. Το περιμένανε κυρίως το αντρικό κοινό για να το δει στη τηλεόραση. Χθες που ήταν πρεμιέρα για το Μουντιάλ, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, κέρδισε το Μεξικό με 2-0. 40% του τηλεοπτικού κοινού στη χώρα μας είδε το μάτς στα κανάλια της ΕΡΤ. Τουλάχιστον 2.300.000 τηλεθεατές είδανε έστω και λίγο το χθεσινό αγώνα. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι ότι δεν βάλαν τα σημαντικά παιχνίδια στην αρχή και ότι τα πρώτα παιχνίδια είναι λίγο ψηλοαδιάφορα, δεν είναι ποιοτικά, οι ομάδες δεν είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά αυτό είναι το Μουντιάλ, αυτές οι ομάδες προκρίθηκαν, οπότε δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε. Αλλιώς θα διαλέγαμε με λίστα τις ομάδες και θα χανόταν η μαγεία. Πάμε να δούμε όμως, αφού ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα γήπεδα και ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια και όχι μόνο. Για παράδειγμα, μια μπύρα μέσα σε ένα γήπεδο και γύρω από το γήπεδο κοστίζει κοντά στα $20, ένα απλό hot dog στα $13. Αν θέλετε να πάρετε κάποιο αναμνηστικό μπλουζάκι, είναι στα $100. Δηλαδή δεν ξέρω σε τι κοινό απευθύνονται, γιατί ήδη το να πας σε αυτές τις χώρες είναι ένα πανάκριβο ταξίδι. Να μην μιλήσω για τη διαμονή που είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που βγάζει έναν μέσο μισθό. Αυτοί που είναι κερδισμένοι από ό,τι φαίνεται είναι οι στοιχηματικές εταιρείες. Λέει, βλέπουν εδώ, έχουν βγάλει αναλυτικά τους τζίρους στις στοιχηματικές εταιρείες και λένε ότι ποντάρονται κάθε μέρα $500 εκατομμύρια σε κάθε μάτς. 500 εκατομμύρια, λάθος κάνω, $500 εκατομμύρια σε κάθε μάτς. 2 δισεκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν, λέει, αποκλειστικά και μόνο για το ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Δηλαδή, από πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, 2 δισεκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν στο στοίχημα που λέει ποιος θα κερδίσει. Τρελά ποσά. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ρεκόρ σε ποσά στοιχηματισμού. Λένε ότι θα ξεπεράσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια τις μέρες του Μουντιάλ. Εγώ θα σας έλεγα απλά να απολαύσετε τους αγώνες και να μην ασχοληθείτε με το ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, ποιος θα βάλει γκολ. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, είναι και Ιούνιος, έχει και ζέστη, θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μην κλαίτε τα λεφτά σας και μετά δεν θα έχουμε να πάμε και διακοπές. Καλοκαιράκι είναι.

Η Δέσποινα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι το Μουντιάλ λέει ότι θα το κερδίσει η Ιταλία. Δέσποινα, μάλλον παρακολουθείς τόσο το Μουντιάλ όσο εγώ παρακολουθώ το Met Gala. Η Ιταλία δεν παίρνει μέρος σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά παρόλα αυτά έδειξε την προτίμησή σου. Μάλλον θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που η Ιταλία ήταν μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τώρα σχετικά με το Μουντιάλ λίγο πιο παράξενα θέματα. Η εθνική Νορβηγία ταξίδεψε στο Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχοντας πάρει φαγητό από το σπίτι. Τι πήρε μαζί της? 300 κιλά ψαριού, 116 κιλά καφέ νορβηγικού. Είναι λίγο πιο δυνατός αν έχετε πιει. Εγώ έχω πιει. Πραγματικά είναι γουλιά και χαστούκι. Είναι τόσο δυνατός. 120 κιλά νορβηγικό τυρί και 6.000 πορτοκάλια. Μάλλον δεν εμπιστεύονται τους Αμερικανούς σεφ και το φαγητό που θα τους προσφέρουν τα ξενοδοχεία που θα μείνουν, και γι' αυτό πήραν μαζί τους τα φαγητά τους. Συνηθίζεται στις ομάδες τις εθνικές κάποιες από τις πρώτες ύλες να τις φέρουν από τις χώρες τους, γιατί φοβούνται την πιθανότητα να τους δηλητηριάσουν. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα, έχουν συμβεί κατά το παρελθόν. Γι' αυτό και αν δείτε ότι τα νερά τους είναι σφραγισμένα και τα παίρνουν μαζί τους από άγνωστο μέρος την τελευταία στιγμή, για να μην υπάρξει κίνδυνος να τους ρίξουν κάτι στο νερό και να επηρεάσει την απόδοσή τους. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν, μην νομίζετε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν τελικό NBA όπου είχαν δηλητηριάσει τον Michael Jordan, μια πιτσαρία συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος έπαιζε με αφυδάτωση γιατί είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση. Έπαιξε στον τελικό με αφυδάτωση, έβαλε 40 πόντους. Έπαιζε, έκανε δύο φάσεις, ήταν κουρασμένος πάρα πολύ. Έβγαινε, έπινε ένα μπουκάλι νερό για να επαναφέρει τα υγρά του στο κορμί του. Ξαναέμπαινε, έκανε άλλες δύο φάσεις, έβαζε δύο καλάθια, έβγαινε. Όλο το βράδυ έκανε αυτό. Έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό, έπαιζε, έπινε δύο μπουκάλια νερό. Κορυφαίος παίχτης, δύσκολα θα ξαναδούμε τέτοιους παίχτες. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα φαγητά των μεγάλων στάρ αυτού του Μουντιάλ, και μιλάμε φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που το αγαπημένο του γεύμα είναι το Μπακάλχα Αμπράς, ένα πορτογαλικό πιάτο. Αποτελείται από φέτες αλατισμένου μπακαλιάρου, κρεμμύδια, λεπτές ψιλοκομμένες τηγανιτές πατάτες και αυγά. Συνοδεύεται, λέει, συνήθως από μαύρες ελιές και φρέσκο μαϊντανό. Το βλέπω εδώ, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ο Λιονέλ Μέση, το αγαπημένο του φαγητό είναι το Μιλανέζα Ναπολιτάνα. Είναι ένα εμβληματικό πιάτο, λέει, που γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής τη δεκαετία του 1940. Αποτελείται από λεπτό παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου, σαν το δικό μας νίτσελ μου φαίνεται, το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται με σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, λιωμένη μοτσαρέλα και μερικές φορές φρέσκο βασιλικό. Τι τρώει ο Κίλιαν Εμπαπέ? Ο Κίλιαν Εμπαπέ του αρέσει να τρώει το χαμόν ιμπέρικο. Είναι ένα είδος αλαντικού που συνοδεύεται, λέει, συνήθως με αλμυρό τυρί, παρμεζάνα και οτιδήποτε άλλο θέλουν. Το τρώνε πάρα πολύ οι Ισπανοί, από ό,τι ξέρω αυτό. Το σερβίρουν στα μπαρ, από εκεί το ξέρω εγώ. Και θα κλείσω με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί τρώει κεμπάπ. Είναι το αγαπημένο του φαγητό, λέει. Κάθε μέρα ξεκλέβει από τη διατροφή του και τρώει τουλάχιστον ένα κεμπάπ. Και μάλιστα το παραδοσιακό το κεμπάπ, το τουρκικό. Κρεμμύδι, κεμπάπ και ελάχιστο μαρούλι. Αυτό. Και λίγη ντοματούλα. Γι' αυτό και διατηρεί αυτό το κορμί.

Αν ρωτήσουμε 10 άτομα στον δρόμο πότε είναι η γιορτή της μητέρας και πότε είναι η γιορτή του πατέρα, 9 στους 10 θα ξέρουν πότε είναι η γιορτή της μητέρας και ένας, και αυτός ο ένας αν βρεθεί, θα ξέρει πότε είναι η γιορτή του πατέρα. Είναι αδικημένοι οι πατεράδες σε αυτό το κομμάτι. 21 Ιουνίου γιορτάζουν τον πατέρα, Κυριακή 21 Ιουνίου πέφτει φέτος, και το Netflix από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχει οι ταινίες αφιερωμένες στον πατέρα. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες, θα έχω διαλέξει μερικές που μπορείτε να δείτε. Το Κυνήγι της Ευτυχίας με τον Will Smith, μια συγκλονιστική ταινία. Ο Chris Gardner παλεύει να επιβιώσει στο Σαν Φρανσίσκο μαζί με τον μικρό γιο του όταν βρίσκονται άστεγοι. Παρά τις δυσκολίες εξασφαλίζει μια απαιτητική πρακτική σε χρηματιστηριακή εταιρεία κυνηγώντας ένα καλύτερο μέλλον. Είναι αληθινή ιστορία, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να μην κλάψετε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο τέλος, πολύ αισιόδοξο τέλος και αξίζει να το δείτε. Ξεχωρίζω εδώ το Πάση Θυσία σε σκηνοθεσία David McKenzie, πρωταγωνιστούν ο Κριν Πάιν και ο Μπεν Φώστερ. Το Οικογενειακή Ευτυχία Ανώνυμη Εταιρεία είναι μια εταιρεία που προσφέρει ηθοποιούς ως αντικαταστάτες συγγενών ή φίλων. Είναι μια πολύ έξυπνη κωμωδία. Το Πατέρας είναι μια πολύ ωραία ταινία. Όταν ένας πατέρας έρχεται αντιμέτωπος με τις διεφθαρμένες κοινωνικές υπηρεσίες που παίρνουν μακριά τα παιδιά του, απλά και μόνο επειδή η οικογένειά του είναι φτωχή, διασχίζει τη Σερβία με τα πόδια για να ασκήσει έφεση στο Υπουργείο στο Βελιγράδι. Τρομερή ταινία, πολύ δυνατή. Το «Ο γιος» είναι πάρα πολύ ωραία ταινία που βλέπω εδώ. Το «Πατρότητα», το «Κατά λάθος μπαμπάς» έχει άπειρες ταινίες. Μπείτε στο Netflix, δείτε την ειδική ενότητα που λέει «Γιορτή του πατέρα» και διαλέξτε μια ταινία και απολαύστε την. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία από το Netflix. Μην ξεχνάμε τους γονείς μας, είτε είναι μητέρα είτε είναι πατέρας, να τους λέμε κάθε τόσο ένα ευχαριστώ για όσο έχουν κάνει για μας.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει ο συνάδελφος και να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα σας ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στο 6930078228. Στέλνετε ό,τι θέλετε, έχετε ώρα να σκεφτείτε μέχρι να επιστρέψει στο στούντιο. Μπορείτε να ζητήσετε και τραγούδι. Σήμερα είναι η Παρασκευή, θα το μεταδώσουμε. Και να σας πω στα γρήγορα ότι χθες μιλούσαμε για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ότι έρχονται πρόστιμα. Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι τις 22 Ιουνίου. Αλλά θα είναι η τελευταία ημερομηνία που δίνεται παράταση. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα πρόστιμα, γι' αυτό προλάβετε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν σε ποσοστό 80 έως 85% ότι θα υπογραφεί τελικά η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες, με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν και το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια από τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

0: Κυριακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2. Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών που προς το παρόν δεν έχουν εντοπίσει κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μελιπλήρωμα. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λεόν, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την προγραμματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λεόν τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική. Την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
3: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
4: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη και τελευταία ώρα για αυτή την εβδομάδα της νυχτερινής βάρδιας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Χρυσάνθη που μας χαιρετάει και μας λέει ότι ελπίζει το Σαββατοκύριακο να μην βρέξει για να πάει προς την Πιερία, γιατί η Χαλκιδική τέλος είναι πάρα πολύ ακριβή. Πρώτα απ' όλα, να αποκαταστήσουμε λίγο τη Χαλκιδική. Όντως, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είναι λίγο απλησίαστο πια για μας. Είναι λίγο εκνευριστικά ακριβό. Αλλά υπάρχουν αρκετά μέρη στο δεύτερο πόδι που δεν χρεώνουν τις ομπρέλες και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες στο δεύτερο πόδι, όπου είναι ελεύθερες με κρυστάλλινα νερά, φανταστικά παραδεισένια που μπορείτε να πάρετε την ομπρέλα σας, τα πράγματά σας, τους καφέδες σας, τις μπύρες σας από το σπίτι και να απολαύσετε την εκδρομή σας και την εξόρμησή σας. Δηλαδή, μην την απαξιώνουμε τελείως τη Χαλκιδική. Είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη παγκοσμίως η Χαλκιδική. Καταλαβαίνω ότι σας φαίνονται πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές με σχέση πριν 3 και 4 χρόνια, αλλά μην την ακυρώνουμε τελείως. Και με αυτά που κάνετε, θα πάει όλος ο κόσμος προς την Πιερία, θα ανέβουν και εκεί οι τιμές. Και εμείς οι παραδοσιακοί που πηγαίνουμε χρόνια εκεί πέρα θα αλλάξουν τα πράγματα για μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Το ωραιότερο παιχνίδι μέχρι στιγμής του Μουντιάλ έγινε δυστυχώς 5 ώρα το πρωί και ελάχιστοι μάλλον θα το είδανε. Η Νότια Κορέα κέρδισε με ανατροπή τη Τσεχία με 2-1. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ γρήγορο. Οι Νότιο Κορεάτες παίζανε με κάθετες μπαλιές. Δεν τους βγήκαν πάρα πολύ οι φάσεις, αλλά τα γκολ τους ήταν πολύ, πολύ ωραία. Σήμερα στις 4 ώρα τα ξημερώματα οι γηπεδούχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υποδέχονται την Παραγουάη και στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία. Θα περιμένετε λίγο για να δείτε μεγαλύτερα ονόματα να παίζουν, δηλαδή Γαλλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αγγλία κτλ. Είναι τις επόμενες μέρες, κρατηθείτε. Αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα ελπίζουμε να τελειώσει το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για να μάθουμε ποιος θα στεφτεί πρωταθλητής στο φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ, να τελειώνουμε με αυτή την φαρσοκομωδία των τελικών, πολύ τοξικό περιβάλλον, πολλά παράπονα και από τους δύο, ανακοινώσεις από τον έναν, ανακοινώσεις από τον άλλον, τιμωρίες από τον αθλητικό δικαστή, ο κόσμος στα social media είναι έτοιμος να επιτεθεί ο ένας τον άλλον. Ηρεμία, από Σεπτέμβριο μπαίνουν στο παιχνίδι ΠΑΟ, Κάρις και ελπίζουμε να μην δούμε έκτροπα, γιατί άλλο να διεκδικούν το πρωτάθλημα τόσα χρόνια δύο και άλλο να δουν ξαφνικά να μεγαλώνει και η πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο έτσι, και υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ο Κολοσσός, υπάρχει η ΑΕΚ, ιστορική ομάδα, ανεβαίνουν, υπάρχει ο Ηρακλής που φέτος έκανε αξιοπρεπέστατη πορεία και ήδη έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές ο Ηρακλής. Έχει πατήσει τον γκάζι στις μεταγραφές και ετοιμάζει πάρα πολύ καλή ομάδα από Σεπτέμβριο. Την Κυριακή τα ξημερώματα στις 3.30 θα μάθουμε αν θα υπάρχει πρωταθλητής στο NBA. Αν κερδίσουν οι New York Knicks, κάνουν το 4-1 και στέφονται πρωταθλητές για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Αλλιώς, αν κερδίσουν οι San Antonio Spurs, θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια back to back και επιστρέφουμε.

Η Ειρήνη ρωτάει πότε παίζουν οι Νορβηγοί. Θα πρέπει να περιμένεις, Ειρήνη, για να δεις τους Vikings. Την Τετάρτη μία ώρα τα ξημερώματα παίζουν απέναντι στο Ιράκ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ποδοσφαιρικά τα κριτηριά σου για να περιμένεις να δεις την Νορβηγία. Μάλλον το βλέπεις γιατί είναι ψηλή, ξανθή. Μοιάζουν με αυτά που βλέπουμε στις σειρές, στις πλατφόρμες. Η Δέσποινα μας λέει ότι η Χαλκιδική αξίζει σίγουρα για ένα πράγμα. Α, και μας στέλνει την αφίσα από τον Παρθενώνα. Όντως, είναι ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που γίνεται στο χωριό Παρθενώνα της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, όπου σε μια πλατεία ενός μικρού χωριού προβάλλονται παλιές και κλασικές ταινίες. Και πού να ήξερες, Δέσποινα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενούμε έναν από τους διοργανωτές αυτού του πολύ ωραίου φεστιβάλ. Να μας ακούσει και την επόμενη εβδομάδα για να μάθεις και το πρόγραμμα, ποιες ταινίες θα προβληθούν. Πάμε να προτείνουμε να κάνουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκυριακό. Στο Θέατρο Κήπου αύριο διοργανώνεται το Φεστιβάλ Λαϊκών. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας Αλαλίκος» και το «Ήταν Άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Αύριο στο Θέατρο Κήπου. Στο Φράγμα της Θέρμης διοργανώνεται ένα αστικό γλέντι με καλεσμένους τα Μπρατίμια, μια νύχτα γεμάτη αυθεντικούς μακεδονικούς ήχους, δυνατές συγκινήσεις, χορό χωρίς σταματημό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι κάτω από τα αστέρια. Ελπίζουμε να μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Την Κυριακή στο Πολυχώρο Soul SKG, οι τέσσερις εκπρόσωποι της ροκ και έντεχνης σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μιλάμε για το Γιάννη Γιοκαρίνη, το Λάκη Παπαδόπουλο, τον Νίκο Γιώγαλα και το Μανώλη Φάμελο. Θα γεμίσουν τη βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους και όχι μόνο. Τη Δευτέρα σας έχω μια πρόταση να πάτε στο Σινέα Πόλων, καθώς οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν, πάρα πολύ ωραία ταινία, κλασική. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pix Lux, και ποιος δεν έχει δει έστω και μία συναυλία των Pix Lux, λίγο δύσκολο να μην έχει σπάει. Στη Μονή Λαζαριστών την ίδια ώρα ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Θα έχει και καλεσμένους από ό,τι βλέπω, φίλους του, τον Θανάση Παπακοσταντίνου, τη Μάρθα Φριτζίλα, τη Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Χιώτας και ο Νόβελ 729. Έχετε πράγματα να κάνετε, ό,τι και αν επιλέξετε να περάσετε καταπληκτικά αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι ο κίνδυνος για μπόρες έχει περάσει για τη Θεσσαλονίκη. Με το άγχος των βροχών θα ζήσει για λίγο ακόμα μέχρι αύριο το απόγευμα η Χαλκιδική. Η Θεσσαλονίκη θα ίσως βρέξει λίγο σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, πιθανή υπογραφή της την Κυριακή στη Γενέβη. Βροχές και χαλάζι σε Αττική, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα, στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Σε ισχύ ο αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονικής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας, λόγω εργασιών για το flyover. Φάρσα αποδείχτηκε η προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρωτ, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες, καθώς το πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Λαβρίου για τους απαραίτητους ελέγχους. Ο Πάπας Λέων, από κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Τενερίφη, κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές κενές κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία,

0: και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες για να ζει κάποιος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισλανδία, στη δεύτερη θέση η Νέα Ζηλανδία, στην τρίτη η Ελβετία, στην τέταρτη η γειτονική μας Σλοβενία. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Αν δεν έχετε πάει στη Σλοβενία, να πάτε. Είναι λίγο δύσκολο να πάτε, δηλαδή δεν έχει ανταποκρίσεις πάρα πολλές, αλλά αν πάτε θα αποζημιωθείτε. Στην πέμπτη θέση η Ιρλανδία, στην έκτη θέση η Αυστρία, στην έβδομη θέση η Πορτογαλία, στην όγδοη θέση η Σιγκαπούρη, στην ένατη η Φιλανδία, στη δέκατη η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι χειρότερες χώρες για να ζει κάποιος από θέμα ασφάλειας. Το Μάλι, η Συρία, η Ιεμένη, το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν, το Ισραήλ, η Ουκρανία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν και στο τέλος η πιο επικίνδυνη χώρα για να ζει κάποιος, λέει ο οργανισμός αυτός, ο Global Peace Index, ότι είναι η Ρωσία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση. Εντάξει, καλά το λες, ανάμεσα σε 163 χώρες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μέρη, κυρίως στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, που δύσκολα περπατάς και νιώθεις ασφαλής. Γίνονται όμως βήματα αρκετά, δηλαδή έχουν βγει έρευνες. Τον τελευταίο χρόνο έχει μειωθεί η εγκληματικότητα στη χώρα μας, κυρίως στον τομέα των μικρό εγκλημάτων, δηλαδή διαρρήξεις, επιθέσεις στο δρόμο και σε αυτά.

Δεν λένε να βάλουν κράνος οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες στα δίκυκλα στην Ελλάδα και συνεχίζεται η εκστρατεία από την ελληνική αστυνομία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους και γίνονται συνέχεια έλεγχοι. Συγκεκριμένα στο διάστημα από 1 έως 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 19.991 έλεγχοι στους οποίους βεβαιώθηκαν 1.983 παραβάσεις. Το εξωφρενικό είναι ότι οι περισσότερες από τις παραβάσεις τις έκαναν εργαζόμενες υπηρεσίες διανομής. Τραγικό, γιατί περνάνε πάρα πολλές ώρες πάνω στο τιμόνι και δεν φοράνε το κράνος τους. 167 ήταν οι παραβάσεις των επιβατών που ήταν στο πίσω μέρος της μηχανής, που ήταν συνεπιβάτες. Συγκεκριμένα οι 908 παραβάσεις έγιναν στην Αττική, όπως ήταν λογικό καθώς γίνονται οι περισσότεροι έλεγχοι εκεί, και στη Θεσσαλονίκη όμως 139 κλήσεις γράφτηκαν για μη χρήση κράνους. Το βλέπουμε καθημερινά, πάρα πολλοί οδηγοί, ειδικά αν είναι να κάνουν μια πάρα πολύ κοντινή απόσταση, δεν φοράν το κράνος, δεν συζητάω καν για αυτόν που ανεβαίνει από πίσω από τον οδηγό, ένας στους δύο δεν φοράνε σίγουρα κράνος.

Δεν πρόλαβα σήμερα να σας πω πάρα πολλά θέματα που είχα ετοιμάσει, δυστυχώς. Θα προλάβω όμως να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Γιορτάζει σήμερα ο Ονούφριος. Πάντα η γιαγιά μου έλεγε μια φράση: «Πώς είσαι έτσι, έχεις γίνει σαν τον Ονούφριο». Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, αλλά αυτό το έλεγε όταν έχανα κιλά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Άγιος Ονούφριος και γιατί μου το έλεγε η γιαγιά μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1942, η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο ημερολόγιο της κατά τα 13 γενέθλιά της. Σημαντική ημέρα, πάρα πολύ ωραίο κείμενο το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Να το διαβάσετε και κυρίως να το δώσετε στα παιδιά σας να το διαβάσουν. Και θα ευχηθώ στον αγαπημένο Έλληνα ηθοποιό, το Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Μπήκε στα 100 ο αγαπημένος αυτός κωμικός ηθοποιός. Τον λατρέψαμε στο «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», στο «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», στο «Δεσποινής Διευθυντής». Πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος κυρίως. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό. Ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε, να το διασκεδάσετε, να το χαρείτε, να έρθει η Δευτέρα και να πείτε τι ωραία που πέρασα το Σαββατοκυριακό, να έχετε πολλές αναμνήσεις από αυτές τις δύο μέρες. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Ανώτερος αξιωματούχος πάντως της Αμερικανικής Κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν σε ποσοστό 80-85% ότι θα υπογραφεί τελικά η Ειρηνευτική Συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της περιοχής του Κόλπου, καθώς και το Ισραήλ. Το Ιράν από την πλευρά του μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή τόνιζε ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάτ για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Στο μεταξύ, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την υπογραφή της όποιας συμφωνίας. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κακοκαιρία που επηρεάζει περιοχές της χώρας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά δύσκολες με έντονες καταιγίδες, συχνή κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Ισχυρές καταιγίδες αναπτύσσονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν το βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις παράκτιες περιοχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 σήμερα το βράδυ εφαρμόζεται καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας

0: πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που εγκαινιάστηκε σήμερα επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου. Εξάλλου την πρότασή του για καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στη Δραπετσόνα. Να γίνει δημόσιο δωρεάν δικαίωμα η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους πλην των τουριστών, προτείνει από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας, κοστολογώντας το μέτρο στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει και επισήμως την επόμενη εβδομάδα το θέμα ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανακοίνωσαν με ανάρτηση της στο X τη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της επικείμενης διακυβερνητικής διάσκεψης. Με το αεροσκάφος Falcon που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε θα επιστρέψει από την Τενερίφη στη Ρώμη ο Πάπας Λέων, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα εμπόδισε την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης πτήσης. Νωρίτερα, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων τόνιζε στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη ότι είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες. Ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες ανθρώπινα, προειδοποιώντας στην επίσκεψή του στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hotspot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τη φτώχεια. Έντονη κριτική δέχεται η FIFA για τις πολλές άδειες κερκίδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και για τα ακριβά αδιάθετα εισιτήρια. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε τιμές των εισιτηρίων από 400 έως 5.000 δολάρια για εταιρική φιλοξενία. Ο αριθμός εισιτηρίων που ανακοινώθηκε υποδηλώνει ότι σχεδόν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια είχαν πωληθεί, αλλά ενδεχομένως αγοράστηκαν από άτομα ή μεταπολιτές που τελικά δεν κατάφεραν να τα διαθέσουν. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γυρόρινα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Creed Hot.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.